κοσμολογική σταθερά. Ένας όρος που εισήγαγε ο Άλμπερτ Άινστάιν στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας και τον οποίον αργότερα χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο του λάθος, πριν αυτός επανέλθει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το σύμπαν όχι μόνο επεκτηνόταν, αλλά η επέκτασή του επιταχυνόταν. Η κοσμολογική σταθερά είναι ένας μαθηματικός τρόπος να περιγραφεί η ενέργεια του ίδιου του κενού ή χώρου. Ένα είδος εγγενούς πίεσης στο κενό που οθεί προς τα έξω, αντισταθμίζοντας τη βαρύτητα στις μεγαλύτερες κλίμακες και επιταχύνοντας την επέκταση του σύμπαντος με την πάροδο του χρόνου. Το CDME σημαίνει ψυχρή σκοτεινή ύλη, η αόρατη ουσία που αποτελεί περίπου το 27% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δεν σχηματίζει αστέρια ή πλανήτες. Αλλά ασκεί βαρύτητη βαρύτητα. Και στο πρώιμο σύμπαν, η βαρύτητά της λειτουργήσε ως σκαλοσιά, πάνω στην οποία προσκολήθηκε η κανονική ύλη, επιτρέποντας τον σχηματισμό των πρώτων δομών, των πρώτων γαλαξιών και της μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικής του κόσμου. Το μοντέλο προέκυψε από δεκαετίες συγκλίνουσας απόδειξης. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, αυτό το αχνό υπόλοιμα ακτινοβολίας από το Big Bang, σήμερα ψυχρό έως μόλις 2,7 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν, χαρτογραφήθηκε με εξαιρετική ακρίβεια από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Planck, ολοκληρωμένο το 2013, και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας του τέριαζαν με τις προβλέψεις του Lambda CDM με ακρίβεια μικρών κλασμάτων του ποσοστού. Αυτές οι διακυμάνσεις κωδικοποιούν το αποτύπωμα ηχητικών κυμάτων που διαδόθηκαν στο καυτό πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος κατά τα πρώτα 380.000 χρόνια της κοσμικής ιστορίας, πριν η ύλη ψυχθεί αρκετά ώστε τα ηλεκτρόνια και η πρωτόνια να συνδυαστούν σε ουδέτερο υδρογόνο και το σύμπαν να γίνει διαφανές. Το πρότυπο αυτών των κυμάτων, παγωμένο στον ουρανό των μικροκυμάτων, περιέχει τεράστια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση, την ηλικία και τη γεωμετρία του σύμπαντος. Και το Lambda CDM τα αναπαράγει με εκπληκτική ακρίβεια. Η κατανομή σε μεγάλη κλίμακα των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός, πως συσσωρεύονται σε νήματα, κενά και επίπεδα, επίσης συμφωνεί με τις προσομοιώσεις του μοντέλου. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία με την οποία σχηματίστηκαν οι ελαφρύτεροι πυρήνες ατόμων στα πρώτα 3 λεπτά του σύμπαντος, προβλέπει συγκεκριμένες αναλογίες υδρογόνου, ήλιου, δευτερίου και λιθίου. Και αυτές οι αναλογίες, μετρημένες στα παλαιότερα αστέρια και στο διάχυτο διαγαλαξιακό αέριο, συμφωνούν με τους υπολογισμούς του Lambda CDM. Η υπερκενοφανής τύπου 1A, αστέρια που εκρήγνυνται και χρησιμοποιούνται ως τυπική φάρη για τη μέτρηση κοσμικών αποστάσεων, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του μοντέλου για την επέκταση του σύμπαντος. 6 παράμετροι αρκούσαν για να περιγράψουν όλη την ιστορία ενός σύμπαντος με εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Αυτό που έκανε το Lambda CDM τόσο αξιόπιστο δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε, αλλά ότι λειτουργούσε σε εντελώς διαφορετικούς τύπους μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά όργανα κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανεξάρτητης εργασίας. Όταν ανεξάρτητες μέθοδοι συγκλίνουν στην ίδια απάντηση, αυτή η σύγκληση αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι έχει βρεθεί κάτι πραγματικό και όχι ένα τεχνούργημα των οργάνων. Το μοντέλο φαινόταν αλεξίσφαιρο. Ο πρώτος αριθμός που άρχισε να το ραγίζει δεν ανακαλύφθηκε από το web. Εμφανίστηκε χρόνια πριν από την εκτόξευσή του, όταν οι αστρονόμοι άρχισαν να μετρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν σήμερα. Ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος περιγράφεται με κάτι που ονομάζεται σταθερά του Hubble. Υποδεικνύει πόσο γρήγορα απομακρύνονται οι γαλαξίες μεταξύ τους ανά μονάδα απόστασης. Μια τιμή εκφρασμένη σε χιλιόμετρα, ανά δευτερόλεπτο, ανά μεγαπαρσέκ. Όπου ένα μεγαπαρσέκ ισούται περίπου με 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η σταθερά του Hubble,

Hubble, τόσο πιο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν. Υπάρχουν δύο θεμελιωδώς διαφορετικοί τρόποι μέτρησής της. Ο πρώτος συνίσταται στο να διαβάσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, το αρχαίο φως του πρώιμου σύμπαντος και να χρησιμοποιήσει τη φυσική αυτής της ακτινοβολίας για να υπολογίσει ποιος θα έπρεπε να ήταν ο ρυθμός επέκτασης στην αρχή και στη συνέχεια να τον εξαγάγει μέχρι σήμερα για να λάβει μία τρέχουσα τιμή. Αυτή η μέθοδος τελειοποιήθηκε από τον δορυφόρο Planck και δίνει μια τιμή περίπου 67 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Η δεύτερη μέθοδος μετρά την επέκταση απευθείας, χρησιμοποιώντας κοντινά αντικείμενα, όπως μεταβλητά αστέρια που ονομάζονται κεφαίδες, που παλμοποιούνται σε ρυθμούς συνδεδεμένους με την πραγματική τους φωτεινότητα και υπερκενοφανείς τύπου ένα Α που εκρήγνυνται με σταθερή λαμπρότητα για να χτίσουν μία αλυσίδα μετρήσεων αποστάσεων σε όλο και μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτή η μέθοδος παράγει σταθερά μια τιμή κοντά στα 73 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Αυτοί οι δύο αριθμοί διαφέρουν περίπου κατά 9%. Στην κοσμολογία, όπου ο στόχος είναι να κατανοήσουμε από τη φύση της σκοτεινής ενέργειας μέχρι την τελική μοίρα όλης της ύλης, μια διαφορά 9% δεν είναι απλό στρογγύλεμα, είναι μια καταστροφή. Το πρόβλημα απέκτησε όνομα. Η ένταση του Hubble. Για αρκετά χρόνια, η πιο δημοφιλής εξήγηση ήταν ότι μία από τις μεθόδους μέτρησης ήταν λανθασμένη. Η προσέγγιση με τις κεφαέδες απαιτεί βαθμονόμηση των αποστάσεων των αστέρων μέσω μιας μακριάς αλυσίδας συγκρίσεων, μια σκάλα κοσμικών αποστάσεων. Και κάθε σκαλοπάτι εισάγει πιθανά σφάλματα. Αν οι μετρήσεις των κεφαίδων ήταν μεροληπτικές, για παράδειγμα λόγω διαστρωμάτων μεσοαστρικής σκόνης ή της δυσκολίας απομόνωσης μεμονωμένων αστέρων σε πυκνές περιοχές κοντινών γαλαξιών, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν τεχνητά υψηλότερα. Πολλοί κοσμολόγοι ελπίζαν ότι αυτή ήταν η λύση, γιατί θα επέτρεπε στο πρότυπο μοντέλο να επιβιώσει ανέπαφο. Ο Άνταμ Ρις, βραβευμένος με Νόμπελ στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και επικεφαλής της ομάδας που ανακάλυψε την κοσμική επιτάχυνση στα τέλη της δεκαετίας του 90, ηγήθηκε της προσπάθειας να δοκιμαστεί αυτή η σκάλα χρησιμοποιώντας το Webb, όπου το τηλεσκόπιο Hubble αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επίλυση μεμονωμένων αστέρων κεφαίδων στους πυκνούς και σκόνιους πυρήνες κοντινών γαλαξιών. Η υπέρυθρη κάμερα του Webb μπορούσε να διαπεράσει αυτή τη σκόνη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αν η UE, συσσόρευση αστέρων, προκαλούσε μεροληψία στις μετρήσεις, το Webb θα το αποκάλυπτε. Αλλά το Webb δεν βρήκε τέτοια μεροληψία. Οι μετρήσεις που παρήγαγε τέριαζαν με αυτές του Hubble για τους ίδιους γαλαξίες με ακρίβεια κλασμάτων του ποσοστού. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, βασισμένο στο μεγαλύτερο δείγμα δεδομένων του Webb, που συλλέχθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο Ρις και οι συνάδελφοί του επιβεβαίωσαν ότι η σκάλα αποστάσεων ήταν σταθερή. Η τιμή των 73 δεν ήταν τεχνούργημα μέτρησης. Ήταν πραγματική. Ο Ρις το διατύπωσε με σαφήνεια. Μόλις αποκλειστούν τα σφάλματα μέτρησης, αυτό που μένει είναι η πραγματικά συναρπαστική δυνατότητα ότι κάτι σχετικά με το ίδιο το σύμπαν έχει παρερμηνευθεί. Ο David Gross, φυσικός και βραβευμένος με Νόμπελ, είχε ήδη πει σε μια διάλεξη το 2019 ότι η ένταση του Hubble δεν ήταν πλέον απλώς ένα πρόβλημα, ούτε μία ένταση. Είχε μετατραπεί σε κρίση. Δεν συμφωνούν όλοι ότι η ένταση του Hubble είναι τόσο αποφασιστική όσο πιστεύει ο Άνταμ Ρις. Και αυτή η διαφωνία είναι από μόνη της αποκαλυπτική. Η Wendy Friedman, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έχει αφιερώσει δεκαετίες στην τελειοποίηση της σκάλας κοσμικών αποστάσεων μέσω ενός εναλλακτικού προγράμματος. Η ομάδα της επικεντρώνεται σε διαφορετικούς δείκτες απόστασης. Όχι μόνο στις μεταβλητές κεφαΐδες, αλλά και στο σημείο του μεγάλου κόκκινου κλάδου. Η μέγιστη φωτεινότητα
όπου φτάνουν τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας πριν αλλάξουν φάση. Και σε μια κατηγορία αστεριών πλούσιων, σε άνθρακα γνωστά ως JRGB, που παλμοποιούνται με προβλέψιμα διαστήματα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024, χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το web, η ομάδα της Friedman ανέλυσε 11 γαλαξίες χρησιμοποιώντας τις τρεις μεθόδους ανεξάρτητα, χωρίς να γνωρίζει τα αποτελέσματα κάθε ομάδας μέχρι να τα συγκρίνουν άμεσα. Οι τρεις μέθοδοι συμφωνούσαν μεταξύ τους εντός ενός περιθωρίου 3%. Η τιμή που βρήκαν για τη σταθερά του Hubble ήταν περίπου 70, ακριβώς ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές, χωρίς να υποστηρίζει ξεκάθαρα καμία. Η ερμηνεία της Friedman ήταν ότι η ένταση του Hubble ίσως να μην είναι τόσο σταθερή όσο υποδηλώνουν οι τίτλοι και ότι τα συστηματικά σφάλματα, ειδικά στη μέθοδο των κεφέδων, μπορεί να είναι μεγαλύτερα από ό,τι συνήθως αναφέρεται. Τα αποτελέσματά της έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Η ομάδα του Ρις δημοσίευσε μια διάψευση υποστηρίζοντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Friedman ήταν πολύ μικρό και πιθανώς μεροληπτικό με τρόπο που μείωνε την τιμή που προέκυπτε. Άλλες ανεξάρτητες ομάδες, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικές μεθόδους, όπως η μέτρηση χρονικών καθυστερήσεων σε κβάζαρ με βαρυτικούς φακούς ή οι διακυμάνσεις φωτεινότητας σε απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες, συνεχίζουν να βρίσκουν τιμές συγκεντρωμένες γύρω από το 73. Στη συνάντηση του Ιανουαρίου 2025 της American Astronomical Society, ο Dan Skolnick από το Πανεπιστήμιο Duke, ένας από τους πιο εξέχοντες κοσμολόγους στον τομέα, δήλωσε μπροστά σε αρκετές εκατοντάδες επιστήμονες ότι η ένταση του Hubble είχε μετατραπεί σε κρίση. Περισσότεροι από 500 ερευνητές από δεκάδες ιδρύματα είχαν ενωθεί σε μια συνεργασία που ονομάζεται Cosmoverse, ειδικά για να ενώσουν τις προσπάθειες και να την κατανοήσουν. Η συνένεση μεταξύ των περισσότερων από αυτούς ήταν σαφής. Το πρότυπο μοντέλο, όπως έχει διατυπωθεί σήμερα, δεν μπορεί να εξηγήσει ταυτόχρονα τις μετρήσεις του πρώιμου σύμπαντος και αυτές του όψιμου σύμπαντος. Λείπει κάτι. Οι πιο συντηρητικές εξηγήσεις υποδεικνύουν μικρά, άγνωστα σφάλματα που παραμένουν μέσα από πολλαπλές μεθόδους. Οι λιγότερο συντηρητικές υποδεικνύουν νέα φυσική, σωματίδια, παιδεία ή ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας, που τα τρέχοντα μοντέλα απλώς δεν περιλαμβάνουν. Η σκοτεινή ενέργεια υπήρξε πάντα το πιο άβολο συστατικό του πρότυπου μοντέλου. Αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη επέκταση που ανακάλυψαν ο Άνταμ Ρις και οι συνεργάτες του το 1998. Και κανείς δεν ξέρει τι είναι. Στο μοντέλο Lambda CDM, η σκοτεινή ενέργεια περιγράφεται ως κοσμολογική σταθερά, μια σταθερή και ομοιογενής τιμή ενέργειας που διαπερνά όλο το χώρο, οθώντας προς τα έξω με αμετάβλητη ένταση καθ' όλη την κοσμική ιστορία. Αυτή η τιμή είναι μία από τις 6 παραμέτρους που απαιτεί το μοντέλο. Είναι επίσης ένας από τους πιο ενιγματικούς αριθμούς σε όλη τη φυσική, διότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί για το τι θα έπρεπε να είναι, βασισμένοι στην κβαντική μηχανική και στις γνωστές ιδιότητες του κενού, δίνουν αποτέλεσμα περίπου 10 στην 120η δύναμη φορές μεγαλύτερο από το παρατηρούμενο. Δεν πρόκειται για μια μικρή διαφορά. Είναι η μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ θεωρίας και παρατήρησης στην ιστορία της επιστήμης. Παρά αυτή την αμηχανία, η κοσμολογική σταθερά λειτουργούσε. Τέριαζε καλά στα δεδομένα. Έτσι, οι κοσμολόγοι συνυπήρχαν με το μυστήριο και προχωρούσαν. Τον Απρίλιο του 2024, αυτή η ισορροπία άρχισε να κλειδωνίζεται. Το Dark Energy Spectroscopic Energy, Spectroscopic Instrument, DESI, είναι μια εγκατάσταση τοποθετημένη σε τηλεσκόπιο 4 μέτρων στο Kitt Peak National Observatory,
εξοπλισμένοι με 5.000 οπτικές ίνες που τοποθετούνται ρομποτικά και καταγράφουν ταυτόχρονα τα φάσματα χιλιάδων γαλαξιών. Στόχος του είναι να χαρτογραφήσει την τρισδιάστατη κατανομή των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Χρησιμοποιώντας μοτίβα σε αυτή την κατανομή, ηχό από κύματα πίεσης του πρώιμου σύμπαντος που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, γνωστά ως ακουστικές ταλαντώσεις βαριονίων, για να μετρήσει την ιστορία της επέκτασης του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια. Το DSI δημοσίευσε το πρώτο έτος δεδομένων τον Απρίλιο του 2024. Συνδυάζοντας τα μετρήσεις του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου και υπερκενοφανής τύπου 1E, τα αποτελέσματα έδειξαν προτίμηση για μια σκοτεινή ενέργεια που δεν ήταν σταθερή. Μια ενέργεια της οποίας η ένταση θα είχε αλλάξει με τον κοσμικό χρόνο, αδυνατίζοντας καθώς το σύμπαν γερνούσε. Η στατιστική σημασία αυτού του σήματος ήταν περίπου 3,4 σίγμα. Αρκετή για να τραβήξει την προσοχή, αλλά κάτω από το όριο των 5 σίγμα, που στη φυσική θεωρείται απαραίτητο για να δηλωθεί μια ανακάλυψη. Στις αρχές του 2025, η δεύτερη έκδοση δεδομένων του DSI περιέλαβε 14 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το ερυθρό των γαλαξιών, περισσότερες από διπλάσιες σε σχέση με πριν. Και η ένδειξη υπέρ μιας εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας αυξήθηκε σε 4,2 σίγμα. Ο Μουστάφα Ίσακ Μπουσάκη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλλας και συμπρόεδρος της Ομάδας Κοσμολογικής Ερμηνείας του DSI, δήλωσε δημόσια ότι στα 4,2 σίγμα πλησίαζαν στο σημείο μη επιστροφής. Το σήμα δεν προερχόταν από ένα μόνο σύνολο δεδομένων. Εμφανιζόταν με συνέπεια σε συνδυασμούς ανεξάρτητων παρατηρήσεων, περιλαμβανομένων αναλύσεων από το Dark Energy Survey και το Atacama Cosmology Telescope. Το τι θα σήμαινε μια μεταβαλλόμενη σκοτεινή ενέργεια είναι δύσκολο να υπερτονιστεί. Αν δεν είναι μια σταθερή σταθερά, αλλά κάτι δυναμικό, ισχυρότερο στο παρελθόν και εξασθενίζοντας με την πάροδο του χρόνου, τότε το μοντέλο Lambda CDM, όπως έχει διατυπωθεί, είναι λανθασμένο. Όχι ελαφρώς λανθασμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις πρώτες εκδόσεις μιας θεωρίας, αλλά λάθος στην θεμελιώδη αρχιτεκτονική του. Η κοσμολογική σταθερά, η Λαν Λάμδα του Λάμδα CDM, θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι πιο πολύπλοκο. Κάτι με εσωτερική δυναμική, κάτι που η τρέχουσα φυσική δεν περιγράφει πλήρως ακόμα. Οι θεωρητικοί εξερευνούν εδώ και χρόνια πιθανές εναλλακτικές. Κάποιοι προτείνουν ένα σκαλάρικο πεδίο που ονομάζεται Quintessence, το οποίο εξελίσσεται αργά σε ένα τοπίο ενέργειας κατά τη διάρκεια του κοσμικού χρόνου. Άλλοι προτείνουν τροποποιήσεις της γενικής σχετικότητας σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Άλλοι καταφεύγουν σε νέες εξωτικές σωματίδια που θα μετέφεραν τη σκοτεινή ενέργεια με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές εποχές του σύμπαντος. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχει φτάσει σε συνένεση. Εν μέρη, επειδή καμία δεν μπορεί να εξηγήσει όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα, χωρίς να εισάγει νέα προβλήματα. Το σήμα του DSE έχει προσθέσει επίγοντα χαρακτήρα σε μια θεωρητική δουλειά που αναπτύσσονταν εδώ και χρόνια στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα, η προσοχή που απαιτεί η επιστήμη επιβάλλει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί το απαραίτητο όριο πριν δηλωθεί μια ανακάλυψη. Αυτό το όριο δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί μέχρι τις αρχές του 2026, αλλά η τάση δείχνει καθαρά προς μια κατεύθυνση. Αν και η ένταση του Hubble και τα αποτελέσματα του DSI για τη σκοτεινή ενέργεια προσέλκυσαν το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας, το τηλεσκόπιο Webb έχει επίσης συμβάλει σε μια πιο ήσυχη αλλά εξίσου σημαντική γραμμή έρευνας. Το σχήμα των γαλαξιών στο πολύ πρώιμο σύμπαν. Όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν τους γαλαξίες που ανίχνευσε το Webb στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, πολλοί από αυτούς δεν ήταν σπυροειδείς δίσκοι,
ούτε συμπαγής ελλειψοειδής. Τα οικεία σχήματα του κοντινού σύμπαντος ήταν επιμικημένοι, εντομένοι, με σχήμα ράβδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έμοιαζαν περισσότερο με νήματα ζυμαρικών ενσωματωμένα στο κοσμικό δίκτυο παρά με γαλαξίες όπως τους γνωρίζουμε. Αυτό δεν ήταν εντελώς απροσδόκητο. Υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι πρώιμοι γαλαξίες δεν είχαν ακόμη σταθεροποιηθεί σε δίσκους. Αλλά η συχνότητα και ο βαθμός επιμήκυνσης ήταν μεγαλύτεροι από ό,τι προέβλεπαν οι τυπικές προσομοιώσεις. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy στα τέλη του 2025 με επικεφαλής ερευνητές του Donostia International Physics Center και συμμετοχή επιστημόνων από το MIT, το Πανεπιστήμιο Harvard και διάφορα ιδρύματα στην Ταϊπέη, ανέλησε αυτά τα επιμικημένα σχήματα χρησιμοποιώντας προηγμένες προσομοιώσεις βασισμένες σε τρία διαφορετικά μοντέλα σκοτεινής ύλης. Η ψυχρή σκοτεινή ύλη, όπως υποτίθεται στο Lambda CDM, περιγράφει αυτή την ύλη ως βαριά και αργά σωματίδια που σχηματίζουν εύκολα πυκνές δομές υπό τη δική τους βαρύτητα. Αυτά τα σημαμάμνα συσσωματώματα σχηματίζουν τα halos όπου γεννιούνται οι γαλαξίες και η φύση τους τείνει να παράγει συμπαγείς γαλαξίες ή, με τον χρόνο, σχετικά καλά ορισμένους δίσκους. Αντίθετα, τα μοντέλα κλειπής σύλλα θερμής σκοτεινής ύλης προτείνουν σωματίδια με ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες, αρκετές για να εξομαλύνουν τις μικρότερες δομές και να δημιουργήσουν ένα πιο νηματώδες κοσμικό δίκτυο. Η κυματική, η φάζη, σκοτεινή ύλη πηγαίνει ακόμη παραπέρα. Αντιμετωπίζει τη σκοτεινή ύλη ως κβαντικό πεδίο με κυματική συμπεριφορά σε κοσμικές κλίμακες, παράγοντας μια ακόμη πιο ομαλή δομή με χαρακτηριστικά μοτίβα παρεμβολής. Συγκρίνοντας τις προσομοιώσεις με τις πραγματικές παρατηρήσεις του Webb, τα μοντέλα θερμής και κυματική μπαϊού σκοτεινής ύλης αναπαρήγαγαν πολύ συχνότερα τους επιμικημένους γαλαξίες που παρατηρούνταν. Σε αυτά τα σενάρια, οι γαλαξίες σχηματίζονται μέσα σε ομαλά νήματα και το σχήμα τους προκύπτει φυσιολογικά από αυτό το περιβάλλον. Το αέριο και τα αστέρια ρέουν κατά μήκος του άξονα του νήματος, δημιουργώντας επιμικημένες δομές προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιθέτως, το πιο ακανόνιστο και μισυσωματωμένο δίκτυο της ψυχρής σκοτεινής ύλης τείνει να παράγει πιο συμπαγείς γαλαξίες, κάτι που δεν συμφωνεί με την αυθονία των επιμικημένων μορφών που παρατηρήθηκαν. Αυτό δεν αναιρεί την ψυχρή σκοτεινή ύλη με ευρύτερο τρόπο. Παραμένει συμβατή με τεράστιο όγκο αποδείξεων από την κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα μέχρι τις λεπτομέρειες του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου. Αλλά εισάγει μια νέα ένταση ακριβώς στις κλίμακες, στις μικρές δομές του πρώιμου σύμπαντος, όπου οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων θα έπρεπε να είναι πιο εμφανείς. Με άλλα λόγια, το συστατικό της σκοτεινής ύλης στο πρότυπο μοντέλο θα μπορούσε να έχει λανθασμένες ιδιότητες στις μικρότερες και πρώιμες κλίμακες, παρόλο που λειτουργεί καλά στις μεγαλύτερες. Αυτός ο τύπος διαφοράς που εξαρτάται από την κλίμακα είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν οι φυσικοί όταν υποψιάζονται ότι ένα μοντέλο είναι περίπου σωστό, αλλά όχι θεμελιωδώς πλήρες. Η φύση της σκοτεινής ύλης παραμένει μία από τις πιο βαθιές ερωτήσεις της φυσικής. Παρά τις συντριπτικές βαρυτικές αποδείξεις της ύπαρξής της, κανένας ανιχνευτής σωματιδίων δεν έχει παρατηρήσει άμεσα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Πειράματα εγκατεστημένα σε υπόγεια εργαστήρια, σχεδιασμένα για να αποφευχθεί η παρέμβαση των κοσμικών ακτίνων, έχουν συσσωρεύσει χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας την αμυδρή ανάκρουση πυρήνων ατόμων που χτυπήθηκαν από αυτά τα σωματίδια. Οι επιταχυντές σωματιδίων επίσης δεν έχουν παράξει σαφείς υποψηφίους. Και τα διαστημικά τηλεσκόπια που αναζητούν σήματα εξουδετέρωσης σκοτεινής ύλης σε πυκνές περιοχές του σύμπαντος έχουν βρει ενδείξεις, αλλά τίποτα καταληκτικό. Τα δεδομένα του Webb
σχετικά με το σχήμα των γαλαξιών δεν λύνουν αυτό το μυστήριο, αλλά προσθέτουν έναν νέο παρατηρησιακό περιορισμό. Μια νέα συνθήκη που κάθε βιώσιμο μοντέλο σκοτεινής ύλης πρέπει να εξηγεί. Και έτσι προχωράει η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι λύνοντας το πρόβλημα με μια φορά, αλλά περιορίζοντας σταδιακά τον χώρο των δυνατοτήτων. Αξίζει να σταματήσουμε εδώ για να είμαστε ακριβείς σχετικά με το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει στη σημερινή κοσμολογία, γιατί η γλώσσα της κρίσης μπορεί να είναι παραπλανητική και με τους δύο τρόπους. Το μοντέλο Lambda CDM δεν είναι σπασμένο όπως θα ήταν μια γέφυρα, καταστροφικά, εμφανώς και ξαφνικά. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεών του συνεχίζει να λειτουργεί. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο συμφωνεί με τους υπολογισμούς του με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Η κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα αναπαράγει τις προσομοιώσεις του. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία μέσω της οποίας και σχηματίστηκαν τα ελαφρύτερα στοιχεία στα πρώτα λεπτά του κοσμικού χρόνου, συμφωνεί με τις προβλέψεις του για τις αναλογίες υδρογόνου, ηλίου και λιθίου. Αυτές είναι βαθιές και ανεξάρτητες επικυρώσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι επιτυχίες του μοντέλου είναι πραγματικές. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η ακρίβεια των μετρήσεων έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που μικρές επίμονες αποκλίσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η ένταση του Hubble συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια αυξανόμενη ποικιλία ανεξάρτητων μεθόδων. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας που ανιχνεύθηκε από το Dark Energy Spectroscopic Instrument συνεχίζει να ενισχύεται με περισσότερα δεδομένα. Οι πληθυσμοί πρώιμων γαλαξιών που παρατηρήθηκαν από το Webb παραμένουν ελαφρώς πιο άφθονοι από το αναμενόμενο, ακόμα και μετά τη διόρθωση για την επίδραση των μαύρων τρυπών. Οι επιμικημένες μορφές των πρωτογενών γαλαξιών υποδηλώνουν ιδιότητες της σκοτεινής ύλης που δεν ταιριάζουν πλήρως με την πιο απλή εκδοχή του πρότυπου μοντέλου. Κανένα από αυτά τα προβλήματα από μόνο του δεν είναι μοιραίο, αλλά μαζί υποδηλώνουν ότι το Lambda CDM θα μπορούσε να αποτελεί εξαιρετική προσέγγιση του σύμπαντος χωρίς να είναι μια πλήρης περιγραφή. Η διάκριση αυτή είναι όχι κρίσιμη. Ένα μοντέλο που προσεγγίζει καλά την πραγματικότητα σε τεράστια ποικιλία συνθήκων είναι εξαιρετικά πολύτιμο, ακόμα κι αν αποτυγχάνει στα άκρα. Η νευτόνια μηχανική δεν ήταν απλώς λανθασμένη. Ακόμη χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό γεφυρών και την εκτόξευση διαστημικών οχημάτων. Απλώς πάβει να ισχύει κοντά στην ταχύτητα του φωτός, όπου η γενική σχετικότητα την επεκτείνει. Η γενική σχετικότητα, με τη σειρά της, συνεχίζει να λειτουργεί εξαιρετικά σε όλες τις κλίμακες όπου έχει δοκιμαστεί, αν και είναι ασύμβατη με την κβαντική μηχανική, και οποιαδήποτε θεωρία τα ενοποιεί δεν θα διαγράψει τα επιτεύγματά της. Αν το Lambda CDM χρειαστεί τροποποίηση, δεν θα απορριφθεί. Θα επεκταθεί, θα βελτιωθεί και θα κατανοηθεί ως ένα κεφάλαιο, όχι ως ένα συμπέρασμα. Οι πιθανές τροποποιήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο πιο συντηρητικό άκρο, κάποιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μια πιο ακριβής αντιμετώπιση της γνωστής φυσικής, καλύτερες προσομοιώσεις της ανάδρασης κατά τον σχηματισμό άστρων, πιο λεπτομερή μοντέλα της δυναμικής του αερίου, μια πιο προσεκτική χαρακτηριστική αποτύπωση της σκόνης στις παρατηρήσεις του πρώιμου σύμπαντος, θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο μέρος των εντάσεων χωρίς την ανάγκη εισαγωγής νέας θεμελιώδους φυσικής. Είναι η επιστημονική εκδοχή του να ποντάρει κανείς σε μια καθημερινή εξήγηση. Όχι επειδή είναι απαραίτητα η πιο πιθανή, αλλά επειδή οι εξαιρετικές αξιώσεις απαιτούν εξαιρετικές αποδείξεις και αν και οι αποδείξεις είναι σημαντικές, δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει όλα τα απαιτούμενα όρια. Στο πιο ριζοσπαστικό άκρο, ορισμένες ιδέες που για χρόνια θεωρούνταν υποθετικές
έχουν ξαναζωντανέψει. Οι θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας που αλλάζουν τη συμπεριφορά του χωροχρόνου σε μεγάλες αποστάσεις ή σε χαμηλές επιταχύνσεις έχουν προταθεί για δεκαετίες ως εναλλακτικές της σκοτεινής ύλης, με περιορισμένη επιτυχία απέναντι σε αποδείξεις όπως σμήνη γαλαξιών, βαρυτικούς φακούς και το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο. Ωστόσο, τα δεδομένα του Webb για πρώιμους γαλαξίες οδήγησαν ορισμένους υποστηρικτές αυτών των θεωριών να υποστηρίξουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ταιριάζουν καλύτερα σε ένα σύμπαν χωρίς ψυχρή σκοτεινή ύλη παρά σε ένα με αυτήν. Αυτές οι προτάσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Αλλά το απλό γεγονός ότι επανέρχονται στην επιστημονική συζήτηση δείχνει πόσο έχει επαναφέρει το Webb ερωτήματα που πολλοί θεωρούσαν λυμένα. Αυτό που έχουν επισημάνει φυσικοί όπως ο Μαρκ Καμιονκόφσκι και άλλοι που εργάζονται στην ένταση του Hubble είναι ότι οι πιθανές λύσεις είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες. Οι λεγόμενοι πρώιμη σκοτεινή ενέργεια, ένα σύντομο επεισόδιο επιπλέον ενέργειας στο πρώτο μέρος της ζωής του σύμπαντος πριν σχηματιστεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, θα μπορούσε να συμφιλειώσει τις δύο συγκρουόμενες μετρήσεις της διαστολής χωρίς να παραβιάζει τη γνωστή φυσική. Έχουν επίσης προταθεί νέοι τύποι ελαφρών σωματιδίων, εξωτικές μορφές σκοτεινής ύλης με ασυνήθιστες ιδιότητες ή ακόμη και πρωταρχικά μαγνητικά πεδία που θα είχαν επηρεάσει τη δυναμική του πρώιμου σύμπαντος. Όταν ρωτήθηκε για πιθανές λύσεις στην ένταση του Hubble, ο Καμιονκόφσκι ανέφερε ένα φάσμα από στήρους νετρίνη έως αλλαγές στη μάζα του ηλεκτρονίου ή πρόσθετες διαστάσεις του χωροχρόνου. Κατά τον ίδιο, οι θεωρητικοί έχουν την άδεια να είναι δημιουργικοί και αυτή η δημιουργικότητα είναι από μόνη της ένα σημάδι ότι ο τομέας είναι ζωντανός, λειτουργώντας ακριβώς όπως πρέπει η επιστήμη όταν αντιμετωπίζει το άγνωστο. Ίσως η πιο φιλοσοφικά συγκλονιστική ανακάλυψη του Webb είναι και η πιο απλή στην περιγραφή της. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν μετά τους γαλαξίες. Πρώτα, έπρεπε να σχηματιστούν οι γαλαξίες, παρέχοντας τη βαρυτική δομή και το αέριο που απαιτείται για το σχηματισμό άστρων. Και από τον θάνατο των πιο μαζικών άστρων θα προέκυπταν οι πρώτες μαύρες τρύπες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μαύρες τρύπες θα μεγάλωναν, τρεφόμενες από το περιβάλλον τους, συγχωνευόμενες περιστασιακά με άλλες, συσσωρεύοντας μάζα αργά για δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι να γίνουν οι γιγάντιες υπερμαζικές που σήμερα κατοικούν στο κέντρο σχεδόν όλων των μεγάλων γαλαξιών. Αυτή ήταν η εικόνα. Το Webb την έχει περιπλέξει σε σχεδόν κάθε βήμα. Ο γαλαξίας Βέρτζιλ, μελετημένος λεπτομερώς από ερευνητές του παρατηρητηρίου Stewart και δημοσιευμένος στο The Astrophysical Journal τον Δεκέμβριο του 2025. Φαινόταν πλήρως συνηθισμένος όταν παρατηρούνταν στο ορατό και οι περιόδες φως. Αλλά στο υπέρυθρο, όπου το Webb έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα, μεταμορφωνόταν. Κρυμμένη στο εσωτερικό του υπήρχε μια υπερμαζική μαύρη τρύπα που καταβρόχθιζε αέριο με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που η αστρική μάζα του γαλαξία ξενιστή της θα μπορούσε να υποστηρίξει, τυλιγμένη σε πυκνά στρώματα σκόνης που την είχαν κρατήσει αόρατη για όλα τα προηγούμενα τηλεσκόπια πριν από το Webb. Η εκτιμόμενη μάζα αυτής της μαύρης τρύπας ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να φιλοξενήσει ο γαλαξίας σύμφωνα με οποιοδήποτε πρότυπο μοντέλο συνεξέλιξης. Ο George Ricou, πρωτοπόρος της υπέρυθρης αστρονομίας σε αυτό το παρατηρητήριο, το διατύπωσε χωρίς περιστροφές. Το Webb έχει δείξει ότι οι ιδέες μας για το πώς σχηματίζονται οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες ήταν ουσιαστικά λανθασμένες. «Όλα δείχνουν», είπε, «ότι οι μαύρες τρύπες προηγούνται των γαλαξιών τους. Μεγαλώνουν πρώτα και αφήνουν τον γαλαξία να τις φτάσει αργότερα». Αυτή η αντιστροφή της αναμενόμενης σειράς θέτει ένα ερώτημα χωρίς οριστική απάντηση. Πώς?
Οι μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν μια μαύρη τρύπα να μεγαλώσει σε χιλιάδες εκατομμύρια ηλιακές μάζες σε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια δεν κατανοούνται καλά. Η άμεση κατάρρευση, η κατάρρευση ενός τεράστιου νέφους αερίου σε έναν σπόρο δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών παρακάμπτοντας τη φάση των άστρων, είναι μια πιθανότητα, αν και οι απαραίτητες συνθήκες φαίνονται σπάνιες. Η υπερέντιγκτονική ακρέτηση, μεγαλώνοντας, καταναλώνοντας ύλη με ρυθμό μεγαλύτερο από το θεωρητικό όριο, είναι άλλη μία και ορισμένα δεδομένα από τα Little Red Dots είναι συμβατά με αυτή τη διαδικασία. Και οι δύο μηχανισμοί είχαν ήδη προταθεί πριν από την εκτόξευση του Webb. Αυτό που έκαναν οι παρατηρήσεις του δεν ήταν να εφεύρουν το πρόβλημα, αλλά να το κάνουν απτό, μετρήσιμο και αδύνατο να αγνοηθεί. Η εικόνα που αναδύεται είναι αυτή ενός πολύ πρώιμου σύμπαντος, στο οποίο οι πυκνότερες συγκεντρώσεις ύλης εξελίσσονταν ταχύτερα, όπου οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών σχηματίζονταν και μεγάλωναν με μια σφοδρότητα που δεν έχει παράλληλο στο σημερινό σύμπαν, και όπου οι γαλαξίες, που συνήθως θεωρούμε πρωταγωνιστές, στην πραγματικότητα ακολουθούσαν τον ρυθμό αντί να τον καθορίζουν. Υπάρχει μια πτυχή αυτής της ιστορίας που συχνά χάνεται όταν μιλάμε για τα ευρήματα του Webb. Η ίδια η φύση των αποδείξεων. Κάθε συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα του Webb, κάθε εκτιμόμενη μάζα γαλαξία, κάθε εκτιμόμενη μετατόπιση προς το ερυθρό, κάθε προτινόμενη μάζα μαύρης τρύπας, είναι προϊόν ερμηνείας. Το τηλεσκόπιο συλλέγει φωτόνια. Η μετατροπή αυτών των φωτονίων σε εικόνα του πρώιμου σύμπαντος απαιτεί φυσικά μοντέλα, στατιστικές υποθέσεις και θεωρητικά πλαίσια που με τη σειρά τους μπορούν να επανεξεταστούν. Αυτό δεν είναι λόγος να αμφιβάλλουμε για τα ευρήματα, αλλά είναι λόγος να τα αντιμετωπίζουμε με την κατάλληλη ακρίβεια. Πολλοί από τους γαλαξίες σπάστες συμπάντων προκάλεσαν τους πιο συναρπαστικούς τίτλους το 2022 και 2023, αποδείχτηκαν μετά από φασματοσκοπική παρακολούθηση λίγο λιγότερο μαζική ή λίγο πιο κοντινή από ό,τι υπέδειξαν οι φωτομετρικές αναλύσεις. Οι φωτομετρικές μετατοπίσεις προς το ερυθρό, που εκτιμούν την απόσταση ενός γαλαξία από το χρώμα του μέσω πολλών φίλτρων, είναι γρήγορες και βολικές, αλλά παραμένουν εκτιμήσεις. Η φασματοσκοπική επιβεβαίωση, που διαχωρίζει το φως του γαλαξία σε λεπτομερές φάσμα και αντιστοιχεί σε γνωστές γραμμές εκπομπής ή απορρόφησης, είναι πιο αργή και απαιτητική, αλλά πολύ πιο αξιόπιστη. Στη διαδρομή από την εικόνα στην ερμηνεία υπάρχουν επίπεδα υποθέσεων και στις αποστάσεις που εξερευνά το Webb, μερικές από αυτές τις υποθέσεις βασίζονται σε φυσική που ποτέ δεν είχε δοκιμαστεί υπό αυτές τις ακριβείς συνθήκες. Μερικές από τις αρχικές υπερεκτιμήσεις της μάζας προήλθαν από το να μην λαμβάνεται υπόψη η συμβολή ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Οι μαύρες τρύπες που τρέφονται και κάνουν τους γαλαξίες ξενιστές να φαίνονται πιο φωτεινοί από ό,τι είναι. Άλλες προέκυψαν από την υπόθεση ότι οι πληθυσμοί άστρων ήταν παρόμοιοι με εκείνους των κοντινών γαλαξιών, όταν τα πρώτα άστρα του σύμπαντος αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, ήταν πολύ πιο μαζικά και είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής από τα άστρα που κυριαρχούν σήμερα στους κοντινούς γαλαξίες. Οι διαφορετικοί αστρικοί πληθυσμοί εκπέμπουν φως διαφορετικά και η εφαρμογή του λανθασμένου μοντέλου σε πρώιμους γαλαξίες διωγγώνει τη φαινομενική μάζα. Καθώς το Webb έχει συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα και η κοινότητα έχει βελτιώσει την κατανόηση αυτών των διορθώσεων, οι αριθμοί έχουν γίνει πιο αξιόπιστοι. Αλλά οι πρώιμοι τίτλοι συχνά υπερέβησαν τα δεδομένα. Η περίπτωση των Little Red Dots απεικονίζει με διδακτικό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Η ανακάλυψή τους πέρασε από διάφορα στάδια ερμηνείας. Πρώτα ως αχνά και ασυνήθιστα αντικείμενα σε εικόνες βαθιών πεδίων.
στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως πληθυσμός με περίεργες και συνεπείς ιδιότητες. Μετά προτάθηκαν ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν ασύμβατοι με τους γνωστούς ενεργούς πυρήνες σε πολλαπλά μήκη κύματος. Και τέλος, προτάθηκαν ως νέα κατηγορία αντικειμένου. Η προτινόμενη ταυτότητα του The Cliff ως αστέρα μαύρης τρύπας μπορεί με τη σειρά της να είναι προσωρινή ερμηνεία, που τελικά θα αντικατασταθεί από κάτι καλύτερο όταν αποκτηθούν περισσότερα φάσματα. Η ίδια η Άννα De Graaf, ερευνήτρια που πρότεινε το πλαίσιο του αστέρα μαύρης τρύπας, αναγνώρισε ότι η πραγματική φύση των Little Red Dots παραμένει μυστήριο και ότι μελλοντικές παρατηρήσεις φωτεινότερων παραδειγμάτων από το web θα είναι απαραίτητες για να δοκιμαστεί σωστά η ιδέα. Αυτή η προσεκτική και αυτοδιορθωτική ποιότητα δεν είναι αδυναμία της επιστήμης. Είναι η επιστήμη να λειτουργεί όπως πρέπει. Αυτό που καθιστά τη συνεισφορά του web ιστορικά ασυνήθιστη δεν είναι μόνο το μέγεθος των εκπλήξεων, αλλά και η ταχύτητα με την οποία έρχονται. Οι προηγούμενες γενιές αστρονόμων περίμεναν χρόνια μεταξύ ανακαλύψεων που μεταμόρφωναν την κατανόησή τους, ο Webb τις παράγει σε μήνες. Οι πρώτες εκδόσεις δεδομένων του τηλεσκοπίου ήρθαν τόσο γρήγορα και περιείχαν τόσες απροσδόκητες πληροφορίες, που η ικανότητα της κοινότητας να τις ερμηνεύσει μερικές φορές έμενε πίσω σε σχέση με το ρυθμό των δεδομένων. Οι θεωρητικοί που πέρασαν δεκαετίες χτίζοντας τα μοντέλα που τώρα αμφισβητεί ο Webb, βρέθηκαν στη σπάνια θέση να πρέπει να απαντήσουν σε παρατηρήσεις πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτήμους. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεχής και ανοιχτή συζήτηση, στην οποία πολλές ερωτήσεις παραμένουν πραγματικά αναπάντητες. Όχι επειδή οι επιστήμονες είναι αργοί, αλλά επειδή το σύμπαν αποδείχτηκε πιο παράξενο από ό,τι τα εργαλεία μπορούσαν να αποκαλύψουν μέχρι τώρα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπλήξεις δεν είναι τυχαίες. Ομαδοποιούνται. Δείχνουν σε συνεπείς κατευθύνσεις. Οι πρώτοι γαλαξίες, μεγαλύτεροι και πιο πολυάριθμοι από ό,τι αναμενόταν, οι μαύρες τρύπες υπερβολικά μεγάλες σε σχέση με τους γαλαξίες τους, η σκοτεινή ενέργεια που πιθανώς εξασθενεί με τον χρόνο, ο ρυθμός διαστολής που αντιστέκεται στη συμφιλίωση. Δεν είναι μεμονωμένες ανομαλίες διασκορπισμένες ανεξάρτητα. Είναι νήματα ενός ίδιου καμβά που δεν έχει ακόμα επιληθεί με σαφήνεια, αλλά που σαφώς ανήκουν στην ίδια εικόνα. Αυτή η συνοχή είναι σημαντική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν υποδεικνύει στους επιστήμονες ποιες ερωτήσεις να προτεραιοποιήσουν. Η ένταση του Hubble πιθανότατα δεν θα επιληθεί γρήγορα. Και ο λόγος είναι ότι η επίλυσή της απαιτεί όχι μόνο περισσότερα δεδομένα, αλλά και δεδομένα διαφορετικού τύπου. Μετρήσεις των ίδιων κοσμικών αποστάσεων μέσω ανεξαρτήτων φυσικών φαινομένων που δεν μοιράζονται συστηματικά σφάλματα. Κάθε μέθοδος φέρνει τις δικές της πηγές αβεβαιότητας, προκλήσεις βαθμονόμησης και υποθέσεις. Η δύναμη των ανεξαρτήτων μεθόδων είναι ότι τα σφάλματά τους δεν συσχετίζονται. Όταν διαφορετικές ανεξάρτητες μέθοδοι δίνουν την ίδια απάντηση, η εμπιστοσύνη ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή αυξάνεται δραματικά. Όταν δεν το κάνουν, η διαφωνία είναι πληροφοριακή, όχι αμελητέα. Οι μεταβλητές κηφίδες ήταν το εργαλείο ναυαρχίδα της κοσμικής σκάλας αποστάσεων από τότε που η Henrietta Leavitt ανακάλυψε τη σχέση περίοδος φωτεινότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, μετρώντας καμπύλες φωτεινότητας εκατοντάδων κηφίδων στο μικρό νέφος του Μαγκελάνου από φωτογραφικές πλάκες και παρατηρώντας ότι οι πιο φωτεινές χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Αυτή η σχέση, η εγγενής φωτεινότητα συνδεδεμένη με την περίοδο παλμών, σήμαινε ότι με την παρατήρηση μόνο του ρυθμού μιας κηφίδας σε έναν μακρινό γαλαξία μπορούσε να προσδιοριστεί η πραγματική της φωτεινότητα. Η σύγκριση αυτής της πραγματικής φωτεινότητας με την φαινόμενη έδινε την απόσταση. Η αξιοπιστία αυτής της προσέγγισης είναι καλά καθιερωμένη και αποκτήθηκε με κόπο, βαθμονομημένη μέσω γεωμετρικών μετρήσεων
κοντινών αστεριών. Αλλά η κυριαρχία της μεθόδου είναι περιορισμένη. Οι κηφίδες υπάρχουν σε νέους γαλαξίες με ενεργό σχηματισμό άστρων, συνήθως στους πυκνούς και σκονισμένους κεντρικούς δίσκους που παρουσιάζουν τα πιο δύσκολα παρατηρησιακά περιβάλλοντα. Ακόμη και με το πιο οξύ υπέρυθρο μάτι του Webb, ο διαχωρισμός του φωτός μιας μεμονωμένης κηφίδας από τη λάμψη εκατομμυρίων γειτονικών αστεριών απαιτεί προσεκτική μοντελοποίηση που εισάγει μικρές αλλά υπαρκτές αβεβαιότητες. Η μέθοδος TRGB της Wendy Friedman, κορυφή του κλάδου των ερυθρών γιγάντων, προσφέρει μια ανεξάρτητη οδό που αποφεύγει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους περνούν δισεκατομμύρια χρόνια διευρύνοντας και λάμποντας καθώς τα πυρήνια τους γεμίζουν ήλιο. Όταν ο πυρήνας ήλιου φτάσει μια κρίσιμη μάζα, η σύνδεξη του ηλίου ανάβει εκρηκτικά και η φωτεινότητα του αστέρα πέφτει απότομα και μόνιμα. Αυτό το όριο ανάφλεξης καθορίζεται από θεμελιώδη πυρηνική φυσική, καθιστώντας το αρκετά συνεπές σε διαφορετικές ηλικίες και συνθέσεις αστέρων για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο πρότυπο φωτεινότητας. Σημαντικά, αυτά τα παλιά αστέρια ζουν στους εξωτερικούς θύλακες των γαλαξιών, μακριά από τους σκονισμένους και πυκνούς δίσκους όπου ζουν οι κηφίδες. Επομένως, εξετάζουν ένα πιο καθαρό και λιγότερο μεροληπτικό περιβάλλον. Όταν η ομάδα της Friedman εφάρμοσε το TRGB με νέα δεδομένα του Webb για 11 γαλαξίες, απέκτησαν μία τιμή της σταθεράς του Hubble κοντά στο 70, ενδιάμεση μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να επιβεβαιώνει ούτε να επιλύει την κρίση. Η ομάδα του Adam Rees αντέδρασε αμφισβητώντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Friedman στο τελικό στάδιο βαθμονόμησης ήταν μικρό και θα μπορούσε να προκαλέσει μεροληψία στο αποτέλεσμα. Η Friedman απάντησε ότι η ανάλυση των κηφίδων του Rees περιείχε συστηματικές αβεβαιότητες που η ομάδα του υποεκτίμησε. Η ανταλλαγή αυτή εξελίχθηκε σε προεκτυπώσεις, δημοσιευμένα άρθρα και δημόσιες ομιλίες σε σημαντικά συνέδρια, όχι ως προσωπική διαμάχη, αλλά ως μεθοδολογική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων που ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι οι κίνδυνοι απαιτούσαν ακρίβεια. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αποκτώμενα μέσω ανεξάρτητων μεθόδων, για να επιληθεί τελικά το ζήτημα. Αυτές οι μέθοδοι φτάνουν. Οι βαρυτικά φακοποιημένοι κουασάρ προσφέρουν μία από τις πιο υποσχόμενες ανεξάρτητες διαδρομές. Ένα κουασάρ, ένα εξαιρετικά φωτεινό αντικείμενο που τροφοδοτείται από έναν υπερμεγέθη μαύρο κεντρικό που βρίσκεται πίσω από έναν μαζικό γαλαξία, θα έχει το φως του λυγισμένο γύρω από αυτόν τον γαλαξία, παράγοντας πολλαπλές εικόνες ορατές από τη Γη. Κάθε εικόνα διανύει μία ελαφρώς διαφορετική διαδρομή μέσω του βαρυτικού πεδίου, έτσι ώστε όταν ο κουασάρ μεταβάλλει τη φωτεινότητά του, οι διακυμάνσεις να εμφανίζονται σε διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικούς χρόνους, με καθυστερήσεις ημερών έως μηνών. Αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις, μετρημένες με επαρκή ακρίβεια, οδικοποιούν άμεσα τη γεωμετρία της διαδρομής και τη σταθερά του Hubble. Αυτή η μέθοδος, κοσμογραφία μέσω χρονικής καθυστέρησης, δεν απαιτεί καμία κοσμική σκάλα αποστάσεων. Μετρά τον ρυθμό επέκτασης απευθείας από τη φυσική της βαρύτητας. Η συνεργασία TD-WCOSMO την έχει εφαρμόσει σε δείγμα φακοποιημένων κουασάρ και έχει βρει τιμές που συγκεντρώνονται σταθερά γύρω από το 73, προσθέτοντας ένα ακόμα ανεξάρτητο δεδομένο στην υψηλή πλευρά της έντασης. Οι διακυμάνσεις επιφανειακής φωτεινότητας, η κοκκώδης εμφάνιση στο φως απομακρυσμένων ελλειπτικών γαλαξιών, που γίνεται πιο ομαλή και δύσκολα ανιχνεύσιμη καθώς ο γαλαξίας απομακρύνεται, παρέχουν μία ακόμη ανεξάρτητη επαλήθευση. Ο Τζο Τζένσεν από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα
ηγήθηκε μιας μελέτης χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σε 14 ελλειπτικούς γαλαξίες φωτογραφημένους με το Webb, επεκτείνοντας τη βαθμονόμηση σε 60 ακόμη πιο απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 73,8. Η ομάδα του Jensen δεν χρησιμοποίησε ούτε κηφίδες, ούτε υπερκενοφανείς τύπου 1A και παρόλα αυτά βρήκε ένα αποτέλεσμα συνεπές με την υψηλή τιμή. Αυτή η ανεξαρτησία είναι σημαντική. Σημαίνει ότι η τιμή 73 δεν είναι ένα τεχνούργημα της μεθοδολογίας που βασίζεται στις κηφίδες. Η πιο προσανατολισμένη στο μέλλον μέθοδος περιλαμβάνει βαρυτικά κύματα από συγχωνεύσεις διπλών αστέρων νετρονίων. Όταν δύο αστέρες νετρονίων σπυροειδώς πλησιάζουν και συγκρούονται, παράγουν βαρυτικά κύματα των οποίων το πλάτος κωδικοποιεί άμεσα την απόσταση έως τη συγχώνευση, που προκύπτει από τις θεμελιώδεις αρχές της γενικής σχετικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αστρονομική αλυσίδα βαθμονόμησης. Η παρατήρηση αυτών των κυμάτων ταυτόχρονα με το ηλεκτρομαγνητικό φως του γεγονότος παρέχει την ταχύτητα απόσυρσης του γαλαξία Οικοδεσπότη και διαιρώντας την ταχύτητα με την απόσταση, προκύπτει η σταθερά του Χάμπλ, χωρίς εξάρτηση από οποιοδήποτε σκαλοπάτι της κλίμακας αποστάσεων. Η πρώτη μέτρηση αυτού του είδους, από το γεγονός GW 1708-17 το 2017, έδωσε αποτέλεσμα με πολύ μεγάλα περιθώρια σφάλματος για να επιληθεί η υπάρχουσα ένταση. Η επόμενη γενιά ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων του LIGO και του μελλοντικού τηλεσκοπίου Einstein στην Ευρώπη, θα ανιχνεύσει εκατοντάδες γεγονότα αυτού του τύπου ανά έτος, μειώνοντας δραστικά αυτές τις αβεβαιότητες. Σε μια δεκαετία, αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να παρέχει τη σταθερά του Hubble με ακρίβεια αρκετή για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει αποφασιστικά την ένταση. Σε ένα επίπεδο που κανένας διάλογος σχετικά με βαθμονόμηση τηλεσκοπίων δεν θα μπορούσε να υπονομεύσει. Μέχρι τότε, το παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή, που ξεκίνησε πλήρεις επιστημονικές παρατηρήσεις το 2025, ανακαλύπτει νέες υπερκενοφανείς με ρυθμό που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αναμένονται 300.000 υπερκενοφανείς τύπου 1A ανά έτος κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ερευνάς του. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, με προγραμματισμένη εκτόξευση το 2027, θα ανιχνεύσει κηφίδες και γιγάντιους κόκκινους αστέρες σε γαλαξίες σε αποστάσεις που προηγουμένως ήταν απρόσιτες. Η αποστολή Euclid του ESA, χαρτογραφώντας τη μεγάλη κλίμακα δομής από το 2023, θα ρυθμίσει τις μετρήσεις των ακουστικών ταλαντώσεων βαριονίων σε σημείο, ώστε ο προσδιορισμός της σταθεράς του Hubble στο πρώιμο σύμπαν να είναι πολύ πιο ακριβής από ό,τι θα μπορούσε να παρέχει μόνο το Planck. Η επόμενη δεκαετία δεν θα στερηθεί δεδομένων. Το ερώτημα είναι, τι θα πούν αυτά τα δεδομένα. Η τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DSE έχουν λάβει τη μεγαλύτερη δημόσια προσοχή, αλλά υπάρχει μια τρίτη σημαντική ασυμφωνία που συσσωρεύεται στα δεδομένα και έχει λάβει σχετικά λίγη κάλυψη και δείχνει σε μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας του σύμπαντος. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, δεν επιτρέπει μόνο στους κοσμολόγους να μετρήσουν τη σταθερά του Hubble, περιορίζει επίσης πόσο θα έπρεπε να έχει συσσωρευτεί η ύλη κατά την ιστορία του σύμπαντος. Η ύλη συσσωρεύεται υπό την επίδραση της βαρύτητας και ο βαθμός στον οποίο έχει συσσωρευτεί έως σήμερα περιγράφεται από μία παράμετρο που ονομάζεται S8. Συνδυασμός της συνολικής πυκνότητας ύλης και ενός μέτρου για το πόσο συγκεντρωμένη είναι η ύλη στις δομές. Οι μετρήσεις του CMB που έγιναν από τον δορυφόρο Planck παρέχουν μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για το S8. Οι παρατηρήσεις της πραγματικής κατανομής της ύλης στο κοντινό σύμπαν μέσω της ασθενούς βαρυτικής φακοποίησης, μιας τεχνικής που επιτρέπει στους αστρονόμους να χαρτογραφήσουν την αόρατη σκοτεινή ύλη σε τεράστιες περιοχές του ουρανού
παρατηρώντας πώς παραμορφώνονται ελαφρά τα σχήματα των υποκείμενων γαλαξιών, δίνουν συστηματικά μια τιμή του S8 χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Planck. Αυτή η τάση του S8 είναι λιγότερο δραματική από την τάση του Hubble. Η ασυμφωνία είναι μικρότερη στατιστικής σημασίας, αλλά δείχνει σε μια σημαντική κατεύθυνση. Το σημερινό σύμπαν φαίνεται να είναι λιγότερο κοκκόδες από ό,τι αναμένει το πρότυπο μοντέλο βαθμονομημένο με το πρώιμο σύμπαν. Η ύλη είναι λιγότερο συγκεντρωμένη, πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη από ό,τι προβλέπει το μοντέλο Lambda-CDM. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το μοντέλο για το πώς αναπτύσσονται και συγχωνεύονται οι θόλοι σκοτεινής ύλης κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών είναι ελλιπές. Επίσης, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η σκοτεινή ενέργεια έχει ελαφρώς περισσότερο κατασταλτικό ρόλο στη σχηματισμό δομών από ό,τι επιτρέπει το μοντέλο της κοσμολογικής σταθεράς. Κάτι που συμφωνεί με έναν ενδιαφέροντα τρόπο με το εύρημα του DESE ότι η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς μια ασθενέστερη σκοτεινή ενέργεια θα είχε επιτρέψει στο σύμπαν να επεκταθεί λίγο πιο ομαλά στις ενδιάμεσες φάσεις, δίνοντας λιγότερο χρόνο στην ύλη να συγκεντρωθεί στις μεγάλες πυκνώσεις που αναμένει το μοντέλο. Επιπλέον, θα μπορούσε να υποδηλώνει κάτι για τις ιδιότητες της ίδιας της σκοτεινής ύλης, ότι τα σωματίδια δεν είναι τόσο ψυχρά και αργά όσο υποθέτει το Lambda-CDM, γεγονός που τα καθιστά λίγο πιο δύσκολο να παγιδευτούν σε βαρυτικά πηγάδια και πιο ανθεκτικά στη συσσωμάτωση. Η τάση S8, η τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DESI αναλύονται από κοινού από τη συνεργασία Cosmoverse. Το consortium των άνω των 500 ερευνητών που σχηματίστηκε ειδικά για να ενώσει προσπάθειες στις κοσμολογικές τάσεις. Το τεχνικό τους έγγραφο, που δημοσιεύτηκε το 2025, κατέγραψε τις τρεις ασυμφωνίες και τους τρόπους με τους οποίους οι προτεινόμενες λύσεις για τη μία τείνουν να αλληλεπιδρούν με τις άλλες. Για παράδειγμα, η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια τείνει να βελτιώνει την τάση του Hubble, αλλά επιδεινώνει την τάση S8. Τροποποιήσεις στις ιδιότητες της σκοτεινής ύλης μπορούν να αντιμετωπίσουν το S8, αλλά μπορεί να μην επηρεάζουν καθόλου την τάση του Hubble. Η έβρεση μιας μοναδικής θεωρητικής τροποποίησης που να επιλύει ταυτόχρονα και τις τρεις ασυμφωνίες έχει αποδειχθεί δεινή, υποδηλώνοντας ότι αυτό που κάνει το σύμπαν μπορεί να είναι πιο περίπλοκο από ό,τι μπορεί να συλλάβει ένα μόνο συστατικό. Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση που κέρδισε έδαφος το 2025 είναι η πιθανότητα η γαλαξιακή μας οδός και κατά συνέπεια ολόκληρη η περιοχή του παρατηρήσιμου σύμπαντος γύρω μας να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο κοσμικό κενό. Μια φούσκα χώρου με πυκνότητα ύλης ελαφρώς μικρότερη από τον μέσο όρο. Εάν ένα τέτοιο κενό υπήρχε σε επαρκώς μεγάλες κλίμακες, ο τοπικός ρυθμός επέκτασης που μετράμε μέσω κηφίδων και υπερκενοφανών θα αντανακλούσε την ελαφρώς ταχύτερη επέκταση περιοχών με μικρή πυκνότητα, αντί της πραγματικής μέσης επέκτασης του σύμπαντος. Τα κενά εξορισμού περιέχουν λιγότερη ύλη που να επιβραδύνει βαρυτικά την επέκταση του χώρου μέσα τους, οπότε επεκτείνονται λίγο πιο γρήγορα από το περιβάλλον τους. Εάν η γαλαξιακή οδός βρίσκεται μέσα σε ένα κενό που εκτείνεται ίσως σε ένα δισεκατομμύριο έτη φωτός ακτίνα, η λεγόμενη φούσκα του Hubble, τότε ο τοπικός ρυθμός επέκτασης των 73 θα μπορούσε εν μέρη να αποτελεί συνέπεια της γεωγραφίας παρά της θεμελιώδους φυσικής. Στη Εθνική Συνάντηση Αστρονομίας, τον Ιούλιο του 2025 της Royal Astronomical Society, φυσικοί παρουσίασαν νέες αναλύσεις δεδομένων ερυθρομετατόπισης γαλαξιών, υποστηρίζοντας ότι τα μοτίβα κατανομής των γαλαξιών γύρω μας είναι συμβατά με ακριβώς αυτόν τον τύπο μεγάλης κλίμακας υποπυκνότητας. Η υπόθεση του κενού δεν στερείται προκλήσεων. Οι περισσότερες από τις μεγάλες κενότητες που έχουν εντοπιστεί στο σύμπαν είναι σημαντικά μικρότερες
από ό,τι θα απαιτούνταν για να εξηγήσουν πλήρως την τάση του Χάμπλ. Επιπλέον, το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, που προέκυψε πριν υπάρξει οποιαδήποτε δομή κενού,

εργαλεία σε μετρήσεις που είναι ευαίσθητες στις τοπικές συνθήκες. Η κοσμολογία έχει πάντα υποθέσει, ως αρχή εργασίας, ότι το σύμπαν φαίνεται περίπου ίδιο από οποιοδήποτε σημείο παρατήρησης σε αρκετά μεγάλες κλίμακες. Η κοσμολογική αρχή. Τα δεδομένα του Webb δεν αποδεικνύουν άμεσα αυτήν την υπόθεση. Αλλά μια επίμονη υπέρβαση στον τοπικό ρυθμό επέκτασης είναι τουλάχιστον συνεπής με το ερώτημα. Τι θα γινόταν αν το σημείο παρατήρησής μας δεν είναι τέλεια μέσο? Αυτό που έχει καταφέρει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στα πρώτα 3 χρόνια επιστημονικής λειτουργίας του είναι να φέρει την κοσμολογία σε μια σπάνια και άβολη στιγμή παραγωγικής αβεβαιότητας. Αξίζει όμως να είμαστε ακριβείς σχετικά με το είδος αυτής της αβεβαιότητας, γιατί δεν πρόκειται για τη θολή και αδύνατη προς επίλυση αβεβαιότητα που μερικές φορές επηρεάζει επιστήμες που δουλεύουν στα όρια των δεδομένων τους. Είναι στοχευμένοι. Οι ασυμφωνίες αφορούν συγκεκριμένους αριθμούς σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, υποδεικνύοντας συγκεκριμένους τύπους φυσικής που η τρέχουσα θεωρία δεν προβλέπει. Αυτή η ειδικότητα είναι που καθιστά αυτή τη στιγμή ασυνήθιστη. Ας εξετάσουμε τι έχουν μπροστά τους οι κοσμολόγοι. Η τάση του Hubble τους δείχνει ότι ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος σήμερα είναι μεγαλύτερος από ό,τι προβλέπει η φυσική του πρώιμου σύμπαντος. Αυτό το χάσμα, περίπου 9%, θα μπορούσε να εξηγηθεί από κάτι που πρόσθεσε επιπλέον ενέργεια στο σύμπαν κατά τη σύντομη περίοδο πριν από την εκτύπωση του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου, αυξάνοντας τον πρώιμο ρυθμό επέκτασης και μετατοπίζοντας όλες τις μετέπειτα προβλέψεις προς τα πάνω. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας από το DESI υποδηλώνει ότι η κοσμολογική σταθερά μπορεί να μην είναι πραγματικά σταθερή. Ότι η ενέργεια που επιταχύνει την επέκταση έχει εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Η τάση S8 δείχνει ότι η ύλη δεν έχει συσσωρευτεί τόσο έντονα όσο προβλέπει το πρότυπο μοντέλο. Κάτι που είναι συνεπές με μια σκοτεινή ενέργεια που έχει κατασταλτικό ρόλο στη δημιουργία δομών περισσότερο στο μέσο της κοσμικής ιστορίας από ό,τι θα έκανε μια σταθερή σταθερά. Και οι παρατηρήσεις γαλαξιών από το πρώιμο σύμπαν που έκανε το Webb δείχνουν ότι τα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια παρήγαγαν δομές όπως γιγάντιοι γαλαξίες και υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, με τρόπους που το πρότυπο μοντέλο σχηματισμού δομών δεν μπορεί σήμερα να αναπαράγει. Αυτές δεν είναι 4 ξεχωριστές ρογμές σε 4 διαφορετικούς τείχους. Είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες πιέσεις σε ένα μόνο θεωρητικό πλαίσιο από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν μοιράζονται μια κοινή λύση ή απαιτούν πολλές ανεξάρτητες διορθώσεις, παραμένει άγνωστο. Αλλά το γεγονός ότι συγκεντρώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενισχυόμενες όλες καθώς τα όργανα έχουν βελτιωθεί στη δεκαετία του 2020, αποτελεί από μόνο του ένα είδος σήματος. Υποδηλώνει ότι το πρότυπο μοντέλο λειτουργούσε στο όριο του καθεστώτος ακρίβειάς του και αυτό το όριο έχει πλέον επιτευχθεί ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις. Το μοντέλο Lambda CDEM κατασκευάστηκε για να περιγράψει το σύμπαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που η επιστήμη μπορούσε να το παρατηρήσει τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Ήταν δεκαετίες εξαιρετικής προόδου. Δεκαετίες κατά τις οποίες χαρτογραφήθηκε το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, ανακαλύφθηκε η σκοτεινή ενέργεια, εντοπίστηκαν οι θόλοι της σκοτεινής ύλης μέσω βαρυτικής φακοποίησης και καθιερώθηκε η μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονική του παρατηρήσιμου σήματος. Το πρότυπο μοντέλο απορρόφησε όλα αυτά και παρέμεινε ισχυρό. Αυτό που δεν μπόρεσε να απορροφήσει ήταν το ίδιο το σύμπαν, παρατηρημένο με αρκετή σαφήνεια, βάθος και λεπτομέρεια, ώστε να αποκαλύψει τα σημεία όπου η προσέγγιση αποτυγχάνει. Αυτό που έκανε το μοντέλο τόσο ανθεκτικό για τόσο μεγάλο διάστημα δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε. Ήταν ότι τα σημεία όπου δεν λειτουργούσε ήταν μέχρι πρόσφατα αόρατα, κρυμμένα πίσω από παρατηρησιακά.

0: ιατρικά όρια, μυθισμένα στο θόρυβο, μετριασμένα σε έρευνες που στερούνταν την απαιτούμενη ακρίβεια για να ξεχωρίσουν μια συμφωνία της τάξης του 9% από ένα απλό σφάλμα μέτρησης. Το web άλλαξε αυτό για το πρώιμο σύμπαν. Το DSE άλλαξε αυτό για τη σκοτεινή ενέργεια. Οι βελτιωμένες έρευνες βαρυτικής φακοποίησης άλλαξαν αυτό για τη μεγάλη κλίμακας δομή. Η εκστρατεία κηφίδων του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble άλλαξε αυτό για την κλίμακα αποστάσεων. Όλες αυτές οι βελτιώσεις συνέβησαν μέσα σε περίπου 5 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το πρότυπο μοντέλο δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο ακρίβειας για το οποίο δεν σχεδιάστηκε ποτέ να επιβιώσει. Το web έκανε αυτά τα όρια ορατά. Οι πρώιμοι γαλαξίες που σχηματίστηκαν υπερβολικά γρήγορα, οι μαύρες τρύπες που μεγάλωσαν πολύ νωρίς, η σκοτεινή ενέργεια που μπορεί να εξασθενεί, ο ρυθμός επέκτασης που αρνείται να συμφωνήσει με τον εαυτό του, αυτό δεν είναι θόρυβος. Είναι σήμα. Είναι το σύμπαν που παραδίδει στους επιστήμονες μια λίστα ερωτήσεων που το τρέχον πλαίσιο δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως. Και η λίστα είναι αρκετά μεγάλη και συνεκτική ώστε να απαιτεί κάτι νέο. Στην ιστορία της κοσμολογίας, αυτές οι στιγμές πάντα προηγήθηκαν της επόμενης μεγάλης ανακάλυψης. Η ανακάλυψη του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου το 1965 επικύρωσε το Big Bang και εδραίωσε την κοσμολογία ως ποσοτική επιστήμη. Η μέτρηση της κοσμικής επιτάχυνσης το 1998 εισήγαγε τη σκοτεινή ενέργεια και μεταμόρφωσε το πρότυπο μοντέλο στη μορφή που διατηρεί σήμερα. Και οι δύο ανακαλύψεις προέκυψαν από μετρήσεις που διέφεραν από τις κυρίαρχες προσδοκίες με τρόπους που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν χωρίς θεμελιωδώς νέα συστατικά. Η εποχή του web θα μπορούσε να είναι άλλη μία από αυτές τις στιγμές ή ίσως η αρχή πολλών ταυτόχρονα. Οι απαντήσεις δεν θα προέλθουν από ένα μόνο άρθρο ούτε από ένα μόνο όργανο. Θα προέλθουν από το συσσωρευτικό βάρος των δεδομένων του web, του DSI, του Rubin, του Roman, του Euclid, των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, των επίγειων τηλεσκοπίων που παρατηρούν τα ίδια αντικείμενα από διαφορετικές γωνίες και με διαφορετικές ευαισθησίες, η αργή σύγκληση ανεξάρτητων γραμμών αποδείξεων μέχρι να καταστεί το νέο τοπίο αδύνατο να αρνηθεί κανείς. Αυτό που έχει καταστήσει το web, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, είναι ότι η εικόνα που είχαμε ήταν ελλιπής. Το σύμπαν που υπάρχει στα δεδομένα, στο πραγματικό φως που ταξίδεψε για δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε έναν καθρέφτη βυριλίου επενδυμένο με χρυσό, κρεμασμένο στο κρύο 1.000.000 μίλια από τη Γη, είναι πλουσιότερο, πιο παράξενο και πιο ενδιαφέρον από το σύμπαν που υπήρχε στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βιβλία ήταν λανθασμένα. Σημαίνει ότι ήταν μία αρχή. Οι πιο εντυπωσιακές προτάσεις για την επίλυση της τάσης του Hubble μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απαιτούν ότι κάτι ήταν διαφορετικό στο πρώιμο σύμπαν, πριν αποτυπωθεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, με τρόπους που είναι δύσκολο να εντοπιστούν εκτός από τις μετέπειτα επιδράσεις τους. Η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι μία από αυτές τις προτάσεις. Σε αυτό το μοντέλο, η σκοτεινή ενέργεια δεν ήταν αμελητέα στις πρώτες στιγμές πριν τη συνένωση, recombination, αλλά αυξήθηκε σύντομα, ενισχύοντας τον ρυθμό επέκτασης σε μια πρώιμη εποχή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας ίχνη μόνο στους αριθμούς που μετατόπισε. Αυτή η όθηση θα είχε συμπιέσει τον ακουστικό ορίζοντα, τη χαρακτηριστική κλίμακα των ακουστικών ταλαντώσεων που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, κάνοντάς τον να φαίνεται μικρότερος και αναγκάζοντας η τιμή της σταθεράς του Hubble, που προκύπτει από το CMB να πλησιάσει το 73 που μετράται μέσω της κλίμακας αποστάσεων. Το μοντέλο είναι κομψό. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και η εφαρμογή του τίνει να δημιουργεί νέα προβλήματα άλλα σημεία της τυπικής κοσμολογίας, ιδιαίτερα στην τάση S8, η οποία τίνει να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Η κύρια δυσκολία της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας είναι ότι απαιτεί η επιπλέον ενέργεια να εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς μετά την σύντομη εμφάνισή της. Κάτι που απαιτεί λεπτομερή ρύθμιση της υποκείμενης φυσικής, την οποία οι θεωρητικοί θεωρούν δυσάρεστη. Επίσης, επηρεάζει το λεπτομερές σχήμα των ακουστικών κορυφών στο CMB. Με τρόπους που οι μελλοντικές μετρήσεις υψηλής ανάλυσης του CMB από το Simons Observatory και τελικά από το CMBS4, ένα επίγειο παρατηρητήριο επόμενης γενιάς, θα είναι αρκετά ευαίσθητες για να δοκιμάσουν οριστικά. Εάν η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι η λύση, αυτά τα πειράματα θα το δείξουν. Εάν η δομή των κορυφών παραμείνει ασυνεπής με την πρόβλεψη της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας με επαρκή ακρίβεια, το μοντέλο θα απορριφθεί και το πεδίο θα πρέπει να αναζητήσει άλλη εξήγηση. Οι πρόσθετες ελαφρές σωματίδια προσφέρουν μία άλλη οδό. Το πρότυπο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής περιλαμβάνει τρία είδη νετρίνων. Η προσθήκη περισσότερων, είτε με τη μορφή στήρων νετρίνων που αλληλεπιδρούν μόνο μέσω της βαρύτητας, είτε άλλων υποθετικών ελαφρών σωματιδίων με παρόμοια συμπεριφορά, θα αύξανε την ενεργειακή πυκνότητα του πρώιμου σύμπαντος, επιταχύνοντας την επέκτασή του με τρόπο που αυξάνει τη σταθερά του Hubble, χωρίς να αλλάζει δραματικά τη δομή του CMB. Αυτή η προσέγγιση έχει κερδίσει και χάσει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς διαδοχικά πειράματα του CMB έχουν περιορίσει τον συνολικό αριθμό ειδών ελαφρών σωματιδίων. Τα τρέχοντα δεδομένα είναι συνεπή με τα τρία στάνταρ είδη νετρίνων, αλλά επιτρέπουν μια μικρή ποσότητα επιπλέον ενεργειακής πυκνότητας και μερικές εκδοχές της πρότασης των επιπλέον νετρίνων εξακολουθούν να χωρούν μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς. Τα μελλοντικά πειράματα του CMB θα μειώσουν σημαντικά αυτό το παράθυρο. Τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία, παρόντας το πρώιμο σύμπαν πριν σχηματιστούν αστέρια, αντιπροσωπεύουν μία τρίτη κατηγορία προτινόμενων λύσεων. Τα μαγνητικά πεδία μεταφέρουν ενέργεια και ασκούν πίεση στο ιονισμένο πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος. Εάν υπήρχαν αρκετά ισχυρά πεδία πριν τη συνένωση, θα είχαν επηρεάσει τις ακουστικές ταλαντώσεις και θα είχαν αλλάξει τον ακουστικό ορίζοντα με τρόπους που θα μπορούσαν να συμφιλειώσουν τις μετρήσεις του Hubble. Η πρόκληση είναι ότι τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία αφήνουν υπογραφές στην πόλωση του CMB, που τα μελλοντικά πειράματα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ή να αποκλείσουν, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφής ανίχνευση. Αυτό που όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κοινό είναι ότι τοποθετούν την επίλυση στο πρώιμο σύμπαν πριν από τα 380.000 χρόνια, σε ένα καθεστώς στο οποίο οι τρέχουσες παρατηρήσεις δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Το CMB είναι το αρχαιότερο φως που μπορούμε να δούμε, αλλά η ιστορία του σύμπαντος πριν από αυτό το σημείο είναι αδιαφανής για τα φωτόνια, ορατή μόνο μέσω των μετέπειτα επιδράσεών της. Αυτή η αδιαφάνεια δίνει ευελιξία στους θεωρητικούς, αλλά επίσης σημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών προτάσεων απαιτεί την έβρεση προβλέψεων που διαφέρουν στο παρατηρήσιμο σύμπαν σήμερα και τη μέτρηση αυτών των διαφορών. Αυτό είναι μια αργή, προσεκτική και επιμελής εργασία. Το Simons Observatory, που ήδη συλλέγει δεδομένα στη Χιλή, θα βοηθήσει. Το CMB-S4, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αργότερα στη δεκαετία, θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Αλλά κανένα από αυτά δεν θα δώσει μια απόφαση μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Η κοσμολογία προχωρά με τον ρυθμό των δεδομένων και τα δεδομένα προχωρούν με τον ρυθμό των οργάνων. Η συνεργασία DASI συνεχίζει την πενταετή της έρευνα. Στο τρίτο έτος, με 14 εκατομμύρια καταγεγραμμένες μετατοπίσεις προς το ερυθρό, redshifts γαλαξιών, το σήμα της εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας, φτάνει τα 4,2 σίγμα. Όταν το D ESI ολοκληρώσει το πενταετές σύνολο δεδομένων του, θα έχει χαρτογραφήσει περίπου 40 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το Ερυθρό Γαλαξιών σε έναν όγκο διαστήματος αρκετά μεγάλο, ώστε να μετρήσει τις ακουστικές ταλαντώσεις βαριονίων κατά μήκος πολλαπλών εποχών της κοσμικής ιστορίας ταυτόχρονα, προσφέροντας την πιο ακριβή ανακατασκευή της συμπεριφοράς της σκοτεινής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Εάν το σήμα της εξέλιξης ενισχυθεί περαιτέρω και ξεπεράσει το όριο των 5 σίγμα, τον επίσημο ορισμό ανακάλυψης στη φυσική, θα σηματοδοτήσει το τέλος της κοσμολογικής σταθεράς ως βιώσιμης περιγραφής της σκοτεινής ενέργειας και την έναρξη μιας νέας φάσης, κατά την οποία οι θεωρητικοί θα πρέπει να εξηγήσουν τι είναι πραγματικά η σκοτεινή ενέργεια, δυναμικά ως φυσική οντότητα που μεταβάλλεται. Το τι σημαίνει η εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια για το μακροπρόθεσμο μέλλον του σύμπαντος διερευνάται ήδη από τους θεωρητικούς. Στο πρότυπο μοντέλο Lambda CDM, το μέλλον είναι τόσο έρημο όσο και απλό. Η κοσμολογική σταθερά προκαλεί μια συνεχώς επιταχυνόμενη επέκταση. Οι γαλαξίες απομακρύνονται πέρα από τον παρατηρήσιμο ορίζοντα, τα αστέρια εξαντλούν το καύσιμο τους και το σύμπαν ψύχεται βαθμιαία προς τη μέγιστη εντροπία σε χρονικές κλίμακες που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτή η ιστορία είναι αδιαμφισβήτητη ακριβώς επειδή η κοσμολογική σταθερά δεν αλλάζει ποτέ. Μια εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια εισάγει μια νέα μεταβλητή. Προς ποια κατεύθυνση κινείται? Τα δεδομένα του DESI δείχνουν ότι εξασθενεί. Εάν συνεχίσει να εξασθενεί, η επιτάχυνση της επέκτασης θα επιβραδυνθεί, θα σταματήσει και τελικά θα αντιστραφεί, οδηγώντας σε ένα μέλλον όπου η επέκταση του σύμπαντος θα σταματήσει και στη συνέχεια θα συσταλεί. Ένα σενάριο που ονομάζεται Big Crunch. Αυτό δεν είναι πιθανό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά γίνεται δυνατό με τρόπο που το Lambda CDM αποκλείει πλήρως. Εναλλακτικά, η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενήσει μέχρι το μηδέν και στη συνέχεια να αντιστραφεί, ενισχυόμενη προς την αρνητική κατεύθυνση και επιταχύνοντας την κατάρρευση σε χρόνο μικρότερο από τη διάρκεια ζωής των αστέρων του σύμπαντος. Ορισμένα μοντέλα, γνωστά ως φανταστική σκοτεινή ενέργεια, Phantom Dark Energy, ακόμη επιτρέπουν στην ενεργειακή πυκνότητα να αυξηθεί χωρίς όριο, καταστρέφοντας πρώτα γαλαξίες, μετά αστέρια, μετά πλανήτες και τελικά άτομα, σε ένα σενάριο που ονομάζεται Big Rip. Δεν πρόκειται για προβλέψεις. Είναι ο χώρος δυνατοτήτων που ανοίγεται μόλις εγκαταληφθεί η κοσμολογική σταθερά. Τα δεδομένα του DESI και όσα θα ακολουθήσουν θα περιορίζουν σταδιακά αυτόν τον χώρο. Αξίζει όμως να αντιληφθούμε τι σημαίνει ότι το ερώτημα για το τελικό πεπρωμένο του σύμπαντος, το οποίο οι περισσότεροι φυσικοί θεωρούσαν λυμένο ή τουλάχιστον περιορισμένο στην βαρετή κατεύθυνση της ατελείωτης ψυχρής επέκτασης, ξαναγίνεται πραγματικά ανοιχτό. Ο ίδιος ο Webb θα συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον για άλλη μια δεκαετία, πιθανώς και περισσότερο. Η προμήθεια καυσίμου του, όχι καύσιμου πυράβλου, αλλά υδραζίνης, που χρησιμοποιείται από τους προωθητές ελέγχου στάσης, διατηρήθηκε τόσο αποτελεσματικά κατά την εκτόξευση που οι μηχανικοί εκτιμούν ότι το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή και πέρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θα συγκεντρώσει φάσματα χιλιάδων ακόμη μικρών κόκκινων σημείων, small red points, βοηθώντας το να καθοριστεί εάν το πλαίσιο αστέρας μαύρη τρύπα παραμένει ή παραχωρεί τη θέση του σε κάτι διαφορετικό. Θα παρατηρήσει τους πιο απομακρυσμένους γνωστούς γαλαξίες σε πολλαπλές εποχές της εξέλιξής τους, παρακολουθώντας πόσο γρήγορα συγκέντρωσαν τη μάζα των άστρων τους. Θα αναζητήσει τα σήματα των αστέρων πληθυσμού 3, της πρώτης γενιάς άστρων στο σύμπαν, αποτελούμενης αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, που δεν έχουν ανιχνευθεί άμεσα και η ύπαρξή τους προκύπτει μόνο θεωρητικά. Η ανίχνευση φωτός από τα αστέρια πληθυσμού 3 θα ήταν μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις στην ιστορία της αστρονομίας, επιβεβαιώνοντας άμεσα το πρώιμο κεφάλαιο της αστρικής εξέλιξης και αποκαλύπτοντας πιθανώς τις συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίστηκαν οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών. Το Webb έχει επίσης αρχίσει να συμβάλλει στην αναζήτηση βιωσιμάτων χημικών ενδείξεων ζωής στις ατμόσφαιρες κοντινών εξωπλανητών. Αν και αυτό είναι ξεχωριστό από τις κοσμολογικές εντάσεις, αντιπροσωπεύει έναν ακόμη τομέα όπου το τηλεσκόπιο πραγματοποιεί εργασία που κανένας πρόγονός του δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει. Η σύνδεση μεταξύ κοσμολογίας και επιστήμης των πλανητών δεν είναι τόσο απομακρυσμένη όσο φαίνεται. Η κατανόηση της ιστορίας των πλανητικών συστημάτων, της συχνότητας κατοικήσιμων περιβαλλόντων και των συνθήκων υπό τις οποίες η χημεία γίνεται βιολογία, εξαρτάται σε κάποιο επίπεδο από την κατανόηση της δομής και της ιστορίας του σύμπαντος στο οποίο αυτά τα συστήματα υπάρχουν. Ένα τηλεσκόπιο που αμφισβητεί το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας είναι το ίδιο τηλεσκόπιο που αναζητά μοριακό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ενός κόσμου σε απόσταση 30 ετών φωτός. Το ίδιο όργανο, ο ίδιος καθρέφτης, τα ίδια φωτόνια. Η επιστήμη σπάνια προχωρά προς την κατεύθυνση που αναμένει το πεδίο και η ιστορία της κοσμολογίας ειδικότερα είναι μια ιστορία εκπλήξεων που προκύπτουν από όργανα σχεδιασμένα για να απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Οι Άρνο Πέντζιας και Ρόμπερτ Βίλσον, που ανακάλυψαν το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο το 1965, προσπαθούσαν να εξαλείψουν θόρυβο από μια ραδιοκεραία, όχι να ανιχνεύσουν τον αντίλαλο του Big Bang. Το επιταχυνόμενο σύμπαν ανακαλύφθηκε από ομάδες που αναζητούσαν στοιχεία επιβράδυνσης. Το Webb κατασκευάστηκε για να παρατηρήσει τους πρώτους γαλαξίες και να επιβεβαιώσει την ιστορία της πρώιμης κοσμικής εξέλιξης. Αντί γι' αυτό, διαπίστωσε ότι ήταν στή ότι η ιστορία ήταν ατελής. Το σύμπαν, φαίνεται, δεν συμβουλεύεται τα μοντέλα πριν αποφασίσει τι να κάνει. Αν σου φαίνεται παράξενο ότι ένα τηλεσκόπιο μπορεί να ταράξει τα θεμέλια κάτι τόσο εδρεωμένου όσο το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας, σκέψου τι χρειάστηκε για να χτιστεί αυτό το μοντέλο αρχικά. Όχι βεβαιότητα, αλλά συσσόρευση. Κάθε θεωρία στη φυσική υπάρχει ως η καλύτερη διαθέσιμη αφήγηση της πραγματικότητας, μέχρι το όριο ακρίβειας των οργάνων που την εξέτασαν. Το Webb είναι ένα νέο όργανο, με νέα ακρίβεια, παρατηρώντας έναν τομέα που ποτέ δεν είχε εξεταστεί με τέτοιο βάθος. Ήταν αναπόφευκτο να βρει κάτι απροσδόκητο. Αυτό που κανείς δεν προέβλεψε ήταν πόσο γρήγορα και σε πόσους ανεξάρτητους μετόπους ταυτόχρονα. Το σίγουρο είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας. Βρισκόμαστε στη στιγμή της ιστορίας όπου ο πρωταγωνιστής βρίσκει μια πόρτα σε έναν τοίχο που θεωρούσε στερεό. Το Webb κατασκεύασε αυτή την πόρτα. Τα πειράματα που τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη γυρίζουν τη λαβή. Τι υπάρχει από την άλλη πλευρά θα το μάθουμε, τελικά. Όχι από έναν μόνο επιστήμονα, ούτε από μία μόνο παρατήρηση, αλλά μέσω της αργής, συλλογικής και αυτοδιορθούμενης διαδικασίας που οδήγησε την ανθρώπινη κατανόηση από τη επίπεδη γη έως τα όρια του παρατηρήσιμου σύμπαντος μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτή η διαδικασία δεν έχει σταματήσει ποτέ να εκπλήσει τον εαυτό της. Δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα. Αν ερωτήσεις όπως αυτές είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, εγγράψου. Υπάρχει περισσότερα να εξερευνηθούν και το σύμπαν, προφανώς, δεν έχει καμία υποχρέωση να είναι απλό.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
16: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Η απόψινή εκπομπή θα μιλήσει με όρους γεωλογίας, γεωφυσικής και λογοτεχνίας. Θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στο πώς μεγάλα μυθεύματα με την κατάκτηση της γνώσης μπορεί να έχουν συναρπαστικές απαντήσεις. Θέλω εισαγωγικά να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε έναν μεγάλο απόντα επιστήμονα της Κρήτης, τον Αντώνη Φόσκολο, τον άνθρωπο που εισήγαγε τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση στην Κρήτη, αλλά θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα, την αξία της γεωλογίας και της γεωφυσικής, φυσικά προς όφελος του ελληνικού λαού μέσα από την ιστορία και του υποθαλάσσιου και όχι μόνο ορυκτού πλούτου. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι μία προσωπικότητα στο χώρο της, μα πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί πίσω από πολύ έντονα γεγονότα όπως τα βιώνουμε κοινωνικά, μία ισχυρή σεισμική δόνηση, καταστροφές, θύματα, να μας πει ότι εκτός από αυτά υπάρχει ιστορική και κοινωνική τομή, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα. Είναι ταυτόχρονα και ένας επιστήμονας στο πεδίο, έχοντας θητεύσει σε όλες τις μεγάλες σχολές σκέψης γύρω από τα ζητήματα του σεισμού, καθώς δίδαξε επί χρόνια και διδάσκει γεωλογία με τους σεισμούς. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επίσης και ο άνθρωπος που ενέπνευσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης και φυσικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Σπύρος Παυλίδης. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στις πετυχημένες, στον κύκλο αυτών των πετυχημένων εκπομπών σας και θα συζητήσουμε πραγματικά για θέματα τόσο για το Αιγαίο, να δούμε τι είναι αυτό το Αιγαίο γεωλογικά, γεωμορφολογικά και για μεγάλα σεισμικά γεγονότα, όχι όμως τόσο από την πλευρά της επιστήμης, με επιστημονική βάση βέβαια, όσο μέσα στο ιστορικό, το κοινωνικό πλαίσιο και την ανθρώπινη πλευρά τους.
0: Γιατί το κάνετε αυτό? Θέλω να ξεκινήσω. Έχετε δύο βιβλία. Το πρώτο σας βιβλίο που είναι η Δημιουργία του Αιγαίου έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Φέτος έχετε τις ημέρες τρόμου στη Μεσόγειο, όχι για να τρομοκρατήσετε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προεκτείνετε κάτι που το ξέρετε ότι στην καθημερινότητα ημών των απλών ανθρώπων είναι το λιγότερο πανικός? Για να μην πω τη χρηστική, άχρηστη πληροφορία, όλοι να σπεύσουμε σε έναν τόπο ενημέρωσης για να δούμε την ένταση του σεισμού, λες και αυτό βοηθάει σε κάτι εμάς. Αλλά γιατί όμως εσείς πάτε πίσω από όλα αυτά?
1: Ακριβώς το αντίθετο, επιδιώκω. Πρώτα απ' όλα να κάνω όσο γίνεται καλύτερα και λαϊκευμένη επιστήμη. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γνώσης και κατανόησης αυτών των φαινομένων, τα οποία τα ζούμε. Λέμε το σλόγγαν ότι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, αλλά δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε και όλοι φωνάζουν όταν γίνεται «Α, πρώτη φορά έγινε αυτό στην περιοχή μας, προχτές άκουγα την τηλεόραση, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, αυτό συνέβη πρώτη φορά στην περιοχή μας». Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι καθημερινό φαινόμενο. Καθημερινό, όταν το λέω, το εννοώ, γιατί γίνονται σεισμοί ανεπαίσθητοι. Και αυτοί διαμόρφωσαν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αυτό που λέμε Αιγαίο. Και προσπαθώντας να το εκλαϊκεύσω, στο ένα μου βιβλίο έκανα τη δημιουργία του Αιγαίου από την ποιήση στις γεωπιστήμες. Ακολουθώ εδώ τη δομή.
0: Ξεκινήσατε από τους ποιητές, όχι από φαινόμενα.
1: Κυρίως από τον Ελίτη πρώτα, αλλά και πολλούς άλλους φοιτητές. Διότι τι μας λέει ο Ελίτης στην γέννηση? μας λέει τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του Αιγαίου και φτάνει βέβαια και στον πολιτισμό και μέχρι τον πόλεμο του 40 από το οποίο είχε βιώματα. Και διαβάζοντας άλλα εκλακευμένα βιβλία πυρηνικής φυσικής από έναν πυρηνικό φυσικό, τον Κάρλο Ροβέλη, θα σας διαβάσω, να μου επιτρέψετε, τον πρόλογο. Ο πολιτισμός μας, λέει, κάνει ένα μεγάλο λάθος όταν διατηρεί αποστάσεις μεταξύ επιστήμης και ποιήσης. Και τα δυο είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου. Αυτό επιχείρησα να κάνω εδώ, για να το κάνω όσο γίνεται περισσότερο προσιτό στον απλό άνθρωπο, αν και βλέπω ότι πάντα μιλάμε για το μέσο επίπεδο μορφωμένο άνθρωπο. Αν και έχω διαπιστώσει από τις συνομιλίες μου και με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ότι αγνοούν το φαινόμενο. Η γεωλογία δεν είναι κατανοητή. Και ενώ στο δεύτερό μου βιβλίο αυτό, όπως το είπατε, «Οι μέρες τρόμου», ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Ότι η γνώση ξεπερνάει το μύθο και μας οδηγεί στην επιστήμη και ξεπερνάει και το φόβο. Παρόλο τον τρομακτικό του τίτλο, δεν είναι αυτός ο στόχος του. Είναι ένα βιβλίο για τη δύναμη της φύσης, ναι, περιγράφει ακραία φαινόμενα που τα έχουν ζήσει άνθρωποι του παρελθόντος, αλλά και για τη δύναμη της γνώσης, για το πώς αυτό που σας είπα, ο άνθρωπος περνά από τον φόβο στην κατανόηση που χρειαζόμαστε και από το μύθο στην επιστήμη, και βέβαια λέμε ότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
0: Θέλω τρεις διευκρινήσεις πριν πάμε στην κυρίως συζήτηση. Μιας και το θίξατε, είπατε για μύθους που με τη γνώση καταρρύπτονται. Η γεωμυθολογία πάντως αποκωδικοποιεί διαφορετικά την εικόνα. Λέει, η ύπαρξη μύθου προφανώς, και είναι η υπερβολή της αντίληψης των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν σημαίνει όμως ότι η ρίζα δεν μπορεί να είναι και πραγματική. Σωστά.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το έχετε συζητήσει και με αγαπημένους συναδέλφους και καθηγητές μας, και με τον κύριο Μαριολάκο και με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Τα λέμε εδώ μύθους, σας το έχουν διευκρινίσει, παράμυθος, δηλαδή κάτι μη πραγματικό. Ο μύθος και ο μύθος της αρχαιοελληνικής προέλευσης είναι κάτι άλλο. Μέσα στον πυρήνα του έχει μια μεγάλη αλήθεια. Και τι ήταν η μύθη? Η μύθη ήταν ερμηνεία του κόσμου με τον τρόπο εκείνων. Σήμερα λέμε, έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά και λέμε μοντέλα. Ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ήταν μοντέλα εκείνης της εποχής. Και τι σπουδαιότητα είχαν? Ήταν κατανοητά από τους πάντες. Και από τότε που ήταν η πλειοψηφία του κόσμου, δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αυτό που λέμε αγράμματοι. Αλλά με τους μύθους κατανοούσαν τον κόσμο. Και σήμερα τι κάνουμε? Προσπαθούμε την κατά κάποιον τρόπο να πρόσθετη επιστήμη, τα λέμε, να την εκλαϊκεύσουμε, να την κάνουμε πιο κατανοητή, για να μπορέσει ο άλλος που ζει αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσει καλύτερα και να κατανοήσει και τον κόσμο καλύτερα στον οποίο ζούμε.
0: Σωστά. Θέλω και μία δεύτερη διευκρίνηση. Προφανώς και δεν είστε στο στούντιο της Κρήτη Βία απόψε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ενός επερχόμενου σεισμού. Είστε εδώ με αφορμή μια πολύ μεγάλη συνάντηση που γίνεται, που αφορά και τα γεωπάρκα, το διευκρινίζω, γιατί από θεωρίες να φάνε και οι κότες. Και πάω στην τρίτη διευκρίνηση. Είπατε, ένας σεισμός δεν προβλέπεται. Είστε σίγουρος στην εποχή του AI ότι δεν προβλέπεται? Διότι πλέον, έτσι όπως ζούμε, κύριε Παυλίδη, ιδίως στις νεότερες γενιές, μέσα σε ένα κινητό με τη χρήση ενός προγράμματος AI, περίπου κάνω και θεραπευτικές διαγνώσεις πια. Αποφεύγω το γιατρό. Άρα είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει εφαρμογή που να λέει «μα προβλέπουμε το σεισμό»?
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα έγιναν τεράστιες προσπάθειες στον 20ο αιώνα με διαφόρους τρόπους. Τον ορθολογικό του δυτικού κόσμου, που λέει ότι για να μπορέσω να προβλέψω ένα φαινόμενο, πρέπει να κατανοήσω την αιτία του. Δεν έχουμε κατανοήσει. Είναι τόσο πολύπλοκη η φύση, τόσο πολύπλοκος ο κόσμος μας, που δεν έχουμε κατανοήσει. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, στην δεκαετία του 60 και του 70, είπαν, α, πώς κάνουμε διαγνώσεις στην ιατρική, από τα συμπτώματα. Δεν ξέρουμε την αιτία, από τα συμπτώματα. Έκαναν τεράστιες προσπάθειες και εκείνοι για την πρόγνωση. Και στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη χώρα μας ακόμη. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες για αυτό που λέμε όμως, να ξέρω το χρόνο, το μέγεθος και τη θέση που θα γίνει ένας σεισμός. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Ίσως στο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον. Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε, έχουν γίνει άλλου είδους προσπάθειες. Επειδή στο σεισμό δημιουργούνται κύματα που τα λέμε αυτά τα πρώτα και τα δεύτερα, τα πρώτα τρέχουν πιο γρήγορα και φτάνουν σε ένα σεισμολογικό σταθμό νωρίτερα από τα δεύτερα. Και ουσιαστικά από τη διαφορά αυτών των ταχυτήτων υπολογίζουμε και την απόσταση που είναι. Έτσι βρίσκεται και το επίκεντρο και το βάθος. Τι προσπάθεια έγινε τώρα? Με το που φτάνουν, αμέσως τεχνητή νοημοσύνη να δίνει, όπως είναι το 112, και γίνεται αυτό, άρχισε να εφαρμόζεται.
2: Στα τηλέφωνα.
1: Στα τηλέφωνα, ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει γίνει ο σεισμός σε μεγάλη απόσταση, και όταν είναι σε μεγάλη απόσταση μπορεί να μην έχει συνέπειες εδώ που θα μας ειδοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις. Πρώτη φορά ξέρετε που εφαρμόστηκε στην πόλη του Μεξικού. Αλλά από σεισμούς 300 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί η πόλη του Μεξικού, η οποία είναι κτισμένη στις παλιές λίμνες των Μάγιας, κινδυνεύει πραγματικά. Και έχει στο παρελθόν από μακρινούς σεισμούς από 300 χιλιόμετρα μακριά για σοβαρές συνέπειες. Όταν εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι 10 λεπτά πριν. Εδώ όμως, ή και σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κοντά το επίκεντρο, η διαφορά αυτή των χρόνων πάρα πολύ μικρή.
2: Πόσο, είναι ένα λεπτό, δύο?
1: Όχι, μπορεί να είναι και δευτερόλεπτα.
2: Δευτερόλεπτα. Ναι. Δωρονάδωρο, δηλαδή για την ώρα.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και να στείλει την ειδοποίηση. Αλλά ακόμη δεν είναι εφαρμόσιμη κυρίως για τοπικούς σεισμούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά και δεν μπορεί να γίνει τέτοια πρόγνωση.
2: Ωραία. Είπαμε κάποιες διευκρινήσεις, θα επανέλθουμε να ζητήσω και μία τέταρτη διευκρίνηση. Λέτε, προσπαθούμε κάποιοι άνθρωποι να εκλαϊκεύσουμε όσο είναι δυνατόν τα βαριά σημεία της επιστήμης. Πόσο, όσο και να το εκλαϊκεύσετε, πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε, γιατί έχετε διατρέξει ανά τους αιώνες και χιλιετίες την κοινωνική αντίδραση. Είναι εύκολο να βγάλετε τον έμφυτο, να μην μπορούμε έμφυτο, φόβο, πανικό, γιατί υπάρχει πανικός, τώρα μίλαμε δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει καταρχάς του καθενός η καρδούλα πεταρίζει την ώρα του σεισμικού. Είναι εύκολο να του πείτε, δες τι ωραίο φαινόμενο, γιατί έτσι το προσεγγίζετε, δες τι ωραίο φαινόμενο είναι αυτό. Θα σου πει ο άλλος, κύριε καθηγητά με συγχωρείτε, άμα μου πέσει το ντουβάρι στο κεφάλι, τι να δω. Είναι εύκολο.
1: Κοιτάξτε, οι σεισμοί προξενούν τραυματισμούς και νεκρούς από τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Στις περιπτώσεις που προγονικές, στην παλαιολιθική εποχή, παραδείγματος χάρη, που δεν υπήρχαν κτίσματα ή που ήταν χαλαρά ξύλινα, δεν είχαμε νεκρούς. Τα δημιουργήματα του ανθρώπου καταραίουν και σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ο πανικός πάλι έχει διαβαθμίσεις, αλλά όπως λέτε, είναι στο υποσυνείδητο. Διότι ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα την πίστη ότι εδώ που πατάει είναι στερεό. Και τι λέμε και στη γλώσσα μας, στεριά τη λέμε. Και για λίγα δευτερόλεπτα κλονίζεται αυτό το πράγμα. Το σπίτι σου που είναι το ψυχολογικό καταφύγιο, η γη που πατάς, για λίγα λεπτά γίνεται θάλασσα. Και ξέρετε, κάτι ωραίες εκφράσεις, ειδικά εδώ για το Ηράκλειο, έχω βρει σε παλιά γραπτά και ενετικά, ότι τα σπίτια ήταν σαν να ήταν καράβια σε φουρτούνα. Γίνεται ξαφνικά καταραίει αυτό μέσα σου ψυχολογικά και πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στον άνθρωπο. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μετά από σεισμούς να λένε: εγώ δεν μπορώ να πω στο σπίτι μου ξανά. Τι, το σπίτι είναι το καταφύγιό μας. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια, ξέρετε, με τον καιρό περνάει αυτή και επανέρχεται η ψυχολογία ότι να πάω στο σπίτι μου.
2: Ο επιστήμονας, ο ειδικός, έχει συμφιλειωθεί με την αίσθηση, όχι με το φαινόμενο, το παρατηρεί. Ή και αυτός έχει την αδύναμη στιγμή του.
1: Φυσικά, όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε περίπου την ίδια ψυχοσύνθηλα. Σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τελείως αδιάφορος δεν μπορεί να είναι κανένας σε ένα τέτοιο. Ειδικά όταν νιώθεις εγκλωβισμένος σε στενούς δρόμους, σε ψηλά κτίρια. Ο καθένας θα νιώσει φόβο και πανικό. Είναι αδύνατο. Αλλά πολλές φορές λέμε με τη γνώση. Δεν φτάνει η γνώση. Γιατί γίνονται οι ασκήσεις? Οι ασκήσεις γίνονται για να λειτουργείς, γιατί εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ασυνείδητα. Να σου έχει εντυπωθεί μέσα τι κίνηση θα κάνεις. Αυτά τα είχαμε μάθει στην αρχή από τους Ιαπωνέζους που κάναν, ξέρω εγώ, στα εργοστάσια τους εργάτες πώς θα κινηθούν με ασκήσεις, ούτως ώστε ασυνείδητα. Γιατί και την ώρα του σεισμού, τα λίγα κρίσιμα λεπτά, λειτουργείς ασυνείδητα. Δεν λειτουργεί το λογικό. Γι' αυτό πρέπει και να απαραίτητες οι ασκήσεις και να μην τις φοβόμαστε τις ασκήσεις, γιατί μερικές φορές κυκλοφορούν. Το χειρότερο πράγμα είναι οι φήμες.
2: Γίνεται άσκηση, άρα κάτι περιμένουν, ε?
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ή και όταν με ρωτούν οι δημοσιογράφοι, με ρωτούσαν. Τώρα όχι τόσο. Θα έχουμε μετασεισμούς, θα έχουμε μεγάλους μετασεισμούς. Λέω, ξέρετε ποιοι είναι οι χειρότεροι μετασεισμοί? Οι φήμες που ακολουθούν τους σεισμούς.
2: Κύριε Παυλίδη, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο, άλλωστε είπα, γεωλογία των σεισμών, άλλο αυτό πάλι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιμένετε, και το βιβλίο σας, πέρα από το ότι βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, έχει περιγραφές για το θαύμα το γεωφυσικό, γεωλογικό του Αιγαίου. Μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή άμα τα ακούσει ο άλλος ως μέγεθος στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βρεθεί στην Κίνα, στην Αρμενία, στην Τουρκία, ο νουκέστη ο αριθμός. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο εκεί που ήταν, να το πω έτσι, οι μεγάλοι σεισμοί. Ωραία. Γιατί εσείς λέτε το γεωλογικό θαύμα του Αιγαίου?
1: Είναι μια από τις λίγες περιοχές του κόσμου που έχει ξεχωριστή γεωλογική δομή και ομορφιά που την έκανε η φύση. Αυτό εμείς το λέμε η γεωλογία. Και ξέρετε, σε ορισμένα σημεία, το προηγούμενο μου βιβλίο το είχε προλογίσει ο Μανώλης ο Κλέζος. Και ξέρετε, στη συνείδηση της Πετραίας Γης, που μιλάει για τα Κυκλαδονήσια, τα νησιά στο Αιγαίο τα λέει τα κορφοβούνια της Αιγίδος. Αιγής ήταν η πρώτη συμπαγής ξηρά πριν δημιουργηθεί το Αιγαίο. Πόσα νησιά έχει το Αιγαίο? 1.000, 2.000, 3.000. Μαζί με τις βραχονισίδες και τους μεμονωμένους βράχους, ξέρετε ότι έχει πάνω από 9.000. Δηλαδή είναι ένα από τα λίγα, αυτό που σας είπα, φαινόμενα. Γεωλογικά όμως, γεωδυναμικά, γεωμορφολογικά, το Αιγαίο είναι ενιαίο. Και ξέρετε τι εννοούμε εμείς το Αιγαίο? Από τα Ιόνια νησιά, την Πίνδο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Δυτική Ανατολή, όπως λέμε, τη Δυτική Μικρασία ουσιαστικά, τη Θράκη και όλο άλλο το Αιγαίο Πέλαγος, όλο αυτό είναι μία ενότητα. Μία ενότητα γεωλογική, γεωδυναμική, γεωμορφολογική. Είναι ένα σύνολο αδιαίρετο. Εμείς όταν μιλάμε για Αιγαίο αυτό εννοούμε. Και ο Ηλίτης αυτό εννοούσε, γιατί μέσα όταν μιλάει για Αιγαίο, μιλάει και για την Πίνδο, μιλάει και για τον Ψιλορίτη, για τον Άθωνα, για τον Ταΐγετο, ξηρά και νησιά, όλα μαζί. Είναι ένα ενιαίο σύνολο, όπως σας είπα.
2: Θέλω να δούμε μερικά από τα διαγράμματα που έχετε φέρει, ξεκινώντας από αυτό το γενικό, το δυναμικό πλανήτη, για να δούμε και τη δημιουργία δηλαδή. Μιλήστε μας λίγο, παρακαλώ.
1: Η δημιουργία του Αιγαίου. Όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, που τα λέω ο δυναμικός μας πλανήτης, πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια ήταν η Παγγεία. Και μια θάλασσα, η Τυφής θάλασσα, από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ξέρετε, είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου γεωλογική ορολογία η Τυφής θάλασσα. Τότε η περιοχή μας ήταν θάλασσα και έχουμε αυθονία απολιθωμάτων θαλάσσιων, όπως είναι οι αμμονίτες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα δεινόσαυρους, γιατί ήμασταν θάλασσα τότε. Όπως εμείς, οι Άλπεις και κυρίως τα Ιμαλάια, όταν έκλεισε αυτή η θάλασσα, διασπάστηκε η Παγγεία. Αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ενιαίος. Πολύ ωραία εκεί μας το περιγράφει ο ποιητής για τα βουνά. Γι' αυτό προσπαθώ να συνδυάσω όταν και την ποιήση. Αν μπορούμε να δούμε
2: και
1: την Αιγίδα. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έκλεινε αυτή η θάλασσα και τράβηξε, λέει, από μέσα κλωστή σχιστό λιθό. Ανέβασε σχιστό λιθό. Το ξέρετε ότι σχιστό λιθό σχηματίζεται σε πολύ μεγάλα βάθη. Πάνω από 10.000 μέτρα. Μας το λέει ποιητής. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η γλώσσα που μπορεί να την κατανοήσουμε καλύτερα. Κλείνει σιγά σιγά το Αιγαίο και στην επόμενη διαφάνεια γίνεται η ενιαία Αιγίδα. Αυτό που σας είπα. Αυτό το πράγμα εμείς το λέμε. Και μετά οι φεστιακές εκρήξεις, η φέστια, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από τη Θράκη και σιγά σιγά πέρασαν σε όλο το Αιγαίο και σήμερα είναι το ενεργό εφηστιακό τόξο Μήλος, Μέθανα Μήλος, Σαντορίνη με τα Χριστιανά και Νήσυρος. Και κομματιάστηκε αυτή από ρήγματα, από σεισμούς, από διάβρωση και έμεινε αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, τα νησιά είναι τα κορφοβούνια της Αιγίδος, όπως μας είπε ο Μανώλης. Και έχουμε όμως θάλασσες βαθιές στο Βόρειο Αιγαίο, η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, που είναι και πολύ μεγάλα ρήγματα και συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, φτάνει βόρεια της Περάδος σχεδόν τα 2.000 μέτρα βάθος. Εσείς εδώ το Κρητικό Πέλαγος επίσης είναι βαθιά θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης. Και εδώ πλησιάζει τα 2.000 μέτρα. Αλλά τι να πούμε εκτός από την Πελοπόννησο και νότια της Κρήτης.
2: Άρα λέτε Πελοπόννησο νότια και νότιο Κρητικό Πέλαγος, εκεί τα βάθη πια, ε?
1: Εκεί τα βάθη, θα δούμε και σε άλλες διαφάνειες, είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι και δύσκολη και όλα εδώ και η άντληση πετρελαίου. Δεν είναι τόσο εύκολη η υπόθεση. Είναι εκεί η Τάφρος του Πτολεμαίου, του Πλινίου, του Στράβωνα, που φτάνουν 2.000 και 4.000 μέτρα. Η Γάβδος, παραδείγματος χάρη, ξέρετε τι είναι, η κορυφή ενός βουνού. Και η βάση της φτάνει μέχρι 4.000 μέτρα στον Πεθμένα. Και αν υπολογίσουμε και 2.500 μέτρα, ας το πούμε, τον Ψιλορίτη, έχουμε εδώ πάνω από 5 και από 6.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές. Εκεί όμως πώς έγιναν αυτά? Έγιναν από μεγάλα ρήγματα και από μεγάλους και από ισχυρούς σεισμούς.
2: Για τους οποίους θα συζητήσουμε συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάτι ακόμη, γιατί θέλω, μιλώντας...
1: Ξέρετε το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου που είναι έξω από την Πύλο, 5.000 μέτρα. Και εκεί που έγινε και το ναυάγιο, πάει, εξαφανίστηκε, δεν μπορεί να πλησιαστεί.
2: Μάλιστα. Άρα δώσατε και μια απάντηση. Θέλω, αν αυτό είναι το θαύμα του Αιγαίου, όπως το έχετε αποκαλέσει. Όχι του Πελάγους, εξηγήσατε.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η Κρήτη θεωρείται σε αυτό, σε αυτή την ενότητα του θαύματος, το πιο ανοιχτό γεωφυσικό εργαστήρι της περιοχής? Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχουν τρεις περιοχές, ας το πούμε, από τις πολλές. Σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχουν τέτοια δραστηριότητα ρηγμάτων και σεισμών. Λιγότερο φαίνεται να είναι η Θράκη, αλλά ας το βάλουμε στην άκρη. Η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, ο Κορινθιακός κόλπος, ουσιαστικά κόβει την οροσειρά τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, την Πίνδο, και φτάνει μέχρι 900 μέτρα βάθος ο Κορυφαίος. Τα Ιόνια νησιά, γιατί υπάρχουν και εκεί εξωτερικά μεγάλα ρήγματα, αλλά η Κρήτη και ξέρετε, και αυτό το βιβλίο το αφιέρωσα πρώτα και λέω εδώ, αν και πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν δοκιμαστεί από τον Αγγέλαδο, το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην εύσιστο Κρήτη. Αυτό δεν είναι δικιά μου, το βρήκα σε γραπτά παλιότερων σεισμών της Κρήτης, που υπέφερε σκληρά από σεισμούς και τσουνάμι από την αρχή της ιστορίας της και μετά και στη Σαντορίνη, μια δεύτερη περιοχή. Η Κρήτη έχει μια πιο ταραχώδη γεωλογική ιστορία. Πέρασε φάσεις, σε μερικά κομμάτια ήταν θάλασσα, και εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο υπάρχουν και κομμάτια που ήταν θάλασσα και άλλα ξηρά, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γεωλογικά και συνεχίζει. Και θα σας πω κάτι. Τα βουνά της Ελλάδας ψηλώνουν. Ο Όλυμπος τα τελευταία 30 εκατομμύρια χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2 με 5 εκατομμύρια χρόνια έφτασε να ψηλώνει 2 εκατοστά το χρόνο, τώρα είναι 1 χιλιοστό και έχει φτάσει κοντά τα 3 χιλιόμετρα. 2.900 και τόσο είναι το υπέρμενο. Με 1 χιλιοστό το χρόνο. Αλλά γιατί τότε ήταν εκεί η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών. Τώρα το ξέρετε ότι ο ψηλωρίτης με μεγαλύτερη ταχύτητα ψηλώνει. Γιατί είστε στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής, η Νουβίας λέγεται τώρα τελευταία, με την Ευρασιατική. Τι Ευρασιατική? Το πολύ ταλαιπωρημένο κομμάτι, αυτό που το είπαμε, Αιγαίο. Είναι κατακερματισμένο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε μετά και χάρτες με τα ενεργά ρήγματα. Επειδή βρίσκεστε πολύ κοντά σε αυτή την τεράστια σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών και συμπιέζονται, τα πετρώματα, υπάρχουν εικόνες εδώ που κυκλοφορούν και σε Κάρποστάλ, να είναι τα στρώματα κάπου, σας την έχω στείλει, εντελώς πτυχωμένα, ασβεστόλιθος, η πέτρα, όταν ήταν ακόμη πλαστική.
2: Άρα σε πόσα εκατομμύρια χρόνια λέτε να περάσει ο ψηλωρίτης στον Όλυμπο?
1: Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια το λιγότερο θέλει.
2: Δεν είναι πολλά επιστημονικά.
1: Όχι.
2: Για τον επιστημονικό
1: χρόνο. Αλλά θέλει μερικά εκατομμύρια χρόνια για να περάσετε τον Όλυμπο, να γίνετε ένας υψηλότερος Όλυμπος.
2: Θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Είναι το Αιγαίο από τις πιο ενεργές γεωδυναμικά περιοχές του πλανήτη?
1: Ναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Δεν υπερβολή δηλαδή?
1: Όχι. Όχι. Και αυτό είναι η ζωντάνια του και η μορφιά του όμως ταυτόχρονα. Από πλευράς σεισμικότητας, δηλαδή εκδήλωση σεισμών, και κυρίως μετρούνται περισσότερο και οι μικροί και μέσα στο μεγέθος, η Ελλάδα κατατάσσεται 6η ή 7η. Πρώτη κατατάσσεται η Ιαπωνία και ακολουθούν άλλες χώρες. Γεωδυναμικά είμαστε από τις πολύ ενεργές περιοχές του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα των σεισμών, από πλευράς καταστροφές και από αριθμό νεκρών, είμαστε από τις λιγότερες χώρες του κόσμου, με τις μικρότερες απώλειες. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τους έχουμε μελετήσει. Εμείς, παντσουκάρι, η Τουρκία έχει μια υψηλή σεισμικότητα. Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία είναι στη Μεσόγειο από τις πιο σεισμογενείς περιοχές. Και η Τουρκία και η Ιταλία σε σεισμούς έχουν περισσότερα θύματα.
2: Έχει σχέση με τα πληθυσμιακά? Ότι είναι...
1: Όχι μόνο.
2: Όχι,
1: υπάρχουν
2: όχι.
1: Πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως η Τουρκία είναι μια συμπαγής ξηρά. Έχει δύο πολύ μεγάλα ρήγματα της Βόρειας Ανατολίας και της Ανατολικής Ανατολίας. Και εκεί επάνω γίνονται και συχνότερα σεισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση. 2,5 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται τις Βόρειες Ανατολίες. Και πολλές πόλεις είναι κτισμένες εκεί κοντά. Ή στην Ιταλία ήταν πάρα πολλά κτίσματα που τα πάμε και τα θαυμάζουμε και λέμε πριν από 100, 200, 500 χρόνια ακόμα υπάρχουν κτίσματα. Και όταν επισκεφτήκαμε εκεί σεισμούς, πραγματικά με λύπη διαπιστώναμε αυτά κάτι ωραία χωριά να έχουν καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Αυτά όμως συμπαρασύρουν και πολλούς ανθρώπους.
2: Σωστά. Παίζει ρόλο η ύπαρξη ηφαιστείων?
1: Συνήθως στις περιοχές που έχουν γεωδυναμική δράση υπάρχουν και ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια και αυτά στο παρελθόν έχουν κάνει σοβαρές καταστροφές, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τους σεισμούς,

0: κεφαλοκρηπίδα πέρα από τα νομικά της είναι αμιγός γεωλογικός όρος. Το βασικό επιχείρημα διαχρονικά της τουρκικής πολιτικής είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου, φεύγω από το Αιγαίο τώρα και μπαίνω στο αρχιπέλαγος Αιγαίο, επικάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, άρα τι μας λέτε Έλληνες. Η απάντηση που έχω ακούσει, κυρίως στο πεδίο της γεωπολιτικής, είναι ότι δεν τα λέτε καλά. Και με γεωλογικούς όρους δεν ισχύει αυτό για το αρχιπέλαγος. Τι λέει εδώ πέρα ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας?
1: Ένα μέρος της απάντησης το δώσατε όταν ξεκινήσατε αυτά που λέγατε. Σήμερα σημασία έχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί αρχίσαμε να συζητάμε τη δεκαετία του 70 για την υφαλοκρηπίδα? Μέχρι τότε ήταν άγνωστη εντελώς. Διότι τότε υπήρξε τεχνολογία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την. Και τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Το βάθος της θάλασσας μέχρι τα 120 μέτρα περίπου, συν πλην 10-130 ανάλογα. Το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο υπηρωτικός φλοιός. Είναι διαφορετικός από τον ωκεάνιο φλοιό. Λοιπόν, μέχρι τα 120 μέτρα είναι υφαλοκρηπίδα. Τέτοια γεωπολιτικά παιχνίδια και εφευρήματα από την Τουρκία έχουμε κουραστεί να ακούμε τώρα τελευταία. Ο ορισμός νομικός είναι ότι κάθε περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα της γύρω-γύρω. Αλλού περισσότερο, αν δούμε ένα χάρτη παρακάτω, η Θράκη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Θερμαϊκός μας όλος είναι υφαλοκρηπίδα, η Κρήτη έχει ελάχιστη υφαλοκρηπίδα. Και τι σας είπα εγώ στην αρχή? Εσείς είπατε μια απάντηση ΑΟΣ. Εγώ σας λέω ότι το Αιγαίο είναι ένα ενιαίο, αυτό που σας είπα, εξ αρχής. Και έχει μέσα διάσπαρτα νησιά. Και γεωλογικά τα πετρώματα, θα δούμε και παρακάτω σε κάποιον χάρτη, είναι συνέχεια. Είναι τα ίδια πετρώματα και αυτό το λέμε. Η Πίνδος πάει στην Πελοπόννησο, έρχεται στην Κρήτη και περνάει στη Μικρασία. Θα πούμε τότε κι εμείς, μα είναι τα ίδια βουνά, ίδια οροσειράτη στις Σταυρίδες. Ή να πούν αυτοί το αντίθετο. Ξέρετε, η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, η Αττική και οι Κυκλάδες φτάνει μέχρι την Μικρασία, είναι το ίδιο πράγμα. Και ουσιαστικά, άμα δείτε στο χάρτη, λίγα είναι τα βαθύτερα σημεία. Είναι η υφαλοκρηπίδα. Ήρθε να πούμε και εμείς, ή θα πούνε οι Τούρκοι ότι είναι μέχρι το Σαρονικό, τότε έτσι η δικιά τους είναι η υφαλοκρηπίδα, ή θα πούμε εμείς ότι μέχρι και τη Σμύρνη είναι. Αυτά είναι, να μην τα χαρακτηρίσω, αστιότητες και...
0: Να ρωτήσω στο πεδίο της επιστήμης, πώς επηρεάζει το Αιγαίο ως θάλασσα και το υποθαλάσσιο της η συνεχής κίνηση, αυτό που ακούμε πολλές φορές, της λεγόμενης τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά, το επηρεάζει?
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Μα συμπιέζει. Και γεωλογικά ακριβώς ότι συμβαίνει πολιτικά. Είναι μια αναλογία, θα λέγαμε. Ξέρετε, οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Αφρικής, αλλά κυρίως ας πάρουμε της Αραβίας, κινείται προς τα βόρεια και πιέζει εκεί, και όταν η μεγάλη πίεση γίνεται στην Ανατολική Ανατολία. Και αυτό η μικροπλάκα η τουρκική κινείται και πιέζει το Αιγαίο. Πιέζει και από κάτω και η Αφρική και απέναντία στο Αιγαίο εκτονώνεται. Ανοίγει. Και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε γεωφυσικά, οι γεωφυσικοί και οι γεωλόγοι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα? Παρόλο που δεχόμαστε τεράστια γεωλογική πίεση, εμείς υπάρχει εφελκισμός, εμείς λέμε. Σαν να ξεχυλώνει το Αιγαίο. Γι' αυτό έχει και λεπτό φλοιό το Αιγαίο. Και όταν η Τουρκία έχει προβλήματα ανατολικά, θα προσπαθεί να τεκτονώσει το Αιγαίο. Έτσι γίνεται και γεωλογικά. Είναι ένας παραλληλισμός.
0: Άρα να τολμήσω να σας ρωτήσω με δημοσιογραφική έτσι απορία, αν ήδη προβοκάτορα. Ένας ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη

0: μπορεί να επηρεάσει και να ενεργοποιήσει ρήγματα στο ΖΜΠΑΟ κατευθείαν στον ελλαδικό χώρο.
1: Έχει συζητηθεί πολλές φορές,
0: ναι,
1: αυτό το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα επιστημονικά, γιατί στην επιστήμη μιλάμε με δεδομένα.
0: Προφανώς.
1: Άλλο το τι πιστεύω ή τι δεν πιστεύω. Γνωρίζουμε ότι όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, μπορεί να ενεργοποιήσει τα διπλανά του. Και υπάρχει και μέθοδος να δούμε πού όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα συσσωρεύονται τάσεις, δυνάμεις δηλαδή που μπορεί να ενεργοποιήσουν. Αν και συσσωρεύονται και δεξιά του και αριστερά του, συνήθως ενεργοποιείται ένα άλλο κομμάτι από τη μια πλευρά. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Τα πάντα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη γη. Και όλα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, μόνο τα γειτονικά τους.
0: Τα γειτονικά.
1: Παρόλα αυτά, έγιναν προσπάθειες και διεθνώς και στον ελληνικό χώρο. Ξέρετε, και το περιγράφω εδώ στο βιβλίο μου, το 1999 έγινε ο σεισμός στην Νικομίδια, το Ισμίτ, επαρχία Κοντζάλη. Και έγιναν τότε αυτοί οι υπολογισμοί. Αύγουστος ήταν που έγινε και τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έγινε το πιο ανατολικό κομμάτι. Ενώ ένας σεισμός ήταν 7,5, 7,1 μπολού, πιο ανατολικά. Αλλά το Σεπτέμβριο έγινε ο σεισμός της Αθήνας.
0: Σωστά.
1: 5,9 με 6. Τώρα το μέγεθος ορροπής, όπως λέμε, ήταν 6. Και εκεί έγιναν προσπάθειες και εν μέρη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάστηκε από εκείνον το σεισμό.
0: Το σεισμό.
1: Ναι.
0: Για να έρθω με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο. Ξεκινάτε με την ημέρα τρόμου. Το βιβλίο δεν το αφιερώνεται μόνο στην εύσιστο Κρήτη, αλλά έχει και πολύ Κρήτη. Πάρα πολύ Κρήτη.
1: Πολύ Κρήτη.
0: Στέκεστε όμως πάρα πολύ και όχι μόνο σεισμικά στο 365 μετά Χριστόν, τον σεισμό του τρόμου που συγκλονίζει την Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο. Αν θυμάμαι καλά, 365 μετά Χριστόν, Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπαρχος στην Κρήτη με επίνιο τη Γόρτινα, η Γόρτινα είναι τότε η πρωτεύουσα, να το πω σχηματικά, του νησιού, επί Βαλεντιανού του πρώτου αυτοκράτορα, Ρωμαίου, άρα δεν είμαστε Ανατολικοί, και Βάλλη, είναι δύο αδέρφια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός ο σεισμός θεωρείται συμβολικά ένας από τους ισχυρότερους στην περιοχή? Και επιπλέον δεύτερη ερώτηση, για να απαντήσετε συνολικά, γιατί η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς ιστορικά?
1: Αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως, την ερώτηση που κάνατε κι εσείς, γιατί είναι τόσο γεωδυναμικά έντονα τα φαινόμενα στην Κρήτη? Και προσπάθησαμε να δώσουμε έτσι μια απάντηση. Είστε στα όρια των υδροσφαιρικών πρωτοκολλών, πολύ κοντά, σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Σχεδόν 3 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται η μια πλάκα απέναντι στην άλλη. Σας είπα γεωμορφολογικά ο Φυθός, η θάλασσα, έχει πιο έντονο ανάγλυφο. Η Κρήτη έχει καταπληκτικό ανάγλυφο. Αυτή η ανύψωση μας έχει κάνει και μαζί με τη διάβρωση αυτά τα ωραία τα φαράγγια. Όχι μόνο τη Σαμαριά και πόσα έχετε, εκεί το καταπληκτικό το χα, τι είναι? Μία τομή που έκανε το νερό, γιατί έχουμε μια γρήγορη ανύψωση. Και όλα τα ρήγματα που υπάρχουν νότια της Κρήτης, που είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά, σπάνια βέβαια, αυτό να το τονίσουμε, αλλά δίνουν μερικές φορές πολύ ισχυρούς σεισμούς. Αυτός ο σεισμός,
0: ναι,
1: δεν είχαμε τότε όργανα. Έγινε προσπάθεια και ακούστηκε και άλλη φορά δημοσίως ότι μπορεί να ήταν και 8 και πάνω από 8, και πραγματικά είχε μεγάλες συνέπειες. Και το τσουνάμι μας το περιγράφει ο Αμιανός Μαρκελίνος, ένας πολύ καλός ιστορικός. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν Έλληνας, έγραφε στα λατινικά, αλλά είχε πολύ καλή ελληνική παιδεία. Αυτός βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Αυτός το ονόμασε ημέρα τρόμου. Γιατί οι καταστροφές στην Αλεξάνδρεια ήταν φοβερές. αποσύρθηκε και μας περιγράφει, εδώ έχω και το κείμενο του αυτού και από εκεί ξεκινάω, και περιγράφει φοβερά. Αποσύρθηκε η θάλασσα, λέει, άδειασε όλος ο κόλπος της Αλεξάνδρας και το λιμάνι, μπήκαν μέσα, κάθισαν τα καράβια, μπήκαν κάτι και έβλεπαν, λέει, οι κάτοικοι για πρώτη φορά τον πυθμένο που δεν είναι κάτι και άρχισαν να μαζεύουν ψάρια και αυτά. Βέβαια, ήθελε ένα μεγάλο κύμα και μια και δυνατότερο και δεύτερη φορά. Κατέστρεψε πάρα πολλά σπίτια και λέει και μερικά από τα πλοία βρέθηκαν στις στέγες των σπιτιών. Ξέρετε τι ωραία το περιγράφει το τσουνάμι. Αλλά πριν από αυτόν το είχε περιγράψει και ο Θουκυδίδης.
0: Βέβαια. Έχετε περιλάβει ότι ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος καταγραφέας με αναλυτικό τρόπο του τσουνάμι στην περιοχή.
1: Με τον καλύτερο τρόπο. Δίνει τον καλύτερο ορισμό ο Θουκυδίδης. Το πρώτο καταγραμμένο ιστορικά στον κόσμο, 479 π.Χ. ο Ηρόδοτος, στο Θερμαϊκό. Ο Αρτάβαζος πολιορκούσε την Ποτίδεια. Αυτός, γιατί τώρα ο σεισμός εκείνη με το 1965, γιατί ήταν πραγματικά ένα από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι της Μεσογείου, κυρίως επειδή γνωρίζουμε την Ανατολική, υπάρχουν από εκεί, αλλά μεταδόθηκε και στην Δυτική Μεσόγειο, έκανε φοβερές καταστροφές. 10.000 νεκρούς, μας λέει, δεν ήταν άνθρωπος της υπερβολής ο Αμιανός ο Μαρκελίνος.
0: 10.000 νεκροί στην Αλεξάνδρεια.
1: Στην Αλεξάνδρεια μόνο. Καλά, εδώ στην Κρήτη ήταν μεγάλες καταστροφές. Και αυτό το συγκρίνουμε με το τσουνάμι, γι' αυτό και κάνω και μια αναφορά, το 2004 στον Ειδικό. Σουμάτρα, Σριλάνκα, Ταϊλάνδη. Ξέρετε, εκείνο το τσουνάμι εκεί, 230.000 νεκρούς είχε. Ήταν φοβερό, γιατί πια επεκτάθηκαν και στις ακτές οι κατοικίες. Και σε αυτό το πρώτο βιβλίο, θέλοντας να κάνω αυτό που σας είπε εξ αρχής, με επιστημονική βάση, αλλά εκλαήκευση, άρχισα να γράφω ιστορικό μυθιστόρημα. Και λέω το πρώτο βιβλίο ή το πρώτο κεφάλαιο. Λέω όμως λογοτέχνης δεν είμαι. Και παρόλα αυτά νομίζω έδωσε έναν τόνο. Έβαλα μια παρέα νέων φιλομαθών με τον πατέρα τους, τον δάσκαλο, μαγκίστερ όπως τον λέγαν τότε, τον Λιβάνιο.
0: Μαγκίστρο, ναι.
1: Ναι, η Λιδία, ο Πρόκλος, ο Εύβολος, ο Εύδημος και τα λοιπά, να συζητούν, να ψάχνουν και την ιστορική, τι ιστορική περίοδος ήταν εκείνη. Ξέρετε πόσα έχουν υποθεί. Ήταν περίοδος πια που άρχισε να επικρατεί ο χριστιανισμός και να γίνεται σύγκρουση με την αυτήν. Ήταν λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Ιουλιανού, του αυτοκράτορα. Και οι μεν εθνικοί της ελληνικής θρησκείας τότε επηρέτουν την ευθύνη διότι κατέστραφονταν οι ναοί της ελληνικής θρησκείας. Οι χριστιανοί ότι ο Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει την αυτήν και υπήρχε και μια τέτοια διαμάχη. Είναι και το ιστορικό πλαίσιο. Ψάχνουν να βρουν παπύρους που ήδη άρχισαν να καταστρέφεται. Είχε καταστραφεί σε μεγάλο μέρος η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας και πολλές άλλες βιβλιοθήκες. Και ακόμη και με διατάγματα αυτοκρατόρων. Και είναι λίγο σαν μυθιστόρημα ακριβώς εδώ για να γίνει κατανοητό.
0: Άρα δίνει και το κοινωνικό, πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης
1: της
0: εποχής. Παρ' όλα αυτά κάνει ένα μπρος-πίσω ιστορικά για να δείξει και τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, είναι τομή με βάση καταγραφές αυτός ο σεισμός 365 μετά Χριστόν για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου? Είναι. Η παρέα στο βιβλίο σας αναζητά τη χαμένη Ατλαντίδα, φτάνει μέχρι την έκρηξη της Σαντορίνης στο 1600 π.Χ. Πάμε πίσω. Περιγράφει τις πληγές του Φαραώ και την πλημμυρίδα του Ηροδότου 479 π.Χ. στο Θερμαϊκό κόλπο. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως στο Θουκυδίδη. Διότι ο Θουκυδίδης συζητάει για το σεισμό και το θαλάσσιο σεισμικό κύμα του Εβοϊκού, παρακαλώ, μιας και στην Εύβοια ήταν των ημερών, το 406 π.Χ.
1: 26.
0: Σωστά. Και εκεί υπάρχει και η αναφορά από το Θουκυδίδη για το τσουνάμι. Με μια άλλη διατύπωση όμως.
1: Και ο Θουκυδίδης Και ο Στράβωνας αργότερα,
0: ναι,
1: πολλά χρόνια αργότερα, γιατί ήταν την εποχή του Χριστού περίπου ο Στράβωνας, μας περιγράφει για τον ίδιο σεισμό και για άλλους σεισμούς. Και ο Δημήτριος ο Λατιανός είχε κάνει όπως έχουν κάνει οι σημερινοί καθηγητές σεισμολογίας, όπως ο Παπαζάκος, ο Αμπράζης κλπ. Και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εδώ που έχει κάνει για την Κρήτη, κατάλογο σεισμών. Και τους περιέγραφε όλους τους σεισμούς. Δυστυχώς αυτό το βιβλίο χάθηκε και έχουμε μόνο την περιγραφή του Στράβωνα. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία από το Θουκυδίδη, γιατί έγινε μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου, και έγινε όχι ένα σεισμό, ήταν πολλοί σεισμοί. Εντολιλάν το πεδίο, μας λέει. Και ξέρετε, είχαν ξεκινήσει οι Σπαρτιάτες, έφτασαν μέχρι τον Ισθμό και σταμάτησαν, γύρισαν πίσω. Και δόθηκε και ευκαιρία και στους Αθηναίους να συμπληρώσουν τα μακρά τείχη. Και έκαναν την επίθεση τη δεύτερη χρονιά. Πολύ καταστροφικό σεισμός. Η Σκάρφια καταστράφηκε τότε στο Μαλιακό κόλπο. Και ήταν το πρώτο τσουνάμι και ορθολογιστής
0: Θουκυδίδης.
1: Λέει, εμένα μου φαίνεται ότι αίτιον είναι ο σεισμός. Και η θάλασσα αποσύρεται και ξαπίνεις. Έρχεται και μας μιλάει και ότι μια τριήρης έπεσε στην νήσο Αταλάντη και, ενώ ο Στράβωνας επειδή έζησε πολύ αργότερα κάνει λάθος εκεί πέρα και λέει ότι τότε δημιουργήθηκε η νήσος Αταλάντη. Είχε δημιουργηθεί από προηγούμενο σεισμό. Και το περιγράφει το τσουνάμι καταπληκτικά και με λίγες λέξεις. Αυτό που λέμε...
0: Λιτό στην περιγραφή, ακριβώς, αλλά ακριβής.
1: Λιτός. Δεν έδωσε όμως το όνομα, την ονομασία. Έμεινε έτσι. Και εκ των υστέρων πήραμε τον όρο τσουνάμι από τους Ιάπωνες, που οι Ιάπωνες ενώ βλέπαν πολύ καλό καιρό, καλή θάλασσα, όταν γύριζαν από το ψάρεμα να έχουν καταστραφεί τα λιμάνια τους, κάποια λιμάνια, κάποιοι κόλποι, και το ονόμασαν Τσοουνάμι είναι στην πραγματικότητα, κύμα του λιμανιού. Δεν είναι έτσι. Εγώ προσπάθησα να δώσω κι άλλο, γιατί το λένε και πάλι ηρωικό ή βαρύτητας. Πάλι δεν περιγράφεται. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι. Γράφω εδώ ορισμένα κομμάτια και επιστημονικά στην άκρη. Ξέρετε όμως τη βρήκα και για πρώτη φορά το έχω σε αυτό το βιβλίο. Ψάχνοντας βρίσκεις ότι το λέγαν μέλαν είδωρ. Μαύρο νερό.
0: Γιατί
1: το τσουνάμι...
0: Άλλαζε χρωματισμό η θάλασσα.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο κύμα αυτό που μάθαμε στη φυσική. Παίρνει πολύ υλικό από τον πυθμένα και πραγματικά γίνεται θολή η θάλασσα. Πριν το τσουνάμι είναι μια ωραία, ήρεμη, καθαρή η θάλασσα και βλέπεις το βυθό, και όταν έρχεται το τσουνάμι είναι κατάμαυρο, είναι γεμάτο ιζήματα και φύκια και τα λοιπά, και είναι κατάμαυρο, και το έλεγαν μέλαν είδωρ. Και λέω γιατί πολλές φορές με ρωτούσαν.
0: Φοβερό όμως, έχουν καταγράψει στην αρχαιότητα, ναι, αυτή την αλλαγή με το που εμφανίζεται αυτό που λέμε σήμερα τσουνάμι, ότι αλλάζει ο χρωματισμός, άρα γίνεται μέλαν είδωρ σε αντίθεση με το κιανούν.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Με δύο λέξεις, γιατί εμείς προσπαθούσαμε επιστημονικά, ναι, να το πούμε, και έλεγα θαλάσσιο σεισμογενές κύμα. Δεν είναι όμως μόνο από σεισμούς, και από υφαισθητιακές εκρήξεις μπορεί να γίνει, και υπό ποθαλάσσιες κατολιστής μπορεί να δημιουργηθεί. Κυρίως είναι σεισμογενές. Οδεύων, γιατί ταξιδεύει μόνο του. Ούτε πριν ούτε μετά. Είναι ένα, δύο, τρεις κυματισμοί. Είναι σύγχρονα κύματα. Ένα, δύο, τρία που δένονται μαζί και κυκλοφορούν μαζί.
0: Πάντως,
1: είναι φοβερό.
0: Ακούγοντάς σας να κάνετε αυτή την περιγραφή και για την Αλεξάνδρεια, βλέπω ότι στο πέρασμα των αιώνων οι συνήθειες των ανθρώπων δεν πολύ αλλάζουν. Θέλω να πω ότι και στους μεγάλους σεισμούς που βίωσε το Ηράκλειο, όπως και η υπόλοιπη Κρήτη, και του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό που είπατε, τραβιόταν η θάλασσα και σπέβδαν όλοι να δουν, και εδώ είχαμε θύματα, έτσι, σε σεισμούς του 20ου αιώνα, όταν κατέβηκαν κάτω στο ενετικό λιμάνι και κάποιοι άρχισαν να μαζεύουν και ψάρια. Και ήρθε το κύμα. Αυτό που συνέβη στην Αλεξάνδρεια δηλαδή.
1: Έτσι. Όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια.
0: Παντού, προφανώς.
1: Ξέρετε πως συγχάθηκαν στο Πουκέ και στο
0: Σωστά.
1: Στο... Ναι.
0: Σωστά. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν.
1: Γιατί όταν κάνω μάθημα εγώ για το τσουνάμι, δίνω τη λίστα πόσοι πέθαναν και βάζω 2.500 από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Λέω, έφτασε το κύμα εκεί. Όχι. Ήταν παρατεριστές. Ήταν περίοδος Χριστουγέννων. Ήταν η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Και ακριβώς δεν το γνώριζαν αυτό το πράγμα, το πολύ απλό. Αυτό είναι το πολύ απλό στο. Ότι όταν αποτραβιέται η θάλασσα, εσύ φεύγεις προς το εσωτερικό της ξηράς.
0: Άρα, επειδή θέλω απόψε να το δένουμε και με μερικά χρηστικά ως γνωστές που είστε. Εάν είμαι σε μία παραλία, είναι καλοκαίρι, και αισθανθώ σεισμική δόνηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος που εγώ αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, καλό είναι να απομακρυνθώ για 30 λεπτά, να βγω από τη θάλασσα και να απομακρυνθώ.
1: Και περισσότερο μερικές φορές.
0: Και γιατί, περισσότερο.
1: Ναι. Γιατί λέμε, θα έρθει γρήγορα ένα τσουνάμι, αμέσως μετά. Δεν δίνουν όλοι οι σεισμοί πάντως.
0: Προφανώς.
1: Ή δίνουν πολύ μικρά. Στην Ιαπωνία υπάρχουν ειδοποιήσεις αμέσως, και από την τηλεόραση και παντού.
0: Εδώ όμως, εγώ θέλω να μείνουμε εδώ. Εδώ που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
1: Πρέπει να το μάθουμε.
0: Πρέπει να το μάθουμε.
1: Ξέρετε, σε λίγο καιρό συμπληρώνονται, ήταν το 56 και 70 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι και ο σεισμός μέγεθος 7,5 και 7,6 της Αμοργού Σαντορίνης. Και το μεγάλο τσουνάμι. Έχουμε εικόνες στην Πάτμη που πρέπει να αποσύρουν τη θάλασσα για να έχουν κατέβει εκεί. Δεν ξέρω ότι θα ακολουθήσει μετά το αυτό. Τότε πλήγησαν πάρα πολλές ακτές νησιών. Αλλά τότε ήταν σχεδόν ακατοίκητα.
0: Ναι, τσουνάμι όμως, με μια συγκεκριμένη, όπως είπα, με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Όχι να έχω 3,5,
1: όχι,
0: 4,
1: φυσικά.
0: Δεν μιλάμε γι' αυτό, όχι, να το διευκρινίσουμε.
1: Όχι.
0: Θέλω λίγο
1: όχι.
0: Να μείνουμε στη σεισμική καταιγίδα, γιατί περιγράφεται στο βιβλίο. Στη σεισμική καταιγίδα, καταρχάς, της αρχαιότητας. Έχουμε μια διαφάνεια, παρακαλώ, ναι, πολύ. Και θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε εδώ.
1: Αυτό που σας έλεγα, ο Δημήτρης ο Καλατιανός που έχει περιγράψει τους σεισμούς. Αλλά ξεκινώντας, λέει, από τους πρώτους σεισμούς. Στην περίοδο του τέλους της εποχής του Χαλκού.
0: Ναι. Φέρετε λίγο μπροστά
1: στο 1100 με 1200. Είχαμε πολλούς σεισμούς και καταστροφές. Οι Μυκήνες, η Τρία καταστρέφεται από σεισμό. Η Χατούσα, η Ιεριχώ. Και μερικοί επιστήμονες έδωσαν τον όρο σεισμική καταιγίδα. Μήπως εκεί οφειλόταν, ξέρετε, δημιουργήθηκαν μετά και οι λαοί της θάλασσας, που δεν είναι διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς ήτανε. Και καταστράφηκαν όλες αυτές οι αρχαίες πόλεις. Καταστράφηκαν όλες οι αυτοκρατορίες, οι Μυκήνες, το Χεταίον, στη Μέση Ανατολή. Και οι μόνοι που αντιστάθηκαν και υπάρχουν περιγραφές ήταν οι Αιγύπτιοι, και πάθαν και αυτοί και μεγάλες ζημιές, μεγάλες επιδρομές ήταν. Μια τεράστια κοινωνική αναστάτωση. Προήλθε από τους σεισμούς, όπως είπαν στην αρχή, σεισμική καταιγίδα. Αλλά αυτοί οι σεισμοί έγιναν περίπου σε 100 χρόνια. Τώρα τελευταία γίνεται έρευνα αν ήταν πραγματικά μια κλιματική αλλαγή. Έγινε λειψιδρία, έλλειψη τροφίμων. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί από τους αρχαιολόγους τι
0: πάντως,
1: συνέβη.
0: Σήμερα κινδυνεύουμε στον Αιγαϊκό χώρο από σεισμική καταιγίδα.
1: Κοιτάξτε, και προχωρώντας το βιβλίο,
0: ναι,
1: όταν έφυγα από τους σεισμούς της Σικελίας που περιγράφω στο Ιόνιο, 1743 πριν της χάρη, είχαμε ένα σεισμό μεγάλον, δεν ξέρουμε ήταν της Ιταλίας ή από τη δική μας την πλευρά, στο νότο Οτράντο. Ήταν στην Κέρκυρα, περιγράφεται χώρα θανάτου. Πολύ μεγάλες σεισμές και όλα τα επτάνησα. Κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να το συνδέσουν, όχι, ήταν ευρύτερος, και στη Θεσσαλία και η Νότια Ιταλία ταυτόχρονα. Και μετά, σας είπα, δεν περιοριστικά μόνο στους καταλόγους, μόνο τους επιστημονικούς. Βλέποντας το ένα, βλέποντας το άλλο, είδα και τη λέω, μα είναι και εδώ σεισμική καταιγίδα. Σεισμός ξανά στην Λευκάδα, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στον Κορινθιακό, ξανά στην Ιταλία, ξανά... Για έναν αιώνα περίπου, αυτό είναι όμως φαινόμενο που το έχουν μελετήσει οι σεισμολόγοι, έχουμε περίοδους έξαρσης και περίοδους ύφεσης. Και γι' αυτό μερικές φορές μιλούν οι σεισμολόγοι, έχουμε ακόμη ύφεση. Τι καθυστερούν, και λένε ότι.
0: Υπάρχει ένα αφήγημα, και έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή. Θέλω να μου απαντήσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Το αφήγημα, το απλό, το λαϊκό, λέει: άμα έχεις πολύ σεισμική δραστηριότητα, 3,5, 4, 3, είναι καλό, εκτονώνεται. Ισχύει ή είναι μύθος αστικός δικός μας?
1: Αστικός, για να μην πάμε στους άλλους μύθους όπως είπαμε. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
0: Να μην το μπλέκουμε βεβαίως με σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό που ρώτησα.
1: Σωστά. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Παυλίδη, μέσα στο βιβλίο η παρέα εξετάζει και την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, αν θυμάμαι καλά. Ο Βεζούβιος έχει αποτύπωση κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική για όποιους έχουν βρεθεί ποτέ στην Πομπία. Είναι εντυπωσιακό, διότι είναι με έναν τρόπο πακτωμένη όλη η ζωή σε μια φωτογραφία του τι συνέβαινε. Πολλοί λέγανε οι τελευταίες μέρες Πομπίας, μιλώντας και για την ηθική παρακμή. Καταρχάς, το φαινόμενο ως φαινόμενο της έκρηξης.
1: Αφού οι παρέα συζητάν, ψάχνουν στους παπύρους ή ψάχνουν να βρουν χαμένους παπύρους στα σοκάκια, στα καπηλιά κτλ. Περιγράφουν πολύ ωραία και με απλό κατανοητό τρόπο την έκρηξη της Σαντορίνης. Α, λέει, πριν μερικά χρόνια η παρέα είναι 395 μετά Χριστόν. Τέλος του 4ου αιώνα. Mm-hmm. Διαβάζουμε εδώ και το όρος ουσεούτιον, ο Βεζούβιος όπως λεγόταν τότε, έχει μια μεγάλη έκρηξη, χάθηκαν πόλεις, τότε δεν γνωρίζανε, αλλά μας την περιγράφει πάλι πολύ καλά ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους. Συγγνώμη, ο Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους πέθανε το 79 εκεί. Μας την περιγράφει ο ανεψιός του, ο Γάιος, ο νεότερος, σε μια επιστολή που στέλνει στον Τάκητο. Και είναι καταπληκτική και αυτή η επιστολή, την βάζω και αυτούσια μέσα, αλλά βάζω και να την αφηγούνται πια οι φίλοι, οι νέοι. Ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους φυσιοδίφες ο Πλίνιος. Και έχει γράψει 30 τόσα βιβλία, έχει γράψει για φυτά, για ορυκτά κτλ. Και ήταν και ναύαρχος Ρωμαίος και πήρε διαταγή τότε μετά την έκρηξη να πάει και να προστατεύσει ή να βοηθήσει τους κατοίκους στην Νάπολη τη σημερινή, στον κόλπο της Νάπολης.
0: Η οποία ήταν απικία της Κύμης Ευβοίας. Το Παρθενοπέι στην Νάπολη δεν
1: λέγεται. Η Πιθικούσα ήταν η πρώτη απικία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και οι Ναπολιτάνοι λένε ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους Ιταλούς στη ρίζα μας.
1: Λοιπόν, αυτός όμως κράτησε το στόλο. Ήταν εκεί και ο νεψιός του. Και πήρε απόσπασμα και πήγε στην Πομπία για να δει από κοντά, γιατί ήταν φυσιοδίπης, ήταν επιστήμονας της εποχής. Και πλησίασε του και το Βεζούβιο και την Πομπία. Ήταν Πομπία στάδια Ηράκλεια, το Herculaneum. Αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν. Και τώρα γίνονται ανασκαφές πολύ καλές και το Herculaneum. Και αυτός έχασε τη ζωή του εκεί πέρα.
0: Μας δίνει διαρκώς στοιχεία η περιοχή εκεί για το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και σήμερα.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Λοιπόν.
1: Και βρέθηκε, ξέρετε, και η βίλα με τους παπύρους.
0: Σωστά.
1: Και τώρα πρώτη φορά με τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορέσουν και τους διαβάσουν, θα βγουν αρχαία κείμενα. Περιμένουν έτσι οι φιλόλογοι. Και κατά πάσα πιθανότητα ήταν και επικούροι, είχαν και αρχαίες τραγωδίες. Πιθανώς να βρεθούν, γιατί δεν μπορούσαν να τις ανοίξουν, είχαν καεί οι πάπυροι και δεν μπορούσαν μερικοί
0: τώρα, τώρα είναι διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω, η έκρηξη των ηφαιστείων είχε ως πρόδρομο σεισμικά φαινόμενα, ήθιστε αυτό ή το ανάποδο συμβαίνει?
1: Τις περισσότερες φορές είναι προηγούνται σεισμοί,
0: προηγούνται
1: αλλά σεισμοί. Τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση.
0: Α.
1: Και προηγούνται και, και ταυτόχρονα γίνονται και αργότερα. Στη Σαντορίνη και με τη βοήθεια των αρχαιολόγων μάλλον έχει ξεκαθαριστεί ότι προηγήθηκαν σεισμοί. Και έχουμε σοβαρές ενδείξεις αρχαιολογικές. Μας τις έχει εξηγήσει ο κ. Ντούμας πάρα πολύ καλά. Ότι είχαν γκρεμιστεί τείχοι, προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτά ή να επιδιορθώσουν. Και βέβαια, ξέρετε, δεν έχει βρεθεί στη Σαντορίνη, δεν βρέθηκαν νεκροί ή εκμαγίανε, όπως γιατί εικάζεται ότι πρέπει να έφυγαν. Ήταν και ναυτικός λαός, πρέπει να έφυγαν. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον βρεθεί στις
0: σωστά. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που αποτυπώνεται σε ένα διάγραμμα για την εύση στο Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, λέτε, έχουν σημειωθεί ιστορικά οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Έχετε κάνει ένα μικρό ανθολόγιο. Φέρτε το όλο μπροστά, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχετε βάλει μία βάση το 365, σωστά. Βάζετε όμως και το 1303, άλλος φοδρός σεισμός, ενετοκρατία πια, και τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακαλώ πολύ. Μεγάλο τσουνάμι. 1508, σεισμός Δωνάτου. 1810, ο σεισμός στο Ηράκλειο, 7,5 Ρίχτερ. 1856, σεισμός Κρήτης, 7,8. Και έχετε συμπεριλάβει...
1: Η αναφορά στους πιο σύγχρονους.
0: Στους πιο σύγχρονους. 1926, σεισμός στο Αρκαλοχώρι, 7 Ρίχτερ. 1930, σεισμός στην Ιερά Πέτρα, 6,9. 2021, σεισμός Αρκαλοχωρίου, 6,1. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Σεισμός Κάσου Καρπάθου, 6,4.
1: Ας πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου.
0: Ναι.
1: Τα ακραία φαινόμενα. Που τα ακραία φαινόμενα, ενώ έχουμε κάνει τόσο καλή αντισεισμική πολιτική, από τους καλύτερους κανονισμούς που έχουμε για ισχυρούς σεισμούς, και όπου ακολουθούνται οι κανονισμοί μας αποδεικνύεται κιόλα ότι έχουμε τα κτίρια είναι σωστά δομημένα ή και όλα τα άλλα που έχουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν όμως και τα πολύ ακραία. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε τα καλύπτουν οι κανόνες οι κανονισμοί ή όχι? Και είχα σκοπό να περιγράψω αυτούς τους δύο φοβερότερους σεισμούς, το 365 και σχεδόν 1000 χρόνια μετά, το 1303. Γιατί και σε αυτόν υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα. Επειδή ήταν ενετοκρατία. Πολλά έχει βγάλει η κυρία Ευαγγελάτου Νοταρά, βυζαντινολόγος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Αλλά κοιτάξτε, εδώ οι ιστοσελίδες πάρα πολλές στην Κρήτη.
0: Σωστά το λέτε αυτό.
1: Πολλά βιβλία έχουν πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, αν αυτά τα δύο είναι σταθμοί, σε αυτό εδώ πέρα το χρονολόγιο που έχετε, διαπιστώνω κάτι. Επειδή ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, 5, οι πληγές του σεισμού στο Ρακαλοχώρι είναι ακόμη. Οι πληγέντες είναι, είτε μένουν σε καταβλισμό, είτε δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Βλέπω εδώ ότι το 26 ήταν εξίσου μεγάλος σεισμός, μεγαλύτερος, 7. Λέει κάτι αυτό, ας πούμε, για περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι?
1: Αυτή είναι τοπική σεισμή.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεγάλες ζημιές τοπικά, δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
0: Λόγω μικρού εστιακού βάθους κυρίως.
1: Εστιακού βάθους, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Για αυτούς που μιλάμε...
0: Η διεύθυνση των ρηγμάτων παίζει ρολό.
1: Εδώ στην Κρήτη έχετε ένα φαινόμενο ότι τα ενεργά ρήγματα είναι και βορανότου και ανατολίδηση. Είναι πρώτα ο άλλος δάσκαλός μου, ο Αγγελέ, στην διατριβή Δεντά, το είχε επισημάνει. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα. Τα έχετε παρουσιάσει εδώ στις εκπομπές σας. Είχατε τον φίλο και συνάδελφο και μαθητή μου, τον Φασουλά, τον
0: Χαράλαμπο,
1: που σας τα περιέγραψε πολύ καλύτερα. Τώρα τα περνούμε στη βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων που είναι του αντικείμενου του ΑΣΠ και της ΑΓΜΕ και είμαστε όλα τα πανεπιστήμια.
0: Άρα ας επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους σεισμούς. Καταρχάς, ο σεισμός και το τσουνάμι του 365, αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι η εικόνα στα Φαλάσσερνα που είναι και ένα, πώς να το πω, και μία τραξιόν περιηγητική πολλές φορές. Πολύ...
1: Και δεν είναι τόσο αξιοποιημένος ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Δεν είναι το...
1: Η τελευταία μου επίσκεψη ήταν τα χόρτα και τα λοιπά και η κυρία Κατζηδάκη αγωνίζει. Είναι... είναι παγκόσμιο φαινόμενο αρχαιοσεισμολογίας.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι. 6,8 μέτρα να έχει ανυψωθεί η ξηρά. Το λιμάνι να βρίσκεται...
0: Πάμε πιο κάτω, παιδιά. Παρακαλώ, ναι. Πάμε πιο κάτω.
1: Να βρίσκεται στην ξηρά. Εδώ είναι η περιγραφή του Αμιανού Μαρκελίνου. Αυτό που σας το περιέγραψα. Πάμε παρακάτω. Εδώ, ο αρχαιολογικός χώρος και οι ακτές, η ανύψωση. Η Δυτική Κρήτη ανυψώνεται και σεισμικά και σεισμικά. Λέμε επεισοδιακά στους σεισμούς, ξαφνικά, και πολύ αργά και σιγά σιγά. Η κυρία Χατζηδάκη είναι εκεί γραμμένο, πολύ ωραία το λέει, και τα ιζήματα που βρέθηκαν και οι δέστρες και τα λοιπά, είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτό. Μετά, ο σεισμός του 1303, αυτό είχε επίκεντρο.
0: Μην πάμε στο 1303. Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια.
1: Δυτικά της Κρήτης.
0: Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Φέρτε την μπροστά, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ είναι και το δικό σας πεδίο. Έτσι, αμιγώς. Βλέπουμε λοιπόν την τεκτονική ανύψωση της Δυτικής Κρήτης από το σεισμό 365. Θέλετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο εδώ, από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς.
1: Πάρα πολλοί συνάδελφοι και Έλληνες και ξένοι, έχω επιλέξει δύο εκεί διαγράμματα, προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο ήταν το ρήγμα, πόσο μεγάλο ήταν το ρήγμα, από την ανύψωση και πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Και έχουν γίνει και μοντέλα τη διάδοση στο τσουνάμι εκεί. Πού έφτασε, γιατί έφτασε τόσο πολύ και στην Δυτική, αλλά κυρίως έχουμε περιγραφές από την Ανατολική Κρήτη. Οι ανυψώσεις είναι από τις χαρακτηριστικές ακτές, διάβρωση ακτών. Κοιτάξτε, εκεί δείχνει και τα μέτρα πόσο ανυψώθηκε από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός, αλλά και, όπως σας είπα, και διαχρονικά ανυψώνεται η Δυτική Κρήτη.
0: Αυτό δεν αλλάζει και τον τρόπο ζωής στο ίδιο το νησί, στο δυτικό κομμάτι?
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι εκεί που κάποτε ήταν άλλες δραστηριότητες χάνονται.
1: Α, ναι. Ναι. Το λιμάνι στη Φαλάσσαρνα ή τα Φαλάσσαρνα, γιατί το έχω δει και ανυψώθηκε και χρηστεύτηκε. Δύο φορές, ξέρετε, επιχείρησαν οι Ρωμαίοι να το καταστρέψουν, γιατί πειρατές ήταν. Λίστευαν τα καράβια με το σιτάρι από την Αίγυπτο προς την...
0: Το πέρασμα, σωστά.
1: Οι δύο φορές εξεστράτευσαν οι Ρωμαίοι για να καταστρέψουν. Αλλά ήταν τρομερό. Αυτή η ανύψωση πάει. Από εκεί και πέρα τελείωσε το λιμάνι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο σεισμό του 1303. Ενετοκρατία στην Κρήτη. Από την Κρήτη, είναι το δεύτερο σας κεφάλαιο, του 1303, στην κατάρρευση του φάρου της Αλεξάνδρειας. Για πείτε μας λίγο. Καταρχάς βλέπουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα και την γραβούρα της εποχής, αλλά και την καταγραφή.
1: Βλέπετε και πώς διαδόθηκε το τσουνάμι. Τώρα το επίκεντρο εντοπίζεται δυτικά, μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για αυτήν την περίοδο, διότι πρώτα απ' όλα βάζω το πλαίσιο. Τι έγινε 100 χρόνια πριν, 1204 καταλήφθηκε η χειρότερη άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Από τους Σταυροφόρους.
1: Πώς δημιουργήθηκαν τα κράτη και σας περάσατε εδώ στην Ενετοκρατία. Ξέρετε, βγαίνουν και συμπεράσματα και για τον τρόπο ζωής, την κοινωνική διάρθρωση της. Ο λαός δεν συμμετείχε. Κυβερνώνταν από τους Βενετούς και από μεγαλοοικογένειες εδώ στην Κρήτη. Διατηρούσε τα έθιμα, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του. Γι' αυτό και δεν είχε ανάμειξη. Από κείμενα της εποχής βγαίνουν. Όλοι οι διοικητές περιγράφουν ποια εκκλησία έπεσε, πόσα σπίτια πέσανε, τι ζημίες πέθανε τα κάστρα. Και τα χρειάζεται κανείς, η Βενετία τότε, ότι τα κάθεστρα τους πάταν μεγάλες ζημιές και οι αναφορές τους είναι, ζητούσαν βοήθεια οικονομική.
0: Από τη Γαλινοτάτη, να τους αποζημιώσει.
1: Με τους σεισμούς συνδέονται και επαναστάσεις. Και μάλιστα μερικές φορές μεγάλο οικογένειες βοήθησαν τους ερωτούς να μην
0: ευοδοθούν
1: οι επαναστάσεις. Δεν ήταν μόνο επαναστάσεις, γινόταν και πλάτσικο. Και βρίσκαν την ευκαιρία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα γι' αυτό και περιγραφές φοβερές.
0: Και βάζετε και εδώ το φάρο της Αλεξάνδρειας εδώ,
1: Ναι. Μα η Αλεξάνδρεια, η πρώτη ζημιά είχε πάθει το 365, αλλά μικρές ζημιές. Στο 1303 γίνεται η κατάρρευση πια. Όχι μόνο αυτό. Και ένα κομμάτι της Αλεξάνδρειας βυθίζεται. Ανάκτορα των Πτολεμαίων, το γράφω εδώ απλά της Κλεοπάτρας εγώ, βυθίζονται σήμερα, είναι βυθισμένα. Ξέρετε, το λιμάνι της Αλεξάνδρειας είναι ένα μουσείο. Εκεί οι αρχαιολόγοι, οι Αιγύπτιοι, μας λέγανε ότι θέλουν να κάνουν υποθαλάσσιο μουσείο. Και τι συνέχεια ανασύρουν. Είναι η γαλλική αποστολή που κάνει έρευνες. Συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η θαλάσσια γεωλογία, εκεί. Τα περισσότερα είναι τώρα στο λιμάνι και στη θάλασσα μπροστά στην... Και υπάρχουν και περιγραφές Αράβων... για την πώς επισκέφτηκαν με διαφορά 10 χρόνων το φάρο και σιγά σιγά κατέρε, πόσα δωμάτια είχε ο φάρος. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες.
0: Αυτά στην Αλεξάνδρεια. Στην Κρήτη μας είπατε, υπάρχουν καταγραφές και για τη Ρόδο για τις ζημιές.
1: Μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλες και έγινε, ήταν τότε οι Ιωαννίτες, οι πότες.
0: Οι πότες, ναι. Σωστά.
1: Και επιχείρησαν πολλές φορές και αντιστάθηκαν πολύ παρόλο τους...
0: Μα ήταν από τα καλύτερα εκπαιδευμένα σώματα εκείνης εποχής ως πολεμιστές. Θέλω να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάμε λίγο στις ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι, διότι και εδώ πάλι έχετε κάνει πρώτα-πρώτα ένα χρονολόγιο, μιλώντας βεβαίως και για άλλους σεισμούς. Μεγάλα ιστορικά τσουνάμι στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ξεκινάτε από το 479 π.Χ. Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκός, Ποτίδεια. Σεισμός 7 Ρίχτερ, λέτε.
1: Αυτές είναι εκτιμήσεις, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 426, Μαλιακός Εβοϊκός, Σκάρφια, όπου έχουμε και τις παρατηρήσεις εκεί και του Θουκυδίδη.
1: Του Θουκυδίδη.
0: 7. 373 Κορινθιακός Ελίκη, 6,8.
1: Και αυτός φοβερός σεισμός. Και ξέρετε, εκεί το τσουνάμι, σε στενό κόλπο, ήταν σαν μια σκάφη, χτυπούσε τις ακτές. Και καταβυθίστηκαν η Ελίκη και η Βούρα.
0: 365, είπαμε, ο μεγάλος σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, Μεθόνη Φαλάσσαρνα. 1303, ο Οκτάρης. 1343, Θάλασσα Μαρμαρά. Είχαμε τσουνάμι. Είχαμε
1: βέβαια,
0: τσουνάμι.
1: Ναι. Και βέβαια στην άλλη στήλη έχω και τις εντάσεις. Ξέρετε, οι εντάσεις είναι επταβάθμια η κλίμακα του τσουνάμι. Τα είναι το μέγεθος του τσουνάμι.
0: Μάλιστα.
1: Εμπειρικές όμως αυτές οι κλίμακες.
0: Προφανώς. 1956 Αμοργός.
1: Το τελευταίο μεγάλο του Αιγαίου.
0: Και 1991 Κοτσαέλη. Τουρκία, στον κόλπο της Μύρνης.
1: Ναι, ήταν σχετικά και εκεί περιορίστηκε σε στενή περιοχή.
0: Να δούμε και τον επόμενο, παρακαλώ πολύ, χάρτη εντάσεων τσουνάμι στον ελληνικό χώρο. Θέλετε να μας πείτε κάτι εδώ?
1: Ναι, αυτός είναι του καθηγητή μου της ομάδας του Παπαζάκου.
0: Ναι.
1: Χάρτης. Μας δείχνει ποιοι σεισμοί και ποιες περιοχές έχουν δώσει τσουνάμι και ποιες εντάσεις δίνει παρακάτω. Ουσιαστικά βλέπετε σεισμοί στο Νότιο Αιγαίο, στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη ή από ιστορικά δεδομένα ποιες περιοχές επλήγησαν. Εμείς στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε πολλούς. Αυτός του 479 του Θερμαϊκού ή της Ποτίδειας όπως είναι γνωστός, και το 1893 Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη είχαμε εκεί ένα τσουνάμι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα, βέβαια επειδή έχουμε καλές πληροφορίες, βάζω δίπλα το χάρτη του 1956, πριν 70 χρόνια της Αμοργού, γιατί πιο κοντά στην Αμοργό ήταν το επίκεντρο, παρόλο οι μεγαλύτερες ζημιές ήταν στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Και η διάδοση, αν προσέξετε, πηγαίνει προς Πάτμο, προς Κό, προς Ικαρία. 50 λεπτά έκανε για να φτάσει στις ακτές της Μικρασίας.
0: 50 λεπτά.
1: Ναι. Γιατί, ξέρετε, η ταχύτητα του
0: τσουνάμι... Τι ύψος κύματος είχαμε τότε.
1: Θα σας πω. Ανάλογα με το βάθος.
0: Ανάλογα με το
1: βάθος. Όσο βαθύτερο, τόσο γρηγορότερα είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Α!
1: 700 χιλιόμετρα την ώρα φτάνει στα 4.000 μέτρα στους ωκεανούς. Δηλαδή, αερωθούμενο είναι. Αλλά σε ρηχές θάλασσες ταξιδεύει πιο αργά. Είναι πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι.
0: Να μια ιδιομορφία, λοιπόν. Ναι. Στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, έτσι.
1: Έχει φιλοξενήσει εδώ συναδέλφους οι οποίοι ναι, έχουν μιλήσει.
0: Τι ύψος είχε...
1: Γι' αυτό έχει καταγραφεί από ψαράδες,
0: ναι,
1: στην Αμοργό ότι είχε 20 μέτρα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Τα νησιά με τις ορθοπλαγιές που έχουν, τις απότομες πλαγιές, εκεί πάει και χτυπάει και σπάει το κύμα. Δεν είναι ακριβώς το ύψος του τσουνάμι που καταμετρήθηκε. Έτσι έχει περάσει την βιβλιογραφία. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα, ψηλά. Τα μοντέλα το δίνουν λιγότερο. Δηλαδή και ένα κύμα 5 και 10 μέτρα, με ταχύτητα που πάει, είναι ισχυρότατο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό το ζήσαμε και στην Σριλάνκα.
0: Έχει σημασία αυτό περί ταχύτητα, γιατί κάποιος που ακούει, σου λέει θα πάρω κάτι και θα σερφάρω για παράδειγμα 5 μέτρα. Η ταχύτητα είναι απίστευτη.
1: Έχει πολύ ορμή.
0: Πολύ ορμή. Ναι. Πείτε μου, υπό μία έννοια, αν υποθέσουμε ότι είχαμε ένα τσουνάμι που ερχόταν κατά μέτωπο του Ηρακλείου, λέω τώρα, κάνω μία υπόθεση, η νήσος Δία είναι ένας θώρακας?
1: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Ή επιταχυντής?
1: Ακόμη...
0: θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο.
1: Έχουμε δει, ναι, όταν μελετήσαμε το 2004 μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και μια άλλη ομάδα, ακόμη και η φυσική αμόλοφη στις ακτές να σπάζουν την ορμή του κύματος. Ή στις στάδες δέντρων. Και μελετήθηκαν πάρα πολύ από Ιαπωνέζους αυτά τα θέματα. Η Δία εκτιμάται ότι το πιθανόν στο τσουνάμι του 1600 π.Χ. της μεγάλης έκρηξης, γιατί ήταν ισχυρότερη στα 10.000 τα τελευταία χρόνια, μάλλον πέρασε από πάνω.
0: Πέρασε από πάνω.
1: Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση. Mm-hmm. Ότι ήταν. Εγώ προσωπικά βλέπω και άλλα μοντέλα που δεν δίνουν τόσο μεγάλο αυτό.
0: Άρα το τσουνάμι που είχαμε στην Νοτιοανατολική Ασία με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν συνάντουσε καν αμόλοφους μπροστά του και πήγαινε τόσο βαθιά μες στην ξηρά?
1: Στην ξηρά μπαίνει βαθιά όταν είναι παιδινή. Είναι τεράστιο ρόλο παίζει το ανάγλυφο. Όταν είναι ορθοπλαγιές, όπως σας είπα, mm-hmm, βουνά και τα λοιπά, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ το τσουνάμι.
0: Σπάει.
1: Σπάει.
0: Για να δούμε μερικές φωτογραφίες έτσι χαρακτηριστικές από εκείνες τις περιόδους.
1: Εκεί νομίζω είναι το 56 η ασπρόμαυρη επάνω,
0: ναι,
1: που αποτραβήχθηκε η θάλασσα. Κοιτάξτε την τράτα, την ψαρόβαρκα που έχει καθίσει και ο περίεργος που πήγε μέχρι εκεί που αποσύρθηκε η θάλασσα. Και λέει, δεν ξέρω ότι μπορεί να ακολουθήσει το άλλο. Η άλλη φωτογραφία είναι, πήγαν να το φωτογραφίσουν έρχεται ορμητικότατο. Οι άλλες δύο φωτογραφίες είναι, κοιτάξτε, είναι από το τελευταίο, το 2004. Μπήκαν μέσα και αυτοί, μάζευαν αστερίες και τα λοιπά, και βλέπουν να σπρίζει στο βάθος ένα κύμα να έρχεται, το πρώτο κύμα. Μετά προσπαθούν να φύγουν όταν έφτασε ορμητικό. Και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς επιβίωσαν, αν επιβίωσαν. Αυτό που είπαμε, χρηστικό, τι θα μείνει, πολύ βασική αρχή όταν αποσύρεται η θάλασσα. Ξέρετε, στα νησιά, άταμα λίγο βορειότερα, υπήρχε παράδοση, μύθος στους συνταγενείς, ότι όταν αποσύρεται η θάλασσα, μην ανεβαίνουμε στο βουνό. Ακόμη και οι ελέφαντες φεύγουν. Και δεν μπορούσαν, μούγκριζαν όσους είχαν δεμένους ελέφαντες με λυσίδες, αυτούς που τους χρησιμοποιούν στις δουλειές τους. Ακόμη και τα ζώα ξέρουν και πέμπουν.
0: Πάω στο τρίτο κεφάλαιο, ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι. Ξανά Κρήτη, 1508, μία ακόμη καταστροφή στο Χάνδακα. Τα σπίτια κουνιούνται σαν πλοία στη φουρτούνα, αυτό που μας είπατε στην εισαγωγή. Και η εύση στο Σκρίτη, όπως λέτε, ξαναζεί τον τρόμο το 1810 και το 1856. Έχετε βάλει μέχρι και τον πολύ νεκρό σεισμό της Χίου 1881, αλλά και το μεγάλο σεισμό της Λισαβόνας, της υπέροχης Λισαβόνας, το 1765, που τότε συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, που παίρνει μπροστά και ο διαφωτισμός τότε, έτσι. Λοιπόν,
1: 1755, φοβερό τσουνάμι, πολύ σπάνιο φαινόμενο εκεί. Εκεί ξαναγεννήθηκε το θέμα της Ατλαντίδας, όπως ήταν εκεί η Ατλαντίδα. Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Καλέστε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, σας τα πήγε εκεί πέρα, την κοιλάδα των Γκόνταλ και Βίρ. Εκεί τι έγινε, δύο σημαντικά φαινόμενα, ή μάλλον τρία θα σας πω. Πρώτα απ' όλα έγινε η σύγκρουση θρησκείας που έριχνε το βάρος στις αμαρτίες των ανθρώπων με τον φιλοσόφους και επιστήμονες του διαφωτισμού. Ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο και αφήστε αυτά. Δεύτερον, έγιναν πολύ καλοί οι πρώτοι υπολογισμοί και κυκλοφόρησε και το πρώτο βιβλίο σεισμολογίας. Από τότε αρχίζει να γεννιέται η σεισμολογία σαν επιστήμη. Ο βασιλιάς της, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Πορτογαλίας, ξανά δεν μπήκε σε πέτρινο παλάτι, ξύλινα παλάτια. Αλλά ο πρωθυπουργός του, αυτόν που όριζε για να αντιμετωπίσει τους σεισμούς, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Πρώτη φορά έχουμε πολιτική προστασία, οργανωμένη. Και δεύτερον, ξέρετε τι έκανε, και αντισεισμική δόμηση για να ξανακτήσει την
0: Λισαβόνα.
1: Σήμερα έχουμε τις σεισμικές τράπεζες. Έχει το Πολυτεχνείο που κάνει προσομοιώσεις, να δει και μοντέλα κτηρίων. Κατά κόρον χρησιμοποιείται τώρα γιατί η Κίνα, μια σεισμογενής χώρα, χτίζει ψηλά κτίρια. Εκείνος τι έκανε. Έβαζε τους στρατιώτες, έκανε ένα μοντέλο σπιτιού, πώς θα το κάνουμε, καθύψος, καταπλάτος, και να περπατούν με τον ίδιο βηματισμό ή να πηδούνε.
0: Για να δει πώς
1: θα αντιδράσει. Ξέρετε πόσα τέτοια βγαίνουν και όταν τα περιγράφεις και όταν τα περιγράφουν, έτσι βάζω απλούς ανθρώπους να τα περιγράφουν, να γίνει πιο κατανοητό. Αυτό σας είπα, ήταν ο στόχος. Δεν είναι στόχος να γράψω. Υπάρχουν στις ιστοσελίδες βιβλία, μπορούν να βρουν πληροφορίες περισσότερες για όλους αυτούς τους σεισμούς που αναφέραμε.
0: Κρατήστε το, πάω στην επόμενη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θέλω, κύριε καθηγητά, πριν περάσουμε λίγο σε μία εικόνα του 17ου και 18ου αιώνα που αφορά περισσότερο τη Μεγάλη Ελλάδα, τα Ιόνια, Θεσσαλία, Εδριατική, θέλω λίγο να σταθούμε στο σεισμό της Χίου του 1881, ο οποίος είναι και πολύ νεκρός και αν θυμούμε καλά στην βιβλιοθήκη του Κοραή στη Χίο υπάρχουν αναγνώσματα, πρωτότυπα που έχουν λεπτομερή περίγραφη αυτού του καταστρεπτικού σεισμού. Μάλιστα, για όσους έχουν πάει στη Χίο, υπάρχει σε μία από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Βουνακίου, αν θυμάμαι καλά, ένας μεγάλος ογκόλιθος έτσι σαν ανάμνηση των νεκρών.
1: Γιατί δεν ήταν η εκτίμηση, γιατί μιλάμε για το 1881, δεν υπήρχαν ακόμη σεισμογράφοι. Από τους πολύ ισχυρούς, αυτούς που λέμε τα ακραία φαινόμενα σεισμού, πιθανώς θα ήταν 6,7. Αλλού θα ήταν, έτσι, με λίγους νεκρούς, τοπικά ζημιές. Αλλά εδώ έγινε χαλασμός στα μαστιχοχώρια. Ξέρουμε πόσο είναι κτισμένα με στενά σκουράγια και πετρόκτιστα. Τα μαστιχοχώρια καταστράφηκαν και έθαψαν πολλούς
0: τα ανθρώπους. Νότια λοιπόν του νησιού κυρίως επλήγησαν.
1: Και εκεί ήταν και το επίκεντρο, πολύ κοντά στη θάλασσα, γιατί είχαμε και αλλαγές και στις ακτές. Και στις απέναντι ακτές και της Μικράς Ασίας. Ο τρομερός σεισμός, λέει, που έπληξε 22 Μαρτίου με το παλιό ημερολόγιο, τότε που 3 Απριλίου, Κλάμα και θρήνος επιγράφουνε. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά δεδομένα και περιγραφές για αυτό το σεισμό, αλλά θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός της Ελλάδος, αν και τότε ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο. Έχουν πολλές περιγραφές σε εφημερίδες της Αθήνας, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης. Στέλνουν καράβια από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Στέλνει ο Σουλτάνος. Πηγαίνουν Τούρκοι στρατιωτικοί γιατροί, Έλληνες, στείλουν νοσοκομείο εκεί πέρα. Και μάλιστα είναι και ένα επεισόδιο, διάβασα, βρήκα. Βάζουν και την ηλική σημαία και διαμαρτυρήθηκε
0: ο διοικητής.
1: Αλλά ναι, μιλάμε
0: ο Μανός.
1: Είναι 3.500 νεκροί ήταν. Γι' αυτό θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός. Αν και ήταν Οθωμανική, ήταν πέρα για πέρα ελληνικό νησί Ιχίος. Και ήταν η δεύτερη καταστροφή μετά τη σφαγή
0: της Ιχίου.
1: Δηλαδή, εδώ επέμεινα λίγο περισσότερο στο βιβλίο ακριβώς και να νιώσουν από τις περιγραφές τον πόνο που έζησαν οι άνθρωποι, πώς έγινε η αντιμετώπιση, ποια βοήθεια υπήρχε, βοηθήθηκαν πραγματικά, ποια χωριά έπαθαν ζημιές. Και είναι πραγματικά, γιατί συγκλώνησε και αυτός ο σεισμός στην Ευρώπη και την Αμερική. Όλο τον πολιτισμένο κόσμο έτρεχε από παντού η βοήθεια. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό.
0: Πείτε μου κάτι, και επιστρέφω λίγο πίσω, αλλά μου ήρθε έτσι από τη διήγηση που κάνετε με ένα ωραίο τρόπο. Είπατε στο τσουνάμι, ακόμη και τα ζώα ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν προς τα ψηλότερα. Είπα το παράδειγμα του ελέφαντα. Στους σεισμούς δίνεται βάση ως επιστήμονας σε αυτά που λέμε εμείς, δηλαδή τα πουλιά, οι σκύλοι, οι γάτες, παίρνει άλλο χρώμα ο ουρανός. Τα έχετε ακούσει αυτά. Σχετίζονται.
1: Πρώτα απ' όλα, για τα ζώα έχουν γραφεί ολόκληρα βιβλία, επιστημονικά βιβλία. Και αυτό που σας ανέφερα στην αρχή. Οι Κινέζοι, λέει, δεν ακολουθούμε το δυτικό τρόπο σκέψης, εφόσον δεν ξέρουμε την αιτία, τα συμπτώματα.
0: Τα συμπτώματα.
1: Αυτές, και αυτοί έχουν καταγραφές αιώνων για σεισμούς. Και έχουν κατεγραμμένα τέτοια συμπτώματα πολλά από τα ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σε όλους τους σεισμούς ή άλλα ζώα έχουν παρατηθεί σε σεισμούς. Εδώ στο βιβλίο μου περιγράφω έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά το σεισματία στην Σπάρτη. Ξέρετε, η γυμνασίαρχη που κάναν τις ασκήσεις, είδαν εκεί που γινόταν οι ασκήσεις σε στεγασμένα κτίρια να έχουν βγει οι λαγοί και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Επέτρεψαν τους μικρούς μαθητές να βγουν και να τους κυνηγήσουν και έγινε ένα πανηγύρι και όχι τους εφήβους. Οι έφηβοι σκοτώθηκαν με το σεισμό που ακολούθησε. Όλοι οι λαγοί είχαν βγει και τρέχαν δεξιά και αριστερά και τους κυνηγούσαν τα παιδιά. Και για όσους σκοτώθηκαν, τόσες πέτρες, έγινε το πρώτο γνωστό μνημείο στον κόσμο για σεισμό. Ο σεισματίας, και τον ονόμασαν σεισματία. Και τη ευκαιρία τώρα σας λέω, γιατί ήταν το φαινόμενο των ζώων. Υπάρχουν και φωτεινά φαινόμενα, πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Τώρα τελευταία και την.
0: Έχει ρόλο.
1: Η ιονόσφαιρα την παρακολουθούμε.
0: Ναι, ναι. Η ιονόσφαιρα. Άρα στα ζώα μπορεί να έχει σχέση η συχνότητα από την οποία μπορεί να φτάνει αυτό που περιγράφατε ως κύμα. Ναι. Μπορεί.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που παραδείγματος χάρη όταν ξυπνούν τα φίδια. Και έχει συμβεί σε χειμώνα από την.
0: Σχημερία,
1: ναι. Όχι. Σε έναν σεισμό, σε δυο σεισμούς συνέβη. Όχι πάντα. Mm-hmm. Και το επιστημονικό βιβλίο έτσι επεγράφεται. Όταν ξυπνούν τα φίδια.
0: Πάντως. Και ο Νίκος Καζαντζάκης στην περιγραφή για τον μεγάλο σεισμό στο Κάστρο περιγράφει μερικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Βεβαίως θα μου πείτε μέσα στο μυθιστόρημα, μέσα στην ιστορία. Λέει όμως πώς ξαφνικά η μέρα αρχίζει και κυτρινίζει. Σημάδι ότι έρχεται ο μεγάλος σεισμός στο μεγάλο Κάστρο κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτά τα συναντάτε σε πολλή βιβλιογραφία.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Είναι όταν έχουμε μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, πολύ μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, διαχέεται λεπτή σκόνη σε όλον τον πλανήτη και πραγματικά αλλάζει και ο ουρανός και το χρώμα κτλ. Εδώ περιγράφω γιατί γράφει και ο Φραγκενστάιν.

0: βροχή και κρύο. Έφτασε μηδέν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε κρύο. Αυτά είναι τα τεκμηριωμένα. Τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες, αλλά ο Αριστοτέλης μίλησε για εποχικότητα των σεισμών. Ότι γίνονται περισσότερο την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί στεγνώνει ξηρά κτλ. Δεν είχε δίκιο σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν άνθρωπος της παρατήρησης. Εμπειρικά. Παρ' όλα αυτά έγιναν προσπάθειες να δούμε, έχουμε εποχικότητα. Είναι κάποιες εποχές που έχουμε περισσότερους σεισμούς. Δεν μπορείς στατιστικά να πω.
1: Άρα σπάσατε κι άλλο ένα μύθο, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κυκλοφορεί ότι το καλοκαίρι συνήθως ξεραίνεται η γη και αρχίζει η θράψη.
0: Πρώτος το είπε ο Αριστοτέλης όμως.
1: Μάλιστα. θέλω πολύ γρήγορα, 17ο-18ο αιώνα, σταχυολογώντας, Μεγάλη Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Μάλτα, Επτάνησα, Αδριατική, Θεσσαλία. Ο μεγάλος σεισμός όμως του 1743 με επίκεντρο την Κέρκυρα, ο οποίος προκάλεσε καταστροφές, έτσι.
0: Στην Νότια Ιταλία, Σαλέντο και στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα και στη Μάλτα έχουμε περιγραφές και από τη Μάλτα. Στην αρχή αποδόθηκαν ότι ήταν διαφορετικοί σεισμοί. Δεν μπορεί σε τόση μεγάλη έκταση. Με έναν συνάδελφο που τον αφιερώνω και το πολύ καλός πολιτικός μηχανικός, ο φίλος του Γιάννης Παπαϊωάννου, έκανε τρομερή δουλειά για ιστορικούς σεισμούς. Στη Λάρισα ήταν αυτός, Τεταλός. Προσπάθησε να τους συνοποιήσει αυτούς τους σεισμούς, γιατί βρήκε στοιχεία. Δεν γνωρίζαν καλά την ώρα. Παίζαν με την ώρα, ήταν άλλη ώρα στα Ορθόδοξα μοναστήρια, άλλη ώρα στα Καθολικά της Ιταλίας. Και αυτός επέμενε και με έλεγε, Σπύρο, έφυγε από αυτή τη ζωή. Όταν θα φύγω εγώ, να γράψεις για αυτό το θέμα, ότι δεν ήταν μόνο στην Ιταλία ή μόνο στην Κέρκυρα ή μόνο στο Γιάννα. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός. Από τη Μάλτα ως την Βόρεια Αδριατική και από τη Θεσσαλία μέχρι την Νότια Ιταλία. 1743. Να παθαίνουν ζημιά τα τείχη. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολα τα τείχη της Κέρκυρας. Και οπουδήποτε έχουμε κάστρο και έχουμε πληροφορίες ότι έπαθαν ρογμές τείχη σε κάστρο, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος σεισμός.
1: Πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος σεισμός του 1953. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη. Το Αργοστόλι καίγεται.
0: Και εκεί περιγραφές. Και το ωραίο είναι, ξέρετε, ότι και εδώ στην Κρήτη βρήκα ποιηματάκια και τετράστιχα και τέτοια για σεισμό. Σπάνιο φαινόμενο. Οι ποιήματα, πολύ σπάνιο. Εκεί και οι κεφαλονίτες σκοπτικοί να λένε, α, η παλική δεν θέλει να είναι μαζί, ξέρετε, η λιξούρη αντίθεση με το
1: Αργοστόλι.
0: Με το Αργοστόλι. Και τώρα τους βοήθησε ο σεισμός και τους απομακρύνει, λέει. σε ποιητικό λόγο. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό ήταν φοβερός σεισμός, γιατί ήταν μια σειρά σεισμών τον Αύγουστο. Δεν ήταν ένας, τρεις σεισμοί τουλάχιστον. Ένα μεγάλο ρήγμα μέσα στην Κεφαλονιά και το φοβερότερο ήταν οι Ζάκηδες. Σεισμός και φωτιά.
1: Σωστά. Θέλω λίγο να πάμε, να αφήσουμε λίγο τους σεισμούς. Θέλω να πάμε λιγάκι να δείξουμε δύο κάρτες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία έχει σχέση με τις αυξομοιώσεις της στάθμης της θάλασσας. Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν ότι η επιφάνεια της θάλασσας ήταν εδώ που μιλάμε τώρα, 125 μέτρα πιο κάτω.
0: Αυτή ήταν στο πικ των περιόδων των παγετώνων και μάλιστα η τελευταία παγετώδης περίοδο, αν και ξεκίνησε πριν από 80 με 100 χιλιάδες χρόνια, το πικ ήταν πριν από 20 χιλιάδες χρόνια. Τότε ήταν, όλες τις άλλες περιόδους είναι 10 ή 20 μέτρα ή σε ιστορικά χρόνια. Από τότε άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Από τα 18.000 χρόνια άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και έχουμε εκεί τα διαγράμματα. Εκεί δεν ξέρετε τι είναι και το διάγραμμα. Για τα τελευταία 500.000 χρόνια είναι. Ουσιαστικά δείχνει όταν είχαμε μεσοπαγετώδη περίοδο που διαρκούσε 10

0: Είχαμε 15.000 χρόνια, είναι στο σημερινό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας και όταν είχαμε τις παγετώδες περιόδους πέφτει. Αλλά οι παγετώδες περίοδοι δεν ήταν μια ενιαία και είχε και αυτή τις διακυμάνσεις της. Πιο θερμές και πιο ψυχρές, άρα ανέβαινε ή κατέβαινε.
1: Άρα το πικ του κάτω είναι 120 μέτρα από αυτό που...
0: Το πικ το μεγαλύτερο
1: από, από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως ναι. επιφάνεια της
0: ουσιαστικά
1: θάλασσας.
0: Ουσιαστικά είχε την υφαλοκρηπίδα, την είχε εμφανίσει τότε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα ήταν
1: σωστά.
0: Ξηρά.
1: Σωστά.
0: Πρόβλημα υφαλοκρηπίδας. Η στάθμη όμως, προσέξτε, τις 12 διαφορετικά μοντέλα από διαφορετικούς επιστήμονες, ομάδες είναι εδώ επιστημόνων, μας δείχνουν την πτώση της στάθμης της θάλασσας, αλλά τα περισσότερα δείχνουν ότι ξαναεπανερχόταν στο σημερινό επίπεδο. Λίγα μοντέλα μας δείχνουν 5-10 μέτρα περισσότερο. Δηλαδή κάπου σήμερα με 1-2 μέτρα είναι το όριο.
1: Άρα υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό όμως που είχε ενδιαφέρον και θέλω να το δούμε λίγο είναι η διακύμανση θερμοκρασίας της γης. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο και όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, άλλο πράγμα η ρήπανση, αναντίλεκτα υπάρχει και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και μεγάλες χώρες ρυπογόνες. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας και αυτούς τους πίνακες, έχουμε κλιματική κρίση, σωστά το αντιμετωπίζουμε ή έχουμε κλιματική κρίση ελαίου μοντέλων? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ορθή προσέγγιση εδώ? Έχουμε μήπως κλιματικές μεταβολές? Διότι κλιματική αλλαγή, αν το λέω σωστά, πρέπει να έχουμε από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι το κλίμα. Δηλαδή πάντα έχεις αλλαγές στο κλίμα. Εδώ τι έχει στην ουσία?
0: Κοιτάξτε, επιστημονικά θα μείνουμε, επιστημονικά αυτά είναι θέματα παλαιοκλιματολογίας. Οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι μπορούν να σας απαντήσουν και άρχισαν και αυτοί τώρα να μελετούν και το παλαιοκλίμα, γιατί πριν από μερικά χρόνια λέγαν «Α, είναι χοντρικά υπολογισμένα», σήμερα πια με μεγάλη ακρίβεια ξέρουμε, συμπλήνει ένα βαθμό στο παρελθόν, αν και υπάρχουν και εκεί και διαφορετικά δεδομένα. Κλιματική μεταβολή που συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα, 5-10 χρόνια, πάντα έχουμε στον πλανήτη μας. Κλιματική αλλαγή σημαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κλιματική κρίση είναι όρος πολιτικός, οικονομικός. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ εγώ, δεν είναι επιστημονικός. Οι πολιτικοί, όσοι θέλουν να μιλήσουν για ακραία, πολύ ακραία σενάρια ή για άλλους πολιτικούς λόγους, ή να τα ρίξουν όλα ότι φταίει στην κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα ότι υπήρχαν περίοδοι πριν, είναι ουσιαστικά τα 500 εκατομμύρια χρόνια, το 500.000 γιατί αλλάζει η κλίμακα, υπήρξαν και περίοδοι που είχαμε και 5 και 10 βαθμούς υψηλότερο από το σημερινό. Είχαμε και πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια και πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια το λεγόμενο 5 με 10 μειόκαινο. Δεν είχαμε πάγους πουθενά στους πόλους. Όλη η γη ήταν περίπου όπως είναι...
1: Εξού και το Greenland, έτσι.
0: Στην επόμενη διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Άμα σας το δείξω. Εκεί ύστερα είναι η περίοδη των παγετωνικών εποχών, θα λέγαμε, και το τελευταίο είναι το κλίμα εκεί μετά τα... αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια.
1: Πάμε παρακαλώ στην επόμενη.
0: Ναι. Εδώ βλέπετε η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος που τη λέμε εμείς Έμιο, πριν ακριβώς την γνωρίζουμε 126.000 χρόνια. Ήταν, υπολογίζεται 2 με 3 και πιθανώς 4 βαθμοί υψηλότερο από τη σημερινή.
1: Από τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει σταδιακά, πάμε
1: πριν για... πόσα χρόνια?
0: 126.000 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το πικ. Μετά έχουμε για περίπου...
1: Τότε δεν μετράγαμε ανθρακικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, ούτε σε αγελάδες. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Είναι όμως και οι μεταβολές του διοξιδίου του
1: άνθρακα. Προφανώς.
0: Για φυσικούς λόγους.
1: Προφανώς.
0: Πάμε εκεί, βλέπετε, στα 20.000 χρόνια αυξάνει ξαφνικά, άμα δούμε σε εκείνη την κλίμακα. Αλλά άμα δούμε σε λεπτομέρεια, άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, ξαναπέφτει, ξαναανεβαίνει, μέχρι περίπου να σταθεροποιηθεί στα ιστορικά χρόνια. Ακριβώς γνωρίζουμε 12.700 χρόνια. Έχουμε το σταθερό το κλίμα που γίνεται πια σταθερό με διακοιμάνσεις, με μεταβολές. Τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Και αρχίζει η γεωργία. Έχουμε τη γεωργική επανάσταση και τον λεγόμενο πολιτισμό με τις μορφές που τον έχουμε γνωρίσει. Και αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε το Greenland, είχαμε και στην αρχή της ρωμαϊκής εποχής θερμότερο κλίμα. Και βλέπουμε πολύ λαφραντημένοι όλοι οι Ρωμαίοι. Το τέλος όμως της ρωμαϊκής εποχής κατάρρευσε κρύο. Μεσαίωνα κρύο. Στο Μεσαίωνα οι Μεσοπαγετώδες είναι ακριβώς αυτοί που γνωρίζουμε. 950 μετά Χριστόν με 1350 ευνόησε τους Βίκινγκς, ταξίδεψαν παντού, έφτασαν μέχρι την Βόρεια Αμερική, τεκμηριωμένα σήμερα, και πήγαν ο Ερίκος ο Κόκκινος στην...
1: Όταν λέμε παντού, φτάσαν μέχρι την Πελοπόννησο, για να ξέρουμε.
0: Όχι, τη Μεσόγειο την οργώσανε, περνούσαν τα ποτάμια από τη Βόρεια Ευρώπη στην Νότια, και ξέρετε, και η δυναστεία η Ρωσική δημιουργήθηκε στο Κίεβο από Βίκινγκς, ιστορικά. Βρήκε καταπράσινες τις ακτές της Γροιλανδίας και την ονόμασε Γκρίνλανδ κατά μία εκδοχή.
1: Κατά
0: μία ανάλληλη λένε ότι για να προσελκύσει μετανάστες. Αλλά οι σημερινοί αρχαιολόγοι βρίσκουν μέχρι και καλλιέργεια αμπέλου εκεί πέρα. Βρίσκουν χωράφια έγιναν. Βέβαια δεν ήταν τόσο φιλικοί με τους ντόπιους τους Ινουίτ. Προσπαθούσαν να τους... σαν τους Ινδιάνους να τους ξεκάνουν, όταν ξαφνικά πάλι έγινε ψυχρό το κλίμα και επικράτησαν ξανά οι Ινουίτ και οι μισοί πάγωσαν και οι μισοί επέστρεψαν στην Νορβηγία και σε αυτό το διάστημα εκχριστιανίστηκαν οι Βίκινγκς και υπάρχει αλληλογραφία με τις εκκλησίες τους και γνωρίζουμε μερικά από αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια θερμή περίοδος και μετά έχουμε μια τιμήνη ψυχρή περίοδο. Και από την βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουμε μια αύξηση. Είναι πραγματικότητα, είναι μετρημένα αυτά τα...
1: βέβαιως. Και με λεπτομέρεια. Ναι. Πάμε λιγάκι και στον τελευταίο πίνακα επ' αυτού, κλιματική αλλαγή και κλιματική μεταβολή.
0: Αυτό περίπου που σας περιέγραφα,
1: ναι.
0: Ιστορικές περίοδοι με κλιματικές μεταβολές της παλαιοκλιματολογίας. Υπάρχουν σήμερα ειδικοί σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που με λεπτομέρεια μελετούν τις πλημμύρες, τις δεντροχρονολογήσεις και βγάζουν συμπεράσματα και βλέπετε η καμπύλη είναι ο μέσος όρος και το σκιασμένο είναι και το σφάλμα. Ξέρουμε και το σφάλμα, αλλά όλα δείχνουν αυτή την τάση. Αύξηση, μείωση, αύξηση, μείωση και σήμερα τώρα δεν είναι Αμερική επίδραση του ανθρώπου.
1: Προφανώς. Ναι. Τι λέτε τώρα. Τι θέλετε. Από τα υλικά των πολέμων, από τη ρύπανση των βιομηχανιών, από τι θέλετε.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αλλά από την άλλη, η μοντελοποίηση, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, μία μονάδα πάνω, δύο μονάδες κάτω, αλλάζει πολλές φορές τα δεδομένα. Διότι αυτό που ακούω εγώ, ότι έρχεται η πλήρης κλιματική καταστροφή, διαρκώς τροποποιείται με βάση την επαναμοντελοποίηση ως προς το χρόνο. Σας θυμίζω ότι αυτή η ιστορία είναι σύμφυτη μαζί με την πετρελαϊκή κρίση από το 1972. Κάθε δύο χρόνια έβγαινε ότι η επόμενη δεκαετία... Και αναρωτιέμαι τώρα σε έναν γεωλόγο, ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ωραία, αν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, όπως λέμε, 2 και 3 μέτρα εδώ στη Μεσόγειο, μέσα στην επόμενη δεκαετία... Όλοι αυτοί που έχουν τον παρά, επενδύουν δηλαδή πάνω σε κάτι που θα γίνει νερό, δεν έχουν τους αντίστοιχους επιστήμονες δίπλα τους.
0: Η πιο αισιόδοξη μέτρηση, η εκτίμηση, είναι ότι το πολύ να ανέβει 20 εκατοστά. Και όχι αυτά που δείχνουν ότι...
1: Άρα σε όλα έχουμε υπερβολές, λέτε.
0: Ναι. Υπάρχουν και ακραία σενάρια, βέβαια, που στηρίζονται και αυτά σε δεδομένα, αλλά τα σενάρια είναι σενάρια. Βέβαια, σήμερα θίξαμε πάρα πολλά θέματα που είναι πάρα πολλές ειδικότητες Γιατί είπαμε προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν δεν είστε... πάρα πολύ καλοί κλιματολόγοι και στην Ελλάδα και νομίζω έχετε καλέσει και στην εκπομπή σας που μπορούν να σας δώσουν πολλά στοιχεία για αυτά τα θέματα.
1: Εγώ ζήτησα και τη γνώμη του γεωλόγου. Θέλω λιγάκι να πάμε στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Διότι έχετε μία εικόνα, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και για τη Σαντορίνη, με όσα συνέβησαν με τους σεισμούς. Οφείλω να πω ότι η Κρήτη Β' ήταν ένα από τα, λόγω και της εγκύτας, από τα μέσα που πήγε επί τόπου. Είπατε, το κράτησε αυτό, καλά ας δούμε πρώτα τους πίνακες και μετά. Σεισμοί και ηφαίστεια, το άγριο ξέσπασμα της γης. Ήθελα να πω αυτό που τρομάξαμε, λέτε να τους πείσουμε ότι... Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ.
0: Βλέπουμε τα ενεργά ηφαίστεια του λεγόμενου ηφαιστιακού τόξου του Νοτιού Αιγαίου. Αυτό που σας είπα, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νήσιρος, δείχνει βέβαια και ένα κομμάτι της ΚΟ.
1: Μπράβο, με προλάβατε.
0: Γιατί και σήμερα μάλιστα είχαμε μια ομιλία που πριν να υπάρξει το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδος, που είναι η Νήσιρος, 150.000 με 200.000 χρόνια με γεωλογική διάσταση του χρόνου.
1: Νήπιο.
0: Ναι. Η μεγάλη έκρηξη ήταν μεταξύ ΚΟ και Νησίρου εκεί και μετά δημιουργήθηκε πρώτα υποθαλάσσιο το ηφαίστειο της Νησίρου. Και ξέρετε, όταν μιλούσαμε για τους μύθους, πώς στάθηκε ο Πολυβότης. Πήρε ένα κομμάτι, λέει, από την ΚΟ, από την Νότια ΚΟ και το πέταξε για να το θάψει τον Πολυβότη εκεί πέρα που κάνει τις ηφαιστειακές εκρήξεις, τον Τιτάνα. Έτσι έγινε και, και γεωλογικά. Ένα κομμάτι της νότιας ΚΟ εξαφανίστηκε, βυθίστηκε και άρχισε να δημιουργείται καινούργια ηφαίστεια. Λοιπόν, αυτό είναι το ηφαιστειακό τόξο των εργών. Αλλά και η Μήλος και η Σαντορίνη είναι ένα σύμπλεγμα πολλών ηφαιστείων. Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
1: Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τα χριστιανά είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Σβησμένα, τελείωσαν τα χριστιανά. Το ακροτήρι σταμάτησε. Έχουμε όμως τη γραμμή των Καμένων που πάει μέχρι και τα Φυρά. Αν έχουμε τις επόμενες γιαφάνειες, νομίζω έχω βάλει και μερικές γιαφάνειες από την πρώτη, αν και δεν ήταν αυτό το θέμα της σεισμικότητας.
1: Πάμε πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Εδώ εντάξει είναι το παλιά και νέα Καμένη και απέναντι τα Φυρά. Αυτή είναι μια γραμμή τεκτονική. Είναι ρήγμα από κάτω που τροφοδοτεί και ξέρετε εκεί το βάθος είναι 4 με 5 χιλιόμετρα το μάγμα, το λιωμένο υλικό.
1: Σωστά, σωστά ναι. Το λέτε.
0: Και το ρήγμα φτάνει και κόβει μέχρι και τα Φυρά. Αν μπορέσουμε να πάμε και στις επόμενες, συνεχίζει η γραμμή Κολούμπο που λέμε, με το ηφαίστειο, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από ιστορικά κείμενα μια έκρηξη του 1650, η μοναδική που είχε δηλητηριώδη αέρια και πέθαναν και ορισμένοι κάτοικοι και πολλά εγωπρόβατα. Και γιατί έχω βάλει την εκκλησιά εκεί κάτω. Ήταν το λεγόμενο κακό που βαστούσε μήνες γιατί έβγαιναν δηλητηριώδη αέρια και όταν βυσούσε προς τα εκεί. Και για να κάνουν το... να αποτρέψουν το κακό, οι κάτοικοι έκαναν την εκκλησιά του καλού. Έτσι λέγεται. Μοναδική εκκλησιά και αυτή με τα χίλια ονόματα της Παναγιάς, η εκκλησιά του καλού. Είναι εκεί, στο ακροτήριο Κολούμπου.
1: Δεν μου λέτε, μιας και το θίξατε, γιατί θα πάμε σε διακοπή και θα έρθουμε στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, αλλά να μείνουμε λιγάκι. Καταρχάς, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το πω σχηματικά, είναι υπόλογο για την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αχ, αυτό όταν επικρατήσει μια άποψη και περάσει μέχρι και στα διδακτικά, είναι δύσκολο να την αναιρέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να καλέσουμε μια φορά και τον Ντούμα εδώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του και είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος και όλα τα δεδομένα και οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι και εμείς οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί δεν πιστεύουμε σε αυτό το αυτό. δεν τεκμηριώνεται. Το είχαν τεκμηριώσει ο πρώτος ο Μαρινάτος και ο καθηγητής τότε γεωφυσικής ο Γαλανόπουλος. Μίλησαν ότι ήταν και η Ατλαντίδα. Βέβαια έχουμε διοργανώσει και πολλά συνέδρια ούτε η Ατλαντίδα. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη εξαφανίστηκε τότε κάθε ζωή, όχι κάθε ζωή, γιατί τον Κρόκο Προνησικά τον βρίσκουμε και σήμερα να φυτρώνει από τότε. Και έκανε να ξανακατοικηθεί περίπου 800 χρόνια. Η Κρήτη υπέστη ένα μεγάλο τσουνάμι. Αλλά πού? Οι ακτές, κυρίως οι βόρειες αλλά και οι νότιες. Όμως τα μεγάλα κέντρα, διοικητικά κέντρα που θέλω, Κνωσός, Εφεστός, εκτός από τα Μάλια, ήταν στο κέντρο. Τα δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Επίσης, ξέρουμε ότι ήταν άνοιξη και δυτική άνεμη και τα περισσότερα δείγματα ηφαιστειακής τέφρας τα βρίσκουμε ανατολικά και, και υπό υποθαλάζες γεωτρίζες και σε λίμνη στην Τουρκία, προς την Κύπρο κτλ. Στην Ανατολική Κρήτη ήταν ένα λεπτό στρώμα, 1-2 εκατοστά, που προσωρινά, σαφέστατα, ήταν μια καταστροφή, μια ζημιά.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Αλλά
1: η επιδραστικότητα, λέτε, τελείως διαφορετική.
0: Ναι, οι πολιτισμοί δεν καταραίουν από φυσικά φαινόμενα. Απέναντίας, όταν έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και μάλιστα προχωρούν και πιο μπροστά. Το έχουν αποδείξει και όλες οι χώρες και το 2004 που κατώθηκαν.
1: Πάμε λοιπόν για να πάμε.
0: Και επίσης και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Οι αρχαιολόγοι τότε είχαν πει ότι 1450 έγινε η έκρηξη των Σιδεών και πάλι με σεισμούς που τα ανάκτορα είχαν καταρρεύσει, τις ανακτορικές περιόδους που έχουν. Εμείς όμως το προσδιορίζουμε 1600, τώρα και με μεγάλη ακρίβεια 1613. Απέχουμε με τους αρχαιολόγους της παλιάς σχολής αρχαιολόγους περίπου 100 χρόνια. Τότε ήταν η ακμή του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός χάθηκε σταδιακά από το 1400 και μετά. Γιατί έχασαν, παρήκμασαν, έχασαν την αυτοσύνη τους και τους κυριάρχησαν.
1: Ελάτε στο σήμερα, κύριε Παυλίδη. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα και έτσι θα πάω στο διακοπή για τη Σαντορίνη. Μετά από αυτά που πέρασε και ο κόσμος και όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε με αγωνία. Σήμερα είπατε αργήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τους πείσουμε. Υπάρχει σχέση αυτό που ακούμε τώρα τελευταία, μεγάλες ποσότητες μάγματος, παίξαν ρόλο όλα αυτά με τη σεισμικότητα?
0: Αν μπορέσετε να δείξετε και τις επόμενες διαφάνειες που, επειδή φαντάστηκα ότι θα ήταν μέχρι χτες επίκαιρο θέμα. Όχι, εδώ ήταν για τον ηφαιστειακό χειμώνα που μιλήσαμε, για τη Σαντορίνη εκεί που είχαμε. Αν μπορείτε να την βρείτε.
1: Πάμε σε διακοπή τότε και θα γυρίσουμε με τις διαφάνειες. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, βρήκαμε και τη διαφάνεια και θέλω λίγο για τη Σαντορίνη να μας πείτε τώρα. Πάμε λοιπόν στα ρήγματα. Θέλατε να πείτε. Εγώ σας ρώτησα αυτό που βγήκε με τα μάγματα. Αν σχετίζεται. Τι θέλετε να πείτε με βάση?
0: Κοιτάξτε. Του γράφω και το λέω, το μάγμα καραδοκεί πάντα εκεί. Είναι κάτω από τις Καμένες. Αλλά όχι μόνο εκεί, είναι και αυτό που είπαμε και βορειοδυτικά της Σαντορίνης, το Κολούμπο, εκεί τη σειρά που φαίνονται τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Αυτό το 2011-2012 είχαμε μια κρίση πάλι, άρχισε να ανέρχεται, ανύψωσε τη Σαντορίνη περίπου 10 εκατοστά. Ορισμένα σημεία της Σαντορίνης. Είχαμε πρώτη φορά, βλέπετε, και τη σεισμική ακολουθία στο εσωτερικό της καλδέρας, γιατί πριν δεν είχαμε σεισμούς στο εσωτερικό της καλδέρας, που είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, η γραμμή Καμένων στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης. Σταμάτησε. Και μετά επανήλθε στο φυσιολογικό. Ήταν σαν ένα κέικ που φουσκώνει και κάθεται. Το 2024, από το Σεπτέμβριο περίπου, το καλοκαίρι, άρχισε πάλι να εμφανίζεται αυτή η σεισμικότητα στο εσωτερικό της, ενώ μέχρι τότε είχε ηρεμήσει. Αυτή η σεισμικότητα, είπαμε, εμείς στο Ινστιτούτο Μελέτες και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου, οι σεισμολόγοι και οι γεωδέτες, ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο. Αλλά η φύση κρύπτεται στη φυλή μας, είχε πει ο Ηράκλειτος, κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Κάνει ένα σεισμό 3,5 στη Θηρασιά και ξανά οι σεισμοί, όπως βλέπετε εκεί στη διαφάνεια, άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο πιο πέρα από το ηφαίστειο της, του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Και προς την Άνυδρο, να πηγαίνουν μια εκεί πολλοί σεισμοί με μέγιστο μέγεθος 5-5,2 που έφτασε και να εντοπίζονται κατά μήκος συγκεκριμένα ρήγματα. Τότε έγιναν πολλές ανακοινώσεις. Έγιναν και αυτό που λέμε και σπέκουλα. Δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν χωρίς δεδομένα. Επιστήμη είναι με δεδομένα να λένε απόψεις κατά τη γνώμη μου. Τι θα πει κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι εδώ κατά τη γνώμη μου, τα δεδομένα. Έγινε συνέδριο στη Λέσβο μετά της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Έγιναν πάρα πολλά σεμινάρια και συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις. Σήμερα έτσι γενικά είναι ότι ενεργοποιήθηκαν ρήγματα τεκτονικά που έδωσαν αυτούς τους μικρουσμούς, έσπαζαν δηλαδή τα πετρώματα, αλλά από κάτω έμπαινε είτε μάγμα είτε τα ρευστά του αυτού, εκεί μέσα εισχωρούσαν. Και υπήρχε πάλι μεταξύ των επιστημόνων μια διχογνωμία. Η εισχώρηση του μάγματος στα 10 χιλιόμετρα βάθος έκανε και τους σεισμούς, ή προηγήθηκαν οι σεισμοί για να δώσουν διέξοδο στο μάγμα. Κάπου εδώ είναι το...
1: Η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Ακριβώς, αλλά ακριβώς. Δεν είναι έτσι εδώ όμως.
0: Εκεί ακόμη δεν συμφωνήσαμε πλήρως, αλλά τελικά υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα, οι μηχανισμοί γέννησης σεισμών, που δείχνουν ότι ήταν τεκτονικοί σεισμοί, ότι εισχώρησε κάποιο υλικό, δεν έφτασε στην επιφάνεια, μπορούσε να έχει φτάσει και ακόμη και να έφτανε θα έκανε μια μικρή εμφάνιση υποθαλάσσια,
1: ναι,
0: αλλά δεν έφτασε και υποχώρησε. Ξανά.
1: Έχει ξεφουσκώσει τώρα, δηλαδή, ναι, είναι σε φάση ξεφουσκώματος.
0: Η έξαρση αυτή τελείωσε και μάλιστα είχαμε πρόσφατα, το Νοέμβριο, μίλησε ο κ. Παπαζάκος και καθηγητές από την Αθήνα και το Αστεροσκοπείο, ο κ. Καραστάθης κτλ. Και ουσιαστικά είπαν ότι η κρίση, αυτή η σεισμοεφιστιακή, έτσι ονομάστηκε, η ηφαιστειοτεκτονική, τελείωσε και είναι μια φυσιολογική διεργασία. Όχι ότι δεν υπάρχουν σεισμοί, υπάρχουν κατά καιρούς, και κανένας μικρός 3,5, ανάλογα που θα γίνει, τον αντιλαμβάνονται σε ορισμένα σημεία μόνο της Σαντορίνης ή της Αμοργού.
1: Πείτε μου κάτι όμως, επειδή η Σαντορίνη έχει δώσει... Δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά.
0: 56, σας είπα.
1: 56.
0: 70 χρόνια συμπληρώνεται.
1: Μάλιστα. Είχε δώσει φωνικό σεισμό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και μέλη της οικογένειας του έμνηστου ηθοποιού του Παντελή Ζαρβού είχαν χαθεί εκεί. Το λέω έτσι για την ιστορία. Πολλοί είχαν χαθεί. Σας προβληματίζει, μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό η Σαντορίνη με αυτή
0: Κοιτάξτε,
1: την εικόνα?
0: Βλέπετε τους σεισμούς ότι έχουν μια βορειοανατολική νοτιοδυτική διεύθυνση. Και τα ηφαίστεια και τα χριστιανά στην ίδια διεύθυνση. Εκεί μέσα παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα του Αιγαίου, που το κόβει τη διαγώνια του Αιγαίου. Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι ηφαίστειο-τεκτονικό. Από κάτω λειτουργεί και το μάγμα και η τεκτονική. Είναι πραγματικά μια και αυτή μια σημαντική τεκτονική γραμμή που... Περισσότερο από τα άλλα ρήγματα συνδέεται και με την ηφαιστειακή δράση και με τους τεκτονικούς σεισμούς. Είναι παράξενη.
1: Άρα χρήζει διαρκώς παρατήρηση.
0: Συνέχεια.
1: Λέτε. Πείτε μου κάτι, αυτά που λένε μερικές φορές και μοιάζουν και λίγο αμερικάνικα, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Του χρόνου θα έχει έκρηξη ηφαιστειακή. Τα έχετε ακούσει, δε. Αφού στο Ινστιτούτο είναι δυνατόν να μην τα ακούτε. Πώς τα ακούτε όμως? Τι καταλαβαίνετε και τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος?
0: Τι σας είπα, σε κάθε μεγάλο σεισμό γεννιούνται εκατομμύρια, χιλιάδες φήμες. Και σε τέτοιες κρίσεις οι φήμες κάνουν μεγάλη ζημιά. Άσχετοι άνθρωποι, δεν ξέρω και για ποιο λόγο, διαδίδουν, και σήμερα είναι και πιο εύκολα με το διαδικτύο να διαδίδεις. Και εδώ και σε πολλά άλλα θέματα γράφει καθένας, να μην το χαρακτηρίσουμε πώς. Δεν έχουν καμία βάση αυτά τα πράγματα.
1: Αν υποθετικά μπούμε σε διαδικασία, οψέποτε, παραγόντων έκρηξης ηφαιστείου. Είπατε εσείς ότι πια εκεί έχουμε απαντήσεις ως επιστήμη και τεχνολογικά. Εγώ έχω μια ερώτηση παγίδα. Και αν σας έρθει ένας σεισμός χτύπα ξύλο, λαϊκή βασκανία, 8,5-9 ρίχτερ, αυτός δεν μπορεί να πυροδοτήσει σε τέτοιο βαθμό που να ευνηδιάσει αυτούς που παρατηρούν το ηφαίστειο? Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο αυτό που λέω.
0: Ναι. Εξαρτάται βέβαια την περιοχή. Α. Αν είμαστε ενεργά ηφαιστειακά κέντρα.
1: Άρα παίζουν πολλά ρόλο.
0: 9 ήταν ο σεισμός αυτός του μεγάλου τσουνάμι του Ινδικού το 2004. 9 ήταν. Υπάρχουν 4-5 σεισμοί τον 20ο αιώνα με 9 μέγεθος. Στην Καμτσάτκα όμως, ναι. Χερσόνησος Καμτσάτκας, που είναι η Χερσόνησος με τους πολλούς καπνούς που τη λένε, γιατί έχει πάρα πολλά ηφαίστεια, εκεί συνδέονται σεισμοί. Ξέρετε τι είναι.
1: Άρα όλα έχουν το ρόλο.
0: Αν είναι νότια από την Κρήτη στη θάλασσα, δεν έχει καμία σχέση με την ηφαιστειότητα. Ή αν είναι στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα που έχουν συμβεί σεισμοί μέχρι 7,5, δεν έχουν καμία σχέση με την ηφαιστειότητα.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Πάμε λίγο στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, γιατί όταν είπαμε ότι θα συνομιλήσουμε απόψε, κύριε Παυλίδη, είπα ότι πρέπει να μας πείτε λίγο και για τα ενεργά ρήγματα. Λοιπόν, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για να μην πάθει ούτε πανικό, αλλά με ψυχραιμία να αντιληφθεί ποιο είναι το ανάγλυφο τελικώς?
0: Μα είπαμε αυτό το ωραίο ανάγλυφο, αυτό το ωραίο Αιγαίο, οι υψηλές κορφές και οι βαθιές θάλασσες και τα νησιά μας είναι αποτέλεσμα τέτοιων ρηγμάτων και δραστηριοποίηση αυτών των ρηγμάτων. Τώρα το ρήγμα το φαντάζονται οι άνθρωποι και δυστυχώς όταν σας είπα ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και γνώση, σε ένα άνοιγμα.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Ένα χάσμα της γης.
1: Αν δεν είναι αυτό όμως.
0: Δεν είναι. Ξέρετε, είναι, τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά.
1: Για δείξτε λίγο τον κύριο καθηγητή, ξανακάντε την κίνηση για να το καταλάβω.
0: Τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά είναι τόσο πιεσμένα, υπάρχουν τόσο θαράστες πιέσεις, σχεδόν είναι κολλημένα. Άλλο αν κυκλοφορούν μέσα ρευστά και του μανδύα και του φλοιού.
1: Εμείς ρήγμα αισθανόμαστε αυτό που βλέπουμε συνέπεια μετά το σεισμό που λέμε άνοιξη γη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τις περισσότερες φορές είναι το σεισμικό το ρήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από κατολισθήσεις, από αποδόνηση ζυμάτων κτλ. Ή πολλές φορές και το σεισμικό το ρήγμα φτάνει και ανοίγει πολύ επιφανειακά, σε ένα, δύο, τρία, πέντε μέτρα, όχι παραπάνω. Τα ρήγματα αυτά τα αναγνωρίζουμε με γεωλογικά κριτήρια. Ο φλοιός, όλος ο φλοιός της γης έχει ρήγματα. Αλίμονα μου δεν είχε. Από εκεί κυκλοφορούν τα υγρά, από εκεί βγαίνουν αέρια. Αναπνέει η γη. Η γη αναπνέει. Γι' αυτό τη λέμε και ζωντανό πλανήτη. Και ούτε όλα τα ρήγματα είναι ενεργά. Κάποια λειτουργήσαν στο πολύ παλιό γεωλογικό παρελθόν. Εκατομμύρια χρόνια έκαναν τον κύκλο τους και τελείωσαν. Αυτά που τα λέμε ενεργά ρήγματα, γιατί τώρα περάσαμε στην ειδικότητά μας, αφού περιπλανητήκαμε σε
1: είναι
0: πολλά παρεμφερία.
1: Αυτά που είναι κίτρινα επισημασμένα.
0: Κοιτάξτε, είναι οι διάφορες βάσεις δεδομένων που επιχειρήσαμε να κάνουμε. Στον πρώτο ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε εμείς για όλη την Ελλάδα, για όλο το Αιγαίο. Αντίστοιχα και άλλοι και γειτονικές χώρες, ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Τώρα όμως, αν δείξετε την επόμενη διαφάνεια, αυτά είναι που συνδέονται και με τους σεισμούς και η ηφαιστειότητα μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Προχωρήστε στην επόμενη. Εδώ, δεξιά, βλέπετε τη νέα βάση δεδομένων που γίνεται τώρα με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Πολιτικής, το Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και όλα τα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα της χώρας, ξανά από την αρχή, αν και είχαν γίνει τέτοιες βάσεις και το δικό μου το εργαστήριο και το γεωδυναμικό είχαν επιχειρήσει να κάνουν τέτοιες βάσεις δεδομένων, μια καινούργια αρχή, έχω γίνει και τη διεύθυνσή της και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που μας έχει δώσει εκείνο το χάρτη μας δίνει τα υποθαλάσσια ρήγματα, γιατί με το σκάφος Αιγαίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερο. Και επιμένουν ότι χρειάζεται και ένα καινούργιο σκάφος. Μια τέτοια χώρα.
1: Όχι επιμένουν, χρειάζεται χθες.
0: Ναι.
1: Και όχι σκάφος, σκάφη.
0: Το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι συνάδελφοι επιμένουν. Γιατί χρειαζόμαστε και τα υποθαλάσσια, δεν τα γνωρίζουμε καλά. Πάρα πολλοί σεισμοί και κυρίως τα τσουνάμι γίνονται από υποθαλάσσια ρήγματα. Και αν και γνωρίζουμε πολλά, ξέρουμε ότι συνδέονται με αυτά οι σεισμοί και πολλές φορές μας ευνηδιάζει η φύση, όπως τον τελευταίο σεισμό στη Λάρισα το 23, είχαμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ενεργά ρήγματα στον Τύρναβο κτλ. Δεν έγινε σε εκείνο που το ξέραμε με βεβαιότητα και το θεωρούσαμε ότι ένα πιθανό ρήγμα που μπορεί να ενεργοποιηθεί και έγινε σε διπλανό που δεν το είχαμε καταγραφεί.
1: Σε διπλανό, ακριβώς. Θέλω να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, γιατί μου αρέσει μια έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει εδώ. Οι σεισμοί είναι οι κτύποι της καρδιάς της γης. Αυτή η διαφάνεια εδώ δείχνει ακριβώς τι γίνεται σεισμικά στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, όταν σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, μικρούς ανεπαίσθητους που τις καταγράφουν μόνο σεισμικά όργανα ευαίσθητα, έχουμε και τους σιωπηλούς σεισμούς. Αυτή είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι υπερευαίσθητα όργανα μόνο τους γράψουν και παγκοσμίως έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο εφτάριδες, ακούμε. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1-2 εξάριδες. Ευτυχώς οι περισσότεροι γίνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές στις θαλάσσιες μας περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η γη είναι σε μόνιμη διέγερση.
1: Μάλιστα. Αν κρίνω πάντως από το τι γίνεται στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ευτυχώς θα λέγαμε που υπάρχει θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, γίνονται μεγάλοι σεισμοί. 6,7, 7 και 7,5. Οι περισσότεροι περνούν, κουνηθήκαμε, τρομάξαμε, ξεχάστηκαν. Γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm.
1: Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, ρήγματα και σεισμοί, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα.
0: Εκεί είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο για να γίνει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας τα επίκεντρα των σεισμών και τα μεγέθη τους. Χρησιμοποιήθηκαν τώρα τελευταία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρόγραμμα όπως είναι το ΣΟΕΡ εκεί που το λέγουμε ευρωπαϊκό και γίνεται η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιοχών. Βλέπετε όσο πάμε πιο κόκκινο σκούρο χρώμα τόσο έχουμε και τις πιο περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα. Ποια είναι η Βόρεια Τουρκία, η Δυτική Μικρασία, η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η Ρουμανία και όλη η Ιταλία. Έχουμε εκεί και στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία μόνο στα Πυρηναία και στη Σιέρα Νεβάδα.
1: Αυτό είναι άξιο παρατήρησης. Ναι. Θέλω να δούμε πολύ γρήγορα τις άλλες δύο διαφάνειες, σεισμικά ρήγματα αμοργού Σαντορίνης. Χριστιανών, έτσι, για
0: αυτά που σας
1: τα
0: περιέγραψα, κοιτάξτε εκεί τις μεγάλες γραμμές, αυτή που λέμε από τα Χριστιανά, τις Καμένες και Φυρά, και η άλλη μεγάλη γραμμή, Κολούμπο, και στην τελευταία κρίση αυτό που μας απασχόλησε εξ αρχής ήταν αν το ρήγμα του 56 ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτό της ενεργοποίησης. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτά τα ρήγματα έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Κάνουν 500 και χρόνια για να ξαναενεργοποιηθούν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ρήγμα του 56 και αποδείχτηκε αυτό στην τελευταία κρίση.
1: Το κρατώ αυτό.
0: Η Κρήτη είναι... δυστυχώς δεν σας έδωσα... έχω ένα, όχι δικό μου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Μπορεί να το δείξει άραγε η κάμερα αυτό. Το σχήμα... Δυστυχώς δεν σας το έστειλα.
1: Τι θέλατε να δείξετε?
0: Εδώ είναι η Κρήτη και αυτά που σας είπα.
1: Θα το δείξετε προς την κάμερα εκεί. Εκεί
0: νομίζω φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ή εκεί να το δείξω? Όχι. Ναι. Βλέπετε πως είναι η Κρήτη, η Γάβδο που σας έλεγε ένα βουνό, η Τάφρη η μεγάλη, του Πλίνιου που φτάνουν 2.000 και έχουμε 4.000 μέτρα. Εκεί είναι μεγάλα ρήγματα. Και ευτυχώς όσο απομακρύνονται προς την Αφρική, εκεί και μεγάλος σεισμός να γίνει, θα είναι αισθητός βέβαια, αλλά χωρίς καταστροφές. Και αυτά είναι περίπου τα ρήγματα που περιβάλλουν την Κρήτη, την νότητα μεταξύ Κύθερα και Αντικύθερα και την Πελοπόννησο, αλλά στην ενδοχώρα και της Κρήτης και της Ελλάδος τα ρήγματα είναι μικρότερα, άρα μπορούν να δώσουν μικρότερα μεγέθη.
1: Ποιο είναι πιο επίφοβο για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, το βόρειο ή το νότιο?
0: Τα νότια.
1: Τα νότια πάντα. Άρα η θάλασσα με έναν τρόπο εξακολουθεί να λειτουργεί για την ώρα ως ασπίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα κίτρινο, αν θέλετε, να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αφού η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς.
0: Αραιά και σπάνια.
1: Αραιά και με προλάβατε. Με προλάβατε. Γιατί θα σας ρωτούσα αν υπάρχει μία περιοδικότητα χρονική στην οποία θα μπορέσατε να πείτε ότι σε αυτό το βάθος χρόνου θα πρέπει να περιμένουμε χοντρικά ένα 7, ένα 8, ένα 6,5. Λέτε αραιά και σπάνια.
0: Τα μεγάλα, τα ακραία γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλα, αλλά είναι σπάνια, πολλές φορές κάθε χίλια χρόνια εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι περιοδικότητα με τόσα λίγα δεδομένα. Είναι αντιεπιστημονικό να λες.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι στον ελλαδικό χώρο μετά από τόσα χρόνια ηρεμίας
0: για
1: ναι.
0: Όταν γίνεται στατιστική και όχι μόνο αξιολόγηση και μπορούν να προσδιορίσουν περιόδους όπως σας είπα έξαρσης και ύφεσης σε γενικές γραμμές αυτό. Ας περιοριστούμε σε αυτό.
1: Ο Κορινθιακός είναι ένα κομβικό σημείο, προσέξτε τώρα τι σας ρωτώ, σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής από τη μία, είναι η Κόρινθος φυσικά, είναι το Αίγιο, είναι η Πάτρα, είναι η Ναύπακτος απέναντι. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Είναι πραγματικά, όπως σας είπα και εξ αρχής, και γεωλογικά εντυπωσιακό το φαινόμενο του Κορινθιακού. Η μεγάλη ραχοκοκαλιά οροσειρά, που είναι βόρεια, βορειοδυτική, νοτιοανατολική, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, κόβεται. Και ξέρετε ότι ανοίγει ο Κορινθιακός με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα Αρίου Αντιρίου υπολογίστηκε σε 100 χρόνια, ένα maximum βέβαια πήραν, μια ακραία περίπτωση μέχρι 2 χρόνια και είναι υπολογισμένο να τα ανοίξει. Αν και ο Ανατολικός Κορινθιακός, όπου είναι και τα μεγαλύτερα βάθη, αλλά είναι μια περιοχή ακριβώς, διότι είναι ένα τεκτονικό βύθισμα, όπως λέμε. Και έχει πολλά ρήγματα, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και εμείς και με διδακτορικές διατριβές και πολλοί συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της Αθήνας. Είναι μεγάλο αντικείμενο.
1: Δεν είναι μόνο οι Αλκιονίδες, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Γιατί έχουν το όνομα, αλλά έχει όλο ο Κορινθιακός.
0: Αλλά οι Αλκιονίδες έμειναν διότι έγινε ο σεισμός του
1: 1981. Ναι, αλλά λέτε
0: ότι επηρέασε την Αθήνα.
1: Αλλά όλο ο Κορινθιακός έχει τη χάρη.
0: Φυσικά. Όπως έμεινε και στην Αθήνα φόβητρο τη Αταλάντη. Το ρήγμα. Κάθε φορά είναι τη Αταλάντη.
1: Μισό λεπτό, με προλάβατε. Μα μη μου κλέβετε τις τελευταίες ερωτήσεις εκπομπής. Λοιπόν, πριν την Αταλάντη θέλω να μου πείτε Θήβα. Άλλος μεγάλος καημός.
0: Εγώ δεν θα σας πω για σεισμούς. Όχι. Και κανονικά ούτε οι σεισμολόγοι πρέπει να λένε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο για ρήγματα. Υπάρχουν ρήγματα.
1: Ναι, υπάρχουν ρήγματα Στίβα.
0: Φυσικά.
1: Που μπορεί να δώσουν ένα σεισμό που εξηγεί.
0: Τότε των Αλκιονίδων.
1: Ναι.
0: Έδωσε 6,7 και την ίδια νύχτα έδωσε κι άλλον σεισμό. Αλλά ήταν Φεβρουάριος. 4 Μαρτίου έδωσε Καπαρέλι Πλατέες.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εκεί είναι οι Ερυθρές. Είναι Αυλώνα μέχρι τον Οροπό. Υπάρχει μια ζώνη ρηγμάτων. Υπάρχουν.
1: Ωραία. Για έλατε τώρα στην Αταλάντη. Κάθε φορά
0: ναι.
1: Το ρήγμα της Αταλάντης.
0: Φόβητο.
1: Και επειδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο μύθοι για την Αταλάντη. Το ένα είναι το ρήγμα, το οποίο αν ενεργοποιηθεί θα καταστραφεί μισή χώρα. Τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από την Αταλάντη, αλλά εδώ βοηθάνε, με συγχωρείτε, και από χαρακτηρισμοί με τον τρόπο που τους κάνει ο Τραμπ, είχαμε UFO. Τα ξέρετε αυτά. Έχουν ακουστεί τη δεκαετία του 80. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ προσεκτικά. Ρήγμα Αταλάντης.
0: Σας παρακαλώ. Το ρήγμα Αταλάντης
1: ναι.
0: Έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά και από τη δική μου ομάδα, από μια ομάδα πολύ καλή παλαιοσεισμολόγων Ιταλών και από πολλούς άλλους συναδέλφους, και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το ρήγμα έχει περίοδο επανάληψης τέτοιων σεισμών 700 με 800 χρόνια μπορεί να πιάσει και τα 1000 χρόνια. Δηλαδή το πιο ασφαλές ρήγμα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Γελώ. Ναι. Γιατί βέβαια ξέρετε, αλλά, αν εκεί κοντά.
0: Αλλά είναι η ενάμιση του σεισμού του 1894.
1: Μάλιστα. Αν εκεί κοντά τώρα, κοντά στο ρήγμα αυτό, κάτσε ένα σεισμός, θα πούν δεν τα λέγε καλά ο καθηγητής. Εσείς είστε πολύ σαφείς σε αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς από την πολυσεισμολογία. Έγιναν τομές εκεί πέρα και βρέθηκε επανάληψη. Βέβαια.
1: Πόσο σεισμός ήταν τότε?
0: Ήταν δύο σεισμοί.
1: Δύο
0: σεισμοί. Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής που είχαν σκοτωθεί στην εκκλησία πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Διπλός σεισμός ήταν εκείνος. Της τάξης του 7. Και ξέρετε, η Αταλάντικη ακτή βυθίστηκε κοντά στα 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα ήταν η μετατόπιση του ρήγματος. Και ξέρετε, αν περνάτε από εκεί που είναι τα διόδια της
1: Τραγάνας.
0: Και φαίνεται και το ρήγμα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Έχει χαρακτηριστεί από Βρετανούς γεωλόγους.
1: Ως παρατήρηση,
0: Ναι, ως παρατήρηση η επιφάνεια του ρήγματος. Από αυτό το σεισμό είχε δημιουργηθεί το Γαϊδουρονήσι. Τα 2 μέτρα εκεί η θάλασσα ήταν Χερσόνησος. Παλί οι αγγλικοί χάρτες το έχουν Χερσόνησο. Αλλά.
1: Όχι Γαϊδουρονήσι. Γαϊδουρονήσι ή Φιδονήσι.
0: Και Φιδονήσι το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και σας είπα, έκανε
1: λάθος. Γιατί Γαϊδουρονήσι λέμε εδώ τη Χρυσή, για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό έσπευσα.
0: Και ο Στράβωνας είχε κάνει λάθος, είχε πει στο 426 π.Χ. ότι δημιουργήθηκε η Αταλάντη. Δεν δημιουργήθηκε. Ο Θοκυδίδης είναι πιο σαφής, ήταν και πιο κοντά.
1: Και πιο έγκυρος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Χρονικά.
1: Φεύγω από αυτό, το σπάσατε αυτό.
0: Εγώ σας είπα ότι δείχνουν δεδομένα. Τώρα η φύση της Κρήτης στη Φιλία θέλει να κάνει δύο σεισμούς μαζεμένους.
1: Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και εκεί τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός σεισμού.
0: Εκεί ξέρουμε πολύ καλά το ιστορικό παρελθόν.
1: Είναι και ο τόπος στον οποίο διαβιείτε και μιλάτε. Αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιο ρήγμα θα σας φόβιζε περισσότερο στην περιοχή?
0: Από το σεισμό του 78 που δεν γνωρίζαμε σχεδόν κανένα ρήγμα, το 78, έχει γίνει άλματα σε αυτήν την... Έχουν καρτογραφηθεί όλα τα λίγματα των λιμνών. Βόλβης. Λαγκαβά, η Αγία Βασιλείου όπως λέγεται. Τα ρήγματα κοντά στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη του Σβεστοχωρίου που τότε έδειξε να ενεργοποιείται με μικρούς σεισμούς, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Ακόμη και ρήγματα και εντός του πολυεδημικού συγκροτήματος. Έχουμε προσδιορίσει ρήγμα στη Βούλγαρη, εκεί που περνάει το μετρό. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα, άλλαξε ο σταθμός του μετρό κτλ. Ένα ρήγμα είναι των βασιλικών, του Ανθεμούντα όπως λέμε, γραμμή από Ρίσιο προς Αγγελοχώρη, περνάει από Περαία, ενεργοποιήθηκε από υπεράντληση, μας έδειξε που είναι το ρήγμα, να το χαρτογραφήσουμε καλύτερα. Έχουν γίνει σενάρια για αυτό το ρήγμα από μηχανικούς του Πολυτεχνείου μας, αν μπορούν να επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ξέρουμε πότε. Τα ρήγματα, σας λέω, έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Δεν ενεργοποιούνται κάθε μέρα. Θέλουν 200, 500, 1000 και χρόνια. Καμιά φορά και 2000 χρόνια για να ενεργοποιηθούν. Να μείνουν σε αδράνεια για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Βέβαια, τότε ισχύει ένας άλλος κανόνας. Όσο μεγαλύτερο χρόνο παραμένει οι αδρανές, άρα συσσωρεύονται τάσεις, μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Έτσι είναι περίπου τα ρήγματα της Τράκης. Την κατατάσσουμε και αυτήν ασεισμική, όπως η χαμηλή σεισμικότητα, όπως τη δυτική μου Μακεδονία, που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και έγινε ο 6,6 το 1995. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια, εντός εισαγωγικών να μην μας παρεξηγήσουν, γιορτάσαμε ή κάναμε την ανάμνηση, κάναμε και εκδηλώσεις και εκθέσεις εμείς ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα 40 χρόνια, το 18, τώρα σε 2 χρόνια θα είναι τα 50 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με τον υπότιτλο «Οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν». Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και βέβαια σας είπα ότι πρέπει να τα μαθαίνουμε υποσυνείδητα και όχι μόνο και με τη γνώση. Προχτές ήμασταν εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει στη Σεισμική Τράπεζα. Τουλάχιστον όλα τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν. Είστε η μοναδική που έχετε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τη Σεισμική Τράπεζα και στο ΣΥΓΡΙ. Το...
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το πυκνό πρόγραμμα έχει βοηθήσει να σπάσουν, ναι, πάρα πολλές, ναι,
0: Εκεί είναι αυτό που τις αρχικές ερωτήσεις που με κάνατε, ότι ο φόβος, πώς ξεπερνιέται ο φόβος. Τα νέα παιδιά πρέπει να περνούν όλα από τις σεισμικές τράπεζες, να νιώθουν και εκεί, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την νεανική αφέλεια και τη χαρά, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς ανεβήκαμε μεγάλοι άνθρωποι και ήμασταν σαν παιδιά. Καθίσαμε στα τρανία να νιώσουμε σεισμούς.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει μια περιοχή, δεν θα το πείτε τηλεοπτικά, που θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι έτσι περαιτέρω στο μικροσκόπιο της παρατήρησης εσάς των επιστημόνων, είτε οι γεωλόγοι είναι, είτε...
0: Εμείς και η δικιά μου ειδικότητα που είναι τα ενεργά ρήγματα, τα σεισμικά ρήγματα, είναι να εντοπίζουμε τα ρήγματα, να τα εκτιμούμε τι μέγεθος μπορεί να δώσουν, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 50%, σε 500 ή σε 1000 χρόνια. Αυτά είναι όμως, τα εφαρμόζουν μετά η μηχανική. Πολλοί λένε, α, τι κάνει μωρέ η γεωλογία, τι κάνει η σεισμολογία, τίποτα. Ξέρετε τι μεγάλη συμβολή υπάρχει στα τεχνικά έργα, στα μεγάλα τεχνικά έργα, κυλαδογέφυρες, σύραγγες, φράγματα. Αν εντοπιστεί ένα ρήγμα και πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, είναι αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Εμείς τα υπολογίζουμε και λες το μηχανικό, πάρ' το υπόψη, ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός, θα το λάβεις εσύ υπόψη σου. Υπάρχουν και τα πιθανολογικά μοντέλα που, αυτό που σας είπα, μπορεί να πει σε 100-200 χρόνια να ενεργοποιηθεί, τι επίδραση θα έχει στο τεχνικό έργο. Βέβαια δεν εφαρμόζονται αυτά για κοινές. Αν και έπρεπε να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες. Mm. Γιατί υπάρχουν και ρήγματα και μέσα στις πόλεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πάντα το έδαφος παίζει και αυτό ξεχωριστή σημασία.
0: Μεγάλο ρόλο.
1: Αλλιώς είναι τα μαλακά, αλλιώς είναι τα σκληρά.
0: Πολύ μεγάλο
1: ρόλο. Τα αργυλώδη και πάει, ναι, λέγοντας.
0: Εδώ στο τέλος του βιβλίου, επειδή παρακολούθησα σεμινάρια και μηχανικών και από την Αμερική διαδικτυακά αυτή τη φορά, είναι πολύ μεγάλο μάθημα ο τελευταίος σεισμός στο Καχραμάν Μαράς και στην Τουρκία. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα και τι όλοι λένε, α, μωρέ, κακές κατασκευές. Δεν είναι αυτό. Ακόμη και παλιές κατασκευές δεν πάθαν ζημιές. Οι καινούργιες με τον πολύ σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας, που μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται, αν δεν ήταν, γιατί έχουν γίνει κατά κόρο και εκεί και πολλές ατέλειες, ας το πούμε, από τους εργολάβους, έπαθαν ζημιές, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύνσεις κοντά στο ρήγμα που ήταν κτισμένοι. Και πρώτη φορά έχουμε τόσο πολύ καλά δεδομένα, γιατί οι Τούρκοι είχαν γεμίσει με επιταχυνσιογράφους το ρήγμα και ήταν και τυχεροί τώρα, εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν και οι τηλεθεατές, που έγινε και σεισμός και έχουμε δεδομένα γιατί εδώ έγινε τόσες καταστροφές και δίπλα δεν έγιναν. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα για τους μηχανικούς, για χρόνια πρέπει να μελετούν εδώ και να βγουν, συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή πολλούς μύθους απόψε τους σπάσατε. Αποτέλεσμα γνώσης, ορευμένης εμπειρίας. Υπάρχει μία αφήγηση που λέει στα σκληρά εδάφη, ακολουθώντας βεβαίως και τον γενικό κανονισμό δόμησης, αν σε βρει ο σεισμός στην κατασκευή, αντέχει περισσότερο από ό,τι στα μαλακά. Ισχύει αυτό?
0: Καταρχήν είναι σωστό. Αλλά τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στη φύση.
1: Προφανώς τίποτα δεν είναι, ναι, μονοσήμαντο.
0: Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι με απλώνεις, όπως έκανε το δικό μας το εργαστήριο γεωφυσικής στη Σαντορίνη, 1000 μικρό σεισμογράφους στη Σαντορίνη, ακριβώς για να δούμε τη διαφορά συμπεριφορά από εδώ. Στα 10 μέτρα, στα 2 μέτρα, συμπεριφορά του εδάφους διαφορετική. Αυτό που είπατε καταρχήν είναι σωστό. Πραγματικά υπάρχουν εδώ και αυτά τα αναδεικνύουν στις πόλεις, αυτό που σας είπα, μικροζωνικές μελέτες, που κατά παράξενο τρόπο δεν έχουν γίνει ακόμα οι προδιαγραφές στην Ελλάδα πώς πρέπει να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες.
1: Ασεισμική περιοχή υπάρχει?
0: Θεωρητικά όχι. Και μερικές που είχαν χαρακτηριστεί χαμηλή σεισμικότητα όπως η Δυτική Μακεδονία μας ευνηδίασε. Και μάλιστα εγώ έκανα εκεί τη διδακτορική μου διατριβή στη Δυτική Μακεδονία. Έλεγα, εντόπιζα ενεργά ρήγματα, το ότι ήταν και τα έργα της ΔΕΗ και τα λοιπά. Ρωτούσαν τη γνώμη μου. Η μηχανική λέει, τι μου λέτε ενεργό ρήγμα, εσείς οι γεωλόγοι λέτε και το 1 εκατομμύριο ένα ρήγμα ενεργό. Όχι, λέμε των 10.000 χρόνων ενεργό ένα ρήγμα. Και έλεγα όμως η περιοχή έχει ενεργά ρήγματα. Και έλεγα στο σύντομο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής της ζωής μου, δεν θα δω σεισμό. Κι όμως είδα 6,6 μεταξύ Κοζάνης, Γρεβενών σε συγκεκριμένα ρήγματα που τα υποτιμούσαμε. Αυτό που ρωτήσατε, ασεισμική, ούτε η Θράκη, που όπως είδατε στο χάρτη, η Θράκη, ξέρετε στη Θράκη ότι έχουμε το 1750 στην Αδριανούπολη περίπου 7,5 τον εκτιμούμε. 1829 δράμα Ξάνθη της Σαμοθράκης στο σεισμό, αλλά τώρα έχει η ησυχία και παρουσιάζεται ως χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής. Ούτε εκείνη είναι σεισμική. Απλώς έχουν πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης.
1: Οι λιγότερο ταλαιοπερημένες περιοχές της χώρας.
0: Οι Κυκλάδες στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα οι Κυκλάδες.
0: Ναι, οι Κυκλάδες, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι γύρω-γύρω είναι η πιο συμπαγής ξηράτης από το... Η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική ξεκινάει από τη μισή Αθήνα και σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, εκτός από τη Σαντορίνη βέβαια, αλλά γύρω-γύρω έχει υπάρξει σεισμικότητα και τους επηρεάζουν.
1: Στον κόσμο, αν σας ρωτήσει κανείς, ασεισμική περιοχή?
0: Υπάρχουν οι μεγάλες, οι λεγόμενες καρτονικές περιοχές, οι οποίες είναι οι πυρήνες των Υπήρων, όπως οι χώρες της Σκανδιναβίας, το κέντρο της Αφρικής, η Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, αλλά τίποτα απόλυτο, ο κεντρικός Καναδάς, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ξέρετε, όταν, για άλλους λόγους, όταν έλυναν οι πάγοι στην Σκανδιναβία, είχε αποδειχθεί και στην Σκωτία, και ανέβαινε γρήγορα, είχαμε και εκεί σεισμούς. Είχαμε σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Από ισοστατικούς λόγους. Η γη είναι πάρα πολύ κινητική. Δεν έχουμε σεισμούς βέβαια τα τελευταία 10.000 χρόνια εκεί πέρα στην Σκανδιναβία και τη λέμε σεισμική.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Παυλίδη, αγάπα το σεισμό σου? Γιατί εσείς ως επιστήμονας μάλλον... αφού σκέφτεστε πρώτο δεν υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί όταν υπάρχουν και εσείς θα το κοιτάξετε, για σας είναι το καλύτερο πεδίο. Αγάπα το σεισμό σου? Και πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτά που εσείς εισαγωγικά στο βιβλίο έχετε, την ποίηση?
0: Ο σεισμός είναι ένα φοβερό, όπως είπαμε, για την ψυχολογία του ανθρώπου φαινόμενο. Είναι όμως ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ο εγκέλαδος που λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο εγκέλαδος.
0: Και όταν περιέγραφα τη Σικελία, το θεωρούν στη Σικελία ότι είναι ο εγκέλαδος θαμένος. Πολύ ωραία έκφραση αυτή. Λοιπόν, είναι μια φυσική διεργασία. Πρώτα απ' όλα εμείς τη βλέπουμε έτσι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπατε. Είναι οι αναπνοές του ίδιου του πλανήτη. Η απόδειξη ότι ο πλανήτης είναι ζωντανός.
0: Είναι ζωντανός. Γι' αυτό έχει και ζωή ο πλανήτης. Ξέρετε, άλλοι πλανήτες δεν έχουν σεισμούς. Η Σελήνη που μπόρεσαν και βάλανε εκεί τους ίδιους σεισμογράφους που έχουμε εδώ, υπάρχουν και στη Σελήνη. Έχει ένα παχύ φλοιό, κάτι ελάχιστες σεισμικές δονήσεις και είναι νεκροί πλανήτες. Δεν έχουν αυτή τη γεωλογική ποικιλία, την γεωποικιλότητα που λέμε, από την οποία είναι το νήμα της ζωής ξεκινάει από τη γεωποικιλότητα. Είναι ζωντανός πλανήτης, γι' αυτό έχει και ζωή απάνω του. Αν δεν είχαμε σεισμούς, έτσι το λέω απλά, δεν θα είχαμε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι μόνο. Σας είπα και τα ρήγματα, μέχρι το ήλιο έρχεται από το Μανδύα, από 100 χιλιόμετρα βάθος και βγαίνει στην ατμόσφαιρα. και πολλά άλλα αέρια, αναπνέει και όλα η γη. Αυτά δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε άνθρωποι. Εδώ μέσα έβαλα τους φίλους μου εδώ του βιβλίου να γράψουν και ποίηματα για τον ανθρώπινο πόνο, για τους νεκρούς,

0: Παρόλο που αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε, ότι είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Σε μια συζήτηση που μας πήγε μπρος πίσω σε πάρα πολλά όμως ζητήματα.
0: Εσείς την οδηγήσατε.
1: Εσείς έχετε μια ικανότητα στην αφήγηση. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που μείνατε κοντά μας και σε αυτή την εκπομπή. Είναι προφανές ότι δεν είναι ένα ξύλινο μότο, ότι πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε, πώς ζούμε και τελικά ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί, όπως είπε ο κύριος Παυλίδης, ζουν την ίδια τη γη. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλήφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
7: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί

0: Μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
8: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ, στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν, ε? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
14: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
15: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
16: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
15: ναι,
16: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
17: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
18: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
19: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
18: Μακάρι.
19: Αφού ξέρετε τι λέω.
18: Πάμε τώρα.
13: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
20: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
13: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μούση μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, Πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι. Πώς ηρέμησες ρε φίλε, πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψες. Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά, και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας, η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία. και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Ακούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν σε έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν...
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε, σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάσυστα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
13: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία. Λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο από το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα. Γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα. Που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε κι αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν. Είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο. Το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος. Και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο. Όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο. Από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε... ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
22: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
24: Καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
25: Θέατρο Ηλίσια.
26: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
25: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
26: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
25: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
26: Μην το χάσετε.
27: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
28: ναι,
27: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
28: ναι, ναι,
27: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
28: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
27: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
28: ναι,
27: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
28: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
27: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
28: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
27: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
28: Ναι, ποιες πιθανότητες?
29: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
30: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
31: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

στους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσατε μετά από 150 χρόνια να ζείτε ως ιστορικός, πώς θα καταγράφατε τη σημερινή ιστορική περίοδο?
2: Κοιτάξτε, έχετε λάθος ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στην ιστορία. Αρχίζουν ως κωμωδία, δηλαδή μη μου πείτε τώρα ότι δεν χαμογελάτε ή ότι δεν γελάτε κάθε φορά που ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του κυρίου Τραμπ και το σύν αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν χαμογελάτε ή και ενίοτε γελάτε όταν ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του ημετέρου ηγέτη, έτσι, ότι εντάξει ρε παιδί μου, μόνο 4-3 πόσοι είναι θα πάνε σε δίκη, άρα είμαστε ενάρετη παράταξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το απίθανο, σαν να λες ας πούμε ότι έχω 3 εγκληματίες ή τέλος πάντων 3 υπόδικους, άρα οι υπόλοιποι είμαστε de facto αθώοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε ενάρετοι, είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, αλλά τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί και σε περιόδους σκοτεινές της Ελλάδας. Μην μου πείτε ότι δεν γελάγατε εκείνο τον καιρό. Εγώ είμαι μεγάλος και τα πρόλαβα αυτά και με φωτίσανε κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη ζωή μου. Να θυμίσω τους λόγους του Στυλιανού Πατακού. Ένας εχέφρον άνθρωπος με στοιχειώδη παιδεία έσκαγε στα γέλια. Να σημειώσω τις δηλώσεις του Μπενίτο Μουσολίνη. Έπαιρνε και στυλ αυτός, έπαιρνε και, πώς το λένε, φούσκον, τον έπαιρνε ο κινηματογράφος τότε και είχε μεγάλη σημασία η εικόνα. Οπότε έπαιρνε εκείνες τις τάσεις τις καταπληκτικές, οι οποίες μαζί με τον τότε Σαρλό μας έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια μας τότε. Δεν ζούσα τότε, αλλά τέλος πάντων έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναδεί και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι υποκαθιστούν το πραγματικό, υποκαθιστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για αυτό που εκπροσωπούν, για τις χώρες, τις κοινωνικές ομάδες, τάξεις και συμφέροντα που εκπροσωπούν, και το αντικαθιστούν με ηθοποιία. Με ηθοποιία η οποία φυσικά από την τραγωδία στην κωμωδία οι αποστάσεις είναι πάντα σχετικές και μικρές και μπορεί γρήγορα να ανατραπούν. Λοιπόν, είναι κάτι το κλασικό αυτό στην ιστορία, το βλέπουμε συχνά. Να θυμίσω Ρωμαίους Αυτοκράτορες σε περίοδους κρίσης της αυτοκρατορίας. Όπο Θεέ μου τι ηθοποιή ήταν αυτή και τη γελιότητα εκπέμπανε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ζούμε. Τέτοια πράγματα ζούμε τα οποία συνηφαίνονται με τη συγκυρία μέσα στην οποία περνάει η ανθρωπότητα. Και αν θέλετε με την κρίση που περνάνε οι λεγόμενες ισχυρές και μεγάλες δυνάμεις ή οι χώρες οι οποίες είναι βέβαιες για την ανάπτυξή τους, για το μέλλον τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Γιατί...
1: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Μαργαρίτη,
2: στον κόσμο, ναι.
1: Μένοντας λίγο στη μεγάλη εικόνα και θα έρθω στη μικρότερη στα κάθε μας, γιατί και αυτή πρέπει ένας ιστορικός της σύγχρονης ιστορίας με έναν τρόπο να αρχίσει να την αποκωδικοποιεί, να την καταλάβουμε, γιατί από χθες, σωστά το είπατε, γίνεται μια περίεργη αριθμητική. 11 ήταν, οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 είναι κατηγορούμενοι με τεκμήριο αθωότητας, άρα κερδάμε. Αλλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πρώτα για αυτή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όπως είπατε σωστά, και ήταν προβοκατόρικο το εισαγωγικό ερώτημα, χαίρομαι που αμέσως πιάσατε το νήμα. Κοιτάξτε όμως, από την κωμωδία στην τραγωδία, ένας κρούς δρόμος. Και αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή αφού είπα ότι θα βάλω 20% τέλη εγώ Αμερικανός που ήθελα να σταματήσω τα τέλη που λέγαμε ότι θα βάλουν οι Ιρανοί,
2: 20% και... επί του φορτίου,
1: μάλιστα,
2: για σκεφτείτε
1: επί του φορτίου, αλλά μετά κάνω την κολοτούμπα και αφού κάνω την κολοτούμπα αρχίζω να βομβαρδίζω τους κακούς Ιρανούς. Η απόσταση από το να συμβεί το μοιραίο κάποια στιγμή, διότι ο άλλος ομολογεί, θα χτυπάω πια πολιτικούς στόχους. Γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές. Δηλαδή, και έρχεται και ο Ρούμπιο και λέει, κοιτάξτε, αυτό έχει περάσει τον ντούκου στην ελληνική επικαιρότητα. Γιατί καταργούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν κανένας αρχάγγελος, να θυμίσω στο παρελθόν, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων διεθνώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η τραγωδία πολέμου και φρίκης γενικευμένου δεν είναι σε τόσο απόσταση όσο φανταζόμαστε.
2: Όχι, αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα. Ότι η κωμωδία είναι συγγενής, άμεση συγγενής, πολύ στενή συγγενής της τραγωδίας. Και από το ένα περνάμε στο άλλο ταχύτατα. Ή μάλλον βαδίζουν και τα δύο μαζί. Βαδίζουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το να διακηρύσεις ότι θα. Δεν θα αφήσεις γέφυρα για γέφυρα, ότι θα καταστρέψεις όλους τους ενεργειακούς πόρους μιας χώρας, ότι δεν θα κουνιέται φίλος στους δρόμους κλπ. Αυτό είναι ομοί παραβίαση, αυτό που τον παλιό καιρό το λέγαμε διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν κρατήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά κανείς, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να μην το πάρει στα σοβαρά. Το πήραν στα σοβαρά όταν οι ηττημένοι δικάστηκαν και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, με τους ηγέτες της Σερβίας, το πήρανε πολύ σοβαρά, τους κλείσανε μέσα και εντάξει. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα λες με θεατρινίστικο τρόπο, μπορεί να το λες με, μπορεί να ανακοινώνεις έτσι, να βγαίνεις πρόεδρος υπεδύναμης και να λες 20% επί του φορτίου, που σημαίνει αυτόματα ότι ξαφνικά οι τιμές σε όλο τον κόσμο 25% πάνω. Δηλαδή μια έκρηξη πληθωρισμού που δεν την έχει ξαναδεί έτσι, σε μια μέρα με μια, τη δήλωσή σου, έτσι, και το εφαρμόσεις δηλαδή. Δεν το εφαρμόζεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσεις, και μετά λες αχ τι ωραία, δεν εννοούσαμε, δεν κάναμε, θα το παίρνω πίσω και λοιπά την επομένη. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία εντάξει δείχνουν αμηχανία και δείχνουν το μέγεθος των κινδύνων. Έτσι, διότι όταν θα ήθελα να πω ότι είναι κλόουν στην εξουσία, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλόουν. Δυστυχώς πίσω τους έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, συμφέροντα και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Είτε τους πετύχουν είτε δεν τους πετύχουν. Διότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πάνε να μπλέξουν με το Ιράν, σε έναν πόλεμο σαν και αυτό με τον οποίο έχει μπλέξει η Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτοί είναι πόλεμοι που ξεκινάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν ως ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι κλιμακώνονται, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε πολέμους, λόγω αδιεξόδου. Τραβάνε χρόνια πολλά, και το πιο εντυπωσιακό, ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα για τους προκαλούντες στον πόλεμο. Με την έννοια ότι η βασική αντίθεση είναι μεταξύ των παλαιών ισχυρών καπιταλιστικών μητροπόλεων και δυνάμεων και των νέων που αναδύονται ειδικά προς τη μεριά της Ασίας. Και δεν γίνεται η Κίνα, για παράδειγμα. Δεν θίγεται η Κίνα από αυτά που γίνονται. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενάντια σε δύο δευτερεύονται σε σχέση με τον κεντρικό στόχο, τον κεντρικό ανταγωνισμό κράτη, η Ρωσία και το Ιράν, έχουν καταναλώσει το σύνολο, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ακριβών πυρομαχικών τους, και να ρωτιούνται πώς θα κάνουν πολεμική οικονομία που να μπορεί να τα αναπληρώσει αυτά.
1: Σωστά.
2: Και κάνουν και πραγματικά πράγματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, από ανάμεσα στο 2026 και στο 2027, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξηθεί, κρατηθείτε, κατά 44%. Αυτά ούτε από το 1938-39 δεν γίνανε. Δηλαδή το χρόνο που προηγήθηκε του Παγκόσμιου Πολέμου,
1: ναι,
2: οι δυνάμεις που επρόκειτο να εμπλακούν δεν κάνατε τα αύξηση πολεμικών δαπανών.
1: Άρα, κύριε,
2: το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουν εμπλέξει άσχημα.
1: Άρα, κύριε Μαργαρίτη, αν συμβαίνει και που συμβαίνει αυτό που περιγράφεται εκεί, ναι, και αν στην Ευρώπη, προσέξτε τι σας ρωτώ, του χρόνου ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας θα ξεπερνά από κοινού τον αμυντικό προϋπολογισμό Γαλλίας και Αγγλίας, της Γερμανίας, και δεν υδρώνει αυτή.
2: Ναι, ναι.
1: Τι δείχνουν όλα αυτά, παρακαλώ πολύ. Διότι η μία εξήγηση, ακούστε, η μία απλή εξήγηση που την ακούω είναι ότι στο αδιέξοδο που έχει ο βιομηχανικός βοράς της Ευρώπης, η διέξοδος είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, αλλά αν δεν έχεις κατανάλωση, θα είναι πάλι αδιέξοδο. Άρα, πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ανάμεσα στο 1938 και στο 1939, η Μεγάλη Βρετανία, για να αυξήσει την παραγωγή αεροπλάνων εν όψη πολέμου, διπλασίασε ως προς τις ατράκτους και λοιπά, το εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί, και τριπλασίασε στα εργοστάσια που φτιάχνανε μηχανές αεροπλάνων. Λοιπόν, ξαφνικά η Ευρώπη, η πολεμοχαρής Ευρώπη, οι πολεμοχαρείς ηγέτες της Ευρώπης, γιατί τώρα λέμε Ευρώπη γενικώς και αορίστως, δεν λέει τίποτα. Ανακοινώνουν απίστευτα ποσά, αλλά δεν αναρωτιούνται αυτά τα ποσά πώς μεταβάλλονται. Αυτοί παράγουν το χρήμα, μπορεί να δώσουν ό,τι θέλουν. Αυτά πώς μεταβάλλονται σε πολεμική βιομηχανία. Μεταβάλλονται πρώτα απ' όλα με μια πληθώρα φτηνής προσιτής ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Δεύτερο, προσιτές και φθηνές πρώτες ύλες. Και τρίτο, άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Ποιος από τους παράγοντες υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή? Κανείς. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος. Λοιπόν, λένε, ξοδεύουν λεφτά, πετυχαίνουν μάλιστα, η Γερμανία λέει θα τα δανειστεί, το μεγαλύτερο τμήμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπόσχεται, θα τα δανειστεί, να το δούμε αυτό, διότι ξαφνικά θα τα ομόλογα τα γερμανικά. Αλλά φυσικά ούτε εργατικό δυναμικό μπορεί να εξασφαλίσει, εκτός αν θέλει να αλλάξει θρησκεία η χώρα, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες. Αυτά τα σπανίες γιές, αυτά τα περίφημα κλπ. Για να μην πούμε για πάρα πολύ, το πολύ απλό ατσάλι. Με εκείνα τώρα το παράγει αυτό. Και επίσης είναι και η ενέργεια. Η ενέργεια, σοβαρά μπορεί να κάνεις μια έκρηξη στη βιομηχανική σου παραγωγή βασιζόμενο στο αμερικάνικο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από σχίστες, ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και με ανοιχτά μέτωπα στο στενό του Ορμούζ, με ανοιχτά μέτωπα στη Μαύρη Θάλασσα, με ανοιχτά μέτωπα λίγο πολύ όλες οι πηγές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά σε ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, αστειευόμαστε και βλέπετε, δεν το παίρνω πολύ σοβαρά εγώ, διότι από τη μία η Γερμανία ανακοινώνει ποσά επί ποσών, όλοι το κάνουν. Από την άλλη βλέπετε κάθε φιλόδοξο σχέδιο εξοπλισμού που καταθέτει για εφαρμογή, αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Μέσα σε ελάχιστους μήνες ακυρώσανε τα μεγάλα σχέδια για κατασκευή στόλου ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνα τα 8-12 αντιτορπιλικά στην ουσία, 11.000 τόνοι ήταν. Ούτε δεν ήταν φρεγάτες αυτά. Λοιπόν, τα οποία θα βάζανε τη Γερμανία στους ωκεανούς. Ακυρώθηκαν τα σχέδια για το αεροπλάνο έκτης γενιάς, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι και πώς, μαζί με πολλά δειλά που ακούστηκαν ότι σε αυτά τα ζητήματα καλύτερα να αγοράζουμε έτοιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να πασχίζουμε να τα φτιάξουμε οι ίδιοι. Ακυρώθηκε το νέο άρμα μάχη, το μαγικό που θα την καταστούσε το Λέοπαρντ. Ακυρώθηκε και είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή που ανακοινώνονται όλα αυτά, η Rheinmetall καταραίει. Η βασική πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι αντιφατικά και μου θυμίζει λίγο αυτά τα πολεμόχαρα του Μουσολίνη στο Μεσοπόλεμο, που κέρδισε τη Λιβύη επιτέλους το 1931, 20 χρόνια πολέμου, κέρδισε την Αβυσσινία χρησιμοποιώντας αέρια δηλητηριώδη, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να στηρίξει το εθνικιστικό, το φασιστικό πραξικόπημα του Φράνκο στην Ισπανία, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτός έλεγε ότι δίνει, αλλά οι πολεμικές βιομηχανίες αποθέματα δεν είχαν και αν θέλετε παραγωγικές δυνατότητες λόγω έλλειψης ενέργειας πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού δεν μπορούσαν να παράξουν. Και η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο μετά από τόσες διακηρύξεις και τόσες αυξήσεις του αμυντικού της προϋπολογισμού, μπαίνει στον πόλεμο άοπλη και θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου άοπλη στην ουσία.
1: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σήμερα. Απαντήστε όμως στο ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει: καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια έστω και λεκτικά κούρσα εξοπλιστικών δις από σωρία χωρών? Δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες. Με συνοδεύουσα την αντίστοιχη πολεμική ρητορική που στο τέλος να μην χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα σε κάποιο μεγάλο πόλεμο? Δηλαδή, μήπως μια τέτοια έκταση παραγωγής και εξαγοράς οπλικών συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία οδηγεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία μεγάλου πολέμου?
2: αν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, όχι, είναι σπάνιο αυτό. Έχουμε δει λάθη. Δηλαδή έχουμε δει υπερεξοπλισμούς χωρών, δυνάμεων, σε εποχές που ο πόλεμος δεν είναι άμεσος. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή οι εξοπλισμοί έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φτιάχνεις ένα όπλο, ας πούμε, σε μαζική κλίμακα, και όταν ξεκινάει ο πραγματικός πόλεμος, αυτό έχει πεπαλαιωθεί. Αυτό το έχουμε δει. Το έπαθε και η Σοβιετική Ένωση εκεί στα 35-36, το έπαθε και η Ιταλία, το έπαθαν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν, η Γαλλία σε εν μέρη, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν σε λάθος εποχή. Περιμέναν τον πόλεμο σε άλλη συγκυρία από εκείνη την οποία έγινε. Αλλά το να έχουμε τέτοια φρενίτιδα εξοπλισμών παράλληλα με λεκτικά, δηλαδή με πώς να την πούμε, πολεμοχαρή γλώσσα, συνήθως αυτά καταλήγουν σε πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα σε άλλες εποχές, άμα πάμε προγενέστερα κλπ. Αλλά συνήθως καταλήγουν σε πόλεμο. Δηλαδή όλοι λένε ότι εξοπλίζονται για αποτροπή και για την ειρήνη. Είναι καταπληκτικό, αλλά όσο περισσότερο ακούγεται η λέξη αποτροπή και εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, τόσο περισσότερο πλησιάζει ο πόλεμος.
1: Κύριε Μαργαρίτη, πριν έρθω στη μικρότερη εικόνα, μένω λίγο στη μεγάλη ακόμη για τον εξής λόγο. Εχθές είχαμε ένα διάγγελμα εκ νέου, ένα ακόμη διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνάρμοσε στις δικές του δηλώσεις και ο υπουργός εξωτερικών, μάλλον ο γραμματέας του State Department, ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί ακούσαμε ότι στις μεσοεκλογές που έρχονται, που πολλοί λένε ότι είναι κρίσιμες για την πορεία Τραμπ, δεν ξέρω πόσο κρίσιμες, ακούσαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι οι εκλογές που έρχονται μπορεί να αποδειχτούν πειραγμένες από τον κινέζικο παράγοντα. Το πήρε ο κύριος Ρούμπιο και είπε: προσοχή, η μητέρα των μαχών, οι μεσοεκλογές, γιατί οι κομμουνιστές έρχονται να καταλάβουν την αμερικανική διοίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και την εικόνα, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή αν είναι πόλεμος προπαγάνδας, ότι η Κίνα ενδέχεται να προμηθεύει με drones την Ουκρανία. Άρα ο κόσμος δεν είναι τόσο, και εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα, ευθύγραμμος, αν έχει βάση και αυτό, όσο αναλύεται από κάποιους.
2: Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι. Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι, διότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, πρώτα απ' όλα για να πάω στο τελευταίο, ότι κινέζικα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω σε ουκρανικά σε ουκρανικούς δρόνους, και μάλιστα αυτούς που κάνουν τώρα ζημιές μέσα, βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι απίθανο, διότι μια δύναμη παραγωγική και εμπορικά ισχυρή έχει ανάγκη από την απόλυτη ελευθερία στο εμπόριο. Δηλαδή κανένας πολιτικός στόχος, καμία επιρροή πολιτική να μην το επηρεάζει. Δηλαδή είσαι επιτυχημένος έμπορος όταν πουλάς τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Εάν αρχίσεις τώρα τα περίεργα, πάρα πολύ απλά το ισχυρό σου χαρτί, δηλαδή ότι είσαι ο κατασκευαστής και ο έμπορος, αυτό θα ξεθοριάσει. Θα ξεθοριάσει. Και κατ' επέκταση η δική σου οικονομική ανάπτυξη, η δική σου πηγή ισχύος.
1: Έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, σε αυτά δεν υπάρχει.
1: Πρώτος διδάξας είναι Έλληνας, έτσι, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, πουλούσε στους πάντες.
2: Ναι, μάλιστα. Σε παραμονή κάθε πολέμων. Όλοι Έλληνες, ξέλληνες, τόνα, τάλο, όλοι πουλάνε σε όλους. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ετοιμαζόταν για πόλεμο, επειδή ήταν αγγλικό,

0: κατασκευή ήταν. Δεν έχει αυτά στο. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το ισχυρότερο πλοίο που υπερασπίστηκε από τη θάλασσα το Λένιγκραντ όταν οι Γερμανοί πλησίασαν και αρχίσαν την πολιορκία ήταν το πρώην γερμανικό βαρύ καταδρομικό Σέιντλιτς, το οποίο το έδωσε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση σε ανταλλαγή πετρελαίου. Λοιπόν, δεν είναι να μας εκπλήσει αυτό. Τώρα για το,
1: ναι, το
0: για
1: άλλο.
0: Τις διακηρύξεις του κυρίου Τραμπ
1: και του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος
0: ήταν τόσο διάχυτο ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στη δυτική πλευρά του πλανήτη, στη δυτική πλευρά όχι του πλανήτη, του κόσμου, πάλι θα κάνω γκάφα λοιπόν, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα αποδόθηκαν σε ρωσική παρέμβαση. Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι πάλιωσε, πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι. Άρα, να, και η Κίνα. Αν συμβεί κάτι δυσάρεστο για τους Ρεπουμπλικάνους και για την παράταξη του κυρίου Τραμπ, θα ευθύνεται όχι το εκλογικό σώμα, προς Θεού, ας πούμε, η ελεύθερη βούληση των πολιτών, όποια ελεύθερη κι αν είναι και όπως κι αν είναι, αλλά θα ευθύνεται η Κίνα. Ξέρετε, η μεταφυσική καλπάζει σε τέτοιες περιόδους και τέτοιες καταστάσεις και ζητάει από τον κόσμο να πιστέψει το απίστευτο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκαν οι εκλογές και ξανάγιναν, γιατί το αποτέλεσμα θεωρήθηκε δυσμενές, καθότι υπαγορεύτηκε από τους Ρώσους χάκερ.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, αυτά έχουν δοκιμαστεί πειραματικά.
1: Να το προεκτείνω λίγο. Αυτές τις ημέρες, με ένα νόμο έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός καταργεί τον Ούγγρο πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλοορμπανιστής ο Ούγγρος πρόεδρος. Με ένα νόμο πάει το Σύνταγμα. Εδώ η Ευρώπη δεν φωνάζει. Είναι αλακάρτ.
0: Νομίζω ότι το συνταγματικό δίκαιο ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή ακολουθεί πλήρως τα ίχνη του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το ένα εξανεμίζεται, λογικό είναι να εξανεμιστεί και το άλλο.
1: Αυτό το κλίμα όμως της ιστερίας, πολιτικής ιστερίας εννοώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει, γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά είπε ότι προσοχή, αυτές οι εκλογές, οι κομμουνιστές μπορούν να καταλάβουν το λευκό οίκο, εννοώντας κάποιους πιο ακραίους δημοκρατικούς, όχι το σύστημα των δημοκρατικών που έχουν πάρει κάποιους δήμους, και έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γιατί είπε ότι στην Ελλάδα οι τρομοκράτες σκότωσαν τη μάνα μιας γυναίκας που κατέβηκε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται. Ανοίγει από τους γκουρού.
0: Όχι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά έτσι τραβηγμένα, για να μην πω παράλογα. Αλλά κύριε Σαχινιστή, η προηγούμενη, αμέσως πριν, ας πούμε, αυτό το θέμα, τη θεματολογία μας, μιλήσαμε για τον επερχόμενο πόλεμο. Η αποδόμηση του δικαίου, το δίκαιο, κάθε λογικής, με βάση τη λογική και τα συμφέροντα φυσικά, αλλά και πάλι με βάση τη λογική, οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Έτσι, μπορεί να σταθεί σε μία περίοδο απόλυτης καταστροφής όπως είναι ο πόλεμος? Δεν μπορεί να σταθεί, δηλαδή πρέπει, για να υπάρξει πόλεμος δεν αρκούν μόνο τα όπλα, δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, η ψυχική για τα φέρετρα που λέει ο άλλος που θα φτάνουν με σημαίες και το ένα και το άλλο, πρέπει να καταργηθεί και κάθε λογική σχέση που διέπει, που κανοναρχεί, που ορίζει τις σχέσεις κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καταστατικός χάρτης που ορίζει πώς θα κυβερνιόνται οι χώρες. Μα γίνεται να κυβερνιόνται με όλα αυτά τα οποία προβλέπουν τα διάφορα συντάγματα και παρασυντάγματα στον κόσμο σε καιρό πολέμου? Ούτε καν ο στρατιωτικός νόμος μπορεί. Πρέπει να διαλυθεί κάθε έννοια ένομης λογικής και τάξης. Δεν λέω τάξης, γιατί αυτό είναι πολύ σχετική έννοια, λογικής. Αυτό να γίνει παράλογο. Γιατί ο πόλεμος είναι, αν θέλετε, λύνει στα

0: σκυλιά, ας πούμε, εκεί πέρα, τα άγρια σκυλιά, και όποιον φάνε. Χωρίς κανόνες. Θες να καταστρέψεις τον αντίπαλο, θες να τον κάνεις να υποταχθεί. Κάθε τι επιτρέπεται. Λοιπόν, το ίδιο είναι μια προετοιμασία, μια, πώς να το πούμε, η σκηνοθεσία του επικείμενου πολέμου προοδευτικά χτίζεται γύρω μας.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσει μίσος, τυφλό μίσος. Όχι μίσος λογικό, μισό των άλλων, επειδή είναι κατακτητής πατρίδας μου, επειδή μου αρπάζει, επειδή με κάνει δούλο, επειδή. Μίσος έτσι. Επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι μαύρος, επειδή είναι άσπρος, επειδή είναι κίτρινος, επειδή είναι παράξενος, επειδή πιστεύει το Θεό τάδε, επειδή. Μουρλά πράγματα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ναι.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι στη γωνιά μας και μετά να μπούμε στο εσωτερικό με δύο γεγονότα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καταλάβαμε το ρόλο του χωροφύλακα που επιφυλάσσουν στην Τουρκία οι αποχωρούντες γεωστρατηγικά. Αλλά βλέπω και είμαστε μέρες μαύρης επετείου, 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Βλέπω τα εξής. Αφενός μεν να επιταχύνεται μια νέα συζήτηση, θα πάει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ μετά από τόσα χρόνια στην Κύπρο, πάλι σε μια μορφή ομοσπονδίας, χαλαρής συνομοσπονδίας, στην ουσία δύο κράτη, αλλά Τούρκα σχεδιασμός, που βολεύει φαίνεται κι άλλους, και από την άλλη κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία να μην λένε τίποτα γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μια εκδοχή σχεδίου Ανάν από την πίσω πόρτα και χωρίς δημοψήφισμα.
0: Σίγουρα κάτι κινείται το κυπριακό. Γιατί κινείται? Γιατί η εικόνα σε όλη την Δυτική Ασία, για να μην πω το απεικιοκρατικό Μέση Ανατολή, ναι, κινείται, μεταβάλλεται. Και λογικό είναι για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος πάρα πολλά πράγματα. Σουέζ, πέρασμα, πετρέλαια, πράγματα κλπ. Αλλά κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ, του προπυργίου αυτού. Όσο ταξινομείται μια νέα κατάσταση στην Δυτική Ασία, τόσο το κυπριακό γιγαντώνεται ως πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτό? Βλέπετε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται έντονα, εντονότατα, τόσο ο Ισραηλινός παράγοντας, όσο και ο τουρκικός παράγοντας. Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, βάσεις, πράγματα, αγορές, εξαγορές. Ναι. Είναι ποτέ η Κύπρος δεν είχε γνωρίσει τέτοια δραστηριότητα από το 1974 ως τώρα. Και φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη γειτονική Συρία, υπάρχει κάθε συμφέρον να προληφθούν τυχόν τριβές ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία εκεί. Κατ' επέκταση θα δούμε συμβιβαστικά σχέδια εκπληκτικού κάλους. Το σχέδιο Ανάν δεν είχε τόσο ζόρι από πίσω του. Σήμερα υπάρχει πολύ ζόρι από πίσω. Γιατί το είδαμε και στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανακαθορίζονται οι όροι σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία και την δική μας περιοχή. Εννοώ Μεσόγειος, Αιγαίο, Στενά, Εύξηνος Πόντος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ γίνονται προσπάθειες να ταξινομηθούν αυτά σε όφελος των παλαιών ή των νέων ενερχόμενων δυνάμων. Κανείς δεν θα αφήσει το θύραμά του. Ούτε το Ισραήλ θα αφήσει τις θέσεις που έχει κατακτήσει στην Κύπρο, ούτε η Τουρκία τις θέσεις που έχει κατακτήσει διαπυρός και σιδήρου στην Κύπρο. Αλίμονος του Κύπριου.
1: Αλίμονος του Κύπριου
0: που θα βρεθούν στη μέση.
1: Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτή η έκφραση.
0: Ναι, είναι ενδεικτικό ότι σε αυτή τη διαμάχη επί των ηματίων του κυπριακού λαού η Ελλάδα ούτε που ακούγεται. Α, ναι. Τη στείλαμε τα Ραφάλ, τα Μοιράζ 2000 και μια φρεγάτα. Αυτό. Και λοιπόν.
1: Μα κύριε Μαργαρίτη, για να πάω παρακάτω, γιατί ακουγόμαστε σε όλα αυτά και για το ρόλο που ανατίθεται στην Τουρκία και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση και με το Αιγαίο? Διότι θέλω να σας το πω αυτό, έχω μια πονηρή σκέψη και θέλω να την ακούσετε ως καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Γίνεται, δεν γίνεται τώρα βαβούρα μεγάλη για τα F-35? Και λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο και πιο ντόμπρο να βγει ο αμερικανικός παράγοντας και να πει παίρνει F-35 η Ελλάδα, παίρνει F-35 η Τουρκία, θα κάνω μια συμφωνία, τους κωδικούς για μεταξύ σας χτύπημα με τους F-35 τους έχω εγώ, ούτως ή άλλως τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιείτε ούτε εσείς κατά της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία κατά της Ελλάδας, για αλλού είναι να χρησιμοποιηθούν, και να τελειώνει και το καλαμπούρι. Γιατί να τσακωνόμαστε? Προβοκάτσια σας κάνω.
0: Ναι, κοιτάξτε, προσέξτε, η παράμετρος έχει Ελλάδα-Τουρκία. Αλλά η παράμετρος έχει αλλάξει. Είναι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αν η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα έτσι την κάνει πλήρη πραγματικότητα, ο κύριος στιγόμενος είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από τη μοναδική πρόσβαση που έχει προς τη Δύση, Μεσόγειο θάλασσα, και εξαρτάται πλήρως και μοναδικά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ασταθέστατη. Βλέπετε ότι η επίσημη κυβέρνηση, στρατιωτική κυβέρνηση, είναι φιλοαμερικάνικη, φιλοτέτοια, τα έχει βρει με το Ισραήλ, συνεργάζεται με το Ισραήλ, κάνει δείχνει. Ο κόσμος όμως, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του προπονητή της και των φιλάθλων, και αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε τι είναι η υπόλοιπη αιγυπτιακή κοινωνία από πίσω, είναι με την Παλαιστίνη.
1: Έχετε
0: είναι κατά του Ισραήλ, φανατικά.
1: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι απλά ένα πανό στο γήπεδο, έχετε δίκιο.
0: Ναι, τώρα το Ισραήλ θα στηριχθεί σε μια τέτοια Αίγυπτο. Άρα το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ικανοποιήσουν να τα βρούνε με το Ισραήλ. Οπότε δύο πράγματα. Ή το Ισραήλ προσωρινά έστω θα τα βρει με την Τουρκία. Για να τα βρει με την Τουρκία, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα υπερασπίσει τις περίφημες, τι φανταζόμαστε εμείς, ότι έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Τίποτα δεν έχει υπογραφεί σχετικό. Και το Ισραήλ έχει αναλάβει την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Και κύριε, τι όνειρα βλέπουν εκεί στο Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, αστειεύεστε. Το πιο πιθανό είναι το Ισραήλ, έτσι πρόσκαιρα ζητώντας να βρει ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να την εκτοπίσει ούτε από τη Συρία, ούτε από την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Αυτό θα είναι το ακρονάωτο. Διότι ακόμη και αν αρπαχτεί το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου, αν υπάρχει μια διαμάχη, τότε ξαφνικά εξασθενεί η πίεση που έχει ανάγκη ο λεγόμενος δυτικός κόσμος να εξασκεί η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι το κυριότερο χαρτί της Δύσης που λέμε απέναντι στην Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την εμποδίζει να κατέβει στη Μεσόγειο. Αυτό το ιστορικό, το διαχρονικό. Και δεύτερο, μπορεί να βάλει τάξη στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στους κυρίους δρόμους με τους οποίους η Ρωσία εμπορεύεται με τον κόσμο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Μακροπρόθεσμα η Τουρκία είναι 90 και βάλε εκατομμύρια, η ανάπτυξή της είναι καταπληκτική, το Ισραήλ έχει μπλέξει σε πολέμους ατελείωτους και ατέρμονους, έχει μπλέξει με το μίσος, όχι μόνο των τοπικών, ακόμη και η κοινωνία η ίδια του Ισραήλ έρχεται και μισεί το Ισραήλ. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει. Προφανώς η Τουρκία θα είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή. Λοιπόν, το να συγκρουστεί με την... αυτό θα επιταχύνει καταστάσεις. Και η Άγκυρα έδειξε, αυτό το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι ταλαντεύεται πάρα πολύ σοβαρά ο δυτικός κόσμος και προπαντός οι Ηνωμένες Πολιτείες για το με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Τώρα το πώς υπολογίζουν εδώ στην Αθήνα οι κρατούντες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου και ότι υπαγορεύουν γίνεται. Πώς θεωρούν ότι λόγω Ηνωμένων Πολιτειών το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπίσει και Κύπρο και Ελλάδα, και αύριο μεθαύριο θα είναι οποιοδήποτε σχέδιο αυτή τη στιγμή θα είναι κάτω από, για το Κυπριακό θα είναι κάτω από εγκύτριες δυνάμεις, εννοώ όχι του παλιού αυτές που είχαμε ως τώρα, Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Οι εγκύτριες δυνάμεις θα είναι Ισραήλ και Τουρκία. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το λογαριασμό. Η Ελλάδα οπωσδήποτε εξαφανίζεται από το λογαριασμό.
1: Και όποιος κατάλαβε.
0: Δεν είναι λογικό
1: κατάλαβε.
0: Αυτό να το σκεφτούμε.
1: Κοιτάξτε, ναι. Το ενισχύει αυτό μία δήλωση. Προφανώς δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα. Που έκανε ο υποναύαρχος Ζεϊκ Ακτούρκ, σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παφρομή το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τέλος πάντων. Στο οποίο μάλιστα συνέδραμαν τα μάλα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Πασόκ. Αυτές οι δύο ευρωομάδες τράβηξαν το κάρο. Και λέει, α, έτσι είπατε για την Κύπρο, ότι είναι εισβολή και κατοχή. Ακούστε, λέει, για να ξέρετε. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού τέτοιες μέρες. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δηλαδή, ενισχύει αυτό που λέτε, ποιοι κάνουν το παιχνίδι πια.
0: Πια και μάλιστα το κραδένουν. Πόλεμο δεν κάνουν ακόμα, αλλά κραδένουν το χαρτί με μια αυτοπεποίθηση που κανείς άλλος δεν έχει. Το χαρτί του πολέμου. Είναι την ώρα που περιμένουμε διακανονισμούς ευρύτερους στην ψήφιση του νόμου του, έτσι, για τις θάλασσες γύρω από την Τουρκία, το ένα, το άλλο, δηλαδή κομμάτια διακανονισμού είναι αυτά. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε νομική κατοχήρωση των θαλασσών και του 25ου
1: Μεσημβρινού
0: στο Αιγαίο, εάν δεν μελετούσε τη συγκυρία τη διεθνή? Γι' αυτό το προώθει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα άκουσα, αυτό αρχίζει και γίνεται και αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή με μεγάλη μου χαρά άκουσα έναν νεαρό αναλυτή, έχουμε γεμίσει αναλυτές, αλλά μερικοί αξίζουν, πολύ λίγοι αξίζουν. Και παρατήρησε το εξής, ότι αυτή η πολιτική της Ελλάδας προσκόλληση στο Ισραήλ και εναπόθεση των ελπίδων στην Ισραηλινή ισχύ, πάρα πολύ απλά υπονομεύει και οδηγεί σε οπισθοχώρηση τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Διότι όταν η Ελλάδα, έτσι, πώς να το πω, χαργεντίζεται με το Ισραήλ και γίνεται υποχείριό του, η Αίγυπτος θα κάνει συμφωνία με την Ελλάδα? Άμα είναι, κάνει κατευθείαν με το Ισραήλ, ας πούμε, προσθέτει και το ζήτημα θάλασσας και τελειώνουμε. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα, αφού άλλος αποφασίζει? Παλιά αποφάσιζε ο Ουάσιγκτον, τώρα φαίνεται ότι αποφασίζει και το Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση.
1: Οπότε, κύριε Μαργαρίτη, και έρχομαι στο μέσα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας ακροατής, έτσι ακραίο. Και έρχομαι στο εσωτερικό, γιατί περιγράψαμε και τον περίγυρό μας. Μου λέει, οι άλλοι βρήκαν μετά από 16 χρόνια, λένε ότι βρήκαν τους δολοφόνους Μαρφίν μέσα από ανώνυμο email. Τον άλλον, τον αναρχικό, τον είχαν πιάσει από ένα μισό αποτύπωμα σακούλας. Αλλά το άφημί που πήρε επιδότηση ο ΠΚΠ 19 εκατομμύρια ευρώ για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο ακόμη του ζορίζει μετά από 3 χρόνια. Περιγράφει μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Πέρα από τη διεύρυνση της φτώχειας, την ακρίβεια, της ανισότητας. Πολιτικά πώς τη βλέπετε?
0: Πολιτικά είναι αυτό που είπαμε, ότι καθώς καταραίουν τα δίκαια γενικώς, δηλαδή καθώς καταραίουν οι σχέσεις, έτσι, που κανοναρχούν, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ξαφνικά μπαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Ο κλέφτης, το λέω, ο κλέφτης με πλάτες, με ισχυρά ερίσματα και με ισχύ, πολιτική ισχύ, οικονομική ισχύ, ό,τι θέλετε πείτε το, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχουν πια κανόνες να το συμμαζέψουν. Και αν θέλετε, ο κοινωνικός αγώνας, ο ταξικός αγώνας, αν θέλετε, γυμνώνεται. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στρώμα που να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Δηλαδή αυτά μας οδηγούν και σε εσωτερικές αναταράξεις. Δεν μπορεί να, για πάρα πολύ καιρό, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν 800-900 ευρώ και πρέπει να σκάσουν τα 500 από αυτά σε ενίκιο και να ζήσουν οικογένεια με τα υπόλοιπα, δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να το δέχεται και να περιμένει με αγωνία. Βλέπετε στις εφημερίδες, στις σελίδες κλπ. για τους συνταξιούχους, η κυριότερη είδηση, η οποία αναπαράγεται κάθε μήνα, κάθε μήνα, ότι η πληρωμή των συντάξεων θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Επισπεύδεται την πληρωμή των συντάξεων και συνήθως εννοούν μια μέρα νωρίτερα. Λοιπόν, για να είναι αυτό η είδηση σταθερή και μόνιμη, σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και περιμένει ο άλλος για να αγοράσει ψωμί το πότε θα πληρωθεί η επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Την ίδια στιγμή που ο πλούτος είναι ανεξέλεγκτος και κυκλοφορεί από κάθε πλευρά. Τι να σας πω, δηλαδή, όποιος δεν έχει τα πολιτικά, τα οτιδήποτε μέσα, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, μεγάλη υπόθεση αυτό μέσα, αισθάνεται πια πανίσχυρος και κάνει ό,τι θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει.
1: Που σημαίνει αυτό, πού οδηγούμαστε σε μια κοινωνία, όπως είπατε, που όποιος έχει πλάτες προχωρά. Οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούν, θα το πω λαϊκά. Άρα εδώ...
0: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτές οι κοινωνίες εκρήγνονται όμως. Και εκρήγνονται είτε οργανωμένα...
1: Εκρήγνονται, μισό λεπτό, εκρήγνονται, ναι, ή οι κοινωνίες αυτές διαλύονται σε πολλά μικρά κομμάτια, ούτως ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και άρα να πάμε σε...
0: Το ίδιο είναι. Για έκρηξη πρόκειται. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια γενικευμένη, έτσι, αυτό που λέμε παραβατικότητα, μια τέτοια, μια διάλυση της κοινωνίας, μια ό,τι θέλω κάνω, δηλαδή τολμάς να πεις ότι άλλος πέρασε με κόκκινο και βγαίνει και σας πάει στο ξύλο. Αυτά είναι η διάλυση μιας κοινωνίας, των κανόνων. Έτσι. Διότι ο άλλος δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Τέλος, έχει λεφτά, δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, φαινόμενα τύπου πλατείες, πράγματα, ψήφος σε κόμματα απίστευτα, τα οποία υπόσχονται απίστευτα πράγματα, που επικοινωνούν με θεούς, που κάνουν, που δείχνουν, που τέτοια. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Διότι όταν το πολιτικό σου πρόγραμμα είναι μεταφυσικό, η ρύθμιση στην κοινωνία που μπορείς να κάνεις θα είναι εξίσου μεταφυσική, δηλαδή πλασματική, δηλαδή φανταστική. Και επειδή αυτά δεν μπορούν να πιάσουν σε ανθρώπους που πεινάνε ή που αγχώνονται για το πώς θα βγάλουν το μήνα, πάμε είτε για γενικευμένη πια παραβατικότητα, όχι μόνο παραβατικότητα, αλλά και εγκληματικότητα και πράγματα τραγικά, είτε για εξεγέρσεις, είτε για, τι να σας πω, η ευχή μου είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση με συντεταγμένο τρόπο, με μια ταξική σύγκρουση οπωσδήποτε, γιατί οι συγκρούσεις είναι ταξικές, αλλά που θα έχει οργανωμένο πρόσημο και συγκεκριμένους στόχους απελευθερωτικούς. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σαπίσει αυτή η κοινωνία, να ανατεναχθεί αυτή η κοινωνία με άναρχους τρόπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αυτού που περιγράφεται μόλις τώρα?
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή οι κοινωνίες που, μην μπορώντας να βρουν διέξοδο έτσι συντεταγμένα, ρίχνονται σε διάφορους ανθρώπους, παράξενες κλπ. Γερμό που όλοι αρπάζονται με όλους. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δείτε την τρομερή δυσαρέσκεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και αυτόν τον περίφημο λόγο που περιγράφει αυτό που γίνεται, τις ταραχές που γίνονται για το ICE, ας πούμε, για το έτσι, για το άλλο, ως εμφύλιο πόλεμο περιγράφονται αυτά. Υπάρχει και σχετική ταινία. Δεν είναι. Είναι το σάπισμα, δεν είναι εμφύλιος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα στρατόπεδα. Διότι κανείς δεν έχει μια αντιπρόταση συνολική, συντεταγμένη, που να βγάζει την κατάσταση. Αλλά είναι μια συνεχής τριβή και διαμάχη σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Εξού και οι πυροβολισμοί στα σχολεία, εξού και το ξύλο που πέφτει στους δρόμους, εξού και δολοφονίες ανθρώπων κατά προτίμηση εγχρώμων, εξού και όλα τα υπόλοιπα. Εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, να σας θυμίσω τι έγινε στο Άργος.
1: Τι έγινε στο Άργος? Με συγχωρείτε, εσείς τι καταλάβατε ότι έγινε στο Άργος? Διότι στο Άργος ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας επικρότησε αυτό που έγινε στο Άργος.
0: Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας νομίζει ότι τα κοινωνικά ζητήματα, ναι, λύνονται με σφαίρες. Μα αυτό ακριβώς λέω. Από τη στιγμή που φτάνει κανείς να πιστεύει ότι δεν υπάρχει νόμος, ότι δεν υπάρχει κανόνας, ότι αν κάποιος παραστρατήσει, δικαιούσε να του ρίξει 21 σφαίρες ή 8 στο κεφάλι, Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχει μπει στο πνεύμα των καιρών. Αυτό είναι το επίκεντρο. Δηλαδή, περισσότερο τρομάζει κανείς και από την πράξη, ας πούμε, των αστυνομικών, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόσωπος των πολιτών του Άργους αντιλαμβάνεται το συμβάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την έκρηξη, μπροστά σε μια κοινωνία που εκρήγνεται.
1: Λέει κάποιος φίλος εδώ, καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, εξαιρετικές ως συνήθως οι τοποθετήσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτή η κοινωνία που ενδεχομένως θα σκάσει και θα αντιδράσει, δεν θα βρει απέναντι ένα μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας που έχει βολευτεί με την κατάσταση και ένα μέρος, άλλο τμήμα της κοινωνίας που έστω και φυτοζώντας ζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μία κατάσταση, ας ζήσω όπως ζήσω εγώ και ας το δίπλα να πεθαίνει.
0: Άλλο φαινόμενο. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην Ελλάδα κάτι τα οποία τα ξέραμε μόνο για τη Λατινική Αμερική. Οι περίκλειστες συνοικίες. Δηλαδή οι συνοικίες οι οποίες είναι με εσωτερική λειτουργία, θα λέγαμε, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν τα γυμναστήριά τους, πισίνες, τα μαγαζιά τους, το έτσι τους, και ολόγυρα είναι περίκλειστες, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, και φυλάσσονται από ιδιωτικούς στρατούς, security τα λένε τώρα. Είναι ένα επάγγελμα σε απόλυτη άθληση στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός διαχωρισμού που αρχίζει πια και ιχνηλατείται, φαίνεται, το πιάνεις, είναι χειροπιαστό και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα χωριά, τα έτσι, των Ισραηλινών έχουν δημιουργήσει μερικά τέτοια, των Γερμανών, ας πούμε, προηγούμενα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι χωριά πια και Ελλήνων. Αυτά τα μεγαλοσχέδια για ολόκληρες συνοικίες των οποίων τα διαμερίσματα θα χτιστούν και θα πουληθούν επανάκριβα και τέτοια, που έχουν γεμίσει ο τόπος διαφημίσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται στο μέσο άνθρωπο, γιατί ο μέσος άνθρωπος πού να τα βρει τα 1 εκατομμύριο να αγοράσει διαμέρισμα στον Α ουρανοξύστη στην Α συνοικία. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, προεόρτια και ενός πολύ συγκεκριμένου και ορατού διαχωρισμού, ο κόσμος των πλουσίων και ο κόσμος των υπολείπων. Είναι μια παλαιστινιοποίηση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, των πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, η οποία συντελείται αθόρυβα, ίσως μη ορατά ακόμη διαγυμνού οφθαλμού, αλλά συντελείται. Και αυτό δείχνει την όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων, των ταξικών αντιθέσεων. Τα έχουμε αυτά. Εάν θέλετε την ησυχία σας και ωραία σε μια Αθήνα η οποία καίγεται, χάνεται, είναι δύσκολο κυκλοφορήσεις, πράγμα κλπ, ορίστε, σας έχουμε την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Α, εντάξει, εκεί
0: είναι. Ουδής θα σας ενοχλήσει εκεί.
1: Εκεί έχεις και εκείνο το υπέρλαμπρο κόσμημα με φόντο. Μάλλον η Ακρόπολη έχει γίνει φόντο του πια, στην ακτή απάνω. Γελάτε.
0: Θα επιτηρήσει τους φτωχούς που αγωνίζονται.
1: Μάλιστα. Έρε και να ζούσε κανένας προβελέγγυος ή κανένας άλλος. Έρε τι θα γινόταν, να τα βλέπαν αυτά μεγάλοι αρχιτέκτονες της χώρας και θα λέγανε, δεν πάω εγώ στα άλλα. Πάω σε αυτό. Ούτε την αισθητική της στοιχειώδη. Ούτε. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος, το είπατε καλά. Είναι ο κόσμος.
0: Τίποτα δεν γίνεται που να μην είναι αντίκτυπος μιας βαθύτερης πραγματικότητας, μιας συγκυρίας. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι έχουν, αν θέλετε, ταιριάζουν στο μεγάλο ψηφιδωτό, το οποίο παίρνει μορφή σιγά σιγά και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Θέλω να σας πω κάτι, μου το γεννήσατε τώρα από τη συζήτηση. Έχει αλλάξει, προσέξτε τι θα σας πω, και το εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτηριστικό αυτού που ορίζεται, όποιος και είναι αυτός, ως πλούσιος. Διότι θα σας το πω, εάν έλεγες πριν 30-40 χρόνια σε ένα πλούσιο στην Ελλάδα να πά να ζήσει στον 100ο όροφο, θα σε κοίταγε και σου λέει φύγε από εδώ, πας καλά, είσαι τρελός. Θέλω να πω, υπήρχε ένα κομμάτι που είχε και μια εσωτερική καλλιέργεια. Σήμερα, το όσο πιο ψηλά στον όροφο, μπορεί να είναι και δείκτης ικανότητας φέροντος πλουτισμού. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Πολιτικο-ψυχολογικό είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά εδώ
0: δηλαδή,
1: που φτάσαμε.
0: Καθώς κοινωνικά εθίζεσαι στο να αντικρίζεις τον κόσμο από ψηλά, ως μυρμήγκια, ως από κάτω, αυτό πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Να βλέπεις τον κόσμο από πολύ ψηλά. Ή από ένα γιότ στη θάλασσα. Έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι. Είναι πάρα πολύ απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Είναι, τώρα τους αρέσει το ψηλό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την αισθητική, είναι αισθητική Ντουμπάι. Όλοι οι μεγάλοι αρχιτέκτορες του κόσμου κατευθύνθηκαν στα Εμιράτα του κόλπου για να φτιάξουν την αισθητική των κυρίαρχων τάξεων στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Και φτιάξανε αυτά τα περίφημα τεχνητά νησιά, αυτούς τους ουραλοξύστες, αυτό το ένα το άλλο, και εκεί πιστοποίησαν παγκοσμίως ότι η καινούργια κυρίαρχη τάξη, η καινούργια τάξη των κυριάρχων, πρέπει να κατοικεί σε αυτούς τους περίφημους πύργους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε επίσημη ιδεολογία, και όταν εδώ θέλουν να φτιάξουν μια ριβιέρα, κάτι εικόνα και ομοίωση στο Ντουμπάι, φυσικά η πύργη είναι το βασικό συστατικό και αυτό διαφημίζεται κυρίως.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση, και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, χρειάζεται συχνά πυκνά να ακούμε τέτοιες σκέψεις για να ανοίξει, όχι για να συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη, αλλά να μπαίνει σε μια βάσανο το μυαλό. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε μια εποχή, προσέξτε πώς θα κλείσω, αποθέωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όμως χθες διαβάζαμε ένα κείμενο αυτής της Anthropic, μίας από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές που έχουν κουμπώσει πάνω κρατικές λειτουργίες, να λέει μαζεύω αγγελίες για να φτιάξω χρήστες αλγορίθμων που θα με προστατεύσουν από το ίδιο μου το σύστημα για να μην βλάψει τον κόσμο με πολέμους. Και λες, μέγας είσαι κύριε.
0: Με κάνω και γελάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι αστείο, ας πούμε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι άλλες, η AI που θα κάνει, που θα δείξει, που δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί στη μεγάλη κρίση του 1929-30 που ήρθα στην Ευρώπη από το 1931, εκδηλώθηκε δραματικά, βγήκε η επιστημονική φαντασία, η φοβία και ταυτόχρονα η ελπίδα στην τεχνική εξέλιξη κυριάρχησε. Είναι η εποχή στην οποία βγαίνουν τα περισσότερα από τα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας που σήμερα γίνονται ταινίες, γίνονται εικονογραφημένα τον παλιό καιρό, ταινίες, serial, πράγματα, τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, τότε ήταν τα ρομπότ. Τα ρομπότ και τα ταξίδια στα αστέρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τώρα είναι το AI. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Λοιπόν, το AI είναι φόβητρο και ταυτόχρονα ελπίδα. Και κυρίως το θέμα είναι, όπως κάθε τεχνολογία, το θέμα είναι ποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι το AI, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο βάζεις μια ερώτηση στο τηλέφωνο σου, το κινητό, και σου δίνει την απάντηση. Η απάντηση είναι ουδέτερη? Προφανώς και όχι. Για το AI η μεγάλη διαμάχη είναι ποιος θα την ελέγξει, ποιος θα την χρησιμοποιήσει. Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το καλό, όπως κάθε τεχνική εφεύρεση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για το κακό. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να διαλέγεις, πώς το κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί, ότι διαβάζει πρόσωπα και σκοτώνει τον σωστό άνθρωπο. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις φυσικά για να δεις, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσεις τώρα στο χωράφι σου εδώ που έχουμε κάτι μοντέρνες καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη, να παρατηρήσεις τα θρεπτικά στοιχεία, τα έντομα που πετούν γύρω, τι έντομα είναι, πώς και τι, τα πάντα μπορεί να κάνεις. Θα βοηθήσει δηλαδή την παραγωγή. Η διαμάχη όμως γύρω από το AI δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Για να ελεγχθεί το AI, γύρω από το AI πρέπει να φτιαχτεί ένα, πώς να το πω, ένα κλίμα φόβου, ένα νέφος φόβου. Ότι αυτό είναι πολύ έτσι. Πολύ επικίνδυνο, πολύ τέτοια. Κατά συνέπεια, να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι κάτι το επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι κυρίαρχοι να το κανοναρχίσουν. Είναι όλη αυτή η μυθολογία εμπεριέχει την κυριαρχία επί του AI, όπως και σε κάθε τεχνολογική εφεύρεση.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέρω ότι ασχολείστε δυναμικά εσείς και άλλοι, αλλά θα το κλείσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένα σύλλογος εκεί στο Ρέθυμνο και εδώ νομίζω ότι θέτει για πρώτη φορά ένα θέμα. Τα μεγάλα δημόσια έργα, πέρα από συμφέροντα, απευθείες, αναθέσεις κτλ., ποιον εξυπηρετούν τελικά, αν είναι δημόσια έργα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του Βόρειο Δικού Άξονα. Πολύ δυναμικό σύλλογος.
0: Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο Ανατολικό Ρέθυμνο που κατοικώ, ότι εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο για τη διαπλάτηση και τη μετατροπή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο, πλήρους, έτσι, ευθεία, είναι παιδιάδα, είναι απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά έχουν γίνει, προετοιμασία, τεχνική, μελέτες κλπ. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό εγκαταλείπεται και υπάρχει μια νέα χάραξη η οποία παίρνει τα βουνά, στην κυριολεξία του λόφου, δηλαδή διασχίζει την παιδιάδα, αλλά βρίσκει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν. Στα 11 χιλιόμετρα τα 3,5 είναι μέσα σε τούνελ. Κατασκευάζει γέφυρες, κατασκευάζει περιπτώσεις, εκβαθίσεις και ούτω καθεξής. Κάνει φαραωνικά έργα εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία λογική στο να γίνουν φαραωνικά έργα. Πάρα πολύ απλά, διότι τα φαραωνικά έργα έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μακρύτερος από τον υπάρχοντα, ο οποίος θα είναι λόγω του εισόδου-εξόδου του, θα έχει περιορισμό ταχύτητας, θα έχει σημεία κινδύνου, θα έχει. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Χώρια οι δυσκολίες κατασκευής έτσι αυτού του φαραωνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Λαμβάνει υπόψη μόνο το πώς η εταιρεία που θα αναλάβει θα μπει στο χρηματιστήριο και θα πει ότι έχω ανεκτέλεστο τόσα δισεκατομμύρια. Θα παίξει στο χρηματιστήριο. Κατόπιν θα αρχίσει να κατασκευάζει κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατασκευαστεί. Κατά συνέπεια, καθυστερήσεις. Θα πληρώνει το δημόσιο αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, πράγματα. Δηλαδή θα γίνει μια μηχανή παραγωγή κέρδους και ΒΟΑΚ, καινούριο αυτοκινητόδρομο, δεν θα έχει Κρήτη.
1: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα θα φτιάχνει και θα αποτυπώνει και μια νέα κοινωνική πραγματικότητα για τους κατοίκους περιοχής. Θυμάμαι, ο καθηγητής Κοντογιώργης έλεγε ένα αντίστοιχο στην Κόρινθο. Πώς μια γέφυρα, πάλι στα πλαίσια εκεί, άξονα, απέκοψε την ίδια την κοινωνία, ένα χωριό στα δύο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ όμως.
0: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το πώς θα επικοινωνούμε με το Ρέθυμνο. Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να έχετε φοβερή χαρά, διότι για να ψωνίσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα, είμαστε 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, απληρώνοντας και διόδια, αυτό να το ξεχνάμε, έτσι, το οποίο θα είναι στα 70 χιλιόμετρα. Αλλά καθώς δεν θα μπορούμε λόγω των πολλαπλών δρόμων τα οποία μας φράσουν και για τα οποία δεν προβλέπεται πώς το διάλογο τους διασχίζει από το χωριό για να πας στην πόλη, έτσι, θα προτιμούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Μεγάλη χαρά για το Ηρακλείο.
1: Εντάξει, τώρα θα ενισχύσετε την κοινωνική κοινωνικότητα και βάλτε και το πόσο κάνει την εφαρμογή, θα τα βρείτε φθηνότερα. Αστειεύομαι.
0: Κάπως έτσι, ναι. θα βάλουμε και την εφαρμογή.
1: Αλλά είναι και η βενζίνη.
0: Θα είμαστε ευτυχισμένοι, θα πάρουμε και ένα bonus, ένα plus, πώς το λένε αυτό. Ένα...
1: ναι. Θέλετε και full pass μετά, fuel pass και πάει λέγοντα.
0: Full pass και τέτοια, ναι.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Έχεις πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πα στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
6: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Να ξεκινήσουμε από την πρώτη.
2: Ναι.
8: Πες τους αυτούς τους δικούς σου.
2: Ναι.
8: Και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους.
2: Ναι.
8: Ότι το κόλπο όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο τελειώνει. Επίσης πες τους για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες. Ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Και δεύτερον αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τη συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανός για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το. Ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνει κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε από τον ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχουν χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε ανθέλληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν ούτε τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Πλέον είναι καθαρά θέμα.
3: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
9: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
3: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
9: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψανης και παλιό κλέφταρε.
3: Μη φωνάζεις, βρε.
9: Μη φωνάζεις.
10: Πώς, γιατί να φωνάζω, μη φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσαν έτσι.
9: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
10: Γιατί στρατηγάκο
9: μου. Μη με λες στρατηγάκος.
10: Καλά, κύριε Σόλωνα.
9: Ούτε κύριε Σόλωνα.
10: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
9: Δώσ' μου υπομονή, με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό.
10: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καρατήσαν οι λοποδίτες. Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
9: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
12: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
11: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
1: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 717. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
5: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, στον ατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από τον λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
6: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι

των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
3: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
2: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
3: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
2: και φαντασία!
3: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
4: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
5: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
4: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
6: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
7: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
6: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σας. Η Λέσχη υλικό δυνάμεων Ομού Εύρου, πιστή στο ραντεβού της, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, διοργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση και αύριο την επιμνημόσυνη δέηση, στην προσπάθεια να διατηρήσει ζεστή τη φλόγα της μνήμης για το τι συνέβη το 1974 στην πολύπαθη Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε τρεις ομιλητές οι οποίοι θα μας μεταφέρουν το πνεύμα των ημερών. Και ξεκινώντας, θέλω να καλέσω στο βήμα να περάσουν ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κ. Γαλινός Αθανάσιος. Ο κύριος Σάβας Μέντζης, εκ Κύπρου. Και ο κύριος Σάβας Καλιαντερίδης, ο γνωστός

0: Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους έναν-έναν ξεχωριστά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επίσημους οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Παπαδάκη Πάρη. Τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο. Δυστυχώς ο Δήμαρχος απουσιάζει εκτός στην Αθήνα, όπως και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος, ο οποίος εκπροσωπείται από το Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο κύριο Κωνσταντίνο Κωστάκη. Έχουμε την τιμή να έχουμε το στρατηγό διοικητή της 12ης Μεραρχίας, τον κύριο Κορέα Ιωάννη. Η Λέσχη είναι ενταγμένη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, παράληψή μου καθυστέρησα, είναι η προϊσταμένη μας της Λέσχης. Εκπροσωπείται με τον Αντιπρόεδρο κύριο Φιλιππίδη Κώστα και τον κύριο Παπαϊωάννου Νίκο, δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μας τιμάμε την παρουσία της η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Γκουλάμα Αλεξάνδρα. Έχουμε τους εκπροσώπους τον εκπρόσωπο του αστυνομικού διευθυντού του κυρίου Τσιάρα Λάμπρου. Εδώ έχουμε τη λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης, την κυρία Ραλού Ουζούνογλου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι η πολιτικός η κυρία Αρμενάκη Κρυσταλία, επίσης πολιτευτής μάλλον. Ο διοικητής του νοσοκομείου Δηδημοτήχου, ο κύριος Καπετανίδης Χρήστος. Ευχαριστούμε. Εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Στρατού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρόεδρος σωματείων συλλόγων, εκπρόσωποι των Λεσκών Ειδικών Δυνάμεων, τόσο της Ορεστιάδος όσο και της Ροδόπης, είναι κοντά μας εκπρόσωποι αυτών που πολέμησαν το 1974 στην Κύπρο εξ Εύρου καταγόμενοι, η Κομάντος 74 και είναι επίσης κοντά μας οι οικογένειες Δοητσίδη και Χατζόπουλου. Αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, δεν ξέρω αν παρέλειψα και συγγνώμη, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεν ξέρω, ο κύριος Βουρδόλης Θόδωρος μου διέφυγε, δεν ξέρω αν είναι και αντιδήμαρχος και έκανα τόσο μεγάλη πατάτα. Η εκδήλωση, και ξεκινάω από αυτό, είναι μία συνδιοργάνωση και προς τούτο ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος με την πρώτη επαφή που κάναμε και του εξηγήσαμε τι επιθυμούμε να οργανώσουμε, ήταν απευθείας θετικός στο αίτημα της συνδιοργάνωσης. Άλλωστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για όσους δεν το ξέρετε, είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο Λακατάμνας της Κύπρου από το 1993. Επομένως η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Άνθιμου. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, τον κύριο Χρήστο Πεχλιβανίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Για να μην μακρηγορώ, αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, σαν πρόεδρος και εκ μέρους των μελών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη σημερινή εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής, με αφορμή την 50η επέτειο από την άναδρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αισθάνομαι χαρά γιατί συγκεντρωθήκαμε εδώ τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μια εκδήλωση στην οποία διοργανώσαμε σαν Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και οφείλω για αυτό να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κύριο Ζαμπούκη Ιωάννη που πίστεψε σε εμάς και δέχτηκε να συμμετάσχει και ο Δήμος ως συνδιοργανωτής. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Μητροπολίτη μας κύριο Άνθιμο που έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. Αισθάνομαι συγκίνηση γιατί ανάμεσά μας βρίσκονται κάποιοι που πολέμησαν εναντίον του Ατήλα. Είναι και οι συγγενείς των Πεσόντων, αθυπασπιστών καταδρομών, Δοητσίδη Χριστόδουλου από την Καρωτή και Χατζόπουλου Χρήστου από το Ελαφοχώρι Δημοτήχου. Κατά της εισβολής, αθιαφισβήτητα, οι καταδρομείς όπως όλοι οι Έλληνες πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Οι καταδρομείς και όχι μόνο αυτοί, έπραξαν με το παραπάνω το καθήκον τους και αυτό θα μας το πούνε και οι αξιότιμοι κύριοι που θα μιλήσουν απόψε. Σε αυτούς που πολέμησαν, σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια, αγωνιζόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος και στους συγγενείς αυτών, οφείλουμε να αποδίδουμε την τιμή που τους αξίζει, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε στη μνήμη των νεωτέρων γενιών τα τραγικά γεγονότα της περίοδου εκείνης, ώστε και να μην επαναληφθούν τα οποία λάθη έγιναν και να θυμόμαστε όλοι μας την ιστορία μας, διότι δυστυχώς λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους πάβουν να υπάρχουν. Η Κύπρος μας εδώ και 50 χρόνια έχασε ένα μεγάλο τμήμα της, η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος, ο Πενταδάκτυλος. Καρτερούν την επανένωση. Εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Δεν ξεχνώ λοιπόν και δεν λησμονώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αξιόλογους ομιλητές από τους οποίους περιμένουμε με αγωνία να μας εξιστορήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες ο καθένας και να μας αναπτύξουν τις δικές τους μαρτυρίες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Κουγκουράκης Χρήστος παρακαλείται για ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του κυρίου Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος λείπει στην Αθήνα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Να συγχαρώ τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Εύρου για την πρωτοβουλία σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα μπορούσε παρά να είναι συνδιοργανωτής. Να καλωσορίσω τους αξιότιμους ομιλητές στην πόλη μας. Να μεταφέρω μόνο ότι το σύνθημα που έχετε σήμερα στην ομιλία «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ», δυστυχώς 50 χρόνια μετά την εισβολή παραμένει επίκαιρο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να λυθεί επιτέλους το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για έναν σύντομο χαιρετισμό, άλλωστε όπως προανέφερα η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου.
3: Εκπροσωπώντας το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη μας, μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του για την ευόδοση και τις προσπάθειες που γίνονται για τον σκοπό αυτό που δίδει ευαισθησία στη ζωή μας και στην εθνική μας υπόσταση. Το μήνυμα «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ» η Ορθόδοξη Εκκλησία μας το προτάσει και το, όχι μόνο το προτάσει ως θεωρία, αλλά και το εφαρμόζει στην πράξη. Συμμετέχει η Εκκλησία μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τη 14η Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, η Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως προσκάλεσε επίσημα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος ήρθε και τίμησε και τις εθνικές μας εκδηλώσεις και μας ευαισθητοποίησε από τότε στο ζήτημα αυτό την αδικία που υφίσταται ο κυπριακός λαός. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμπαραστάτης στο έργο της Εκκλησίας, τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Γεώργιο, κάνοντάς το δημότη της πόλεως μας. Οπότε καταλαβαίνετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποδεικνύει στην πράξη ότι συμμετέχει και ότι δίδει όλη της τη δύναμη για την μνήμη και για το μήνυμα αυτό που υπάρχει στο έντυπο που πήραμε «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν δεν ξεχνά, δεν λησμονά, αλλά όμως δεν ξεχνά και δεν λησμονά και σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Εκεί, στο επίπεδο της προσευχής και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας, που αύριο και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή ζούμε αυτήν την αδικία, ζούμε αυτό το πρόβλημα που πρέπει επιτέλους ο Θεός και η χάρις του Θεού να φωτίσει για να μπορεί να ευρεθεί λύση. Έτσι λοιπόν, μεταφέροντας τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, ευχαριστούμε για την εκδήλωση αυτή την επετειακή της λέξης ειδικών δυνάμεων και ευχόμαστε το καλύτερο για ωραία συζήτηση, για ακρόαση από τους προσκεκλημένους ομιλητές και προπάντων για ευαισθητοποίηση των καρδιών μας, για να λυθεί επιτέλους αυτό το πολυχρόνιο αίτημα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τελευταίος χαιρετισμός, για να μην καθυστερούμε, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, ο Αντιπρόεδρος κ. Φιλιππίδης Κωνσταντίνος.
5: Σεβάσμιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Όχι μόνο δεν ξεχνώ, αυτό ενσωματώθηκε στην γονιδιακή μνήμη του κάθε Έλληνα, αλλά νομίζω πρέπει να το εξελίξουμε πλέον 50 χρόνια μετά αυτό το μήνυμα και να το κάνουμε «Δεν πρέπει να ξεχνώ». Και δεν πρέπει να ξεχνώ για χίλιους λόγους. Καταρχήν, για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού. Ο ελληνισμός όπου και αν χτυπηθεί πονάει. Υπό αυτήν την έννοια η Κύπρος ενδεχομένως, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, να είναι πολύ πιο κοντά και από τη διπλανή την πόλη. Από τη διπλανή πόλη της Αλεξανδρούπολης και από τη διπλανή πόλη κάθε πόλη της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνώ, γιατί πρέπει να τιμήσω εκείνη τη μαυροφορεμένη μητέρα η οποία επίμονα γυρίζει με τη φωτογραφία του γιού της, του συγγενή της και πιστεύει ακόμη ότι κάποτε θα τον ξαναδεί. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να κυματίσει η σημαία σε κάθε ιστό μέχρι τη Βόρεια Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να ηχήσουν όλα τα καμπαναριά μέχρι τη Βόρεια Κύπρο, από το ανατολικό μέχρι το δυτικό κομμάτι. Μόνο τότε να σας θυμίσω ότι θα ησυχάσουν οι ψυχές του Τάσου Ισαάκ, του Σολομώντα Σολομού. Τα θυμάστε αυτά τα δύο παιδιά? Αυτά τα δύο παιδιά εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν με βάναυσο τρόπο ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Οι ειδήσεις το έδειχναν όταν με μία πέτρα, με ένα μεγάλο λίθο, σκότωσαν τον Τάσο Ισαάκ. Οι ειδήσεις έδειχναν όταν στον ιστό της σημαίας πυροβολήθηκε, εκτελέστηκε ο Σολομώντας Σολομού. Οι ψυχές τους μόνο τότε θα ησυχάσουν. Παραδίδω λοιπόν την εκδήλωση στους αξιότιμους κύριους ομιλητές και ήθελα να σας πω ότι η οικογένεια των καταδρομών, η Κύπρος, όποια πέτρα κι αν σηκώσει, έχει να δείξει φοβερές έτσι στιγμές αγωνίας, μάχες κτλ. Αλλά μην το πάρετε εγωιστικά, η οικογένεια των καταδρομών αισθάνεται μεγάλη τιμή που έχει σήμερα εδώ έναν δύο μάλλον από τους πρωταγωνιστές των δύο κυριότερων έτσι αυτοκτονικών επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Ο στρατηγός, ο κύριος Γαλινός, επιτρέπετε να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω και να σας πω κύριε Υπολοχαγέ, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στην πραγματικά αυτοκτονική επιχείρηση του υψώματος Κοτσάκαγιά, ο μεγάλος βράχος όπως τον λέμε σε ελεύθερη μετάφραση. Ο κύριος Μέντζης ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε με τον αείμνηστο διοικητή που φωνεύτηκε στον απέναντι ακριβώς βράχο στον Άγιο Ιλαρίωνα, και ο κύριος ομιλητής, ο αναλυτής, στο σύνολο και οι τρεις είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσουν πράγματα, θα μας μεταφέρουν 50 χρόνια πίσω και θα κερδίσουμε κάτι που δεν θα το μαθαίναμε από πουθενά αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αξιότιμη κύριε επίσημη, σεβαστοί πατέρες, στρατηγοί, σεβαστοί στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει σε αυτό το σημείο η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής Κύπρος 1974-2024, 50 χρόνια κατοχή. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Η Κύπρος, η μεγαλόνισσος της Μεσογείου, το χρυσοπράσινο φύλλο στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων διαδρομών, ελληνική για πάνω από 4.000 π.Χ. και 2.000 μετά Χριστόν, ορθόδοξη, χριστιανική, δέχθηκε μια βάρβαρη εισβολή με την οποία η Τουρκία κατέλαβε το 37% του εδάφους της. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια ενέργεια που ξεκίνησε και συνεχίζει να βασίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα, μιας και η Τουρκία υποστηρίζει πως επενεύει ως ειρηνευτική δύναμη. Αυτός ο ισχυρισμός βέβαια έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα, η οποία χαρακτήρισε την εισβολή ως παράνομη στρατιωτική κατοχή. Στις 20 Ιουλίου 1974, στις 5.30 το πρωί, ο ήχος των σιρήνων, διαπεραστικός και έντονος, σήμανε την έναρξη της τουρκικής εισβολής από τις ακτές της Κερίνιας, που εκτόπισε βία από τις εστίες τους περίπου 220.000 Ελληνοκύπριους και οδήγησε στο θάνατο περισσότερους από 3.000. Οφείλουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ, το οφείλουμε, στη μαυροφορεμένη Ελληνοκύπρια μάνα που αναζητά με μια φωτογραφία το αγνοούμενο παιδί της. Το οφείλουμε στους γονείς των εξελάδος παλικαριών. Το οφείλουμε στους συγγενείς των δύο ευρυτών καταδρομέων του Δοητσίδη Χριστόδουλου και του Χατζόπουλου Χρήστου, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το οφείλουμε και σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν υπέρ βωμών και εστιών. Κατά της εισβολής ή καταδρομής, όπως όλοι οι Έλληνες, πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Κάθε γωνιά της Κύπρου έχει να μας διηγηθεί κάτι. Το αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ο Πενταδάκτυλος, ο Άγιος Ιλαρίων και το ύψωμα Κοτσάκαγιά που προαναφέρθηκε είναι μάρτυρες της αυτοθυσίας των μονάδων καταδρομών. Η λέσχη ειδικών δυνάμεων ομού Εύρου και τα μέλη της δεν ξεχνάμε την αδικία και δηλώνουμε πως οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Ο ελληνισμός είναι ένα σώμα. Σε όποιο σημείο και αν χτυπηθεί, πονάει. Και μας πονάει όλους αυτό που έγινε στη μαρτυρική Κύπρο μας. Τίποτα από όλα αυτά που έγιναν δεν πρέπει να εξατμιστεί και να ξεχαστεί. Ως Έλληνες δεν λησμονούμε το σύγκριο που προκαλεί στην ψυχή μας η ανάσα του βάρβαρου κατακτητή και οι ανίποτες πράξεις του. Πέρασαν 50 χρόνια, όμως η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος παραμένουν υποκατοχή. Απόψε θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στη μνήμη όσων τα έζησαν τα γεγονότα της περίοδου εκείνης από ανθρώπους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, τραυματίστηκαν. Για όσους δεν τα έζησαν θα γίνει μια προσπάθεια με γνήσιες και αυθεντικές εξιστορήσεις να φέρουν με τη φαντασία τους το τι μπορεί να έγινε τότε και να αποτυπωθούν αυτά στη μνήμη τους, ώστε να τα θυμούνται εφόρους ζωής. Δεν ψάχνουμε ποιοι έφτεξαν, ούτε το ποιοι έκαναν τα λάθη. Δεν είμαστε δικαστές,
0: ούτε αποδίδουμε ευθύνες πολιτικές ή στρατιωτικές. Απλά θέλουμε να ακουστούν οι ιστορίες αυτές από ατόφιους μαχητές, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τα λάθη για να μην ξαναγίνουν. Γιατί Κύπρος 1974, Ήμια 1996, Ισαάκ Σολωμός Αύγουστος του 1996, Εύρος το 2020, ο ίδιος εχθρός παντού και πάντοτε διεκδικεί με θράσος τον τόπο μας, τη θάλασσά μας, τον αέρα μας και περιμένει. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να μην θρηνήσουμε άλλες πατρίδες πριν θρηνήσουμε και άλλους ήρωες. Για να είμαστε έτοιμοι πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Θα καλέσω στο βήμα πριν από τους αξιότιμους κύριους ομιλητές την κυρία Σοφία, σύζυγο του αντιστρατήγου αναποστρατεία κυρίου Γαλινού Αθανασίου, για 2 λεπτά μόνον να κάνει μια εισαγωγή σχετικά με την Κύπρο. Η κυρία Σοφία έζησε και αυτή μαζί με τον κύριο Γαλινό τον πόλεμο και τις καταστάσεις. Κυρία Σοφία.

Παρότι έζησα τον πόλεμο, δεν θα σας πω για τον πόλεμο. Θα σας πω ένα ποίημα που έγραψα για την Κύπρο, για την Κύπρο. Γιατί σε κάθε όμορφο η πίστη παρεμβαίνει και όλα τα κάνει όμορφα, αλήθεια τι συμβαίνει. Κάποτε ο κόσμος ήθελε την Κύπρο να ενώσει με την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα, και την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα να της δώσει. Έπλασε μύθο υπέροχο όμως λιγάκι σόκιν. Γεία ευαρέθηκε ο ουρανός παιδιά να σπέρνει. Δρεπάνη πήγε και έκανε και το έδωσε στον Κρόνο και αυτό στα χέρια το πιασε, όχι να κάνει φόνο. Μια μέρα που κοιμόντανε ο ουρανός πατέρας, μπήκε μες στο δωμάτιο σαν όταν κάποιο τέρας και έκοψε από τον ουρανό αυτό που τα παιδιά σπέρναν. Τα πήρε και τα πέταξε μακριά, πέρα από την Κρήτη, και από το ναφρό του κύματος βγήκε η Αφροδίτη. Και μέσα από την ορμή της, η Κύπρος που ήταν κοντά, επήρε κάτι θεϊκό και ομορφιά περίσσια. Έκανε άνδρες με καρδιά, πανέμορφα κορίτσια. Πολλοί λαοί θελήσανε στο πέρασμα του χρόνου να βάλουν το διαμάντι αυτό στην κορυφή του θρόνου. Μα τι μεγάλο λάθος κάνανε. Λάμψη και φως οι λαοί τους και νιώθουν υπερηφάνεια για την απόκτησή τους. Όμως το λάθος, τι λάθος κάνανε, πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν εγνώριζαν του Κύπριου το πάθος. Το πάθος που κάθε φορά το κάνει παλικάρι και για την Κύπρο πολεμά σαν ήταν λιοντάρι. Και αυτό με την ορμή του και με τη λεβεντιά του, ό,τι και αν γίνει, αποκτά ξανά τη λευτεριά του. Από τη μητέρα χάθηκαν λέξεις και ρίζες και λέξεις χρόνων, μα οι Κύπριοι τις κράτησαν στα βάθη των αιώνων και από τα χρόνια τα παλιά κρατά τη λευτεριά του. Και ό,τι πάει του χαίρεται για την ντοπιολαλιά του. Και αν η Αφροδίτη έφυγε, άφησε τα ωραία, τη γλώσσα και την αρχοντιά να κάνουνε παρέα. Για να μην μείνει μόνη της η Κύπρος μας μοιραία, θεία σκιά τη σκέπασε του Άγιου Ανδρέα.

0: αντιστράτηγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Γαλινός. Ο Αθανάσιος Γαλινός γεννήθηκε το 1946 στον Παράδεισο Καβάλας. Τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και τη μέση εκπαίδευση στο γυμνάσιο Αρένων Ξάνθης. Το 1964 εισήλθε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε το 1968 και ονομάστηκε ανθιπολογαγός πεζικού. Το 1971 επιλέχθηκε για τις δυνάμεις καταδρομών, στις οποίες υπηρέτησε επί 14 έτη. Το καλοκαίρι του 1973 τοποθετήθηκε στην 31η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, με το βαθμό του υπολογαγού και καθήκοντα διοικητού του 11ου Λόχου Κρούσεως. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974 έλαβε μέρος με το λόχο του στις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων εισβολέων, οι σπουδαίτερες από τις οποίες ήταν η νυχτερινή καταδρομική επιχείρηση για κατάληψη του υψώματος Κοντζάκαγιά και η επίσης νυχτερινή επιχείρηση για την αποκατάσταση της επαφής με τον εχθρό στη διάβαση Αγίου Παύλου, κατά την οποία και τραυματίστηκε. Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι ως ταγματάρχης όργανος συλλογής πληροφοριών της ΕΕΠ, με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Γενικό Προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη, ως αντισυνταγματάρχης διοικητής τάγματος στη Χίο, ως συνταγματάρχης ακόλουθος αμήνης στην πρεσβεία μας στη Σόφια, ως ταξίαρχος επιτελάρχης του ΓΑΜΑ Σώματος Στρατού και διοικητής της 71 Ταξιαρχίας Πεζικού, ως υποστράτηγος διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, διοικητής της 2ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού και υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ, ως αντιστράτηγος διοικητής του Β' Σώματος Στρατού. Αποστρατεύθηκε το 2002 ως ευδοκίμος τερματίστας στη σταδιοδρομία με το βαθμό του αντιστρατήγου και το απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτήμου διοικητού του Β' Σώματος Στρατού. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετά την αποστρατεία του, διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων επί 9 έτη και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων επί 6 έτη. Είναι έγαμος με την κυρία Σοφία Κοψιδά Γαλινού και πατέρας δύο τέκνων, της Πασχαλίας και του Δημήτρη. Ο κύριος Γαλινός Αθανάσιος έχει το λόγο. Στρατηγέ.
1: Από τη θέση μας, από εδώ, Είναι ανοιχτό. Άγιοι πατέρες, κύριε βουλευτά, στρατηγέ, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί καταδρομής, κυρίες και κύριοι, δεν συνηθίζω να ομιλώ για την γενικά, αλλά ιδιαίτερα για την Κύπρο, αλλά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ με τίποτε την πρόσκληση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων του Νομού Εύρου και ιδιαίτερα του αγαπητού συναδέλφου του Γιάννη του Πιστόλα. Έτσι βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τη δράση των μονάδων καταδρομών εναντίον του Ατήλα. Για να μπούμε στο θέμα, θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Κύπρο. Βάλτε την άλλη διαφάνεια, παρακαλώ. Οι Τουρκοκύπροι, μετά τα γεγονότα του 1964 και του 1967, συγκεντρώθηκαν σε θύλακες όπου άρχισαν να οργανώνονται στρατιωτικά. Δημιούργησαν, στρατολογούσαν δηλαδή τους νέους, δημιούργησαν μονάδες με Τούρκους αξιωματικούς και κατά κάποιο τρόπο απέκλεισαν την ελεύθερη δίωδο μέσα από αυτούς τους χώρους. Ο σπουδαιότερος θύλακας ήταν αυτός της Λευκωσίας Αγύρτας. Αρχίζει από την πράσινη γραμμή της Λευκωσίας, περιλαμβάνει όλο τον παιδινό χώρο βόρεια-ανατολικά Λευκωσίας, την στενοπό της Αγύρτας, αποκλείοντας έτσι το δρόμο προς την Κερίνια, και βεβαίως έχει τα ισχυρά ερίσματα πάνω στον Πενταδάκτυλο, με κυριότερο αυτό της περιοχής του Αγίου Ιλαρίωνα. Και θα ήθελα έτσι να προσέξετε σε αυτή την προβολή την εγκύτητα του χώρου αποβάσεως των Τούρκων. Δηλαδή, αν ρωτούσες τον οποιονδήποτε στην Κύπρο, αυτό ένα παιδί να ρωτούσες εάν ερχόταν οι Τούρκοι πού θα αποβιβάζονταν, πού θα έκαναν απόβαση, προφανώς εκεί για να συνενωθούν γρήγορα με το χώρο που ήδη κατήχαν. Η ελεύθερη κίνηση για να πάμε από Λευκωσία στην Κερίνια γινόταν μέσω δύο δρομολογίων, το ένα ανατολικά από τη διάβαση Κλεπίνης και το άλλο στην επόμενη, το άλλο δυτικά από τη διάβαση των Πανάγρων, τα οποία όμως αυτά δρομολόγια ήταν πολύ επιμικέστερα και εξελίσσονταν σε έδαφος δυσκολότερο. Οι δικές μας τώρα δυνάμεις. Οι δυνάμεις καταδρομών της Κύπρου ήταν οργανωμένες σε επίπεδο συντάγματος υπό τη διοίκηση καταδρομών Κύπρου. Είχαμε τρεις ενεργές μοίρες καταδρομών, 31 στην Λευκωσία, νότια Λευκωσία στην Αθαλάσσα, την 32 ανατολικά Λευκωσίας στο στρατόπεδο Τύμπου, την 33 στην περιοχή της Κερίνιας στο Μπέλα Παΐς και μία επιστρατευόμενη την 34 επίσης στο στρατόπεδο της Αθαλάσσας. Η κάθε μοίρα είχε μια συγκρότηση από τρεις λόχους κρούσεως και ένα λόχο διοικήσεως και υποστηρίξεως. Η δύναμη που είχε στην Ειρήνη ήταν περί τους 200 άντρες με πρόβλεψη να φτάσει τους 320 σε επιστράτευση. Ο εξοπλισμός των μοιρών ήταν, με μια λέξη θα το χαρακτήριζα, άθλιος. Τυφέκιο Λί Ένφιλντ νούμερο 4, το Μαρτίνι όπως το λέγανε οι Κύπροι, και όπλα υποστηρίξεως διαφόρων προελεύσεων και με αβέβαιη αποτελεσματικότητα. Υπήρχαν όμως στην Κύπρο, υπήρχε οπλισμός με τον οποίο ήδη είχαν εξοπλιστεί οι δυνάμεις καταδρομών στην Ελλάδα, οπλισμός της σειράς Εφνή από τη Φέκιο μέχρι Πολυβόλο. Υπήρχαν όπλα στην Κύπρο αυτής της σειράς για όλη τη δύναμη των μοιρών καταδρομών της Κύπρου, των οποίων όμως τον είχαν φυλαγμένο στις αποθήκες της ΕΛΔΙΚ δια των φόβων των Ιουδαίων, θα έλεγα εγώ. Το τι συμβαίνει αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε αργότερα. Πάμε στην επόμενη. Τις ημέρες πριν από την εισβολή, οι μονάδες μας ήταν εκτός στρατοπέδων και μάλιστα θα έλεγα σκόρπιες. Βάλτε παρακαλώ την επόμενη. Η στολή με την οποία ήμασταν εκείνη την εποχή, που φορούσαμε εκείνες τις μέρες, ήταν αυτή που βλέπετε. Η καθημερινή θερινή στολή, αλλά όχι στολή μάχης. Πάμε στην επόμενη. Οι μονάδες τώρα μέσα στη Λευκωσία, η 31 μοίρα καταδρομών, το στρατόπεδό της φαίνεται εκεί στα νότια, είχε μια δύναμη στο ΡΙΚ και στην περιοχή του ΓΕΕΦ, άλλη μια δύναμη στο Προεδρικό. Η 32 μοίρα καταδρομών ήταν εντοσυνόλου της στο Προεδρικό. Η 33 μοίρα καταδρομών είχε έρθει από το Μπέλα Παΐς, από την Κερίνια, και βρισκόταν η μεγάλη δύναμη στο αεροδρόμιο, φαίνεται εδώ στο αριστερό της εικόνας, ο διοικητής με δύο λόχους κρούσεως και ο υποδιοικητής με έναν άλλο λόχο κρούσεως ήταν στο ΡΙΚ. Είναι τώρα το βράδυ της 19ης Ιουλίου, βάλτε την 11, όχι, με συγχωρείτε, γυρίστε πίσω. Είναι το βράδυ της 19ης Ιουλίου, εκεί καλέστε. Δεν έχουμε ιδέα του τι γίνεται. Έχουμε τελεία άγνοια. Θα πω το προσωπικό μου βίωμα. Τηλεφώνησα από τις φυλακές, τις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, όπου με το λόγο μου είχα την ασφάλεια των κρατουμένων. Τηλεφώνησα στη σύζυγό μου, η οποία ανήσυχη μου είπε ότι ο κόσμος φεύγει από τη γειτονιά, φεύγουν γιατί λένε έρχονται οι Τούρκοι. Και της είπα, ποιοι Τούρκοι έρχονται, είναι δυνατόν να έρχονται οι Τούρκοι και να μην το ξέρουμε εμείς? Κι όμως ο κόσμος το ήξερε και έφευγε και οι μονάδες δεν είχαν ιδέα. Όσοι άκουγαν, είχαν τη δυνατότητα να ακούνε το BBC, ήταν ενήμεροι των κινήσεων του τουρκικού στόλου. Κάποιοι αξιωματικοί είχαν αυτή τη δυνατότητα, μια και είχαμε στην εξουσία μας εκείνες τις μέρες και το ΡΙΚ, και το βράδυ εκείνο αρκετοί αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο λοχαγός Σταμάτης Ελευθέριος, ο οποίος είχε μείνει διοικητής μας, πήγαν στο ΓΕΕΦ και επιμόνως ζητούσαν πληροφορίες και ζητούσαν οδηγίες και εντολές στο γραφείο επιχειρήσεων απ' έξω. Κάποια στιγμή εδέησε να βγει ένας επιτελής, ο οποίος τους καθησύχασε. Τους είπε, κύριοι, έχουμε διαβεβαίωση, οι Τούρκοι κάνουν απλά μια επίδειξη δύναμης. Δεν συμβαίνει τίποτα, πάτε για ύπνο. Αυτό το πάτε για ύπνο, ο Λευτέρης ο Σταμάτης μετά το έβαλε τίτλο στο βιβλίο που εξέδωσε όταν αποστρατεύτηκε. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα του Σαββάτου, όπου ένας σκοπός από μια υπερυψωμένη σκοπιά των φυλακών με φωνάζει, ανεβαίνω στη σκοπιά και βλέπουμε στα δυτικά προς την κατεύθυνση του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ αεροπλάνα να κάνουν βυθίσεις και βολές. Μετά από λίγο εμφανίζεται από τα δυτικά το κομβόι των μεταγωγικών αεροσκαφών και αρχίζει η ρήψη αλεξιπτωτιστών. Τηλεφώνησα βεβαίως αμέσως στον ασκούντα τη διοίκηση της Μοίρας τότε, το Λευτέρη, το Σταμάτη, το Λοχαγό. Του είπα το τι συμβαίνει, φάνηκε να είναι ενήμερος και με διέταξε να ετοιμάσω το λόγο για αναχώρηση και μου έστειλε δύο οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, με την αυτή την εντολή που πήρα, ελευθερώσαμε και τους κρατουμένους να φύγουν να πάνε να καταταγούν στις μονάδες τους. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση καταδρομών διέταξε εφαρμογή του σχεδίου Λαβίδα. Περίμενε δηλαδή να ξημερώσει, να αρχίσει η εισβολή για να διαταχθούν τότε τα τμήματά μας και οι μονάδες μας που ήταν σκόρπιες, όπως σας προανέφερα, να πάνε να κινηθούν μέρα κάτω από τις προσβολές των αεροσκαφών των τουρκικών, να κινηθούν και να πάνε στους χώρους από όπου θα εξορμούσαν τη νύχτα για να εφαρμόσουν το σχέδιο Λαβίδα. Τι ήταν αυτό το σχέδιο Λαβίδα? Εδώ από την Αγύρτα αρχίζει η στενοπός μέσα από την οποία περνάει ο δρόμος προς την Κερίνια. Εμείς έπρεπε να καταλάβουμε τα υψώματα Κοντζάκαγιά, Πετρομούθια και Άσπριμούτη βασικά, αλλά και τα δευτερεύοντα, ώστε να αποκτήσουμε εμείς τον έλεγχο της διαβάσεως αυτής και να αποκόψουμε τον θύλακα, το τμήμα του θύλακα που ήταν νοτίως της διαβάσεως από αυτόν προς το βορρά. Και έτσι να μην έχουν οι Τούρκοι που θα επιβιβάζονταν, να μην έχουν επαφή κατευθείαν με τον παιδινό χώρο της Αγύρτας Λευκωσίας. Την επόμενη, οι κατευθύνσεις της διεισδύσεως φαίνονται στην διαφάνεια. Η κάθε μοίρα, δηλαδή εκεί που είναι το σημάδι της, η ταυτότητα της μοίρας, ήταν ο χώρος εξορμήσεως και η διείσδυση θα γινόταν νυχτερινή διείσδυση, αθόρυβη διείσδυση, να βρεθούμε στα νότα του εχθρού και στην ώρα κρούσεως που είχε οριστεί για τις 23.00 να κάνουμε ταυτόχρονη έφοδο για να καταλάβουμε τα υψώματα αυτά. Πράγματι, αφού μου έστειλε γύρισε την διαφάνεια, αφού μου έστειλε τα δύο οχήματα ο λοχαγός ο Σταμάτης, πήγα στο σταθμό διοικήσεως που ήταν στο ΡΙΚ. Εκεί με παρουσίασε στον καινούριο διοικητή της Μοίρας, γιατί ο διοικητής μας είχε τραυματιστεί και είχε διακομιστεί στην Αθήνα. Ο δε υποδιοικητής μας είχε φωνευτεί. Νέος διοικητής της Μοίρας είχε οριστεί την προηγουμένη το απόγευμα ένας ταγματάρχης Μανιάτης Αλέξανδρος, ο οποίος μάλιστα ήταν υποδιοικητής του τάγματος της περιοχής που έγινε η απόβαση. Άφησε δηλαδή το Χάντζο εκεί, το διοικητή του τάγματος, χωρίς υποδιοικητή, και μας τον φέρανε εμάς διοικητή. Εν πάση περιπτώσει, με διέταξε να κινηθώ γρήγορα και να πάω στο χώρο εξορμήσεως, που ήταν ο προφήτης Ηλίας πάνω στο πενταδάχτυλο. Εδώ δείχνω το δρομολόγιο που από κάποιο σημείο και μετά, εν πάση περιπτώσει, ανεβήκαμε στον πενταδάχτυλο και κινηθήκαμε ανατολικά πλέον για να πλησιάσουμε τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Να μην σας απασχολήσω περισσότερο με το πώς πήγαμε και τι κάναμε. Όλη την ημέρα της 20 Ιουλίου οι μονάδες από την... πηγαίνετε στην επόμενη. Οι μονάδες από τη... και στην επόμενη, να προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, εδώ είναι, φαίνεται το στρατόπεδο της 33 μοίρας καταδρομών στο Μπέλα Παΐς, ο χώρος διασποράς πλησίων του στρατοπέδου, και εδώ φαίνεται μια βίλα με το όνομα Βίλα Λέδης, στην οποία ήταν ο σταθμός διοικήσεως της διοικήσεως καταδρομών. Δηλαδή ο διοικητής καταδρομών από τη Λευκοσία ήρθε σε αυτό το σημείο για να διευθύνει από εκεί τον αγώνα. Πάμε στην επόμενη. Το απόγευμα και την ημέρα και το απόγευμα της 20ης ασχοληθήκαμε όλοι με αναγνωρίσεις, τελευταίες αναγνωρίσεις, γιατί είχαμε από τον καιρό της ειρήνης κάναμε αρκετές, και με οργάνωση μάχης και προετοιμασία για τη νυχτερινή διείσδυση. Η διείσδυση έγινε με απόλυτη επιτυχία. Δεν μας αντελήφθησαν καν οι Τούρκοι, περάσαμε πίσω τους, περάσαμε στα νότα τους, και τις 23.00 εκτοξεύσαμε ταυτόχρονη επίθεση και καταλάβαμε τους αντικειμενικούς μας σκοπούς. Τώρα το σενάριο προέβλεπε ότι το πρωί τέσσερα δυσάριθμα τάγματα πεζικού θα ανέβαιναν σε αυτούς τους αντικειμενικούς σκοπούς που είχαμε καταλάβει εμείς, για να αναπτυχθούν αμυντικά και να διατηρήσουν το έδαφος, γιατί ίσως το ακροατήριο δεν το γνωρίζει. Οι δυνάμεις καταδρομών έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ευνηδιαστικά ένα έδαφος στα μετόπισθεν, αλλά οι δυνατότητές τους για να το διατηρήσουν είναι περιορισμένες, και λόγω του ελαφρού οπλισμού που έχουν και γενικά της εκπαιδεύσεώς τους. Ήρθε το πρωί, περιμέναμε, αναδιαταχθήκαμε, δεχθήκαμε αντιπιθέσεις, τις αποκρούσαμε. Η ώρα όμως περνούσε, αντικαταστάτες μας δεν φαινόταν πουθενά. Μάλιστα κάποια ώρα τα πυρά των Τούρκων έγιναν πιο δραστικά. Είχαμε και το πολύ έτσι δυσάρεστο αποτέλεσμα του φόνου του διοικητού της 33 μοίρας καταδρομών γύρω στις 9.30 το πρωί, πιθανότατα από πυρά ελευθέρου σκοπευτού. Και φαίνεται ότι η διοίκηση καταδρομών είδε και από ιδέα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με την αντικατάστασή μας και δεν ήταν δυνατόν να διατηρήσουμε πλέον το έδαφος, τα πυρομαχικά μας είχαν εξαντληθεί και διέταξε να απαγκιστρωθούμε και να επιστρέψουμε στους χώρους εξορμήσεως. Τζάμπα δηλαδή έγινε ό,τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Απαγκιστρωθήκαμε και γυρίσαμε στους χώρους εξορμήσεως, όπως φαίνονται εδώ, πλην της 32 μοίρας, η οποία διατάχθηκε να πάει στη Βίλα Λέδης, όπου η διοίκηση καταδρομών.
2: Και οι τέσσερις μοίρες πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς.
1: Οι τρεις μοίρες, οι ενεργές, πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς. Οι 34 που είχε επιστρατευθεί, το πρωί της ίδιας μέρας και το βράδυ διατάχθηκε να κάνει και αυτή να πάρει μέρος, έγινε αντιληπτή μετά από διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων και δέχτηκε πολλά δραστικά πυρά όλμων και έτσι δεν μπόρεσε να φτάσει στον αντικειμενικό της σκοπό, το οποίο όμως δεν επηρέαζε και πολύ το αποτέλεσμα που είχε επιτευχθεί. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που οι δυνάμεις καταδρομών της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν σε καταδρομικό ρόλο. Από εκεί και πέρα ήταν τα τμήματα για κάθε δουλειά. Το απόγευμα της 21ης ο διοικητής της Διοικήσεως Καταδρομών κάλεσε τον διοικητή της 32 μοίρας που ήταν ήδη στο χώρο εκείνο να του δώσει διαταγή την επομένη να επιτεθεί με τη μοίρα του και να εξουδετερώσει, να εξαλείψει το προγεφύρωμα. Και μάλιστα έκαναν και τη σχετική αναγνώριση και του έδωσε τις διαταγές εκεί επί του πεδίου. Ξημερώνει τώρα, πάμε στην επομένη, ξημερώνει το πρωί της 22ης και ενώ ο διοικητής 32 ετοιμάζεται να επιτεθεί στο προγεφύρωμα, τον διατάσσει, του δίδει άλλη αποστολή, να καταλάβει, προχώρησε εδώ, κι άλλο. Όχι. Κάπου έχουμε, γύρισε πίσω εκεί στο, κι άλλο, εκεί. Το διατάσσει να επιτεθεί και να καταλάβει ένα ύψωμα αλωνάγρα, νοτίως, δηλαδή της, νότιο-ανατολικά της Κερίνιας, επί του Πενταδακτύλου, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι οι Τούρκοι είχαν κινηθεί προς τα εκεί και κινδύνευε η Κερίνια να κυκλωθεί και από ανατολικά. Και την αποστολή της εξαλείψεως του προγεφυρώματος την έδωσε στην 33 μοίρα καταδρομών, η οποία ενήργησε με 2 λόχους, γιατί τον τρίτο λόχο τον είχε αφήσει στο αεροδρόμιο για ασφάλεια του αεροδρομίου. Ενήργησε με 2 λόχους. Πάμε να δούμε τη διαφάνεια. Κάπου προχώρα γιατί... Όχι, δεν έχουμε... Μας έχει διαφύγει. Πίσω είναι αυτή η διαφάνεια που θέλω. Είναι πιο πίσω. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Όχι. Τέλος πάντων. Η 33 μοίρα λοιπόν καταδρομών επιτέθηκε με τους... μάλλον οι πληροφορίες που της δόθηκαν ήταν ότι το προγεφύρωμα είναι μια σήμαντη περιοχή, 300 επί 400 μέτρα. Έχουν βγάλει πεζικό το οποίο από το θαλάσσιο ταξίδι είναι παραζαλισμένο και δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Και έχουν βγάλει και 3 άρματα, τα οποία μάλλον είναι σε κατάσταση αχρηστίας. Ψεύδος μέγα, διότι μιλάμε για έχουν παρέλθει 2-24 ώρα, επί 2-24 ώρα ξεφόρτωναν οι Τούρκοι. Και έστειλαν λοιπόν αυτούς τους, μεταξύ των οποίων και τον αγαπητό Σάβα Μέντζη, τους διέταξαν να πάνε να εξαλείψουν το προγεφύρωμα. Και κινήθηκαν οι λόχοι, έφτασαν στο... αναπτύχθηκαν, πήραν αυτές θέσεις μάχης, κινήθηκαν προς το προγεφύρωμα και ενώ κινούντο προς το προγεφύρωμα, οι Τούρκοι με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ξαπολύθηκαν προς τα ανατολικά, προς την Γερίνια, αφήνοντας τους, προσπερνώντας, σκοτώνοντας και προσπερνώντας τους καταδρομείς. Και έτσι εγκλωβίστηκε η δύναμη αυτή της 33 μοίρας καταδρομών και από εκεί και πέρα έφυγε με...
3: Με
1: τέτοια, πώς θα πούμε, με τρόπους διαφυγής που μόνο οι καταδρομείς μπορούσαν να εφαρμόσουν. Οι 32 μοίρα καταδρόμου πάνω στο αυτό, στην Αλονάγρα που διατάχθηκε, πράγματι η Αλονάγρα κατήχε το από τους Τούρκους και τους απόθησε. Εκεί όμως ο διοικητής της τραυματίστηκε και αυτός και έτσι απέμεινε και εκείνη η μοίρα χωρίς διοικητή. Η ενέργειά μας στον... πάμε τώρα, είναι η επόμενη διαφάνεια. Εδώ. Η ενέργειά μας στον Κοντζάκαγιά, εκείνο το βράδυ, πέραν του ότι είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του εδάφους, είχε και ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν ίσως και σπουδαιότερο. Εκείνο το βράδυ δεν ξέραμε εμείς περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Οι Τούρκοι, όπως διαβάσαμε μετά στα βιβλία τους, οι Τούρκοι καταδρομείς που ερχόταν κατά κύματα όλη την ημέρα της 20ης Ιουλίου με ελικόπτερα, είχαν μεταφέρει και το σύστημα επικοινωνιών, το κέντρο επικοινωνιών που θα επικοινωνούσε ο διοικητής του 15ου Σώματος Στρατού της Αποβατικής Δυνάμεως με την Άγκυρα και το είχαν στήσει εκεί που λέει φυλάκιο διαβιβάσεων Τούρκων καταδρομέων. Και ο 13ος Λόχος Κρούσιος που είχε, είχε αντικειμενικό σκοπό εκείνο το σημείο πράγματι βρήκε εγκατεστημένο το σταθμό αυτόν και τον κατέστρεψε. Νόμιζε όμως ότι εντάξει ήταν ένας αναμεταδότης διαβιβάσεων και όμως ήταν ο κύριος σταθμός που στέρισε την επικοινωνία του διοικητού του 15ου Σώματος Στρατού επί τριήμερο με την Άγκυρα μέχρι να φέρουν καινούργιο σταθμό και να τον εγκαταστήσουν εκεί. Ας δούμε τώρα τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Στην επόμενη. 20 Ιουλίου το πρωί, το ξέρετε όλοι, έχει τεθεί σε

η φόρτωση. Στις 11 η ώρα τα αεροσκάφη απογειώνονται για Κύπρο με ενδιάμεσο σταθμό τα Χανιά για να ανεφοδιαστούν, γιατί από εκεί και πέρα η διαδρομή τους προς Κύπρο και μετά η επιστροφή από Κύπρο γινόταν μέσω ενός πολυπλόκου δρομολογίου πολύ νότια και μετά από Λίβανο και τα λοιπά. Στα Χανιά εστάθμευσαν τα 4 αεροσκάφη, δεν αποβιβάστηκε το προσωπικό. Ένα από τα αεροσκάφη αυτά, το οποίο ήταν στην άκρη του διαδρόμου, κάποια στιγμή, ενώ έπρεπε να είναι ακίνητο, να έχει τάκους στους τροχούς, να μην μπορεί να κινηθεί, κάποια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να κυλάει λόγω μικρής κλίσεως του εδάφους και όπως κυλούσε πήγε και βρήκαν οι τροχοί στις αγκυρώσεις του συστήματος ανασχέσεως που υπάρχει στην άκρη του διαδρόμου και σκάσανε τα λάστιχα. Έγινε μια αναστάτωση, αμέσως να βρεθεί λύση, τι θα κάνουμε. Σκέφτηκαν τη λύση να ξεφορτώσουν εκείνο το αεροπλάνο και να μεταφέρουν προσωπικό και υλικό στα άλλα 3. Ήταν πράγματι εφικτή η λύση αυτή, όμως δεν έγινε δεκτή από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο διέταξε ματέωση της αποστολής και επιστροφή της Β' Μοίρας Καταδρομών στην Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα τώρα, την ίδια μέρα, η Α' Μοίρα Καταδρομών που έχει έδρα στο Μάλεμε στα Χανιά, είναι και αυτή σε κατάσταση επιφυλακής, μάλιστα έχει φέρει πίσω ένα λόχο που είχε στο Ηράκλειο, οργανώνεται για τις αποστολές που είχε βάσει σχεδίων, είχε αποστολές στα νησιά, είχε σε 2 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την ημέρα ολόκληρη οργανώνεται για τις αποστολές αυτές. Το πρωί όμως της 21ης δέχεται ένα τηλεφώνημα από το διοικητή καταδρομών που του λέει «Δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι, θα πας στην Κύπρο». Του το είπε βέβαια και με ένα τρόπο που μόνο κρυπτογραφικός δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει αρχίζει αμέσως η αναδιοργάνωση τώρα να γίνουν οι φόρτοι και η συγκρότηση για αερομεταφορά. Η αερομεταφορά θα γινόταν με 15 αεροσκάφη. Δείξε μας το αυτού του τύπου. Αυτό ήταν το αεροσκάφος που είχε τότε μεταφορικό αεροσκάφος η αεροπορία μας. Είναι το Noratlas. Με 15 τέτοια αεροσκάφη θα γινόταν η αερομεταφορά. Ήρθαν τα αεροσκάφη στα Χανιά, πήγε και η μοίρα στο αεροδρόμιο. Με το τελευταίο φως άρχισε η επιβίβαση και η φόρτωση. Είχαν φέρει μάλιστα από την Ελευσίνα, είχε επιβιβαστεί στα αεροσκάφη και μια δημιουργία αντιαρματικών της γάμα μοίρας καταδρομών για να ενισχύσει την αντιαρματική ικανότητα της Α' Μοίρας. Και έτσι, αφού έγινε η επιβίβαση και η φόρτωση, αρχίζουν οι απογειώσεις από τις 10.30 ανά πεντάλεπτο. Τα αεροσκάφη πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 500 ποδών, χωρίς φώτα, χωρίς συνοδεία από μαχητικά, και τα 13 από αυτά φτάνουν στην Κύπρο. Το 14ο δεν απογειώθηκε καθόλου και το 15ο πήγε στη Ρόδο. Αυτός που πήγε στη Ρόδο έγινε αργότερα αρχηγός του ΓΕΘΑ. Ο Τζογάνης ήταν, για να μην απορείτε. Τα αεροσκάφη, ακολουθώντας το ίχνος που βλέπετε στην διαφάνεια, φτάνουν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο και αυτό είναι με σβηστά φώτα, δεν υπάρχουν φώτα. Έχουν βάλει μόνο κάποιες φωτιές στο διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο, στον παράλληλο του διαδρόμου. Και αυτά είναι τα μοναδικά σημεία που βλέπουν οι αεροπόροι για να προσγειωθούν. Όμως τα αεροσκάφη μας δέχονται

0: πυρά από δικά μας αντιαεροπορικά που είναι ταγμένα στην περίμετρο του αεροδρομίου. Βάλλονται όλα τα πρώτα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει, να φτάσει κάποια εντολή και να σταματήσουν τα πυρά τα αντιαεροπορικά. Βάλλονται τα πρώτα αεροσκάφη. Το τρίτο αεροσκάφος καταρρίπτεται και ενώ άλλα δύο έχουν υποστεί τέτοιες βλάβες που κατόρθωσαν μεν οι αεροπόροι να τα προσγειώσουν, όμως ήταν πλέον άχρηστα, δεν μπορούσαν να απογειωθούν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα επόμενα προσγειώθηκαν κανονικά. Το αεροσκάφος που κατερρίφθη, στο αεροσκάφος αυτό επέβαινε ένας δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, ο Τσαμκυράνης από τις Ελευθερές της Καβάλας, και βέβαια επέβαιναν και 27 καταδρομείς, μεταξύ των οποίων και τα παλικάρια εδώ από τον Εύρο, ο Χριστόδουλος, ο Δοητσίδης και ο Χρήστος ο Χατζόπουλος. Όλοι νεκροί, πλήρωμα και επιβαίνοντες. Επέζησε μόνο ένας καταδρομέας, ο Ζαφυρίου, ο Θανάσης, πολυτραυματίας βέβαια. Και είχαμε και στα άλλα δύο αεροσκάφη τα οποία χτυπήθηκαν, είχαμε και εκεί δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Μάλιστα ένας πολυτραυματίας ήταν από την Ξάνθη, ο Φύσαρης, ο Γιάννης. Η υποδοχή γινόταν από τον 32 λόχο της 33 μοίρας καταδρομών που ήταν για την ασφάλεια του αεροδρομίου, αφού αποβιβάστηκαν και ξεφόρτωσαν τα αεροσκάφη πολύ γρήγορα για να φεύγουν και να προλάβουν να επιστρέψουν σε ελληνικό εναέριο χώρο πριν από το ξημέρωμα. Μετά η μοίρα μεταφέρθηκε στο μετόχι της Μονής Κίκου μέχρι να της δοθεί η αποστολή από το ΓΕΕΦ. Αυτά λοιπόν έγιναν την νύχτα της 21 προς 22 Ιουλίου από πλευράς των δικών μας εδώ, των ελλαδικών μοιρών. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα της 22 Ιουλίου. Οι μοίρες είναι... Αλλάξτε διαφάνεια, παρακαλώ. Οι μοίρες είναι όλες τους χώρους εξορμήσεως που είχαν επιστρέψει από την ενέργεια στη διάβαση της Αγκύρτας. Με το πρώτο φως με καλεί ο διοικητής της δικής μου μοίρας, 31, και μου δίνει αποστολή να πάρω το λόχο μου από εκεί, από το δεξιό, ας πούμε, της διαφάνειας, και αφού κινηθώ δυτικά στη διάβαση Αγίου Παύλου, εδώ που είναι το σημάδι με τις δύο παραλλήλους με το μαύρο, να κατέβω στη Λάπιθο και μετά να πάω ανατολικά στον Καραβά και ανατολικά του Καραβά να βρω έναν αντισυνταγματάρχη Μπούφα και να τεθώ υποδιοίκησή του. Κινήθηκα, πήγα, βρήκα τον Μπούφα. Ποιος ήταν τώρα ο Μπούφας, για να καταλάβετε και τι γινόταν από πλευράς ΓΕΕΦ. Ο Μπούφας ήταν επιτελής του Γραφείου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΦ. Το ΓΕΕΦ δεν είχε ιδέα του τι γινόταν δυτικά του προγεφυρώματος. Έστελναν, πήγαιναν μονάδες, σπάζανε τα μούτρα τους και σχεδόν διελύονταν. Έστειλαν λοιπόν τον Μπούφα να δει τι γίνεται εκεί. Ο Μπούφας, αφού μάζεψε και ανέφερε την κατάσταση στο ΓΕΕΦ, διατάχθηκε να μείνει εκεί, να συγκροτήσει όλες αυτές τις μονάδες, υπομονάδες κτλ. Και ζήτησε μια ενίσχυση, και η ενίσχυση που του δόθηκε ήμουνα εγώ με το λόχο μου. Αφού λοιπόν παρουσιάστηκα, μου υπέδειξε πού να τάξω το λόχο, ώστε να αισθάνονται κάποια ασφάλεια τα άλλα τμήματα που ήταν πίσω από μένα.
1: Υποανασυγκρότησε αυτά τα τμήματα, τι ανασυγκρότησε?
0: Ήταν υπολείμματα μονάδων, ό,τι είχε μείνει από... Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, η υπόλοιπη μοίρα, που ήταν στον προφήτη Ηλία που σας προανέφερα, τέθηκε υποδιοίκηση, η μοίρα καταδρομών τέθηκε υποδιοίκηση του τάγματος, του 231 τάγματος πεζικού που ήταν το τάγμα προκαλύψεως. Υποδιοίκηση και η αποστολή που της δόθηκε ήταν να εξασφαλίσει τη διάβαση του Αγίου Παύλου. Ήρθε λοιπόν εδώ στη διάβαση του Αγίου Παύλου για να την εξασφαλίσει. Και εκεί χρειάστηκε να κάνει κάποιες αποστολές. Μία από αυτές ήταν να απεγκλωβίσει ένα λόχο του τάγματος που είχε εγκλωβιστεί στο χωριό Πιλέρι. Την αποστολή εξετέλεσε ένας λόχος της μοίρας με επιτυχία και τις απογευματινές ώρες το τάγμα, αυτό το 231, έχασε τα πρώτα φυλάκια του, τα φυλάκια που είχε σε επαφή με τους Τούρκους και η μοίρα με τους δύο λόχους που είχε εκεί έκανε αντεπίθεση και τα ανακατέλαβε. Από τι μάθαμε μετά, και ήταν φανερό αυτό, η δύναμη η τουρκική που ενήργησε και κατέλαβε τα φυλάκια αυτά δεν ήταν καμιά ασήμαντη δύναμη, ήταν η καταδρομής. Οι Τούρκοι που είχαν ανέβει στο ύψωμα και ανέλαβαν τις επιθετικές τους επιχειρήσεις. Κι όμως η διλοχία αυτή, από 40 άνδρες είχε ο ένας, 35 ο άλλος λόχος, κατόρθωσε και αποκατέστησε το έδαφος που είχε απολέσει το 231 τάγμα πεζικού. Οι 32, να, τώρα έρχονται τα αυτά, προχώρα και στο επόμενο, εδώ είναι η αντιπίθεση. Εδώ είναι η αλωνάγρα που σας προανέφερα, που έπρεπε να καταλάβει η 32 μοίρα καταδρομών και πράγματι την κατέλαβε. Και πάμε στο επόμενο που είναι η ενέργεια της 33, την ανέφερα προηγουμένως με τους δύο λόχους εναντίον του προγεφυρώματος και η διαφυγή πλέον που διατάχθηκε από τον ασκούντα τότε τη διοίκηση των λοχαγών, τον Ματζουράτο, εδώ είναι μέχρι που έφτασαν, τώρα βλέπουμε την αεροφωτογραφία αυτή, βλέπουμε από βορρά την τοποθεσία, εκεί είναι ο χώρος αποβίβασης των Τούρκων και εδώ έχουν φτάσει οι δύο λόχοι. Από εδώ και μετά έχουμε την προσπάθεια να απεγκλωβιστούν, να αποδράσουν, να διαφύγουν οι άνδρες της 33 μέσα από το χώρο αυτό τον οποίο ήδη είχαν αφήσει πίσω τους τα άρματα. Ο διοικητής του 33 λόχου Κρούσιος, τραυματίας, όσους μάζεψε, όσους μπόρεσε, έφτασαν στο στρατόπεδό τους, στον Μπέλα Παΐς. Ο διοικητής του άλλου λόχου, ο Νίκος ο Κατούντας, σκοτώθηκε. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσαν μέχρι το απόγευμα να μαζευτούν στο Μπέλα Παΐς, το βράδυ ανέβηκαν στον Πενταδάχτυλο, διανυκτέρευσαν στο ύψωμα Ασεντρούσα που βλέπετε εκεί, για να κινηθούν στη συνέχεια προς Λευκωσία. Το απόγευμα της 22 τώρα, είμαστε στην 22, το απόγευμα της 22 τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχηρία. Με την εκεχηρία, οι εντολές που πήραμε εμείς είναι ότι δεν κάνουμε χρήση των όπλων μας, δεν πυροβολούμε, δεν απαντάμε σε πυρά. Πυρά μπορεί να δεχόμαστε, δεν απαντάμε σε πυρά. Η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε πυρά είναι όταν τμήμα επιτίθεται εναντίον μας. Οι Τούρκοι με την προσφυγή τους μέθοδο έβαζαν, στείνανε τους όλμους, κάνανε πυρά απέναντι υψώματα. Εάν τα τμήματα που ήταν εκεί επιζούσαν ή εν πάση περιπτώσει αν είχαν τρόπο να παραμείνουν στη θέση τους, είχε καλώς. Αλλιώς έστελναν μια περίπολο, δεν έβρισκαν κανένα πάνω, στείλανε την κόκκινη σημαία και προχωρούσαν. Με αυτή τη μέθοδο λοιπόν συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχηρίας. Έχουμε φτάσει τώρα το ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου. Ο διοικητής του 33 λόχου Κρούσεως εκεί από την Ασεντρούσα κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι το μοναστήρι, εκεί δεν φαίνεται τώρα, δεν διακρίνεται, είναι το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου παλιά ήταν η έδρα της 32 μοίρας καταδρομών, όπου βρίσκει την 32 μοίρα καταδρομών να επιβιβάζεται σε οχήματα για να κατέβει στη Λευκωσία. Με τα ίδια οχήματα κατέβηκαν και οι άνδρες της 33 και στο στρατόπεδο της Τύμπου, όπου μετέβησαν, άρχισε η αναδιοργάνωση. Εκεί άρχισαν να προσέρχονται και όσοι είχαν κατορθώσει να διαφύγουν και βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες. Εκεί έγινε η ανασυγκρότηση των μοιρών και με επιστράτους που προσήλθαν στη συνέχεια. Τις πρωινές ώρες τώρα επίσης της 23ης Ιουλίου υπάρχουν πληροφορίες ότι παρά την εκεχηρία οι Τούρκοι θα καταλάβουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών που είναι στο μετόχι της Κύχου. Πάμε στην επόμενη. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών να κινηθεί και να εξασφαλίσει το αεροδρόμιο. Στέλνει τους λόχους με τη σειρά. Με το που φτάνουν εκεί είναι ο διοικητής του 32 λόχου Κρούσεως της 33 μοίρας. Τους ενημερώνει, τους κάνει την αυτή, τους δείχνει από ποια μεριά έρχονται οι Τούρκοι. Καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στα κτίρια και στα δεσπόζοντα σημεία του αεροδρομίου προς τα δυτικά. Και κάποια στιγμή πράγματι οι Τούρκοι με άρματα και πεζικό εκδηλώνουν την επίθεσή τους. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Προχώρα. Ξανά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι το αεροδρόμιο. Είναι πώς τάχθηκαν οι λόχοι της Α μοίρας καταδρομών, ο 42, 41, 43. Απέναντι οι Τούρκοι με την κατεύθυνση επιθέσεώς τους και εκεί είναι το στρατόπεδο του ΟΗΕ. Σφοδρή η επίθεση των Τούρκων, αλλά και σφοδρά τα πυρά της Α μοίρας καταδρομών, η οποία ήταν, όπως σας είπα, και ενισχυμένη με ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Είχε τα δικά της, μια δημιρία δική της και μια δημιρία της Γ μοίρας. Ανέκοψε την τουρκική επίθεση, ανάδικασε τους Τούρκους σε υποχώρηση και ο διοικητής της μοίρας διατάσσει αντεπίθεση. Μέχρι να ξεκινήσει η αντεπίθεση έρχονται οι ΟΗΕΔΕΣ με άσπρες σημαίες και με τα οχήματά τους και τους ζητούν να σταματήσει αμέσως η αντεπίθεση, να σταματήσουν τα πυρά. Και αυτό έγινε βέβαια, σταμάτησαν, δεν συνεχίστηκε η αντεπίθεση και απαιτούν από εκεί και πέρα πλέον ο διοικητής της Α μοίρας να πάρει τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Πράγμα το οποίο αρνείται επιμόνως να το πράξει ο διοικητής της Α, ο αείμνηστος ο Παπαμελετίου. Δεν είναι μόνο όμως ότι επιμένουν οι ΟΗΕΔΕΣ να φύγει η Α μοίρα από το αεροδρόμιο. Αρχίζει να τον πιέζει τηλεφωνικά ο διοικητής καταδρομών. Δεν φτάνει η πίεση του διοικητού καταδρομών, τον παίρνει ο διοικητής του ΓΕΕΦ, ο αρχηγός του ΓΕΕΦ. Δεν φτάνει και αυτός, τον παίρνει ο πρέσβης ο Λαγάκος. Όλοι επέμεναν να πάρει ο Παπαμελετίου τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Τελικά ο Παπαμελετίου τους είπε δεν πρόκειται να φύγω από εδώ αν δεν παραλάβει το αεροδρόμιο ο ΟΗΕ. Και μάλιστα επέμενε να το παραλάβει το μηχανοκίνητο τάγμα των Καναδών, γιατί στους Άγγλους δεν είχε καμία εμπιστοσύνη να τους το παραδώσει. Τελικά διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων έγινε δεκτό το αίτημα να παραλάβουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ το αεροδρόμιο, το οποίο κατέχουν μέχρι σήμερα, δηλαδή το ελέγχουν, είναι ό,τι περιλαμβάνεται στην πράσινη γραμμή, το ελέγχουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Στην περιοχή εκεί που είμαι εγώ με το λόχο μου, το βράδυ της 22ης που κηρύχθηκε η ακεχηρία, έχοντας εκτιμήσει εγώ από τα πυρά που δεχόμασταν την ημέρα ότι δεν έχουμε άμεση επαφή με τον εχθρό, εκτιμούσα ότι υπήρχε μια αρκετή απόσταση από τους ήχους των πυρών. Έπεισα τον αντισυνταγματάρχη Μπούφα τη νύχτα να προωθηθώ με το λόχο και πράγματι προωθηθήκαμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέχρι που βρήκαμε τους Τούρκους να κάνουν αυτό ορίγματα, να οργανώνουν αυτό την γραμμή άμυνας του προγεφυρώματος τους και εκεί απέναντί τους λοιπόν κάναμε και εμείς τα δικά μας ορίγματα και υλοποιήσαμε την γραμμή επαφής. Τώρα τις επόμενες μέρες δεν είχαμε σοβαρά συμβάντα. Το τάγμα, ο Μπούφας αντικαταστάθηκε από ένα τάγμα εξεπιστρατεύσεως. Έρχεται η Κυριακή 28 Ιουλίου, όπου με καλεί ο καινούριος διοικητής πλέον, ο διοικητής υπό τον οποίο είχε μεταφερθεί η εντολή να είμαι υποδιοίκηση, και μου ζητάει να αναδιατάξω το λόχο, να αφήσω τους μισούς εν επαφή, να πάρω τους άλλους μισούς και ένα όχημα και το βράδυ με το τελευταίο φως να είμαι στο σταθμό διοικήσεως να μου δώσει αποστολή. Ακούστε τώρα ποια ήταν, πώς με ενημέρωσε για την κατάσταση και ποια ήταν η αποστολή. Εκεί που είναι τα δύο μαύρες παράλληλες αναγγείλες εκεί, τις αντίστροφες, είναι η διάβαση του Αγίου Παύλου. Το τάγμα το 231 που είχε την ευθύνη της διαβάσεως αυτής, για άγνωστο λόγο, είχε αποσυρθεί από τις θέσεις του και είχε συγκεντρωθεί καμιά 20 χιλιόμετρα πίσω στην περιοχή Βασίλεια. Δηλαδή εμείς ήμασταν, το δεξιό μας ήταν εντελώς αφύλακτο. Ήμασταν μπροστά εμείς εκεί και πίσω μας οι Τούρκοι. Η αποστολή που μου έδωσε ήταν θα κινηθείς, θα πας πίσω στη Βασίλεια και από εκεί αφού ανεβείς αρχίζει ένας δασικός δρόμος εδώ με ανακάπτοντες ελιγμούς που πάει κατά μήκος της κορυφογραμμής. Και τις λέξεις τις θυμάμαι, μου έχουν εντυπωθεί από τότε. Θα κινηθείς ταχύτατα μέχρι ότου βληθείς υπό των Τούρκων για να διαπιστώσουμε που έχουν φτάσει. Ακριβώς, επιλέξει. Λοιπόν, και εγώ κινήθηκα ταχύτατα. Το 231 είχε ετοιμάσει και ένα λόχο επί Land Rover με τον συμμαθητή μου τον Μανουσέλη να με ακολουθήσει και εκεί που θα βληθώ εγώ να υλοποιήσει αυτός μετά την γραμμή επαφής. Πράγματι κινηθήκαμε ταχύτατα. Στο τέλος βέβαια, επειδή είδα ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα τη διάβαση του Αγίου Παύλου, αποβίβασα το προσωπικό και κινηθήκαμε πλέον πεζή. Ώσπου η προπομπός που είχα στείλει βρέθηκε μέσα στους Τούρκους. Ήταν η ώρα που ανέτελε ο ήλιος. Είχα μπροστά στείλει έναν δόκιμο με 3 καταδρομής, ο ένας από τους οποίους ήταν ο πλουργός της μοίρας. Αυτός είδε κάποια όπλα που του κάνανε εντύπωση και όπως σταματήσανε είδανε τους Τούρκους απάνω στο ύψωμα δεξιά-αριστερά να είναι εξαπλωμένοι όλοι γύρω από τα ομαδικά όπλα και να την έχουν πέσει στον ύπνο. Αυτοί επειδή φοβόταν τις νυχτερινές ενέργειες, όλη τη νύχτα ήταν ξύπνη και το πρωί σου λέει τώρα εντάξει, βγήκε ο ήλιος και πέσανε στον ύπνο. Για να κάναν μια αυτή, τι θα κάνουμε τώρα, αποφασίσαν να τους πετάξουν χειροβομβίδες και να φύγουν, προς τον κατήφορο, προς τη Λάπιθο, πράγμα το οποίο έκαναν και κάνοντας αυτό βέβαια, ξυπνάει όλο το μέτωπο και είμαστε κι εμείς τώρα μπροστά τους, παραδειγματικά, να προχωρούμε. Δεχθήκαμε πειρά, απαντήσαμε στα πειρά, υλοποιήθηκε η γραμμή, ναι, διαπιστώσαμε που είχαν φτάσει οι Τούρκοι και υλοποιήθηκε η γραμμή επαφής από το λόχο του τάγματος και εγώ επέστρεψα πάλι στη θέση μου με το, όχημα που είχα και τους άνδρες μου. Την ίδια μέρα βέβαια φαίνεται ότι ο διοικητής καταδρομών ενοχλήθηκε γιατί δόθηκε μια τέτοια αποστολή και διέταξε αμέσως να επιστρέψω στη Μοίρα, όπου η Μοίρα ήδη βρισκόταν από μέρες στο στρατόπεδο για ανάπαυση. Αυτή ήταν... μακρηγορώ, με συγχωρείτε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο σπουδαίο συμβάν ανάμεσα στις δύο φάσεις του Ατήλα 1 και Ατήλα 2. Οι αποστολές που πήραμε, πάμε στην επόμενη, ήταν εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων. Βέβαια οι Τούρκοι δεν ήταν ακόμα στα πάναγρα, ήταν αρκετά μπροστά, αλλά για κάθε περίπτωση που θα ανατρέπονται οι εμπρός δυνάμεις, εμείς έπρεπε να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων και οι 34 μοίρα ήταν σε μια άλλη τοποθεσία ανατολικά της Λευκωσίας. Ακριβώς, στην Παχία μου. Λοιπόν, εκεί στο μεσοδιάστημα, πάλι μέχρι την αυτήν, οι μοίρες αντικαταστάθηκαν. Στη θέση τη δική μας ήρθε η 33 μοίρα καταδρομών και στη θέση της 34 πήγε η 32. Φτάνει η ημερομηνία της 14ης Αυγούστου, όπου δεχόμαστε από το πρωί έντονο βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία και σπέβδουμε στις προκαθορισμένες θέσεις που είχαμε, γιατί η μοίρα μας είχε αποστολή να προστατεύσει την... πάμε στο επόμενο. Οι Τούρκοι εξαπολύουν, αφού είχαν κατεβάσει μέσα σε αυτό το προγεφύρωμα, το οποίο ήδη το είχαν μεγαλώσει αρκετά, είχαν κατεβάσει ένα σώμα στρατού με δύο μεραρχίες. Το πρωί της 14ης Αυγούστου εξαπέλυσαν δύο αστραπιαίες, θα έλεγα, προελάσεις με άρματα και μηχανοκίνητο πεζικό, μία προς την Αμόχωστο και μία προς την Μόρφου, αποκόπτοντας την Κύπρο στα δύο και εγκλωβίζοντας μονάδες στο βορρά. Αποτέλεσμα, η 32 μοίρα αποκόπηκε και αυτή. Εδώ είναι η διάταξη που είχαμε πάρει εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών στα νότια ανατολικά της Λευκωσίας για να αποκλείσουμε την κύκλωση της Λευκωσίας από νότιο Ανατολάς. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι η διαφυγή της 32. Η 32 μοίρα καταδρομών είχε αποκοπεί στην Παχία μου, κινήθηκε προς το Λευκόνικο και από εκεί τη νύχτα της 16 προς 17 βγήκε στο Κίτι, στην ελεύθερη πλέον περιοχή. Η 33 μοίρα καταδρομών, πάμε πιο κάτω, ήταν όπως σας προανέφερα στην διάβαση του Πανάγρου, τη νύχτα της 14 προς 15, χωρίς να έχει δεχθεί ακόμη επίθεση από τους Τούρκους, διατάχθηκε να μετακινηθεί στην περιοχή της Κιλούρας και να εξασφαλίσει τη διάβαση της Αγίας Μαρίνας, όπου εκεί έδωσε πραγματικά την ίδια την επόμενη μέρα μια μάχη. Δέχτηκε δηλαδή, αφού ανετράπησαν τα τμήματα που ήταν πιο μπροστά, δέχτηκε την επίθεση των Τούρκων, επανειλημμένα κύματα επιθέσεων, τα αντιμετώπισε με επιτυχία, αλλά διατάχθηκε στη συνέχεια να, διατάχθηκε στη συνέχεια να αποχωρήσει και κινήθηκε στο χωριό Μένικο. Η Αλφα Μοίρα, πάμε στο επόμενο τώρα, η Αλφα Μοίρα καταδρομών δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τον Ατήλα 2. Παρέμενε εφεδρεία του ΓΕΕΦ. Διατάχθηκε μόνο να στείλει μια δημιουργία ΠΑΟ 90 χιλιοστών στην τρίτη ανωτέρα που είχε στην ευθύνη της την βόρειο-ανατολική γωνία της Λευκωσίας. Η τρίτη ανωτέρα τους έθεσε υποδιοίκηση στο 212 τάγμα πεζικού και με τα τρία ΠΑΟ 90 χιλιοστών που έταξε στα υψώματα όπως φαίνονται στη διαφάνεια, ΣΥΤΑ 190-180, πράγματι δέχτηκε επίθεση από πεζικό και άρματα, είχε επιτυχία στις βολές, ακινητοποίησε δύο άρματα και μόλις ακινητοποιήθηκαν τα δύο άρματα, τα υπόλοιπα ανέστρεψαν πορεία και τελείωσε και από εκεί η απειλή. Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι τις 18.00 της 16ης Αυγούστου, όπου κηρύχθηκε και πάλι εκεχηρία. Εκεχηρία βέβαια, την οποία οι Τούρκοι δεν είχαν καμία όρεξη να εφαρμόσουν. Πάμε στην επόμενη. Τι είχε γίνει? Όπως είναι η διάταξή μας, περιλάμβανε μέσα και το χωριό Πυρώη. Το Πυρώη περιλαμβάνεται ανάμεσα στην περιοχή που κατέλαβαν οι Τούρκοι και πίσω ακριβώς από το Πυρώη ήταν ο θύλακας της Λουρουτζίνας. Φαίνεται, ήταν προφανές ότι έπρεπε να έχουν συνενωθεί με το θύλακα αυτόν και αφού δεν τα κατάφεραν κατά τη διάρκεια πριν από την εκεχηρία, άρχισαν σφοδρές επιθέσεις την επομένη, τη 17η Αυγούστου, εναντίον του χωριού Πυρώη, μέσα στο οποίο ήταν μια δημιουργία. Μια δημιουργία καταδρομών, ο Αλαμπρίτης, με έναν έφεδρο ανθιπολοχαγό τον Αλαμπρίτη, ο οποίος έκανε θαυμάσια δουλειά, δηλαδή δεν κατόρθωσαν οι Τούρκοι με αλλεπάλληλες επιθέσεις να μπουν στο χωριό. Διαταγές επί διαταγών προς το Δημηρίτη να φύγει, γιατί ήταν άσκοπος πλέον, άσκοπη η θυσία του. Αυτοί θα το κάνανε οπωσδήποτε το εγχείρημα να συνενωθούν με το θύλακα της Λουρουτζίνας. Ο Δημηρίτης με τίποτε δεν δέχεται να φύγει. Έλεγε, όσο έχω πυρομαχικά εγώ θα είμαι εδώ και θα πολεμώ. Όμως γύρω στις 6 το απόγευμα εμφανίστηκαν άρματα. Αντιαρματική ικανότητα δεν είχε η δημιουργία και έτσι αναγκάστηκε και συνέπτυξε τη δημιουργία του χωρίς απώλειες και έμεινε πλέον, συνενώθηκε ο τουρκικός θύλακας του Λουρουτζίνας με την περιοχή που είχαν κατακτήσει οι Τούρκοι. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η δράση των μονάδων καταδρομών για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Οι δυνάμεις καταδρομών πολέμησαν με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση, έδωσαν φόρο αίματος βαρύ. Όμως η θυσία τους, θα έλεγα,
1: είναι αδικαίωτη.
0: Αυτόν τον τίτλο έβαλε στο βιβλίο του ο συμμαθητής μου Αργυρόπουλος. Εδώ είναι ο τύμβος της Μακεδονίτισσας, όπως ήταν σε παλιότερη μορφή. Εδώ ο τύμβος πώς δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε με το θάψιμο του Νορ Άτλας. του αεροσκάφου Νοράτλας που κατέπεσε, αφού πήραν όσους νεκρούς μπορούσαν, που ήταν, δηλαδή μπορούσαν να, αυτό, να τους πιάσουν και να τους πάρουν, ότι υπολείμματα υπήρχαν από ανθρώπινα μέλη και αυτά, μαζί με το αεροπλάνο τα σκέπασαν και δημιουργήθηκε ο τύμβος αυτός, στον οποίο μετά έγινε, ο οποίος έγινε το σύμβολο μετά, έγιναν αυτό καινοτάφια και αυτά όλων των πεσόντων, και εκεί γίνεται κάθε φορά η επιμνημόσυνη δέηση κτλ. Στο σημείο αυτό θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας, σε αυτούς που πέραν της, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, σε αυτούς που έδωσαν και τη σωματική τους ακαιρεότητα, αλλά και σε όσους πολέμησαν υπό τις ίδιες συνθήκες και στάθηκαν τυχεροί και επέζησαν. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ευχαριστούμε τον αντιστράτηγο κύριο Γαλινό Αθανάσιο. Αν και η σύζυγος σας έβαλε λίγο εκεί, εντούτοις ήταν όντως πολύ παραστατική η παρουσία σύ των γεγονότων και των δράσεων των μονάδων καταδρομών. Ο επόμενος ομιλητής, Σάβας Μέντζης. Τότε έφεδρος ανθιπλοχαγός της 33 μοίρας καταδρομών. Γεννήθηκε στην Πλατανιστάσα το 1955. Το 1973, μετά την αποφύτησή του από την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας με το επάγγελμα του μηχανολόγου, κατετάγει στην Εθνική Φρουρά και κατόπιν επιλογής μετετέθη στο ΚΕΜΚ, Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών Σταυροβουνίου, ως καταδρομέας. Αποφύτησε από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού και το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Ορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Τον Ιούλιο του 1973 μετατέθηκε στην 33 μοίρα καταδρομών στο Πέλα Παΐς ως δημιρίτης με διοικητή τον ταγματάρχη τότε Κατσάνη Γεώργιο. Ως δημιρίτης της πρώτης δημιρίας του 31 Λόχου Κρούσεως, πολέμησε μαζί με τον λοχαγό του, τον Νικόλα Κατούντα, εναντίον των Τούρκων εισβολέων τον Ιούλιο του 1974 στις μάχες του Αγίου Ιλαρίωνα, Υψόματρα Πετρομυθιά, Άγιο Γεώργιο Κυρινίας, Πικρό Νερό, 5 Μίλη και στο Τέμπλο της Κυρίνιας. Στο δεύτερο γύρο της εισβολής στις μάχες στη διάβαση της Αγίας Μαρίνας Σκυλούρας. Κατά την υπηρεσία του στην Εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς, προήχθη στο βαθμό του υπολοχαγού και διετέλεσε διοικητής του δεύτερου ΛΕΑ και αργότερα ως επίκορος λοχαγός διετέλεσε διοικητής του 11-15 λόχου κατοικημένων περιοχών του 51 τάγματος Εθνοφυλακής. Διετέλεσε κοινοτάρχη στην κοινότητα Πλατανιστάσας της επαρχίας Λευκωσίας από 1/5 του 1994 έως 36 του 2024. 30 χρόνια. Είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και δραστηριοποιείται στον τομέα νεκρών και αγνοωμένων. Ο κύριος Σάβας Μέντζης έχει το λόγο. Σάβα.
3: Σεβαστόν Ιεραντίο, κύριε Στρατιέ, κύριε Πρόεδρε της Λεύκης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, Έλληνες και Ελληνίδες. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, συνταγματάρχη από στρατεία κ. Ιωάννη Πιστόλα και του φίλου συγγραφέα και στρατηγικού αναλυτή κ. Σάβα Καλενδρίδη, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας από τον νοτιότερο άκρο του ελληνισμού, την Κύπρο, για να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση εδώ στην πόλη σας, την Αλεξανδρούπολη. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. 20 Ιουλίου 1974, επέτειος προβληματισμού 50 χρόνια από τις βάρβαρες τουρκικής εισβολής. Όταν μελετούμε τη μακραίων ιστορία του έθνους μας από τα ομοιρικά χρόνια μέχρι σήμερα, θα συναντήσουμε λαμπρές και ένδοξες επαιτίους, αλλά και μαύρες επαιτίους εθνικής ταπείνωσης, εθνικού διχασμού και επέσχην του ολέθρου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε, να μελετούμε και να καυχόμαστε μόνο για τις πράξεις των προγόνων μας, που λάμπριναν πράγματι την ιστορία και δίδαξαν αξίες πολιτισμού και ανθρωπιάς, φιλοπατρίας, δημοκρατίας και αενάου πόθου και πάθους, για το αγαθό που λέγεται ελευθερία. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να μελετούμε, διδασκόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από ιστορικά γεγονότα, που με σύνδρομο την επάρατη διχόνοια, την αιώνια κατάρα των Ελλήνων, μας έφερα να κατατρακυλούμε σε βάραθρα εθνικής εσχήνης και πρόθυρα εθνικού αφανισμού και να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Το επικό έργο του Ομήρου Ηλιάδα αρχίζει με το «Μίνι Άιδε Θεά». Αυτή η μίνι, η καταραμένη έχθρα και διχόνη ανάμεσά μας, αιώνες τώρα κατατρέχει και κατατρώει τον ελληνισμό, το ελληνικό γένος. Άρχοντες και αρχόμενους, άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς. Και δεν το αφήνει να μεγαλουργήσει. Εμείς, η δική μας γενιά, αιώνιοι Έλληνες με τα ίδια αιώνια προτερήματα και λαττώματα, φτάσαμε με τα ίδια τα έργα μας, με τα ίδια αδελφικά χέρια μας να οδηγήσουμε το έθνο μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο στην κατάντια που τώρα βρίσκονται. Φέτος, 50 χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 κατά της ελληνικής, από την αυγή της ιστορίας Κύπρου, χρέος προς την ιστορία είναι να μαθευτεί η ατόφια, η αλήθεια για την κυπριακή τραγωδία, αλλά και χρέος είναι και προς τους επιζώντες και επιγενωμένους. Χρέος όμως είναι ακόμη και προς εκείνους τους επώνυμους και τους ανώνυμους ήρωες και μάρτυρες που άφησαν τα σώματά τους τροφή στα όρνια του πενταδακτύλου και στα άλλα αιματόβρεχτα πεδία των μαχών. Σε ένα άνισον αγώνα με τις χιλιάδες των πάνωπλων εισβολέων του Ατήλα, μαχόμενοι, προδομένοι, αλλά ως λέοντες για την απόκρουση αυτού του απάνθρωπου εισβολέα και σωτηρία της πατρώας τους γης. Είναι χρέος επίσης και προς τις χιλιάδες εκείνων των αθώων αμάχων ανδρών, γυναικών και παιδιών που η βάρβαρη μανία του εισβολέα φόρευσε και αλίμονο. Πολλών εξ αυτών μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν ούτε καν τα λείψανά τους, αλλά τα ονόματα τους καταγράφονται στις κοινοτενείς καταλόγους των αγνοωμένων. Είναι επίσης και επιταγή συνειδήσεως για όσους συνέβη να γνωρίσουν όχι μόνο τα επί του δραματικού προσκηνίου, αλλά και του συνωμοτικού παρασκηνίου να πούν τον λόγο τους με θάρρος όσο πιο σύντομα μπορούν. Και τούτο γιατί αυτό που συνέβη με την αρπαγή του 37% των εδαφών της Κύπρου, με τις λαιλασίες, τους βιασμούς, τις φαγές και τις καταστροφές των ιερών και των οσίων του χριστιανισμού και του ελληνισμού και την εκδίωξη των νομίμων κατοίκων από τα σπίτια και τη γη τους, μπορεί κάλλιστα να συμβεί και στο υπόλοιπο 63% της μαρτυρικής μας Κύπρου. Και δεν είναι διόλου παράδοξο να συμβεί αύριο με το Αιγαίο ή με τη Θράκη ή με άλλο τμήμα του ελληνισμού, που η αχόρταγη βουλημία των ηγετών της Τουρκίας επιβουλεύεται. Αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο το 1974 αποτελούν ιστορικό γεγονός ασύλληπτης τραγικότητας. Συναφές με αναλογία μόνο με την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και την μικρασιατική καταστροφή. Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 αποτελεί όνειδος για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες προδόθηκαν από την ηγεσία τους και από επίορκους αξιωματικούς για να πληρώσουν σκληρό τμήμα οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά και πολλοί Ελλαδίτες στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Η εισβολή αυτή θα μπορούσε με σχετική άνεση να μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική ήττα της Τουρκίας, αν τα υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τα ολοκένουργια Phantom F-14 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, που ήταν μία γενιά νεότερα και άρα ανώτερα από τα τουρκικά, έριχναν τις τορπίλες τους και βομβάρδιζαν τον τουρκικό αποβατικό στόλο που έπλεε με ταχύτητα μόνον 6 μιλίων την ώρα. Εμποδίστηκε όμως να γίνει αυτό από την ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στην Αθήνα και στη Λευκοσία, ένα χέρι είχε φροντίσει στα πιο νευραλγικά σημεία των κέντρων λήψεων αποφάσεων, αλλά και της πολεμικής μηχανής Ελλάδας και Κύπρου. Να υπάρχουν επίορκοι πολιτικοί και αξιωματικοί που στην ουσία διευκόλυναν την επιχείρηση της τουρκικής εισβολής. Οι απώλειες του ελληνισμού στην Κύπρο κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 έχουν και την εθνική του σημασία. Γιατί η Τουρκία ταπείνωσε για άλλη μια φορά μετά το 1922 τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να το δικαιούται, γιατί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν πολέμησαν οργανωμένα και με βάση υφισταμένου σχεδίου επιχειρήσεων. Ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός χρεωστεί, έχει μεγάλο καθήκον να βοηθήσει την Κύπρο πολιτικά και στρατιωτικά να εξέλθει από τα επακόλουθα της τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής του 37% των εδαφών της. Και τούτο γιατί η συμφορά της Κύπρου επήρθε με την ελλαδική υπεδαιότητα. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 διετάχθη εξ Αθηνών και διαχειρών Ελλήνων εξ Ελλάδος εξετελέστη. Η κυπριακή τραγωδία παρέσχε την ευκαιρία να αποκατασταθεί ανέμαχτα η δημοκρατία στην Ελλάδα και οι δημοκρατικοί θεσμοί να λειτουργήσουν, που καταλήθηκαν από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. αλλά το πρασιγόημα της έδωσε και στην Τουρκία την αρπακτική και αχόρταγη από χρόνια γειτονική χώρα την ευκαιρία να εισβάλλει στη Μικρή Κύπρο. Καμία σκοπιμότητα δεν είναι πλέον ισχυρή για να φανερωθεί η αλήθεια και τα δεινά της Κύπρου, τα οποία άρχισαν με την απομάκρυση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο το Δεκέμβριο του 1967. Ποιοι αποφάσισαν την ολέθρια επιχείρηση στην Κοφίνου, ποιοι αποδέχτηκαν το ηταμότελε σύγγραφο του Σουλεϊμάν ντε Μιρέλ για απομάκρυση της ελληνικής αυτής μεραρχίας, η οποία ήταν η εγγύηση της ακεραιότητας της Κυπριακής Επικράτειας και η αποτροπής κάθε τουρκικής εισβολής. Γιατί η Ελλάδα του στρατιωτικού καθεστώτος αποδυνάμωσε την Κυπριακή άμυνα από τη στιγμή οι Ελληνοκύπροι είχαν απέναντι τους συναυτισμένους και αποφασιστικούς Τουρκία και Τουρκοκυπρίους. Διεφάνει ότι ο αγώνας προς απόχρωση της τουρκικής εισβολής ήταν προδομένος. Όμως σε εκείνες τις δύσκολες και ζωφερές για την Κύπρο ημέρες υπήρξε και μία μερίδα αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, ιδιαιτέρως οι μοίρες καταδρομών, που αγνοώντας τον κίνδυνο και την έλλειψη σχεδίου και υποστήριξης, αγνοώντας επιπλέον και την υπεροπλία του εχθρού, έμειναν πιστοί στις πρινοϊόνιες αξίες της ελληνικής φυλής. Υπερέβησαν εαυτούς, αντιστάθηκαν στον κατακτητή, πολέμησαν γενναία, μη φιδόμενοι τη ζωή αυτών. Και προσέθεσαν στην κυριολεξία χρυσές σελίδες δόξα στην πολεμική ιστορία του έθνους. Υπήρξαν γείτορες αξιωματικοί, ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης, ταγματάρχης Τάσος Μάρκου, λοχαγός Νικόλαος Κατούντας και τόσοι και τόσοι άλλοι αθάνατοι ήρωες, εφάμιλοι του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στα της βασιλεύουσας πόλης της Επάρξης, του Σαμουήλ, στο Κούγκιν του Παπαφλέσσα, στο Μανιάκι του Αθανασίου Διάκου, στην Αλαμάνα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο Χάνι της Γραβιάς, του Καψάλη στο Μεσολόγγι, του Ηγουμένου Γαβρεή στο Αρκάδι, του Παύλου Μπελά στη Σκλαβωμένη Μακεδονία και των άλλων πολεμάρχων στον Πιζάνη, στο Γυρκή, στον Λαχανά, στην Πίνδο, στα Οχυρά του Ρούμπελ, του Λιγόρη Αυξεντίου στο Μαχεράν και του Κυριάκου Μάτση στη σπηλιά του δικού μου. Χρεωστικός εδώ θα αναφερθώ σε δύο ηρωικά τέκνα της δικής σας πόλης της Αλεξανδρούπολης, που ανήκαν στην πρώτη μοίρα καταδρομών που στάθηκε από τη στρατιωτική βάση του Μάλεμε της Ηρωοτόκου Κρήτης για ενίσχυση της άμυνας της Μαστερικής Κύπρου και θυσιάστηκαν τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974 κατά την άφηξή του στην Κύπρο. Το Χριστόδουλο Δοετσίδη και το Χρήστο Χατζόπουλο. Ας είναι η ομνία η μνήμη καθώς και των άλλων 27 καταδρομέων και των 4 μελών του πληρώματος του Νίκη 4. Ευρίσκομαι σήμερα εδώ για να καταθέσω τη δική μου μαρτυρία για τα γεγονότα. Με φορτωμένη συνείδηση, πλημμυρισμένη από συγκίνηση με την μεταφορά στη μνήμη των ηρωικών και συνάμα τραγικών γεγονότων που έζησα κατά τις δύσκολες εκείνες μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 ως κληρωτός αρθιμολοχαγός στην 33η μοίρα καταδρομών. Η 33η μοίρα καταδρομών, στην οποία υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία, είχε έδραση στο κατεχόμενο τώρα Μπέλαβαϊς. Διοικητής του 31ου λόχου, του δικού μου λόχου, ήταν ο αείμνηστος, εκλεκτός, πατρινός αξιωματικός, ο υπολοχαγός Νικόλαος Κατούντας. Πέραν της τόλμης, της ανδρείας και της άρτιας στρατιωτικής του κατάρτισης, διακρινόταν και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ήταν άψογος στρατιωτικός ηγέτης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, πράος και πάντα δίκαιος. Διοικητής της μοίρας ήταν ο ταγματάρχης Κατσάνης Γεώργιος, γνήσιος Έλληνας αξιωματικός. Στόχος του ήταν πάντοτε η άρτια και σκληρή εκπαίδευση των στρατιωτών του, καθώς όπως συνηθίζεται να λέει, αν συμβεί κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Παρά την τεράστια αριθμητική υπεροχή του εισβολέα σε έμψυχο και άψυχο υλικό, οι καταδρομείς πολέμησαν για την εθνική τους περηφάνεια, για την τιμή και αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας ότι ο εχθρός θα περάσει, ενώ για αυτούς το πλέον σίγουρο που μπορούσε να τους τύχει θα ήταν ο ένδοξος θάνατος. Η 33η μοίρα καταδρομών ήταν μία εκ των ολίγων στρατιωτικών μονάδων που έπραξε το καθήκον της στον υπέρτατο βαθμό. Ήταν στελεχωμένοι με γενναίους ηγείτορες και αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σκάτων καταδρομής. Αργά τη νύχτα της 19ης Ιουλίου, ο 31ος Λόχος Κρούσεως βρισκόταν μαζί με τον 32ο Λόχο στο αεροδρόμιο Λευκοσίας για την ασφάλειά του. Ο διοικητής επέστρεψε από τη σύσκεψη στο ΙΕΦ και συγκέντρωσε όλους τους αξιωματικούς της μοίρας, όπου μας ενημέρωσε πως κατά πάσα πιθανότητα την επομένη μπορεί να πολεμούμε Τούρκους. και πως πριν ξημερώσει θα γινούμαστε προς τον Πέλαβαϊς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν το ρώτησα, γιατί κύριε διοικητά να μην πάμε από απόψη, και μου απάντησε, οι διαταγές είναι διαταγές. Το επόμενο πρωί τα χαράματα άρχισαν οι βομβαρδισμοί του αεροδρομίου από την τουρκική αεροπορία και ο διοικητής διέταξε να επιβαστούμε στα φορτηγά και να μεταβούμε στο Πέλαβαϊς. Καθώς αποχωρούσαμε από το αεροδρόμιο, είδαμε τους πρώτους Τούρκους αλεξιπτοδιστές. Πριν φτάσουμε στο σταδόπεδο της μοίρας μεταξύ Θέρμιας και Πέλαβαϊς, δεχτήκαμε επίθεση και ο διοικητής διέταξε να αφήσουμε τα φορτηγά και κινηθούμε προς τη μοίρα πεζή. Περίπου 100 μέτρα πριν το στρατόπεδο, ο διοικητής μίλησε στους αξιωματικούς για την κατάσταση και στο τέλος μας εψήκωσε με το «Η νίκη είναι δική μας», κλείνοντας με εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο που είχε πάντα. Προχωρήσαμε προς τη Λέδη και λάβαμε θέσεις προς τη διάβαση της Αγίστας. Βάσει του σχεδίου Λαβίδα της Εθνικής Φρουράς, γύρω στις 19.00, ενημερωθήκαμε από τον λοχαγό Κατούντα για νυχτερινή επίθεση στον Άγιο Μιναρίωνα στις 23.00. Με στόχο την κατάληψη του Μετρομουθίου και έπειτα του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα. Χωρίς φαγητό, μόνο με λίγο νερό, αλλά με ακμαίο ηθικό έγινε η προετοιμασία για την αποστολή. Στην όλη την αποστολή, ο διοικητής ξεκίνησε πρώτος και παρέμεινε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Στις 23.00 είμαστε πάνω στα Πετρομούθια, κατά τη διάρκεια της κατάληψης των υψωμάτων του Αγίου Ιλαρίωνα, τα οποία κατήχαν οι Τούρκοι από παλιά. Βρισκόμουν ως δημιουργής δημιουργίας Κρούσεως δίπλα από τον σκληραγωγημένο και άριστον αξιωματικό λοχαγό μου, ο οποίος διεύθυνε την όλη την επιχείρηση προσωπικά με πραγματική μαεστρία και αξιοθαύμαστη τόλμη και αυτοθυσία. Καταλάβαμε εκ νότων το δυτικό μέρος των υψωμάτων χωρίς καμία αναπόλεια. Παραμείναμε στην περιοχή ακροβολισμένη με μέτωπο το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας το πεζικό και το πυροβολικό να παραλάβουν τις θέσεις μας με βάση το σχέδιο. Ξημερώνοντας 21 Ιουλίου, η πρώτη δημιουργία στην οποία ήμουν και εγώ, βρισκόταν ακόμη ακροβολισμένη μπροστά. Θυμάμαι πως κινήθηκα τότε προς το μέρος του υπολοχαγού Κατούντα για το τι θα κάναμε και άκουσα τη φωνή του διοικητή να μου λέει: «Καλύψου, Μίστερ Μέντζη». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα και τον άκουσα. Οι τουρκικές επιτιθέμενες δυνάμεις για τις επόμενες μέρες συνέχισαν να πλαγιοκοπούν την περιοχή, κυρίως από την πλευρά του υψώματος Κοτζάκαλιά, έχοντας άγνοια και φοβία για την ηρωική μορφή του διοικητή της, ο οποίος και νεκρός αποτελούσε, όπως φαίνεται σήμερα, θρύλο σκληροτράχηλου μαχητή, ο οποίος στο πεδίο της μάχης θεωρεί του ανίκητος. Ο διοικητής έπεσε γύρω στις 9.30 εκείνον το πρωί της 21ης Ιουλίου. Τα τμήματα του τακτικού στρατού που θα αντικαθιστούσαν τη μονάδα δεν εμφανίστηκαν και την 11.30 της 21 Εβδόμου του 1974 έγινε σύμπτυξη του λόγου και της μοίρας. Στις 5.00 της 22 Εβδόμου του 1974 διαταχτήκαμε από τον διοικητή καταδρομό συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη να μεταβούμε στην περιοχή της απόβασης να βοηθήσουμε τις εκεί δυνάμεις μας να παρεμποδίσουν την απόβαση και καταστρέψουμε τα δίθεν 2 αποβιβασμένα άρματα και 200 Τούρκους στρατιώτες. Θυμάμαι και θα σας πω ακριβώς πώς έδωσε τη διαταγή τότε ο Κομπόκης. «Παιδιά», είπε, «θα πάμε όλοι στον Άι Γιώργη, από τον πιο νέο μέχρι και τον πιο γέρο, συμπεριλαμβανομένο και εμού. Θα εξοντώσουμε τα 2 άρματα και τους 200 στρατιώτες και η εισβολή τελείωσε». Αυτή ήταν η διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής καταδρομών. Διοικητής της μοίρας ανέλαβε ο λοχαγός Ευάγγελος Μαντζουράτος. Η μονάδα ενήργησε με 2 λόχους κρούσεως, 301ος και 303ος με τον υπολοχαγό Ρουκά Βασίλειο και ο υπολοχαγός Αργύρης Αθανάσιος του λόχου υποστηρίξεως με διμερία πολυβόλων και ενός πάου 57 χιλιοστών. Βρήκαμε πάνω από 50 εχθρικά άρματα και χιλιάδες αποβιβασμένων Τούρκων στρατιωτών να προσπαθούν να μας περικυκλώσουν και να μας σκοτώσουν, ενώ φίλια τμήματα δεν βρήκαμε, παρά διαλυμένα τμήματα να φεύγουν άτακτα προς Κερίνιαν για να σωθούν. Θαύμασα εκεί τον διοικητή μας Κατούντα Νικόλαο, που όταν φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο και ενώ προχωρούσαμε προς το σημείο της απόβασης, ρώτησε τους εγκαταλελειμμένους και εγκαταλείποντας πεζικάριους, «Πού είναι οι Τούρκοι?» Του απήντησαν: «Είναι πολύ, κύριε Λοχαγέ», και ευθέως με δυνατή φωνή τους απάντησε: «Δεν ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι». Επίσης το θαύμασα που πολεμούσε κάθετρο στον άλλο Λεωνίδας με τους ολιγάρχους λογατζίδες του, γνωρίζοντας ότι οι μύδοι θα περάσουν. έτρεχε παντού να συμβουλεύσει τους λογαγίδες του, να τους προφυλάξει, να τους ενισχύσει. Πρώτος ορμούσε ενώ που έβλεπε Τούρκους πεζούς και με άρματα να προσπαθούν να περικυκλώσουν τους άντρες του. Καταστρέψαμε 2 τουρκικά άρματα, εν ώψη όμως της υπεροπλίας των Τούρκων και αφού δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να μας υποστηρίξουν με πυρά και να μας αλεφονδιάσουν με πυρομαχικά, ο λοχαγός έλοβε άνωθε διαταγή για αυτοδιάλυση και σημείο να συγκροτήσει στη μοίρα στον Πέλαβαϊς. Κινηθήκαμε μαζί στη διαδρομή από Άγιο Γεώργιο Γερινίας προς Κερίνια, όπου μας ακολουθούσαν και άλλοι καταδρομείς καθώς και στρατιώτες άλλων μονάδων. Ο Τούρκος στρατηγός Μπεντερντίν Μπτεμιρέλ, ο πορθητής της Κερίνιας, τις μέρες εκείνες σε έκθεση του στο περιοδικό με τίτλο «Επιχείρησης καταιγής» που εκδίδει των τουρκικών επιτελείων, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Την πιο ισχυρή αντίσταση του εχθρού τη συναντήσαμε μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Κερίνιας. Οι μονάδες μας, όπως με επικεφαλής τους στρατηγούς τους, κάποτε στο έδαφος και κάποτε στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, επιτίθονταν κατά του εχθρού. Δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούμε από πού και πώς ερχόταν το πυρ του εχθρού. Το έδαφος τριγύρω ήταν καλυμμένο με ελιές, κήπους και σπίτια. Κάθε στιγμή, από κάθε σπίτι και πίσω από κάθε φράχτη, ανοιγόταν πυρ. Ένα άρμα μας βλήθηκε και πήρε φωτιά. 2 οχήματα μεταφοράς προσωπικού ετέθησαν εκτός μάχης. Χάναμε έναν-έναν τους ηρωικούς μας αξιωματικούς. Κατά τη σύμπτυξη έγινε επανελειμμένο διάσπαση εχθρικών κλειών και κατόπιν αιματηρών παράτολμων ενεργειών αρκετή καταδρομή διέφυγαν στα σφύλια της γραμμάς. Σε κάποιο σημείο πριν την είσοδο μας στην πρώτη χαράδρα βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος, καλυπτόμενοι κάτω από τα ελαιόδεντρα, με ρώτησε ο λοχαγός: «Πώς είμαστε εδώ?» Αφού μέτρησα όλους από το σημείο που βρισκόμουν, του απάντησα: «Γύρω στους 60, κύριε λοχαγέ». Ενώ προχωρούσαμε και αφήσαμε την πρώτη χαράδρα, βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος φτάσαμε στη δεύτερη χαράδρα, όπου ρίχτηκαν εναντίον μας καταιγιστικά πυρά και ο λοχαγός διέταξε την περίπου αναγνωρίσεως να βγει, να εντοπίσει από πού προέρχονταν και ακολούθως διέταξε έξοδο από τη χαράδρα και να καταλάβουμε θέσεις προς αντιμετώπιση του εχθρού. Τραυματισμένοι καταδρομείς καλύπτοντας συναδέλφους τους για να διαφύγουν ξεψυχώντας, αναφωνώντας Ελλάς, Κύπρος, Ένωσης. Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα προχωρήσουμε και με διέταξε να ρίξω μία καπνογόνο χειρομομβίδα να κάνει προπέδασμα καπνού και να κινηθεί προς την πρώτη χαράδρα και ακολούθως να ρίξω δεύτερη καπνογόνο και να τον ακολουθήσω. Μέχρι σήμερα θυμάμαι συνεχώς τον λοχαγό που κινήθηκε και βγήκε έξω από τη δεύτερη χαράδρα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα. Από τους 60 στρατιώτες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι 15 γυρίσαμε πίσω. Οι υπόλοιποι έπεσαν μαχόμενοι και άλλοι αγνοούνται μέχρι σήμερα. Η δράση της 33ης μοίρας καταδρομών δεν σταματά εδώ. Στις 27 του 1974, ο 32ος Λόχος Κρούσεως με διοικητή των αρθυπολοχαγών της Κότσαλη Χρήστο και μαζί με τα τμήματα της πρώτης μοίρας καταδρομών που έφτασε στην Κύπρο με τα νοράτρα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, επιχείρηση νίκη απέκρουσαν τις τουρκικές επιθέσεις για κατάληψη του αερολιμένα Λευκωσίας. Εκτενέστερα, σας τα ανέλησε προηγουμένως ο στρατηγός. Κατά το δεύτερο γύρο της εισβολής, στις 14-15 Αυγούστου του 1974, στις διαβάσεις της Αγίας Μαρίνας Κιλούρας. Ο φόρος αίματος της μοίρας υπήρξε βαρύς στις πιο πάνω επιχειρήσεις. Οι απώλειες της μοίρας ήσαν νεκροί και αγνοούμενοι, 6 αξιωματικοί και 63 καταδρομείς και αρκετοί τραυματίες. Από δύναμη 19 αξιωματικών και 214 καταδρομέων στις 27 του 1974. Οι άντρες της 33ης μοίρας καταδρομών, αξιωματικοί και λογατζίδες, επέδειξαν κατά την τραγική αυτή περίοδο της τουρκικής εισβολής απαράμιλο θάρρος. Έπραξαν αυτό που τάχθηκαν, να φυλάξουν Θερμοπύλες. Φάνηκαν εις άξι των 300 του Λεωνίδα. Δεν λύγησαν. Δεν πρόδωσαν την αποστολή που τους ανέθεσε η ταλέπορη πατρίδα. Η συνείδησή τους και η ελληνική τους καταγωγή. Πολέμησαν για την τιμή τους, για το έμβλημά τους, ο τολμόν νικά και για το πράσινο μπερέ. Η 33η μοίρα καταδρομών παρά τις θυσίες που υπέστη στο τέλος του πολέμου του 1974 τη βρήκε ετοιμοπόλεμη και συντεταγμένη μονάδα. Οι άντρες της μεταξύ των πρώτοι στους πρώτους με γενναίους ηγήτορες μας δίδαξαν ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Δεν μέτρησα τους πεθαμένους μέσα στην αντάρα του πολέμου. Ήταν η θέα τους φρεχτή. Ανάστησε τους πάνω στη γη σου με τα δάχτυλε. Τη λευτεριά να φέρουμε στη σκλαβωμένη γη. Σήμερα, 50 χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, παρακολουθούμε την τουρκική αδειολοξία.

0: είτε κατά της Κύπρου. Φτάνουν πλέον τα κούφια λόγια τα μεγάλα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι πρώτα ο καθένας μας να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, το δικό του μερίδιο στη σημερινή δεινή κατάσταση της ένδοξης «Πάλε ποτέ φιλής μας». Να εγκαταλείψουμε το κομματικό και προσωπικό συμφέρον και να σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον και την προκοπή του συνόλου της πατρίδας μας. Να βοηθάμε και αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Να θεωρούμε τον κάθε συνάνθρωπο μας αδερφό μας, παιδί του ιδίου μεγάλου πατέρα του Θεού. Να αμμονιάσουμε, να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλο, έστω και αν μας έβλαψε, και με μία ψυχή και μία καρδιά να εργαστούμε επικαλούμενοι για τη βοήθεια του παντοδύναμου και δικαιοκριτή Θεού, που όταν τηρούμε τις εντολές του θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει, ώστε και οικονομικά να ορθοποδήσουμε και εθνικά να έρθει σύντομα η ευλογημένη εκείνη η μέρα που θα φέρει τις συγκυρίες, να επιστρέψουμε και εγκατασταθούμε σαν πρώτα ελεύθεροι, στην ελεύθερη πατρόα μας γη. Κύριοι του είναι να Αγουστή και του Αποστόλου Ανδρέας του Ακροτήρη, από τη Σοφίλη της Σαλαμίνα του Τέχφορου, του Ευαγόρα και του Αποστόλου Βαρνάβα, τις χρυσές ακρογιαλιές από τις Κερίνιας του Κηφαία και τα ψηλά πανέμορφα της Κάστρα από τη Λαπίθου, του Πραξάνδρου και τη Λάμπουσα στα μέρη και από τις μόρφου των ξαγουσμένων ακριτών των Σαρακινομάχων και μέσα από τους απέραντους πορτοκαλαιώνες της ο υπέροχος ύμνος προς την Παρθένο Μαρία, την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Και της ελευθερίας ο ύμνος απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Διαφορετικά, σύμφωνα πάλι και με τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολομό, θα εφαρμοστεί και σε εμάς ο λόγος του. Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τελειώνοντας, αιωνία η μνήμη σε όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών καταδρομής και άλλων.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Σάβα Μέντζη. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου, να σας μεταφέρω το εξής. Είχα την τύχη και την τιμή η υπηρεσία να με τοποθετήσει διοικητή στην 35η μοίρα καταδρομών λίγο πριν φύγω από το στρατό. Η 35η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, στο Σταυροβούνι της Κύπρου, είναι η εξέλιξη της αλφα μοίρας, αυτής της μοίρας, η οποία αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ, στάλθηκε από την Κρήτη εκείνο το βράδυ της 21ης προς 22 Ιουλίου του 1974 για ενίσχυση. Πέραν της περηφάνειας που αισθάνομαι, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη ότι υπηρέτησα στην καλύτερη μονάδα του ελληνικού στρατού, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν αναφέρομαι και στη μοίρα και σε αυτούς που αδίκως έπεσαν τότε σε μια επιχείρηση νίκη. Η επιχείρηση νίκη, αυτή που διατάχθηκε η αλφα μοίρα καταδρομών να εκτελέσει, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μοναδική στα παγκόσμια χρονικά, που απέδειξε περίτρανα τον ηρωισμό, την αυτοθυσία, τη μαχητικότητα των Ελλήνων καταδρομέων που κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και συγκυρίες πολέμησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. 344 Έλληνες καταδρομείς, μεταξύ των οποίων 15 συμπατριώτες μας, ευρύτες. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας σήμερα. Σε μια αποστολή αυτοκτονίας, όπως χαρακτηρίστηκε, μεταφέρθηκαν με αεροπορικά μέσα, τα Νόρ Άτλας, στη Λευκωσία, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπου κλήθηκαν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Όμως, η επιχείρηση νίκη έμελε να εξελιχθεί με ένα τραγικό και αιματηρό τρόπο. Όταν ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, νύχτα, και ενώ μισοκοιμόμασταν, όλοι από την κούραση ξαφνικά, νιώθω το αεροπλάνο να τραντάζεται. Να κάνει απότομες βυθίσεις και να κινείται με φουλ τις μηχανές, άλλοτε πάνω, πλάγια, αριστερά, δεξιά και άλλοτε προς τα κάτω. Η άτρακτος ξαφνικά δέχεται εκατοντάδες πυρά, τροχιοδεικτικά, διατριτικά βλήματα, αδιαφόρα.

0: των διαμετρημάτων από το έδαφος. Όλεθρος. Φωνές, εντολές μέσα στα λίγα τετραγωνικά του αεροπλάνου και βογγητά από τραυματίες. Άβυσσος. Χειρότερα και από την Άβυσσο. Από τον ίδιο το θάνατο ακόμα χειρότερα. Ώσπου ο πιλότος, με προσπάθειες, πέρα από τα όρια του εφικτού και της ανθρώπινης λογικής και ενώ το προσγειώνει μέσα στο βαθύ σκοτάδι, ανάμεσα σε φωτιές και πυρά και από κάθε κατεύθυνση του εδάφους, πετάγεται έξω από το πιλωτήριο, με ορμή μεγάλη και απευθυνόμενος προς εμάς τους κομάντος, δείχνοντας με το χέρι το διάδρομο προσγείωσης, απόλυτα ψύχρεμος και γρήγορος, μας λέει: «Κομάντα μου, αυτό ήταν, φτάσαμε. Γρήγορα κάτω λοκατζίδες. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε, ε?» Σαν να γελούσε, τα έλεγε. Αυτός, ρε, ήταν πιο τρελός από εμάς. Βέβαια και εμείς με τη σειρά μας, μόλις πατήσαμε στο έδαφος, αποδείξαμε ποιοι είμαστε, φανερωθήκαμε, πώς το λένε. Καταλαβαίνεις. Από ό,τι θυμάμαι, μετά από 50 χρόνια, πήραμε διαταγή να φυλάμε στα κεντρικά περάσματα προς τη Λευκωσία, εξιστορεί και τα προηγούμενα και αυτά. Ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης του ύψωμα Κολοκασίδη, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία. Μας βομβάρδισαν τα αεροπλάνα και το πυροβολικό της Τουρκίας. Μετά το μεσημέρι πήραμε διαταγή να πάμε στη διοίκηση που στεγαζόταν στο υπόγειο της αντιπροσωπείας της Φόρντ. Βομβαρδιζόμασταν συνέχεια. Ένα βλήμα όλμου έπεσε στην πίσω μεριά του κτηρίου που βρισκόμασταν και τραυματίστηκαν πολλά άτομα. Μεταξύ αυτών και ο Φωτιάδης, σκοπευτής του ΠΑΟ 90. Ο καλύτερος σκοπευτής. Μετά από αυτό, ο Κύπριος ασυρματιστής εξαφανίστηκε. Διακόπηκε η επικοινωνία μας με τη μονάδα. Ο διοικητής μας ρώτησε αν μπορούσαμε να επανδρώσουμε εμείς το στοιχείο του ΠΑΟ. Ήμουν μαζί με τον Καβακιώτη και τον ανθιπολογαγό Νίκο Κουμιτζόγλου. Του απάντησα ότι μπορώ. Και τότε εκείνος μας έδωσε διαταγή να πάμε στην πρώτη γραμμή όπου έδιναν μάχη οι επίστρατοι Κύπροι στην περιοχή Κολοκασίδη απέναντι από τη σχολή Γρηγορίου. Ανεβήκαμε στο τζιπ που ήταν ασθενοφόρο, μας πήγε όσο πιο κοντά μπορούσε στο λόφο όπου γινόταν η μάχη. Οι σφαίρες δεν σταματούσαν να περνούν από πάνω μας. Συνεχίζαμε την προώθησή μας στην πρώτη γραμμή. Χαιρετηθήκαμε με τους Κύπριους επίστρατους και προχωρήσαμε γύρω στα 30 μέτρα μπροστά για να στήσουμε τα ΠΑΟ. Μας βομβάρδιζαν συνέχεια. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και τα τουρκικά άρματα βγήκαν σε σχηματισμό μάχης για να καταλάβουν τη Λευκωσία. Έτσι ξεκίνησε η μάχη. Άρχισα να ρίχνω με το ΠΑΟ σε όποιο άρμα ήταν κοντά μου. 7 βλήματα είχα όλο και όλα. Κάποια άρματα μας προσπέρασαν προχωρώντας για τη Λευκωσία. Έριξα 4 βλήματα. Χτύπησα ένα άρμα που ήταν κοντά και πήρε φωτιά. Οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν. Έδωσα στη συνέχεια το ΠΑΟ στον Καβακιώτη και πήρα το μία ένα ρίχνοντας τους Τούρκους που υποχωρούσαν. Φώναζα στους Κύπριους να ρίξουν. Δεν άκουγα όμως τίποτα. Φώναζα, προς μεγάλη μου απογοήτευση αργότερα διαπίστωσα ότι πολλοί είχαν φύγει από τις θέσεις τους, παίρνοντας μάλιστα κάποιοι από αυτούς και τα κλείστρα του πολυβόλα. Είδα τότε το πιο πάνω, το άλλο ΠΑΟ, που ήταν ο Μπικάκης, ο Σερέτης και ένας ακόμη κομάντος. Με ρωτάω ο Σερέτης, τι γίνεται, ρε Θόδωρε, και του λέω, τα άρματα πάνε Λευκωσία. Ρίξε όποιο είναι πιο κοντά. Σημαδεύει τότε ο Μπικάκης και ρίχνει το άρμα που περνούν στα 100 μέτρα. Το πετυχαίνει διάνα. Γυρίζοντας προς τον Καβακιώτη που είχε ένα βλήμα τελευταίο, του κάνω νόημα να ρίξει και το άρμα να τεινάζεται. Φώναξα στον Καβακιώτη και τον αντιπρωθυπουργό Κοεμτζόγλου να έρθουν στο ύψωμα μαζί με τους άλλους γιατί μας είχαν τελειώσει τα βλήματα. Τότε με μεγάλη χαρά είδαμε τα τουρκικά άρματα που οπισθοχωρούσαν. Εάν ήξεραν πως είμαστε μόνο 6 άτομα και είχαμε μόνο 2 ΠΑΟ, θα μας είχαν πατήσει και θα μας είχαν λιώσει. Μετά το τέλος της μάχης μου μιλούσαν, αλλά δεν άκουγα. Κάτι είχε συμβεί στα αυτιά μου. Όλο το βράδυ φυλάγαμε το ύψωμα 6 άτομα. Μετά από μέρες δόθηκε εντολή να γυρίσουμε στη μονάδα μας. Σύμφωνα με τον ανθιπολογαγό Νίκο Κοεμτζόγλου, την επόμενη μέρα ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί και μας έβγαζαν φωτογραφίες. Μας ζήτησαν να βγούμε με φόντο το άρμα. Στράφηκα αλλού να μην φαίνει το πρόσωπό μου. Η μάχη στο ύψωμα Κολοκασίδη ήταν καθοριστική για την τύχη της Λευκωσίας, γιατί σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή της σύγκρουσης, τον Νίκο Κοεμτζόγλου, αν οι Τούρκοι προχωρούσαν μαζί με το πεζικό που ακολουθούσε, θα έπαιρναν και την υπόλοιπη Λευκωσία. Ο στόχος των Τούρκων ήταν να αποκόψουν το δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού, διότι είχαν περάσει πίσω από την πράσινη γραμμή. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι κατά καιρούς μπορεί να έχουν γραφτεί και να λεχθεί πολλές ανακρίβειες γύρω από τη μάχη στο ύψωμα Κολοκασίδη. Εγώ έτσι έζησα τα γεγονότα έτσι εξελίχθηκαν και σας τα περιγράφω. Αυτά από κάποιον που βρίσκεται ανάμεσά μας, πλην όμως δεν θέλει να μιλήσει, είναι ο Θόδωρας Μπόμπολας. Ο Θόδωρας Μπόμπολας
1: Βάρα Θόδωρε, βάρα.
0: Από τα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. Ο Θόδωρος ζει ειρηνικά, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τους πολλούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τα παιδιά του, τη σύζυγό του Χρυσούλα και τα εγγόνια τους. Θόδωρε, σε ευχαριστώ προσωπικά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για τις ειδικές δυνάμεις και για την πατρίδα γενικότερα. Να είσαι καλά. Και τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ο Σάββας ο Καλλιτερίδης. Ο Σάββας Καλλιτερίδης γεννήθηκε στη Βέργη Σερών. Δύο πράγματα για το Σάββα. Το 1960.
1: Όχι, ρε. Φτάνει. Πες
0: για τα... Είναι γνωστός από την υπόθεση ο Τσαλάν.
1: Πες για τα 100 χιλιόμετρα.
0: Φτάνει. Έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστούμε. Τώρα μιλάει για τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάποιον αγώνα στην Ελβετία. Θα το πω και αφού δεν θέλει να αναπτύξει το βιογραφικό του. Γνωριζόμαστε 43 χρόνια με το Σάββα. Γινόταν ένας αγώνας δρόμου στην Ελβετία, όπου συμμετείχαν οι ειδικές δυνάμεις με περιπόλους, ανά δύο. Αφού έλαβα μέρος, εγώ μετά ήμουν επικεφαλής οργανωτής της αποστολής και ήταν μια περίπολος, ήταν 8, 4 ζευγάρια για να τρέξουν. Ένα ζευγάρι είχα επιλέξει τον φίλο του Σάββα με το Φώτη του Παπα-Νικολάου, κάποιον επιλογή που είχε συμμετάσχει και την προηγούμενη χρονιά και ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική. Αφού ξεκίνησε ο αγώνας, κάποια στιγμή άκουσα από τον ασύρματο ως επικεφαλής ότι κόλλησε στο 92ο χιλιόμετρο. Σταμάτησε η περίπολος, η οποία πήγαινε πολύ μπροστά, πρώτη, προηγούνταν των πάντων το ζευγάρι. Και είχε κινητοποιηθεί ο Φώτης του Παπα-Νικολάου. Έφτασα σε πολύ γρήγορα. Ο φίλος μου Σάββας έκανε στροφές γύρω από τον εαυτό του για να μην παγώσει. Γιατί αν σταματήσει κάποιος σε αυτά τα χιλιόμετρα, για όσους έχουν κάνει μεγάλες αποστάσεις, ακινητοποιούνται οι μυς και μετά δεν μπορεί να ξαναπάρει μπροστά το σώμα. Ο Φώτης ήταν ξαπλωμένος, τα πόδια στην ανηφόρα και δεν πάει, δεν πάω, δεν μπορώ. Οπότε ο Σάββας τον παρακαλούσε και εγώ με το κλασικό εκεί και λίγο άγριο στυλ που είχα, επειδή ήξερα το Φώτη χρόνια, του είπα: Φώτη, σήκω να τερματίσεις, διότι ούτε στο PX θα σε πάω. Το PX ήταν το αμερικάνικο πρατήριο που πουλούσε διάφορα εκεί αφορολόγητα. Και γυρνώντας πίσω θα πάρεις και μια μετάθεση, θα σε διώξουν και εκτός ειδικών δυνάμεων και ξαφνικά ο Φώτης αναστήθηκε. Το PX ήταν εκείνο που τον ξεσήκωσε και χάσανε την πρώτη θέση με το Σάββα. Ο λόγος λοιπόν, πέρα από το ανέκδοτο, ο λόγος του Σάββα Καλλιτερίδη, στρατηγικός αναλυτής, στρατιωτικός από το 1977 που εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων μέχρι και το 2000 που έφυγε από το στρατό, παραιτήθηκε μετά την υπόθεση ο Τσαλάν, να μας αναπτύξει τη δική του θέση για την Κύπρο και για το τι έχει συμβεί στη Μεγαλόνηση όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχω 10 σελίδες, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι για 10 σελίδες. Θα προσπαθήσω να συμπτύξω. Άλλωστε, στρατηγέ, μας έχετε μάθει να κάνουμε εύκολα και γρήγορα αναδιάταξη.
2: Μόνο που δεν θύμωσα εγώ σας.
1: Όχι, εσείς είχατε το δικαίωμα και την, θα έλεγα και υποχρέωση, να μοιραστείτε τα βιώματά σας. Τουλάχιστον εγώ δεν τα είχα ξανακούσει. Για μένα ήταν μια πραγματικά ευτυχής συγκυρία να βρεθώ εδώ και να ακούσω και εσάς. Με το Σάββα τα έχω ξανακούσει πραγματικά. Υιοθετώ το πρωτόκολλο που όπως έχει προαναγγελθεί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κινηματογραφικά μία παρουσίαση του Κυπριακού για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτά που βίωσαν οι δύο ομιλητές, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι προοπτικές του Κυπριακού. Πότε ξεκινάει η περιπέτεια του Κυπριακού με τους Τούρκους? Ξεκινάει το 1571, 120 χρόνια περίπου μετά την άλωση της πόλης, όταν οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Κύπρο. Το 1878, στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Ρώσοι πετυχαίνουν μια πολύ μεγάλη νίκη εναντίον των Οθωμανών και φτάνουν σχεδόν έξω από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί στο προάστιο Άγιο Στέφανος, Γεσίλκοη τώρα, εκεί που ήταν το αεροδρόμιο του Ατατούρκ παλιά, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Οι Ρώσοι, για να μην καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και καταλύσουν την αυτοκρατορία, κατορθώνουν και δημιουργούν την Μεγάλη Βουλγαρία, που στην ουσία είναι η έξοδος, το προαιώνιο σχέδιο των Σλάβων, να βγουν στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Αυτό κινητοποιεί την Δύση και στην ουσία υπό το κράτος της απειλής σέρνουν την Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία, στο Βερολίνο, όπου γίνεται το συνέδριο του Βερολίνου, ένα συνέδριο στο οποίο τίθενται και αναδεικνύονται όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα την περιοχή μας, και αναφέρουμε στο αρμενικό, στο κουρδικό. Εκεί λοιπόν αναγκάζουν οι Βρετανοί βασικά τους Ρώσους να υποχωρήσουν από την Μεγάλη Βουλγαρία. Ανακτά η Οθωμανική Αυτοκρατορία τη Μεγάλη Βουλγαρία, τα εδάφη της Βουλγαρίας, και δίνει ως αντάλλαγμα στους Βρετανούς που βοήθησαν για αυτά που προανέφερα, δίνουν ως αντάλλαγμα την Κύπρο, ως προτεκτοράτο με κάποιους όρους. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη περιπέτεια, ίσως και χειρότερη, της Κύπρου, που είναι η Βρετανική κατοχή. Η Βρετανική κατοχή συνεχίζεται μέχρι το 1914. Το 1914, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται, ήδη έχει φανεί ότι θα πάρει το μέρος της Γερμανίας, η Βρετανία πλέον από προτεκτοράτο της Κύπρου μετατρέπει την Κύπρο σε κτήση. Αποτελεί πλέον κτήση. Το 1923 έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου η Βρετανία πιέζει και πετυχαίνει από την Τουρκία πλέον, από τον Ινωνού και τον Μουσταφά Κεμάλ, που ήταν αυτός που έδινε τις οδηγίες, η Τουρκία να αποποιηθεί κάθε δικαιώματος ή διεκδικήσεως που είχε για την Κύπρο. Κόβεται ο δεσμός δηλαδή της Τουρκίας με την Κύπρο, και το 1925 μετατρέπεται η Κύπρος σε αποικία. Πλέον είναι κυρίαρχη η Βρετανία στην Κύπρο. Τότε αρχίζει η τελευταία φάση της τραγωδίας του κυπριακού ελληνισμού. Σταδιακά αρχίζει ένα αντιαποικιακό κίνημα στον κόσμο, και το 1930-1931 υπηρετεί κάποιος Κύρου ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Λευκωσία. Τότε λοιπόν του χρεώνεται του Κύρου, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό, οι Έλληνες κάνουν την πρώτη μεγάλη εξέγερση, που είναι γνωστά ως Οκτωβριανά. Ένα τεράστιο ζήτημα. Καταστρέφουν, καταλαμβάνουν όλες τις Βρετανικές αρχές πάνω στο νησί. Τελικώς η Βρετανία, αφού δεν υπήρχε, ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση αυτή, δεν υπήρχε πολιτικό σχέδιο, ανακαταλαμβάνουν το νησί οι Βρετανοί, όμως τότε φάνηκε ότι ο ελληνισμός είναι αποφασισμένος να αποτινάξει το βρετανικό ζυγό από πάνω του. Φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία υπόσχεται στους υπηκόους της στην Κύπρο να τους ζητάει να συμμετέχουν στον πόλεμο ως στρατιώτες και τους υπόσχεται ότι με το τέλος του πολέμου θα δεχθεί την αυτοδιάθεση του νησιού. Έτσι 24-25.000 Κύπροι και χριστιανοί και Έλληνες και Τουρκοκύπροι, οι περισσότεροι φυσικά συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες, αποφασίζουν και συμμετέχουν με τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετέχουν στον πόλεμο, έχουν και νεκρούς, μόνο που όταν τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι υποσχέσεις, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεχαστεί. Τότε είχαμε και την εξής εξέλιξη. Όταν έφυγε, αναγκάστηκε να φύγει η ελληνική κυβέρνηση από την Αθήνα, πρώτος σταθμός ήταν η Κρήτη. Μετά την Κρήτη, όταν ακολούθησε η επιχείρηση το Μάη του 1941 των Γερμανών στην Κρήτη, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Οι Βρετανοί δεν το δέχθηκαν, δηλωτικό των προθέσεων που είχαν μεταπολεμικά, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στο Κάιρο. Εκεί λοιπόν έχουμε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας πράγματι τότε, και ενώ περιμένουμε να καθίσουμε στο τραπέζι των νικητών και να διεκδικήσουμε τρία πράγματα. Τρεις ήταν οι εθνικοί στόχοι, η Βόρειος Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη και η Κύπρος. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, τέλος πάντων τους εθνικούς στόχους που είχε βάλει, στην Ελλάδα πριν καν τελειώσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει ο εμφύλιος. Ξέρετε, είχαμε κινήματα αντιστασιακά, αριστερά και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία. Αυτοί δεν έκαναν εμφύλιο. Η ελίτ, είτε ήταν αριστερή είτε όχι, συνεννοήθηκαν και δεν είχαν εμφύλιο την επόμενη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα έγινε το εξής. Επιχειρήθηκε ο γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός της χώρας. Δεν κρίνω κανέναν. Οι πολίτες είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτά που ήθελαν, τέλος πάντων. Όμως, όποτε επιχείρησε η Ελλάδα, επιχείρησε να κάνει γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό, ο πρώτος ήταν, μας οδήγησε στον εθνικό διχασμό και στην μικρασιατική καταστροφή. Ο δεύτερος αυτός, η δεύτερη απόπειρα να στρέψουμε την Ελλάδα από τη Δύση προς την Ανατολή, προς τη Σοβιετική Ένωση τότε, μας οδήγησε στον εμφύλιο. Ο εμφύλιος ξεκίνησε επί κατοχής, συνεχίστηκε και οι απώλειες του εμφυλίου είναι πολύ μεγαλύτερες από τις απώλειες που είχαμε από την τριπλή κατοχή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική. Και το κυριότερο, ότι δεν κατορθώσαμε να διεκδικήσουμε, διότι ήμασταν δικαιωμένοι, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε, στρατηγέ, αλλά η άποψή μου είναι ότι η καθυστέρηση που υποχρεώσαμε μετά την αποτυχία του Μουσολίνη να κερδίσει στην Ήπειρο και η υποχρέωση της Γερμανίας να επιτεθεί στην Ελλάδα, να ολοκληρώσει τα σχέδιά της και στη συνέχεια να αργήσει κατά 3 μήνες να εφαρμόσει το σχέδιο Βαρβαρόσα στη Σοβιετική Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και στην κατάληξη του πολέμου. Πιθανόν να ήταν διαφορετικός ο κόσμος εάν δεν είχε δείξει ο ελληνισμός τον ηρωισμό στη Βόρειο Ήπειρο. Ήμασταν λοιπόν δικαιωμένοι, δεν ξέρω αν υπόθηκε το «οι Έλληνες πολεμούν» αυτό που αποδίδεται στον Τζόρτσελ, πάντως ήμασταν δικαιωμένοι και πολεμήσαμε σκληρά στη διάρκεια του πολέμου και είχαμε μια ισχυρή αντίσταση. Άρα δικαιούμασταν την επόμενη του πολέμου να ζητήσουμε την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και τη Βόρειο Ήπειρο. Τελικώς ο εμφύλιος πόλεμος, αυτή η τεράστια καταστροφή που ταλαιπωρεί την Ελλάδα μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα υγιές πολιτικό σύστημα, οφείλεται εν πολλής και στον διχασμό που ακολούθησε του εμφυλίου πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος έμεινε και πάλι εκτός των διεκδικήσεών μας, για να φτάσουμε στο 1950, ο σπόρος που είχε σπαρθεί στα Οκτωβριανά φύτρωσε το 1950. Άρχισαν, αφού τελείωσε ο εμφύλιος στην Ελλάδα, ζητούσαν οι Έλληνες της Κύπρου από τη μητέρα Ελλάδα βοήθεια, συμπαράσταση, να διεθνοποιηθεί το ζήτημα για να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Τότε λοιπόν η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δεν συνενούσαν και δεν ανταποκρινόταν στα αιτήματα των Ελλήνων της Κύπρου, για να φτάσουμε στο δημοψήφισμα του 1950, όπου το 97% του πληθυσμού ζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, εκεί δεν ξέρω αν το αίτημα η ένωση ήταν σωστό. Σε αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να, αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να έχει καθαρά αντιαπικιακό χαρακτήρα και να συμμετέχουν σε αυτό και οι Τουρκοκύπροι. Εάν γινόταν αυτό, ίσως να είχε και διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, συνεχίζει όμως ο κυπριακός λαός με την ηγεσία του 1951, 1952, 1953 να ζητά από την Ελλάδα να στείλει επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να, με την οποία να απαιτεί να γίνει ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Οι κυβερνήσεις του, οι κεντρώες κυβερνήσεις του 51-52 αρνούνται, διότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τον Βρετανικό παράγοντα, ενώ από το 52 και μετά πλέον είμαστε στο ΝΑΤΟ και δεν θέλουν να δημιουργήσει η Ελλάδα, μια νεοφώτιστη χώρα στην συμμαχία, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα μέσα στην συμμαχία. Άλλωστε η χώρα μετά τον εμφύλιο είναι απολύτως ευάλωτη και απολύτως εξαρτημένη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έτσι απορρίπτονται τα αιτήματα. Τότε οι Έλληνες της Κύπρου, και βρισκόμαστε και σήμερα τα ίδια συμβαίνουν, νιώθοντας ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται, στρέφονται σε τρίτες χώρες για να διεθνοποιήσουν το ζήτημά τους. Τελικώς συμβαίνει το εξής. Αναλαμβάνει πλέον μονοκομματική κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Παπάγος και έχει διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και βασικό σύμβουλο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τον Αλέξη Κύρου, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας το 1931 στα Οκτωβριανά στην Κύπρο. Αυτός φέρεται να έχει πείσει τον Παπάγο να θέσει το ζήτημα στους Βρετανούς πρώτα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και στη συνέχεια, εάν δεν πιστούν οι Γερμανοί, στους Βρετανούς, συγγνώμη, μπαϊντενίτιδα έχω πάθει, αν δεν πιστούν οι Βρετανοί, να θέσει το θέμα στον ΟΗΕ. Όντως, η ελληνική διπλωματία, επειδή έχω διαβάσει αρκετά για αυτή την... διότι εκεί παίχτηκαν όλα, σε αυτήν τη φάση, πραγματικά ήταν υψηλού επίπεδου η διπλωματία που εφαρμόσαμε τότε, προσπαθήσαμε και με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ συμμαχικές να πείσουν αυτές οι χώρες, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πείσουν τη Βρετανία να συνενέσει στην αυτοδιάθεση της Κύπρου. Η Βρετανία αρνείται, επικαλούνται και πάλι τον κομμουνιστικό κίνδυνο τότε, επικαλούνται την πιθανότητα διάσπασης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, την έχουμε πληρώσει αυτή και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα, και τελικώς, αφού δεν τελεσφορούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Παπάγου να πιστεί η Βρετανία να μιλήσει, να συζητήσει για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, τότε για πρώτη φορά οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν αυτοί που πίεσαν τους Τούρκους να παραιτηθούν κάθε δικαιώματος από την Κύπρο για να εφαρμόσουν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, βάζουν από το παράθυρο πάλι τους Τούρκους στο Κυπριακό. Λίγο πριν την προσφυγή της κυβέρνησης Παπάγου, με επιστολή Παπάγου στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γίνεται το 1954 η πρώτη προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με την οποία ο Παπάγος ζητά την αυτοδιάθεση της νήσου, να γίνει ψήφισμα δηλαδή την αυτοδιάθεση της νήσου. Εκεί γίνονται πολλά, δεν χρειάζεται τώρα είστε κουρασμένοι να σας πω τι και πώς. Η Βρετανία, ακριβώς επειδή ήταν πολύ πετυχημένη και η επιστολή Παπάγου αλλά και η ελληνική διπλωματία, αναγκάζεται 3 φορές να αλλάξει τη στρατηγική της και τελικώς με έναν ελιγμό βάζει τη Νέα Ζηλανδία να κάνει ένα ψήφισμα. Τελικώς αποτυγχάνει η πρώτη απόπειρα της Ελλάδας να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Φτάνουμε στο 1955 και δεδομένου ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές, δεδομένης και της πίεσης των Ελλήνων της Κύπρου που θέλουν την ένωση με την Ελλάδα, 1η Απριλίου του 1955 ξεκινά ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιαπικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ. Εκεί η Βρετανία, που ήδη δέχεται πιέσεις από τα αντιαπικιακά κινήματα, με δεδομένο όμως ότι είναι απόφαση της Βρετανικής διπλωματίας από 2 σημεία να μην αποχωρήσει ποτέ, από το Γιβραλτάρ και από την Κύπρο, η Τουρκία, ενώ έχει ξεκινήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, σκαρφίζεται τη λεγόμενη τριμερή. Και ο Παπάγος είναι ήδη στα τελευταία του, πείθουν τελικώς την Ελλάδα να δεχθεί τριμερή Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Εκεί ο Μακάριος αντιστέκεται, λέει μην το κάνετε, μην ξαναβάζετε τους Τούρκους στο παιχνίδι. Η ελληνική κυβέρνηση το δέχθηκε και τελικώς Μακμίλαν, η πρόεδρος εξωτερικών της Βρετανίας, Στεφανόπουλος και ο Ζορλού, 29 Αυγούστου του 1955 συσκέπτονται στο Λονδίνο για την πορεία του Κυπριακού, να αποφασίσουν για την πορεία του Κυπριακού. Εκεί ο Στεφανόπουλος πάλι, επειδή έχω διαβάσει το σχέδιο που υπέβαλε, το σχέδιό του ήταν πραγματικά ένα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και ένα σχέδιο που ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς μας στόχους. Εκεί οι Βρετανοί ήταν και εντός έδρας, είχαν και το σύμμαχο την Τουρκία. Τελικώς αποκρούν την πρόταση της Ελλάδας και στις 6 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Μακμίλαν να βάλει την τελική πρόταση της Βρετανίας για το θέμα, της τριμερούς. Τι έγινε λοιπόν? Τώρα ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά πρέπει να τα ακούσετε. Το 1974, μετά την εισβολή, ο Μπρεδί μας και ποιος άλλος, 2 Έλληνες, ένας γερουσιαστής και ένας βουλευτής, επέβαλαν το εμπάργκο στην Τουρκία. Το εμπάργκο δεν είχε να κάνει μόνο με τα όπλα των ΗΠΑ, είχε να κάνει και με τα χρήματα που έδινε η CIA σε ορισμένους μηχανισμούς. Πηγαίνουν λοιπόν το 1975 μία εντολή για να πληρωθούν κάποια λεφτά για έναν προϋπολογισμό για μία υπηρεσία. Και ο Ετζεβίτ λέει, ποια υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω να υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Λέει, δεν τη γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ, διότι μέχρι τώρα τη χρηματοδοτούσε η CIA. Τώρα που δεν έχουμε τα λεφτά, ήταν η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, ο Ζελ Χάρπ Ντερέση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1955 οι Βρετανοί, ακριβώς για να δείξουν στην Ελλάδα πόσο ευάλωτη είναι, διοργάνωσαν μαζί με τους Τούρκους, με την Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, με χρήματα της CIA, διοργάνωσαν τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Και την ημέρα που έφεραν την πρότασή τους οι Βρετανοί, που ήταν μια άθλια πρόταση, κάτι σαν σχέδιο Ανάν δηλαδή, δεν αλλάζει αυτή η συνταγή, εκείνη την ημέρα εξόντωσαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με αυτά τα τραγικά γεγονότα. Φυσικά μετά από αυτά τυνάχτηκε στον αέρα η τριμερής, αλλά έμειναν οι Τούρκοι μέσα στο παιχνίδι για να φτάσουμε τελικώς. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ επιχειρησιακά πιστεύω ότι δεν έχει προηγούμενο σε κανένα μέρος του κόσμου. Ένα τόσο δάνησή με μία αυτοκρατορία και ξέρετε, άλλο να δίνεις αγώνα σε περιοχή που μπορείς να διαφύγεις και άλλο σε ένα νησί που είσαι αποκλεισμένος. Παρ' όλα αυτά γονάτισε η Βρετανία και αναγκάστηκε να πάει στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Εκεί λοιπόν αυτό το τα κέρδη αν θέλετε που πέτυχε σε επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο η ΕΟΚΑ δεν κατόρθωσε η πολιτική ηγεσία κυρίως της Αθήνας και εν μέρη και της Λευκωσίας να τα μετατρέψει σε πολιτικά και εθνικά κέρδη. Είχαμε λοιπόν τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Την πρώτη την υπέγραψε ο Καραμαλής με τον Μεντερές και τη δεύτερη συμμετείχε και η Βρετανία και κάποια έγγραφα τα υπέγραψε και ο Μακάριος με τον Κιουτσούκ, τον μετέπειτα αντιπρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κάνουν ένα σύνταγμα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα έκτρωμα. Πάει λοιπόν το Νοέμβρη του 1963, μετά από 3 χρόνια ζωής δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάει την περίφημη πρόταση της αλλαγής του συντάγματος των 13 σημείων ο Μακάριος, την οποία όμως τη συζήτησε με τον με τον αρμοστή, την έθεσε υπόψη των Τουρκοκυπρίων για να λειτουργήσει το κράτος που έχουμε. Αυτό αποτέλεσε την αιτία, μάλιστα ενθαρρύνθηκε από τον αρμοστή τον Βρετανό να την δώσει στους Τούρκους και συγκεντρίες δυνάμεις μετά. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ως απόπειρα αλλαγής των συμφωνηθέντων και έτσι ξεκίνησε, ήταν μια συμπαιγνία Βρετανών και Τούρκων και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της δημιουργίας των θυλάκων. Οι θύλακες ήταν το πρώτο βήμα για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στη διχοτόμηση για τους θύλακες, είδατε και ορισμένους χάρτες. Ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα, οι λεγόμενες δικοινοτικές συγκρούσεις, δυσάρεστα γεγονότα και από τη μια και από την άλλη πλευρά, για να απειλεί η Τουρκία πλέον με εισβολή στην Κύπρο. Και για πρώτη φορά η Αθήνα, με βάση αυτά που γνωρίζω, για πρώτη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου, εδώ δεν κάνουμε πολιτική, θεωρώντας ότι έχει υποχρέωση ως εγγυήτρια δύναμη, αποφασίζει να στείλει την μεραρχία. 8.500 ανθρώπους, στρατιώτες δηλαδή, με κρυφά να τη στείλει κάτω, με ξένα ονόματα, 3 συντάγματα, 2 μοίρες καταδρομών και άλλες τμήματα υποστηρίξεως. Στέλνει λοιπόν η Ελλάδα τη μεραρχία κάτω, αλλά το τραγικό λάθος επιτρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να εξοπλίζονται οι Τούρκοι μέσα στους θύλακες. Δηλαδή κράτη, όχι κράτος εν κράτη, κράτη ήττα εν κράτη με έψιλον γιώτα. Δημιουργούν δηλαδή μικρά κρατήδια, καντόνια μέσα στα οποία δεν υπάρχει, στο 3% της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται αυτό, δεν έχει καμία πρόσβαση στο Κυπριακό κράτος. Καμία απολύτως. Αυτό λοιπόν, εκεί δημιουργείται η TMT, μια οργάνωση παραστρατιωτική, πάλι από την διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου, πάλι με ξένα λεφτά, εν τω μεταξύ ήρθαν τα λεφτά, και όχι, δεν είχε γίνει ακόμα το εμπάργο, για να φτάσουμε στην Χούντα. Ακούστε, οι Χούντες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν Χούντες στα κράτη για να αντιμετωπίσουν την κομμουνιστική απειλή. Στην Ελλάδα το 1967 δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή. Ό,τι έγινε με τις αποστασίες, με την πολιτική αστάθεια που προηγήθηκε, αλλά και με το πραξικόπημα, έγινε βασικά για ένα λόγο σε εκείνη τη φάση. Για να χάσει η Ελλάδα το πλεονέκτημα που είχε στο νησί με την αποστολή της μεραρχίας. Γι' αυτό έγιναν τα γεγονότα του Κοφίνου, που ακόμα διαβάζω διάφορα, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Μετά τα γεγονότα του Κοφίνου, όπου σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπροι, η Τουρκία απειλεί ότι θα εισβάλλει στο νησί, η Ελλάδα δέχεται, η κυβέρνηση τότε της επταετίας δέχεται απίστευτες πιέσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών Πιπινέλης λέει παίρνουμε την μεραρχία και έτσι έφυγε η μεραρχία τέλη του 1967, αρχές του 1968, έφυγε η ελληνική μεραρχία από το νησί. Και από εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή φρουράς. Αλλαγή φρουράς είχαμε όταν δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς και τι, αλλά όταν δεν εξυπηρετούσε τους σχεδιασμούς για την Κύπρο. Η πρώτη χούντα έφεραν τη δεύτερη χούντα. Η δεύτερη χούντα, έχω και μια μαρτυρία ενός φίλου. Ο Χάρης ο Γκατζιώνης ήταν στην άβλωση πλοίων του Αριστοτέλειου Ωνάση στη Νέα Υόρκη. Και ως βορειοϋπηρώτης, επειδή ασχολείται και με τα εθνικά θέματα και με την... Είχε έρθει τον Μάρτη του 1974, ο Ωνάσης ήρθε στην Αθήνα. Και όταν ερχόταν εδώ, ζητούσαν και τον έβλεπαν όλοι. Και ο Ιωαννίδης τον είδε. Του είπε ο Ιωαννίδης λοιπόν ότι θα πάρουμε την Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Ο άλλος επιχειρηματίας λέει, πώς θα την πάρεις, λέει, θα μας βοηθήσουν οι Αμερικανοί. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω, λέει, αφού είμαι στην Αμερική, εγώ μιλάω με όλους. Θα μας βοηθήσουν, λέει, απλά μου ζητάνε ένα πράγμα. Τι σου ζητάνε? Να βγάλω από τη μέση τον παπά. Εννοεί το Μακάριο. Και λέει ο επιχειρηματίας, καλά, λέει, ολόκληροι Αμερικανοί ζητούν από σένα, γιατί δεν τον βγάζουν αυτοί τον παπά από τη μέση, εάν τους είναι τόσο ενοχλητικός. Μάρτης. Για να φτάσουμε στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο στην ουσία άνοιξε την πόρτα στον Ατήλα. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι πώς τολμούν Έλληνες πολιτικοί από το 1974 και μετά, ενώ στην Κύπρο θρυνούμε χιλιάδες νεκρούς, 1.600 τόσους αγνοούμενους, εννοώ τόσα χρόνια από το 1974 και μετά, και 220.000 πρόσφυγες, και εδώ έχουμε και τους συγγενείς των νεκρών, πώς τολμούν και κάνουν γιορτή της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν έπρεπε να γίνει μια τελετή, θα έπρεπε να είναι μια τελετή αυτοκριτικής της Αθήνας για τα λάθη που έγιναν στις δεκαετίες που πέρασαν και στον δεύτερο Ατήλα, όπου εμείς είπαμε ότι η Κύπρος κείται μακράν, χθες είπαμε ότι και η Κάσος κείται μακράν, έπρεπε να γίνεται μια τελετή αυτοκριτικής αλλά και εκδήλωση συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό. Και όχι να γιορτάζουμε τη δημοκρατία, η οποία δεν ήρθε μετά από αγώνες. Δεν λέω ότι δεν αγωνίστηκαν οι Έλληνες εναντίον της Χούντας για να έρθει η δημοκρατία. Έτερον εκάτερον. Ήρθε η δημοκρατία πάνω στο αίμα των αδελφών μας στην Κύπρο, Ελλαδιτών και Κυπρίων. Γι' αυτό ήρθε η δημοκρατία. Δεν μπορείς να το γιορτάζεις αυτό. Μόνο να θρηνείς και να κάνεις αυτοκριτική και να δείχνεις τη συμπαράστασή σου σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τα δικά σου λάθη. Τελειώνουμε λοιπόν. Υπόψη ότι και με τον Ατήλα 2 θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου Ατήλα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Προχθές μίλησε για πρώτη φορά η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών τότε, της εισβολής, ο οποίος ήταν στις Ζηρίχες στις συνομιλίες και τηλεφώνησαν από την Άγκυρα και του λένε όλα εντάξει. Για να ξεκινήσει ο Ατήλας 2 δεν αποφασίστηκε στην Άγκυρα. Τους έδωσε το πράσινο φως ο Υπουργός Εξωτερικών που ήταν σε συνομιλίες με τους δικούς μας. Και είπε το περίφημο, η ΑΕΣΕ μπορεί να κάνει διακοπές. Η κόρη του δηλαδή. Τι διαμύφθηκε στη Ζηρίχη λοιπόν και είπε αυτός, μπορείτε να ξεκινήσετε τον Ατήλα 2. Ποιος άναψε το πράσινο φως? Και έχουν το θράσος να γιορτάζουν και τη δημοκρατία τους. Είδα και προχθές άντρες και γυναίκες με τα ωραία τους τα ρούχα. Είναι ντροπή αυτό για την Ελλάδα. Έχουμε δείξει, αποδεικνύουμε ότι πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο. Συνειδητοποίησα κάτι τρομακτικό. Εγώ το έλεγα ως σύλληψη αυτό. Ότι αυτό υπάρχει ένα σύστημα στην Ελλάδα που τιμωρεί τους ήρωες και επιβραβεύει τους προδότες. Και μας το είπε πριν από λίγο. Μας είπε ότι αυτός που αντί να πάει στην Κύπρο πήγε στη Ρόδο διακοπές, Στο Ρόδος Παλάς πήγε. Αυτός έγινε αρχηγός στο ΓΕΑ. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα βγάζουμε το βιβλίο του Αντιπτέραρχου Μπαλέ. Το δεύτερο βιβλίο. Το οποίο αφορά κυρίως αυτό. Αυτός, ο Αντιπτέραρχος Μπαλές ως αντισμήναρχος, είχε πάει στην Αμερική, εκπαίδευσε τους χειριστές και έφερε τα φάντομ στην Ελλάδα. Σε χρόνο ρεκόρ. Άριστος αξιωματικός. Ήταν ο ένας επικεφαλής της μιας τετράδας, γιατί δύο τετράδες νομίζω ξεκίνησαν, έφυγαν από την Ανδραβίδα, πήγαν στο Ηράκλειο, έσπασαν τις αποθήκες των Αμερικανών, πήρανε βόμβες, φόρτωσαν στα φάντομ και περίμεναν διαταγή να απογειωθούν. Δεν δόθηκε ποτέ η διαταγή και αυτός που δεν έδωσε τη διαταγή μετά έγινε σύμβουλος της επόμενης κυβέρνησης, της μεταπολίτευσης και συμμετείχε και στο φάκελο της Κύπρου. Δηλαδή, ο δράσης του εγκλήματος έγινε τιμητής. Αυτό που είπατε. Και όχι μόνον. Δεν δικάστηκαν ποτέ αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα. Συγγνώμη δηλαδή. Υφιστάμεθα τόσα χρόνια το βάσανο και, τη βάσανο και το όνειδος της κυπριακής τραγωδίας και δεν έχουν δικαστεί αυτοί που την προκάλεσαν. Εάν δεν γίνει έστω και τώρα, δεν ξέρω αν ζουν ή πεθαίνουν και δεν μιλώ, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αν δεν γίνει έστω και τώρα η δίκη, να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί μετά θάνατον, για να, δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Ακολουθεί λοιπόν το 1983 το ψευδοκράτος για να φτάσουμε σε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις στο Κυπριακό, να φτάσουμε σήμερα να διεκδικεί η Τουρκία δύο κράτη και ο απότερος στόχος της είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό της Τουρκίας η Ελλάδα δεν έχει το δικό της σχεδιασμό. Αυτή η πολιτική του αποφασίστε εσείς και εμείς συμπαριστάμεθα θα οδηγήσει στην πλήρη απώλεια της Κύπρου. Προχθές είχαμε ένα επεισόδιο στην Κάσο. Και εκεί η Ελλάδα ζήτησε από την Τουρκία να εκδώσει Ναύτεξ για να επιτρέψουν τα 5 τουρκικά πλοία στο ιταλικό πλοίο, αυτό που κάνει τις έρευνες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, να βγει έξω από τα χωρικά ύδατα, μερικές εκατοντάδες μέτρα, για να κάνει την έρευνά του. Και εμείς, ό,τι απέτησε η Τουρκία, το κάναμε, βγήκε σε περιοχή που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο, ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ζητήσαμε από την Τουρκία άδεια και εξέδωσε Ναύτεξ και δεν εκδώσαμε αντιναύτεξ. Αυτό γιατί γίνεται και γιατί το αναφέρω. Δεν κείται μόνο η Κύπρος μακράν και η Αλεξανδρούπολη κείται μακράν της Αθήνας και η Κάσος κείται μακράν της Αθήνας. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα χαθεί μόνο η Κύπρος, θα χαθεί και το Αιγαίο, θα χαθεί και η Αλεξανδρούπολη. Και Θράκη, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε Σάβα, ευχαριστούμε όλους. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε στο Μητροπολιτικό Ναό επιμνημόσυνη δέσμευση και μια σύντομη ομιλία αναφορά στα γεγονότα της περίοδου εκείνης και κυρίως στην Αλφα Μοίρα και στους δικούς μας ήρωες. Και μετά τη λήξη θα ακολουθήσει καφές στο Greek Hotel αύριο, όπου μπορείτε να δείτε και να συνομιλήσετε με τους σημερινούς ομιλητές, να λύσετε οποιαδήποτε απορία. Αν και είχαμε πρόγραμμα σήμερα να δεχθούν ερωτήσεις, εντούτοις έχει τραβήξει λίγο παραπάνω, οπότε αύριο εκείνη την ώρα. Θα ήθελα εδώ, τη χρονική στιγμή, να καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο, να επιδώσει μια αναμνηστική τιμητική πλακέτα στο στρατηγό, τον κύριο Γαλινό Αθανάσιο, για τη σημερινή του παρουσία εδώ στην εκδήλωση.
0: τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Φιλιππίδη Κωνσταντίνου, να επιδώσει στο Σάββα το Μέντζι, το φίλο μας εκ Κύπρου, μια αναμνηστική πλακέτα για την παρουσία του. Ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο Μουιαύρου κύριος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, επιδώσει την αναμνηστική πλακέτα στον Σάββα τον Καλεντερίδη.

Και τελευταία, θα παρακαλέσω τον στρατηγό διοικητή της 12ης Πυραρχίας να επιδώσει μια πλακέτα τιμής ένεκεν στο κομμάντο 74, τον κύριο Μπόμπολα Θόδωρο, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση απόψε με αυτόν τον τρόπο πως έγινε και για την προσφορά του στην πατρίδα γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και αύριο επί τη συνέχεια. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Κύπρος, 50 χρόνια κατοχή. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
6: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλωσορίζουμε όπως κάθε Δευτέρα με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την εκπομπή «Ελλάδα στον κόσμο». Κύριε Μαριά, επειδή όλα όσα ζούμε, όσα δραματικά ζούμε με πολέμους, συγκρίσεις κτλ., γίνονται για τα λεφτά και την ενέργεια και για τους δρόμους της ενέργειας, στους οποίους φαίνεται ότι μπορεί εμείς να διαφημίζουμε ότι πάμε καλά και ότι είμαστε σε έναν τέτοιο δρόμο ενέργειας, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι η Τουρκία έχει πλασαριστεί και αυτή σε έναν, να το πούμε, ανταγωνιστικό ενεργειακό δρόμο.
11: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις μετά τον πόλεμο στο Ορμούς έχουν δρομολογήσει, αν θέλετε, καινούργιες πρωτοβουλίες. Διότι υπάρχει ένα θέμα σαφέστατο πλέον με τα στενά του Ορμούς. Είτε με το καλό είτε με το άγριο θα λήξει αυτή η ιστορία, όμως πλέον είναι μία αβέβαιη οδός. Διότι εναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα 14 σημεία. Εκεί προβλέπεται ένα καθεστώς διαχείρισης μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και ζητούν και διόδια και οι Αμερικάνοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χώρες του κόλπου δεν μπορούν πλέον να στηριχθούν στο να εξάγουν κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά και άλλα προϊόντα, λιπάσματα, μέσω των στενών του Ορμούς. Αργά ή γρήγορα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική για να μην είναι τόσο εξαρτημένες. Απ' την άλλη είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με την Ερυθρά Θάλασσα, διότι υπάρχουν οι Σομαλοί πειρατές που δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην αυσιπλοεία, υπάρχουν οι Χούτι. Αντιλαμβάνεστε ότι και από εκείνη τη δίωδο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αυτή είναι η κατάσταση καινούργια. Σε επίπεδο στρατηγικό, οι αραβικές χώρες και κυρίως οι χώρες του κόλπου δεν είναι τόσο βέβαιες για την παραμονή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το αν θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν, να στηρίζουν τα καθεστώτα αυτά, τα οποία βεβαίως είναι σε επίπεδο κοινωνικό μιλώντας, είναι αντιδραστικά καθεστώτα της πλήρους εκμετάλλευσης και βεβαίως αναχρονιστικά. Άρα λοιπόν και εκεί αναζητούν κάποιους πυλώνες ασφάλειας, όπως λένε, δηλαδή πως τα καθεστώτα αυτά θα στηριχτούν ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρήσουν και εν ώψη το ότι το Ιράν μπορεί να ξαναγίνει ισχυρό. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είχαμε αναλύσει σε παλαιότερες εκπομπές την πρωτοβουλία της Ινδίας με τον διάδρομο IMEC. Τον διάδρομο IMEC είχαμε κάνει αρκετές εκπομπές, μπορούν να τις δουν οι φίλοι αυτές. Η βασική ιδέα ήταν πως η Ινδία, σε ανταγωνισμό με το δρόμο του μεταξιού της Κίνας, θα μπορούσε να μεταφέρει τα προϊόντα της στην Ευρώπη. Δηλαδή, μέσω της Βομβάης θα υπήρχε μία διασύνδεση θαλάσσια απέναντι με τα Εμμυράτα και εν συνεχεία από τα Εμμυράτα και μέσω Σαουδικής Αραβίας και εν συνεχεία η Ιορδανίας Ισραήλ, θα είχαμε πρώτον μια σιδηροδρομική σύνδεση, δεύτερον μια ψηφιακή λεωφόρο όπου δίπλα στον ίδιο οικονομικό διάδρομο θα υπήρχε ισχυρό δίκτυο με data για να μπορεί να γίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα υπήρχε μία διασύνδεση εξηλεκτρισμού, ηλεκτρική διασύνδεση για την ακρίβεια, και θα υπήρχε και μεταφορά ενέργειας που θα ήταν καθαρή ενέργεια από υδρογόνο. Η ιδέα λοιπόν αυτή ήταν των ΗΠΑ,

της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντέδρασε τότε ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής και το διαβάζω, μετά τη σύνοδο στο Δελχή των G20. «Λέμε ότι δεν υπάρχει διάδρομος χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια σημαντική βάση παραγωγής και εμπορίου. Η πιο βολική γραμμή για την κυκλοφορία από τα ανατολικά προς τα δυτικά πρέπει να διέρχεται από την Τουρκία». Αυτή ήταν η θέση του Ερντογάν 12/9/23. 15/9/23 ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στον Άιμεκ και είπε «Εμείς σε ένα σημείο όπου συγκλίνουν τρεις Ήπειροι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σχέδιο για συνεργασία. Ωστόσο πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην περιοχή μας η αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των διαδρόμων ενέργειας και μεταφοράς χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι δυνατή». Αυτά το Σεπτέμβριο του 23. Έχουμε μετά την υπόθεση που ξεκινάει με τη Χαμάς, την επίθεση που γίνεται στο Ισραήλ και βεβαίως την γενοκτονία πλέον που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα κλπ. Άρα διαλύεται ή αν θέλετε παγώνει κάπως ο ΆΙΜΕΚ. Απ' την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει όλοι οι κρίκοι του δρόμου του μεταξιού να χτυπηθούν. Δηλαδή, 2 χρόνια πριν πέσει ο Άσαντ, είχε κάνει συμφωνία με το Xi Jinping να ενταχθεί η Συρία στο δρόμο του μεταξιού. Άρα λοιπόν είχαμε ένα ανταγωνισμό Ευρώπη, ΗΠΑ και Ινδία μαζί, κόντρα στους Κινέζους και στο δρόμο του μεταξιού. Αυτή ήταν η μία πραγματικότητα. Συνδυάστε τώρα αυτό με τη νέα εξέλιξη που έγινε με τα στενά του Ορμούζ, όπως την έχουμε αναλύσει. Επομένως, οι διάφορες δυνάμεις πλέον ανακατατάσσονται. Και εδώ έχουμε 2 νέα στοιχεία, τα οποία έχουν άμεση σχέση. Πρώτον, η προσπάθεια σουνιτικών κρατών, δηλαδή Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, να συγκροτήσουν ένα, θα το έλεγα εγώ, σουνιτικό ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να διαμορφώσουν όρους άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή και να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν το σουνιτικό ΝΑΤΟ θα το αναλύσουμε αμέσως και ταυτόχρονα αυτό συνδυάζεται με τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας να διαμορφωθεί πλέον ένας σιδηροδρομικός διάδρομος που στην ουσία θα ξεκινάει και θα δούμε τους χάρτες να τους δείξει το κοντρόλ, θα ξεκινάει από το Ομάν, θα διέρχεται μέσα από τη Σαουδική Αραβία και από το Ριάντ θα ανεβαίνει πλέον αυτός ο σιδηρόδρομος μέχρι την Ιορδανία, από την Ιορδανία θα συνεχίζει στην Συρία, από τη Συρία θα μπαίνει στην Τουρκία και από την Τουρκία μέσω Κωνσταντινούπολης ο σιδηροδρομικός αυτός διάδρομος θα διοχετεύεται στην Ευρώπη για τη μεταφορά πλέον φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων κλπ. Αυτός είναι ένας νέος διάδρομος σιδηροδρομικός που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στον ΆΙΜΕΚ, μπορεί όμως να μπουν και οι Ινδοί στο παιχνίδι και αυτό που θα επιτευχθεί τότε θα είναι να παρακαμφθεί το Ισραήλ, αλλά βεβαίως και η Κύπρος και η Ελλάδα και να γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν από την αρχή που σας διάβασα, ότι κύριοι, αν θέλετε ένα διάδρομο είτε μέσω Ινδίας είτε μέσω Σαουδικής Αραβίας, θα περνάτε μέσα από την Τουρκία. Αυτό είναι το νέο παιχνίδι το οποίο διαμορφώνεται γεωστρατηγικά. Και μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά ένα-ένα για να τα δούμε. Θα πάμε κάπως πιο σύντομα στο θέμα του σουνιτικού ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα. Πρώτον, Τουρκία και Σαουδική Αραβία από το 2022 αρχίζουν να έχουν μια προσέγγιση σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εν συνεχεία, η Σαουδική Αραβία υπογράφει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν το Σεπτέμβριο του 2025. Και βεβαίως λόγω του ότι ξεσπάει η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, και το Ιράν αντεπιτίθεται βεβαίως και χτυπάει διάφορες χώρες του κόλπου, μεταξύ των οποίων και τη Σαουδική Αραβία,

0: έχουμε μία προσέγγιση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και του Πακιστάν, με συμφωνία και συνάντηση στις 19 Μαρτίου του 2026 των Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι καταλήγουν πρόσφατα, στις 21 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, σε συνάντηση στο Κάιρο, η οποία είναι επισφράγισμα της νέας συμφωνίας, και εκεί έρχεται ο κύριος Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, και λέει, ξέρεις κάτι, να μην είναι ad hoc αυτή η πλατφόρμα, να την θεσμοθετήσουμε, να την οργανώσουμε σε μια πιο σταθερή βάση και να είμαστε ως τέσσερις χώρες, να είναι δηλαδή, αυτοί που θα παρέχουν άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή και θα ενδιαφέρονται και για το θέμα της Γάζας και για το θέμα του Ορμούς και γενικότερα για την περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τέσσερα κράτη σουνιτικά, τα οποία αποφασίζουν να δρομολογήσουν τη σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας. Και εδώ μπαίνουν μερικές παρατηρήσεις για μας. Διότι η Ελλάδα, χωρίς, αν και δεν όφιλε, έχει αφήσει μια πυροβολαρχία Patriot και υπερασπιστική στη Σαουδική Αραβία, την Αράμκο. Συμμετείχε αποκρούοντας τις επιθέσεις του Ιράν, αλλά συμμετείχε στον πόλεμο. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνει κανένα τηλέφωνο από τον Τραμπ και να πει και στην Ελλάδα, βάλτε κι εσείς κανένα φράγκο στα 300 δισεκατομμύρια της αποζημίωσης του Ιράν. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είδατε ότι ξέσπασε ένα θέμα μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Διότι η Ιταλία έλεγε ότι δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν και δεν έδωσε χρήση στρατιωτικών βάσεων. Έρχεται όμως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, και λέει, ξέρεις κάτι, και εσείς δώσατε κάποιες βάσεις και τις χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ και η Αμερική. Και έρχεται το Ιράν σε επαφή με τον Ταγιάννη και του λέει, τι έγινε, συμμετείχατε ή δεν συμμετείχατε. Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι για να αρχίσει το παρεδώσε μετά και το Ιράν να αρχίσει να ζητάει αποζημιώσεις. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ ένας βασικός σύμμαχος δικός μας, όπως είναι υποτίθεται η Σαουδική Αραβία, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και κάνει τον deal με την Τουρκία.
1: Και η Αίγυπτος, στην οποία βρήκαμε στη συμφωνία και την εδώσαμε.
0: Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη περίπτωση. Η Αίγυπτος, η οποία παίρνει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με υπογραφή Ελλάδος, έχει αρχίσει πλέον για το τελευταία 1-2 χρόνια και αληθορίζει πλέον σε σχέση με την Τουρκία. Δυστυχώς ο κύριος Σίση ξέχασε το τι ρόλο έπαιξε η Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους κλπ. Στη χώρα του και επαναπροσεγγίζει. Όπου συζητήσανε στην τετραμερή που σας είπα 21 Ιουνίου, συζήτησαν και το θέμα της Λιβύης. Επομένως εδώ είναι ένα μεγάλο παζλ, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες θα είδατε η Ιταλία και η Τινησία με επιστολές τους στον ΟΗΕ καταδικάζουν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, καταδικάζουν την επέκταση των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ της Λιβύης που έχουμε αναλύσει σε 2-3 εκπομπές για τους τηλεθεατές μας. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια συμμαχία εν της πράγμαση με Ιταλία και την Ισία σε σχέση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αρχίζει δηλαδή το παζλ και απλώνεται αρκετά. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη, να πιούμε και λίγο νεράκι, εξέλιξη στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας που μπορεί να δώσει πολύ απτά αποτελέσματα στο στρατιωτικό πεδίο και όπου κοινός παράγοντας και παρονομαστής είναι η Τουρκία, η οποία πλέον αποκτά ακόμη πιο στενές σχέσεις με δύο τουλάχιστον συμμάχους που υποτίθεται είχε η Ελλάδα. Καλά, το Πακιστάν δεν το βάζω γιατί είναι με την Τουρκία πακέτο. Είχαμε παλαιότερα και Πακιστανούς πιλότους που πετάγανε με τουρκικά αεροπλάνα, κάναν παραβιάσεις κτλ. Όμως το Πακιστάν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα όπως είναι και η Ελλάδα και παίζει ρόλο όπως είδαμε στα θέματα γύρω από τα ζητήματα του Ορμούς κλπ. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια εξέλιξη, πρέπει να την παρακολουθήσουμε και πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Η δεύτερη εξέλιξη στο οικονομικό πεδίο είναι πλέον η υπογραφή 9 Ιουνίου του 2 μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ έχουμε την αναβίωση του σιδηροδρόμου του Χετζάζ. Πολλοί φίλοι, επειδή βλέπουν ταινίες και εμείς βλέπαμε μικροί, και εσείς προφανώς, και Καρβουνόπουλε, είχατε δει την ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας».
1: Βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν, στο Λόρενς της Αραβίας, δεν δικαιούμαστε να βάλουμε φωτογραφίες. Αν δικαιούμαστε, μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία του Πίτερ Οτούλ που είναι πάνω σε ένα τρένο.
1: Ναι.
0: Διότι ένα μεγάλο μέρος των επιδρομών που έκαναν οι Άραβες μαζί με τον Λόρενς της Αραβίας και λοιπά ήταν να ανατινάζουν τα τουρκικά τρένα. Mm-hmm. Και έχει πολλές σκηνές. Αυτό λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο τι ήταν. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα τέλη του 1890, αρχές 1900, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ ο δεύτερος, ο οποίος θεωρείται ο εξυγχρονιστής, αποφάσισε να υπάρξει μια σιδηροδρομική σύνδεση της Κωνσταντινούπολης με τη Μέκα, για να μπορούν στο πλαίσιο της Μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρώτον, να μετακινούνται μέχρι τη Μέκα κάθε χρόνο οι πιστοί για να προσκυνήσουν και φυσικά να υπάρχει η διασύνδεση με τα τρένα, ούτως ώστε να έχουν μεταφορά εμπορευμάτων, ανθρώπων κτλ. Μέχρι τότε το ταξίδι από την Τουρκία μέχρι την Μέκα και με τη χρήση καμιλών, γιατί έπρεπε να πάρουν καμίλες κλπ, να διασχίσουν την έρημο, έκανε 40 μέρες. Με το σιδηρόδρομο που ξεκίνησε το 1900 και φτιάχτηκε μέχρι τη Μεδίνα, δεν έφτασε μέχρι τη Μέκα, η διαδρομή έμεινε στις 5 μέρες. Άρα λοιπόν υπήρχε από την εποχή εκείνη μια διασύνδεση με τρένο από την Κωνσταντινούπολη, πήγαινε στη Δαμασκό και από τη Δαμασκό πήγαινε μέχρι την Μεδίνα. Από Δαμασκό μέχρι Μεδίνα ήταν εκεί που ο Λόρενς Αραβίας ανατείναζε τα τρένα κλπ. Έρχονται τώρα η Τουρκία και λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην φτιάξουμε ξανά αυτό το σιδηρόδρομο και γιατί πλέον να μην υπάρχει διασύνδεση. Πρώτον, να μπορούν και οι πιστοί μουσουλμάνοι να πηγαίνουν στη Μέκα, αυτό είναι το επικάλυμα, και δεύτερον, η Σαουδική Αραβία πλέον, αλλά και άλλες χώρες του κόλπου, αντί να περιμένουν να περάσουν τα εμπορεύματα από τα στενά του Ορμούζ, ένα μέρος τουλάχιστον της μεταφοράς φυσικού αερίου, υγροποιημένο προφανώς, ή πετρελαίου ή λιπασμάτων, να μπαίνουν στα τρένα ανταλίκες και να ανεβαίνουν μέχρι την Ευρώπη. Και έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές και εδώ αρχίζει να κουμπώνει κάποια πράγματα που είχαμε πει σαν λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τα οποία τα δούμε. Τι έχουμε τώρα? Μέσα στην Σαουδική Αραβία τους ή άλλους υπάρχει σιδηρόδρομος, ο οποίος από το Ριάντ με τον αλφαβήτα τρόπο φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ιορδανίας. Κάνουν και μια παράκαμψη στο σιδηρόδρομο προς την Τζέντα, γιατί είναι λιμάνι και αυτό είναι σημαντικό. Μένει τώρα ένα κομμάτι που πρέπει να φτιαχτεί από το Ομάν μέχρι να πιάσουν το δίκτυο το κανονικό του Ριάντ. Αυτό πρέπει να κατασκευαστεί. Αλλά προφανώς λεφτά υπάρχουν εκεί κάτω, επομένως θα μπορούσε να κατασκευαστεί. Δεύτερον, η διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τα σύνορα της Συρίας με τον Α ή Β τρόπο υπάρχει και εξυγχρονίζεται δυστυχώς με υπογραφή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μένει μια διαδρομή από την Συρία μέχρι την Ιορδανία που είναι 400 χιλιόμετρα, η οποία θα εξυγχρονιστεί με ευρωπαϊκά λεφτά που ξανά υπέγραψε η Ελλάδα. Δηλαδή για να καταλάβουμε το τι λάθη γίνονται. Αυτή λοιπόν η διαδρομή θα μπορέσει να καλύψει πλέον τις ανάγκες σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό όταν εξυγχρονιστεί αυτή η γραμμή, όταν η οποία υπολογίζεται θα μπορεί να δουλέψει άνετα μετά από 3 ή 4 χρόνια. Και τι θα κάνει? Πρώτον, Για τη Σαουδική Αραβία πλέον όλο το παιχνίδι είναι αυτή η γραμμή και μπαίνει το ερώτημα, οι φίλοι μας οι Ινδοί τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν στο δικό του σχέδιο που πάλι θα περνάει μέσα ως σιδηροδρομική γραμμή από την Σαουδική Αραβία ή θα πάνε πακέτο? Και αν πάνε πακέτο, τότε δεν θα πηγαίνει ο IMEC στη Χάιφα, ούτε στην Κύπρο, ούτε στον Πειραιά. Αλλά θα περνάει πλέον μέσα από την Τουρκία, όπως είχε ζητήσει ο Ερντογάν. Αυτό λοιπόν είναι το, αν θέλετε, κομβικό στοιχείο. 400 χιλιόμετρα στην ουσία μένουν για να συνδεθεί η Τουρκία μέχρι τη Συρία και λίγο την Ιορδανία. Τα υπόλοιπα θα εξυγχρονιστούν και έτσι θα φτιαχτεί ένας διάδρομος ο οποίος, αν θέλετε, θα είναι πολύ σημαντικός για την Τουρκία, θα τη βάλει στο παιχνίδι, θα γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι χωρίς την Τουρκία IMEC δεν υπάρχει και θα προβληματιστούμε, γιατί εγώ έγκαιρα είχα πει αντικειμενικοί λόγοι με την έννοια ότι η Χαμάς είναι σε κόντρα με το Ισραήλ, προφανώς θα έκανε και ενέργειες όπως και έκανε, αλλά η σύμπτωση ότι μετά την υπογραφή του IMEC έγινε η υπόθεση με Χαμάς Ισραήλ αρχές Οκτωβρίου, εγώ είχα επισημάνει με άρθρο που το έχετε γράψει εσείς και το οποίο διαπίστωσα ότι μεταφράστηκε και στα αραβικά και στα φαρσί και σε πολλές γλώσσες, ότι δεν ήταν τυχαίο. Τώρα το αν προκλήθηκε, πώς προκλήθηκε, αν ενισχύθηκε κλπ, ή εξ αντικειμένου λόγω και της καταπίεσης που υπήρχε μέσα στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ, φτάσαμε εκεί. Αλλά εξ αντικειμένου ο IMEC μπήκε στον πάγο λόγω των γεγονότων με Χαμάς και με την γενοκτονία στη Γάζα εκ μέρους του Ισραήλ, την απόκληση πλέον της Σαουδικής Αραβίας από το Ισραήλ και την απόκληση της Σαουδικής Αραβίας από τα Εμιράτα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πακέτο. Και πάμε λοιπόν στο ότι είτε είσαι χρήσιμος ηλίθιος είτε είσαι άσχετος στην εξωτερική πολιτική και δεν προσέχεις. Τι είχαμε επισημάνει, γιατί ό,τι λέω τα έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο και τα έχουμε επισημάνει. Είχαμε δείξει τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα και είχα διαβάσει και ένα κομμάτι. Ακούστε. Μητσοτάκης Ερντογάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον εξυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών, οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Αυτά τα έργα ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα λειτουργικές συνθήκες για διασυνδεσιμότητα Τουρκίας και Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού. Στα πλαίσια αυτό θα γίνει και η δεύτερη γέφυρα που είπανε στους κήπους κλπ. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας, άκου τι υπέγραψε ο άνθρωπος, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλών ροών κυκλοφορίας. Ξαναδιαβάζω. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ροών κυκλοφορίας. Δηλαδή τι έχει? Η Τουρκία πρέπει να διασυνδεθεί και συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με διευρωπαϊκά δίκτυα και έτσι από την Τουρκία να έχουμε το σιδηρόδρομο, ο οποίος ποιος θα είναι? Θα είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή που φτιάχνεται με εντολή του ΝΑΤΟ και θα είναι από την Αλεξανδρούπολη που ανεβαίνει προς τα πάνω και πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Άρα έρχεται η Ελλάδα και λέει να μην είναι αποκομμένη η Τουρκία, να συνδεθεί με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και άμα κάνει αυτή τη διασύνδεση είναι σημαντικό για την Τουρκία. Και έρχεται μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εδώ και το δείξαμε σε άλλη εκπομπή, η επένδυση 500 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο για να υπάρξει bypass από την Κωνσταντινούπολη του σύγχρονου σιδηροδρόμου που θα έρχεται. Προσέξτε λοιπόν, εμείς ως Ελλάδα ήθελε να στηρίξει τη σύνδεση της Τουρκίας. Η Τουρκία που δεν είναι κορόιδα κάνει και τη σύνδεση πλέον από κάτω από τη Σαουδική Αραβία με λεφτά της Σαουδικής Αραβίας προφανώς, με άλλα χρήματα ευρωπαϊκά Ιορδανία, Συρία και με ευρωπαϊκά χρήματα το δίκτυο. Και έτσι πετάει την Ελλάδα έξω από τον ΑΙΜΕΚ και κουμπώνει τη δικιά της συνέχεια μέσα στην Ευρώπη. Απίθανα πράγματα. Και προσέξτε τώρα, για να κάνουμε μια νέα αποκάλυψη, ακούστηκε και πράγματι είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες κατήγγειλε την Τουρκία για το κάζους μπέλι, για τις αμφισβητήσεις κατά της Ελλάδος, κατά της Κύπρου κλπ. Και είναι μια έκθεση που επί μια σελίδα, που είναι πολύ μεγάλο, έχει όλες τις ελληνικές θέσεις και είναι μια επιτυχία. Προσέξτε όμως μέσα εκεί τι ψήφισε το Κοινοβούλιο. Σημείο 52. Υποστηρίζει την εμβάθυνση συνδεσιμότητας με την Τουρκία. Τονίζει τη στρατηγική σημασία της επιτάκυνσης και της ολοκλήρωσης έργων υποδομής που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα της ΕΕ με την Τουρκία. Αυτά που υπέγραψε ο Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα διευρυμένα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τονίζει τη σημασία της Τουρκίας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία διευρωπαϊκών πρωτοβουλειών συνδεσιμότητας. Συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο σημαντικής εναλλακτικής εμπορικής οδού Ευρώπης-Ασίας, ο Μεσαίος Διάδρομος, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφοδιασμό. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λέει και σήμερα που μιλάμε εμείς είναι 10.30 το πρωί, γιατί έχει σημασία Δευτέρα 29/6, σήμερα γίνεται η επίσκεψη της κυρίας Κάλλας, Κάγια Κάλλας, όχι Μαρία Κάλλας, Κάγια Κάλλας, μαζί με την Επίτροπο Διεύρυνση στην Τουρκία και μην απορείτε αν πέσουν και υπογραφές εκεί για την διευρωπαϊκή διασυνδεσιμότητα. Και επομένως τι έχουμε από την Τουρκία που δεν είναι μόνο από την Κωνσταντινούπολη αλλά θα είναι και πιο κάτω, όλο το δίκτυο με ευρωπαϊκά λεφτά και το δίκτυο από τη Σαουδική Αραβία προς τα πάνω. Και επομένως σε μια τετραετία η Τουρκία θα έχει τον εναλλακτικό διάδρομο. Οι Ινδοί δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κορόιδα να βάλουν λεφτά από πάνω, αλλά μάλλον θα πάνε να συμπληρώσουν αυτό το δίκτυο. Και ο κύριος Μόντι, παρότι δεν τα πάει καλά με το Πακιστάν, μπορεί να κάνει την καρδιά του πέτρα και να τα βρει και με τον Ερντογάν. Και έτσι και ο ΑΙΜΕΚ και ο διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων να περνάει μέσα από την Τουρκία, η Τουρκία να αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ στα μάτια της Ευρώπης, αφού θα είναι η οδός, το hub μέσα από το οποίο θα περνούν οι διάφοροι διάδρομοι και έτσι η Τουρκία πλέον να αναβαθμιστεί. Και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί είπαν ότι όλα ήταν καλά και ωραία στο ψήφισμα, σημείο 55 του ψηφίσματος, ακούστε. Τους ψήφισαν και Έλληνες ευρωβουλευτές αυτού. Όλο το ψήφισμα. Ορισμένοι, όχι όλοι. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το εμπόριο ΕΕ Τουρκίας οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως η πράξη για την επιτάχυνση της παραγωγής και η προσέγγιση Made in Europe. Έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και μετά τον κύριο Μητσοτάκη που συμφώνησε στις 12 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο για το Made in Europe, μετά τον κανονισμό 4 Μαρτίου της Κομισιόν για το Made in Europe, λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παιδιά, Made in Europe, που σημαίνει, και κλείνω με αυτό, ότι η Τουρκία πλέον θα έχει τη δυνατότητα όταν παράγει και παράγει φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανήματα και οποιοδήποτε εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός να πάρει τη σφραγίδα Made in Europe και να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, συμμετέχουν οι εταιρείες τους σε διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή αν αύριο που είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα βάλει χρήματα ευρωπαϊκά 5 δις για να αγοράσει για τρένα, για λεωφορεία, για τα κτέλ κλπ. Θα δικαιούνται και τα τουρκικά λεωφορεία, οι εταιρείες δηλαδή, να έρθουν να χτυπάνε δουλειές, ενώ τα κινέζικα θα μείνουν απ' έξω. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, τα στοιχεία εδώ τι δείχνουν. Τελωνιακή Ένωση, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. 2015, τουρκικές εξαγωγές 52 δις. 2025, τουρκικές εξαγωγές 103 δισεκατομμύρια. Και επειδή πολλοί νομίζουν ότι η Τουρκία στέλνει στην Ευρώπη χαρούπια, ξέρω εγώ, λάχανα, πορτοκάλια, λεμόνια, ντομάτες, αυτά είναι μόνο το 6% στα 100 δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα, το 50% είναι μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, χημικά προϊόντα, μέσα μεταφοράς κλπ. Έτσι βλέπετε μια εικόνα την οποία εμείς καιρό καταγγέλουμε ότι δεν μπορείς εσύ να συνενείς Ελλάδα σε όλα αυτά, δεν μπορείς να έχεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενεί και σε λίγο να κουμπώσει αυτή τη στρατηγική η Τουρκία και πλέον να ανταγωνίζεται βάζω σε πρώτη φάση τον IMEC, να μην πω ότι θα τον ακυρώσει στην πράξη, οπότε θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και πλέον πιο απειλητική, πιο διεκδικητική, πιο επεκτατική και όλα τα αντίστοιχα προσωνύμια που πρέπει να μπουν. Εδώ δείχνει τα πράγματα ότι πάνε άσχημα. Γιατί μας είπε ο κ. Μητσοτάκης με το διάγγελμά του κάθε Κυριακή, βγάζει ένα διάγγελμα, ότι πάει λέει πολύ καλά η χώρα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να, με αυτό ήθελα να κλείσουμε, ότι εδώ επειδή μας έχουν φλωμώσει στο παραμύθι με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία έχει δώσει άλλη σημασία στη χώρα, με αυτά που μας περιγράψατε είδαμε ότι σε όσους έχουμε δώσει και έχουμε δώσει πολλά, όπως στην Αίγυπτο για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, από ό,τι λένε οι ειδικοί δώσαμε μισό κοίτασμα επιπλέον και βλέπουμε ότι η Αίγυπτος, λογικά ο Σίσης το συμφέρον της χώρας του κοιτάει, παίζει μπάλα με την Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, ή τα λίτα δικά τους. Με δύο λόγια για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχουμε πουθενά. Και έχουμε πληρώσει και ακριβά.
0: Σας πω το εξής. Το 2001-2002 έκανα μια μελέτη και εξέδωσα μια πρώτη μελέτη τότε το 1 και το 2005 το βιβλίο που έχω η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκεί είχα κάνει μια παρατήρηση ότι η Τουρκία την εποχή εκείνη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής δεν είχε τόσες δυνατότητες. Παράδειγμα, αφού είχε τελειώσει μια διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 2-3 μέρες έστειλε διαμαρτυρία, δεν είχε πάρει μυρωδιά τι αποφάσιζαν. Και έδειχνα τότε ότι η Τουρκία δεν είχε ικανότητες και δεν είχε τους μηχανισμούς, αν θέλετε, και την ενίσχυση για να παρακολουθεί την εξωτερική πολιτική. Και φαινόταν η ελληνική εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον σε εκείνο το πεδίο, πολύ πιο αποτελεσματική ή κινητική. Σήμερα, 25-26 χρόνια μετά, φαίνεται δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής απόφασης. Ένα είναι βεβαίως η πολιτική απόφαση. Ένα θέμα σοβαρό είναι η υποχωρητικότητα της Ελλάδος, η πολιτική του εφησυχασμού κτλ. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτής της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Γιατί σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα περιορίζεται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής μόνο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και λίγο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να έχεις μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική κάνεις με τους δήμους, κάνεις με τις περιφέρειες, κάνεις με τα κόμματα, κάνεις με τα πανεπιστήμια, κάνεις με την οικονομική συνεργασία και οικονομική παρέμβαση. Έχουμε τρεις υφυπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι δεν περάσετε τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα. Ρε παιδιά, υπουργοί εξωτερικών είσαστε. Δεν είναι για να κάθεστε εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω. Ο φίλος μου ο Τέσκουικ, που ήταν τότε υφυπουργός σε θέματα απόδημου ελληνισμού, είχε μια βαλίτσα πάρει στο χέρι και στις 365 μέρες, στις 360 ήταν εκτός Ελλάδος. Δεν μπορείς να είσαι υφυπουργός εξωτερικών για οικονομική πολιτική, υφυπουργός εξωτερικών για απόδημο ελληνισμό, υφυπουργός εξωτερικών για Ευρωπαϊκή Ένωση και να είσαι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και έχουμε τρεις υφυπουργούς, έχουμε και τον υπουργό και έχουμε και την υπηρεσιακή υφυπουργό πλέον, την κυρία Παπαδοπούλου. Δεν μπορεί οι υφυπουργοί να είναι εδώ στα κανάλια, γιατί κοιτάνε πας θα εκλεγού και ο ένας στην περιφέρειά του, ο άλλος στην Αθήνα κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι να πάρουν ένα άλλο πόστο. Αλλά όταν κάνεις εξωτερική πολιτική. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένα τα πολιτικά κόμματα, οι δυνάμεις που είναι τα, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Λέω το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Οι υπόλοιποι που διαμορφώνουν, δηλαδή ή τα πανεπιστήμια. Όμως αν παρακολουθήσει κανείς τη λειτουργία, αυτό που λέγεται soft power, που το κάνει μόνο η Τουρκία, το κάνει οι ΗΠΑ, το κάνει η Γαλλία κλπ. Πάω στον IMEC. Στον IMEC που υποτίθεται ήταν σημαντικό για την Ελλάδα, η ΜΕΝ Γαλλία είχε βάλει έναν υπεύθυνο, ο οποίος απευθείας συνεργάζεται με τον Μακρόν για το θέμα αυτό. Η Ιταλία έχει ειδικό σχέδιο. Η Ελλάδα που υποτίθεται ενδιαφερότανε, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι ο Πειραιάς, αν θα είναι άλλο λιμάνι. Δηλαδή βλέπουμε μια υστέρηση, η οποία δεν είναι υστέρηση μόνο της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι συνολικά υστέρηση της ελληνικής πολιτείας και της λειτουργίας ενός soft power. Γιατί εδώ και φρεγάτα έχει στείλει και δεν κάνει τίποτε και εκτίθεται. Και κακώς έστειλε και τη φρεγάτα και την πυροβολαρχία και κακώς την έστειλε. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που πρέπει να παίξεις παιχνίδι. Δυστυχώς αυτοί οι μηχανισμοί δεν αξιοποιούνται. Ακόμη και αυτό που λένε πολλές χώρες, που είναι και η φιλία των λαών. Γιατί και η εξωτερική πολιτική είναι μια ειρηνική συμβίωση των λαών. Πού είναι η ελληνική ομογένεια της Αιγύπτου, λέω παράδειγμα, που θα παίξει και θα επηρεάσει. Πώς τη στηρίζεις εσύ την ομογένεια αυτή?
1: Ναι.
0: Πώς στηρίζεις την ομογένεια στη Λιβύη?
1: Δεν τους έχουν τώρα... ούτε απευθείας πτήση η Αλεξάνδρεια δεν τους έχουν.
0: Βλέπετε λοιπόν...
1: Οι τέσσερις υφυπουργοί και ο υπουργός εσωτερικών.
0: Πού φτάσαμε? Έγινε αυτός ο καταστροφικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Και ξαφνικά βρέθηκε ότι υπάρχουν και πολύ ισχυροί ελληνικοί ομογένεια.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτούς... Τόσο καιρό που υφίστανται και αυτή τη συνέπειες του αποκλεισμού από την Αμερική, κανένας δεν το σκέφτηκε. Δηλαδή η δύναμη της Ελλάδας δεν είναι η απόδημη που να τους στείλουμε το email, να πάρουμε το ψηφαλάκι. Είναι η συμμετοχή τους και η στήριξη ως σχέσεις φιλίας, συνεργασίας των λαών, ανταλλαγής πολιτισμών, πολιτιστικών προτύπων και σκέψεων κλπ, ιστορίας. Όλο αυτό φτιάχνει ένα πακέτο το οποίο σε ενισχύει στο τέλος ως δύναμη. Και η δύναμη δεν είναι μόνο τα F-16 και τα Rafale και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται. Όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών για την κυβέρνηση, αλλά συνολικά θα έλεγα από την ελληνική πολιτεία και τον ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε δυστυχώς.
1: Κύριε Μαλλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του! τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
13: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε. Είμαστε η εκπομπή στη χώρα των στερεοτύπων.
1: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
0: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μήνυ ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από εσάς είναι σε θεραπευτική ομάδα, ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό, στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους άνθρωπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολλή αντίσταση των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ, θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρξε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά, οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνου. Το εγχείρημα του 18 άνου ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουνα στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί, πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με την μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα καταρχήν των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρου με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, άρχισαν να μιλούν για το σκάνδαλο της Λέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε η
1: αποσυλλοποίηση,
2: του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία, στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη, την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε, νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο για τις παραβατικές τους πράξεις, και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
0: Κάποιος ήταν φυλακή, αυτό που περιγράφει.
2: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπίου 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
0: Τέλη του 80 λέτε.
2: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Του προγράμματος, του έγκυρου αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 για το, που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης, διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το «Αντιειδίπους» μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαρβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει. Η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά, σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω. Και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα. Υπήρχαν στο Δαφνί, υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας. Ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και να κόψει τα καγκελά του.
2: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσα μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα, αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 51-29 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Ανήκει όμως και στον θεραπευτικό χώρο. Είναι ενταγμένος αυτόν. Στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία, με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
0: Σωστά.
2: Αυτό που γίνεται σήμερα, ναι, που προβλέπει αυτός ο νόμος, είναι η ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων, mm, που σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει ο ίδιος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Ο νόμος προβλέπει την πλοήγηση του εξαρτημένου μέσα στο σύστημα για να βρεθεί μία θέση που θα τον τοποθετήσει. Αλλά η απεξάρτηση είναι δυνατή και παλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, mm, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη

0: Μιλάστε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη.
1: Ναι.
0: Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
1: Αδυναμία ή...
0: Ακριβώς. Να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
2: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων, κάθε τύπου εξάρτησης, από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση, από το ίντερνετ, από την τροφή, από το τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος, από πάρα πολλά, πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, τον πολύ ευαίσθητο ψυχισμό, τον πολύ τραυματισμένο ψυχισμό, η συνάντηση αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να πάρει το δρόμο της φυγής από την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα. Δεν αντέχει τον κόσμο γύρω του και δεν αντέχει και τον εαυτό του. Και έτσι διαλέγει ένα δρόμο να ξεφύγει. Δεν το κάνει για να πεθάνει. Και μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ότι τελικά η καταφυγή στις ουσίες και σε κάθε μορφή εξάρτησης είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά, γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό, οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις αυτές τις το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
1: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
2: Και στιγματίζεται παίρνοντας σαν βάση αυτή την παρατήρηση ότι αυτό το παιδί δεν σέβεται τίποτα. Αυτό το παιδί όμως είναι πολύ πονεμένο παιδί και είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει σαν αλυσίδα. Ο ευαίσθητος κρίκος της είναι αυτός.
1: Και όταν λέτε ευαίσθητος κρίκος, εννοούμε και τους ανθρώπους που αισθάνονται περισσότερο.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και αν θέλετε, ένας από τους

0: λόγους που είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
1: Στο 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπείας, τα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος. Και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει, ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
0: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ, πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα
1: και θεά,
0: ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή, γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το ΜΟΖΑΙΚ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη τον Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να συμπληρώνονται χαρτιά. Και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο. Να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε γιατί γίνεται.
2: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
0: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
2: Ναι.
0: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
2: Σίγουρα.
0: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με τον τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρίων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στεγνών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό, για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους. Και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρωτοακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος σε αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις εναντίον στην κατάρρευση του ΕΣΥ, έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
2: Εγώ αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση, υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου με κεφαλαίο, της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
1: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
0: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη, ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, αποδεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
2: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάρος, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι. Και τότε πια λειτουργείς σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρία,
1: πείτε μας λίγο
2: για αυτά.
0: Ναι, έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν γιατί η κοινωνία έχει φτωχύνει πάρα πολύ και γιατί το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει με αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαρκούς μείωσης των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αυτές τις πολιτικές που φτάνουν στο σημείο να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας με τα ΜΑΤ και να ρίχνουν δακρυγόνα
1: στους γιατρούς,
0: στα επίγοντα όπου υπήρχαν και ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό, να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρία προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας, και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
2: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω το είπατε ήδη, ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του, να βγει προς τα έξω, να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του, να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. Αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 αν από την ώρα που εντάσσονται, είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος, οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν. Και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Κανένας μόνος. Κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή. Και ατομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος, βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου.
2: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από το μετερίζει σου μόνο μέσα από το σπίτι σου.
0: Και αναπαράγεις τη μιζέρια.
2: Σωστά.
1: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μην κατεδαφιστούν, Γιατί το κράτος το βλέπει και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο. Και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Mm. Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
1: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Να είστε
1: πολύ
2: καλά.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας, να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτήν την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
1: Τα λέμε την επόμενη.
2: Γεια
1: χαρά.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
4: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
3: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
4: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
3: Χωρίς λίστα αναμονής.
4: Χωρίς υποκατάστατα.
3: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
15: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
16: Καλαμάρια υπουργή.
17: Κεφαλόπουλα εργάτε.
18: Συναγρίδα πιανίστρια.
19: Φώκια στα αθλητήρια.
20: Στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
21: Και τσούφρα συγγραφή.
22: Και έργα κάπω τσουφτερά.
23: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
24: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
25: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
26: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
2: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
1: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, καμία δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή, μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
2: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
3: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
2: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
4: Πέρασαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
5: Θα καούμε ζωντανή.
6: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
7: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
2: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και για το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπεδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση.
8: Τι μου λες, Αγκουρέζα? Εσύ είσαι του κόμματος και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
9: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
8: Φυσικά είμαι.
9: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
8: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
9: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
8: Ορίστε.
9: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
8: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου? Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος, διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπα-Νικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
5: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν προτσίμηση.
10: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
5: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
10: Φοβερό.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
11: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
7: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
11: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
7: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου συνεχίζεται. Και η σχέση μας με την Τουρκία περνάει και μέσα από την οριστική επίλυση του Κυπριακού, που για μας σημαίνει αποχώρηση όλων ανεξαίρετα των στρατευμάτων κατοχής. Διάλογο με την Τουρκία μέχρι τότε δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί έτσι προδίνουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Αλλά εάν σας πούν ότι με τη στάση μας αυτή διακινδυνεύουμε σύγκρουση με την Τουρκία, έχουμε μια απάντηση να δώσουμε. Μόνο μια Ελλάδα με ισχυρή θέληση. Μόνο μια Ελλάδα αποφασισμένη. Μόνο μια Ελλάδα με ένοπλες δυνάμεις άρτιες και σύγχρονες. Μόνο μια Ελλάδα με ένα λαό που να πιστεύει το έθνος και στην πατρίδα. Μπορεί και μάλιστα πραγματοποιεί, επιβάλλει την ειρήνη στο Αιγαίο. Η ειρήνη δεν είναι κάτι που κατακτιέται με υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις ενθαρρύνουν τον εχθρό, τον αντίπαλο.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ογδόντα, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, Μιράζ και F-16, ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος θέλει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκε από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυποληψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση, πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Λέμε συνέχεια για τα funds, τα funds, τα funds, τις τράπεζες. Το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο επειδή ίσως δεν έχει πρωταγωνιστές τύπου φραπέδες, χασάπιδες και τέτοια, δεν ασχολείται κανένας και είναι το μεγαλύτερο. Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτή η ιστορία των funds. Το λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ στο Ράδερ Βίλα και χαιρόμαστε που έχουν αρχίσει να το ψάχνουν και οι δημοσιογραφικές εκπομπές και έχει αρχίσει να γίνεται επιτέλους συζήτηση για αυτή την ιστορία των φαντς. Είναι πραγματικά μια ντροπή ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και φυσικά ενάντια στον Έλληνα πολίτη, με νούμερα που χάνει το ελληνικό δημόσιο, τα οποία ζαλίζουν, έτσι. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στα funds και στις τράπεζες και σε όλους αυτούς που έχουν τα κόκκινα δάνεια, μπορεί να χάνει το δημόσιο, λένε, μέχρι και 60 δισεκατομμύρια, αν μπορείτε να διανοηθείτε το νούμερο, τα οποία θα πήγαιναν στα δημόσια ταμεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτά όλα τα λεφτά τα χάνει το δημόσιο για λογαριασμό αυτών που κυνηγάνε τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν να ξεπληρώσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ ο Κώστας ο Τζαβάρας, ο οποίος λέει:
15: ένα δάνειο αξίας ονομαστικής 100.000 επήγε στο ΦΑΝ και το ΦΑΝ το έδωσε στο διαχειριστή αντί των 5 ή των 10.000 ευρώ. Αυτός που απέκτησε την απέτηση από το δάνειο όμως δεν διεκδικεί το έξοδο που έκανε, τις 5 ή τις 10.000 συν ένα λογικό κέρδος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει ολόκληρο το δάνειο από τον οφειλέτη. Μεγαλύτερη αδικία από αυτή δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Έρχονται τα δικαστήρια και λένε ότι ο οφειλέτης δεν δικαιούται να μάθει το ποσό στο οποίο μεταβιβάστηκε το δάνειο στο ΦΑΝ ή στον διαχειριστή. 700.000 ακίνητα είναι συνδεδεμένα με τα κόκκινα δάνεια και αυτά τα 700.000 ακίνητα βγαίνουν στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Και η πολιτεία κάθεται και τους κοιτάει.
14: Παιδιά, πρέπει να βουήξει ο τόπος με αυτή την ιστορία. Να βουήξει ο τόπος, να ενημερωθεί ο πολίτης, γιατί αυτά τα πράγματα ακούγονται λίγο βαρετά, ίσως και λίγο πολύπλοκα, έχουν πολλούς οικονομικούς όρους, αλλά δεν είναι τελικά και τόσο πολύπλοκα. Τις προάλλες δεν λέγαμε ότι τους κόψαν και τα τέλη υπέρ του δημοσίου στις διαταγές πληρωμών. Yeah. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε για αυτή την υπόθεση με τα funds. Μακάρι να γίνει συζήτηση, μακάρι να βουήξει ο τόπος και να αλλάξουν επιγόντως και ριζικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας, και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
17: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
18: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
19: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στο τρίτο και για να το μάθω, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
21: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το όρο?
20: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι Εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δηλαδή ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
22: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
23: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος άλτε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουνε λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα, που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία

0: Αντιώσου, το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
1: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris.

0: Που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πάω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
1: Αριστοφάνη.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού.
4: Καλαμάρια υπουργοί,
5: κεφαλόπουλα εργάτες,
6: συναγρήνα πιανίστρια,
7: φώκια στα αθλητήρια,
8: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
9: και τσούφρα συγγραφή
10: και έργα κάπου τσουφτερά.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
18: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
19: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
20: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
21: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
22: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
23: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
24: Όχι άλλο καρβουνό.
25: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
26: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
27: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
28: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
29: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
28: Αχ, το ξέχασα τελείως.
29: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
28: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
29: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
28: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
30: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα Και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν, να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλωνικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη, σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λοιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι, την αδερφή μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει, ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε

0: είχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του.
1: Mm-hmm.
0: Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της... Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open, την ΕΡΤ Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα π.χ. στην Πεντέλη αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι εδώ, μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, αν θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή
0: μας. Ο
1: ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
8: ναι,
7: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
8: ναι, ναι,
7: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
7: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
8: ναι,
7: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
8: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
7: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
7: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
8: Ναι, ποιες πιθανότητες?
9: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
10: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Το πιάνει έτσι. Με το αθλητισμό τι σχέση έχει.
2: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε. Ο Τάκη Τσουβαλά είναι ωραίο. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό,
2: δηλαδή. Τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
3: Να το πάρουμε του δικού μα αθλητέ.
1: Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα.
2: Τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμο του αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
1: Ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα.
2: 100%.
1: Πλαστά. Αμάν, παίρνει με τα πιστόλια.
2: Σε ποια χώρα έγινε αυτό.
1: Πεδώ.

0: Καταρχάς να δούμε, να δείξουμε και τη διαφορά ύψους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πλεμέγκερ. Θα πες πλεμέγκερ, όχι.
2: Εδώ.
0: Το πιάνει έτσι. Έτσι είναι ο κοσμάς κανονικά.
1: Είναι αν έτσι πώς. Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ.
0: Είσαι μια χαρά.
1: Εγώ βολεύομαι και σε όλα τα μέρη. Εσύ έχεις δυσκολία.
0: Εγώ έχω τις δυσκολίες, ναι, όντως. Πρέπει να κάνουμε ένα θέμα. Πρέπει να κάνεις βασικά εσύ ένα θέμα για το ύψος.
1: Για την οικονομία των ψηλών.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Ξέρω ότι υπάρχει σύλλογος που προσπαθεί να βάλει τα δικαιώματα των ψηλών. Όχι οι πόρτες να είναι πιο ψηλά, όχι τα καθίσματα. Ναι, ναι. Γιατί έχει τέτοια.
1: Τα κρεβάτια.
0: Κρεβάτια, καλά, του ζητάω.
1: Κρεβάτια. Είναι...
0: κρεβάτια. Έχουμε...
1: ναι, έχω ένα φίλο. Έχω... ο κολλητός μου στην Αμερική είναι στο ύψος σου. Ήταν και στην ομάδα basketball στο Ohio State.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλο discrimination, το οποίο όμως του έβγαινε μετά στις γυναίκες, οπότε δεν είχε θέμα.
0: Σε βάλαμε καθίδα σε αυτό. Καταρχάς πες καφέ, νερό, τι
1: κάνω. Νεράκι μόνο.
0: Εδώ
1: νεράκι. Όχι, μόνο νεράκι.
0: Καφέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Δεν πίνεις από άποψη.
1: Άσε, άμα πιο καφέ δεν με έχεις μετά.
0: Α, πίνεις όμως καφέ. Δεν είναι ότι κάνεις καμιά διατροφή ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Πίνω, αλλά το κρατάω σε ρεγουλά γιατί.
0: Σε ρεγουλά. Γιατί είστε στα meetings, σε τέτοια, πρέπει να πίνετε 200 καφέδες.
1: Όχι, όχι. Εγώ τους αποφεύγω.
0: Τους αποφεύγεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι. Και εγώ ένα νεράκι. Και εγώ νεράκι.
1: Όχι, ρε, δύο νεράκι.
0: Ένα φρέντο. Ένα φρέντο σκέτο. Ωραία. Πες μου καταρχάς με το αθλητισμό τι σχέση έχεις.
1: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, γράφουμε.
1: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, κοίτα, γράφουμε, είναι τρικάμερο και μετά θα αρχίσουμε να κόβουμε τι είναι να κόψουμε. Είμαστε πολύ χαλαρά.
1: Τέλεια, ωραία, ωραία.
0: Χωρίς να. Όχι το επιστημονικό το δικό σου, είναι λίγο πιο. Το κοινό είναι λίγο πιο advanced, δεν είναι τάξη τσουκαλά αού.
3: Τι λέει.
0: Αντεγιά! Είναι λίγο πιο.
1: Γιατί είναι ο Τάκης Τσουβαλάς, είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο, ρε Μάγκες, μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Το συμπαθείς, ε.
1: Δηλαδή, από όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν προσπαθήσει στο. Είναι ο πιο αγαπητός, πιστεύω. Αν και εγώ με την ομάδα του δεν είχα ποτέ μεγάλες συμπάθειες.
0: Τι ομάδα είσαι, καταρχάς.
1: Εγώ είμαι Πανετολικός.
0: Α.
1: Στο μπάσκετ. Κοίταξε, εγώ ξεκινήσα από Παναθηναϊκός.
0: Okay.
1: Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τα πράγματα. Άρχισα να αποστασιοποιούμε σιγά σιγά μέχρι που ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Το έχω πει αρκετές φορές. Και μετά είπα, εσύ έτυχε κιόλας και ο Πανετολικός σε μια ηθική ομάδα. Κάνει και πολλά προγράμματα για την επιμόρφωση του κοινού. Έχει πολύ μεγάλο έργο στο Αγρίνιο. Και ήταν μια ομάδα που νιώθω περήφανος. Ακόμα και όταν χάνουμε, είναι μια ομάδα που μπορεί να είσαι περήφανος. Που δεν το έχουν πολλές ομάδες αυτό.
0: Ωραία. Εσύ, σαν αθλητισμό, τι έχεις κάνει.
1: Εγώ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θα μπορούσα να παίζω full time ποδόσφαιρο. Δηλαδή, okay. Θυμάμαι, πηγαίναμε στις σχολικές εκδρομές και από τις 9.30 ώρα που φτάναμε και ήταν συνήθως ένα μεγάλο γήπεδο πάνω στη χωράφα στο Περιστέρι που πήγα σχολείο, μας αμολύσανε εκεί πέρα και μέχρι τις 9.30 που μας παίρνανε, παίζαμε συνεχώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έφτανα στο σπίτι και δεν ένιωσα τα πόδια μου, τα χέρια μου, τίποτα.
0: Αλλά δεν πήγε προς επαγγελματικό κομμάτι, δεν το συζητούσαμε αυτό. Στα σχολικά εκεί με τα παιδιά.
1: Σε επαγγελματικό κομμάτι με είχαν ζητήσει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα είχαν βγει, φαντάζομαι από το Υπουργείο Αθλητισμού αυτό, ήταν τότε ήμουν στο δημοτικό εγώ ακόμα, και είχαν πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της χώρας και κοιτούσαν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις.
0: Ήσουν μέσα αυτούς.
1: Ήμουνα ένα από τα δύο άτομα, να σου πω σε ποιο άθλημα, που δεν ήταν τελείως inconspicuous, έτσι, δεν το περίμενε κανείς. Ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί που είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν στη σφαίρα. Okay. Δηλαδή μας δίνανε κάτι αθλήματα με τα οποία να κάνουμε κάτι αθλήματα, τα οποία δεν ήταν τα κανονικά αθλήματα. Ήταν ένας τρόπος για να δουν αν έχουμε τις επιδόσεις να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα κανονικά αθλήματα. Μας είχαν δώσει μια πολύ βαριά μπάλα, την οποία εγώ την είχα πετάξει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, ο Χρήστος την είχε πετάξει έξω από το χώρο που είχαν κάνει designated εκεί πέρα. Και εμένα με είχαν πάρει γιατί ήμουν πάρα πολύ αλτικός.
0: Wow.
1: Σε σημείο που. Ακόμα και μετά που μεγάλωσα, που είχα πάει, θυμάμαι, δούλευα ακόμα και τα λοιπά, έχω κερδίσει στοιχήματα από την αλτικότητά μου.
0: Καταρχάς να πω ότι είσαι σε καλή φόρμα, έτσι πως σε βλέπω.
1: Εντάξει, τώρα έχω σταματήσει για το γυμναστήριο κάποιο καιρό, λόγω οικογενειακών θεμάτων.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
1: Ναι, κάνω γυμναστήριο.
0: Τι κάνεις, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
1: Κάνω παραδοσιακό κανονικό fitness. Δηλαδή, κάνω το σταματάκι μου, κάνω λίγο τρέξιμο και μετά κάνω κάποια βάρη. Πέντε φορές όταν έχω χρόνο. Τρεις φορές όταν τα στριμώχνω λίγο.
0: Όταν πας ταξίδια τέτοια, δεν θα κάνεις καμιά κάμψη στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο όταν πηγαίνω μακροχρόνια ταξίδια, που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάπου και δουλεύουμε από εκεί. Συνήθως επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο και εγώ και η γυναίκα μου που να έχει γυμναστήριο καλό μέσα για να μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα.
0: Α, οκ, εντάξει. Τέλεια, θες να πεις εσύ δύο πράγματα γενικά, γιατί είμαστε μια
1: ασοαθλητικό... Ό,τι με ρωτήσεις, φίλε.
0: Όχι, θέλω να πεις για σένα γενικά, για το Greekonomics, πέντε πράγματα, τι κάνετε.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το ξέρει, αλλά στο αθλητικό κομμάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω. Πες μου λίγο για το Greekonomics, για το. Να το κάνουμε λίγο διαφήμιση, ρε παιδί μου, γιατί αξίζει.
1: Ναι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Μαρινάκης. Είμαι καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σιγκαπούρη, στο Singapore Management University. Διδάσκω οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχω και το κανάλι Greekonomics στο YouTube, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και το πώς η οικονομία γενικά επηρεάζει την κοινωνία. Δεν κάνουμε βαρετά οικονομικά από αυτά που έχει δει, βλέπει ο κόσμος στα δελτία ειδήσεων κτλ. Σύντομα έρχεται και βίντεο για τον αθλητισμό. Έχουμε δύο βίντεο βασικά, ένα για τον αθλητισμό και ένα για τον τζόγο.
0: Και τα δύο και θα τα πιάσουμε σήμερα και τα δύο. Χοντρικά έτσι, επιφανειακά τα θέματα.
1: Το φανταζόμουν.
0: Okay. Ωραία. Ο σκοπός του καναλιού, δηλαδή. Ποιο είναι ο στόχο, να εκμορφώσει, αντιπολίτευση, τι δεν ξέρω.
1: Ο στόχο του καναλιού είναι να κάνει ωραία βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμο πράγματα, να χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε θέλει να ασκήσει κριτική βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα και πάνω σε δεδομένα. Οποιοδήποτε είναι αυτό.
0: Εσύ ασκεί αντιπολίτευση ή το κάνει αντικειμενικά αυτό, καταρχά μπορούμε να το κρίνουμε.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι να το κρίνει ο κόσμο. Εγώ πάντοτε προσπαθώ και στη δουλειά μου και στη δημόσια παρουσία μου να μιλάω πάντα με δεδομένα.
0: Okay. Ναι. Άρα όποιος, όπως... Ναι, αλλά πετάς κάποια υπονοούμενα ή όχι, δεν έχει σημασία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι υπονοούμενα, νομίζω ότι ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Ναι. Και τώρα το δένουμε όλο αυτό, τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό.
1: Δηλαδή, τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
0: Ωραία, με το αθλητισμό συγκεκριμένα.
1: Ωραία, ωραία, πρόσεξε. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μια παρεξήγηση που την έχει πάρα πολύ... έτσι, ο απλός κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ οικονομικά, δεν το έχει πάρει σε ένα βάθος λίγο, ας το πούμε πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι η επιστήμη του μου δίνεις 5, σου δίνω 10, άρα έχεις ένα κέρδος 5 κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι οικονομικά. Δεν,
0: okay.
1: δεν θα άξιζε αυτό να ήταν επιστήμη. Mm-hmm. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη των αποφάσεων. Έτσι.
0: Okay.
1: Ο λόγος που τα συγχέουμε τα οικονομικά με το χρήμα είναι επειδή τα οικονομικά μιλάνε για πόρους και το χρήμα είναι ένας από αυτούς τους πόρους και μάλιστα ο πιο εύκολα μετρήσιμος. Οπότε συνηθίζουμε να τα απεικονίζουμε όλα σε χρήμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα οικονομικά σχετίζονται με το χρήμα.
0: Για να συνομιλούμαστε πιο εύκολα, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα αν το πάρεις στην αγγλική γλώσσα, που τουλάχιστον τα οικονομικά, επειδή είναι και μια πιο μοντέρνα επιστήμη, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τότε που κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο στον χώρο της επιστήμης ήταν η αγγλική. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε εμείς τα ελληνικά οικονομικά και εννοούμε τα οικονομικά είναι το finance.
0: Okay.
1: Και το economics είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έχει να κάνει με την κατανομή των πόρων. Όταν λοιπόν εσύ παίζεις έναν αγώνα μπάσκετ, έχεις πέντε παίχτες, πέντε και ο αντίπαλος. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να καταφέρεις να δεις τι πόρους έχεις, τους ανθρώπινους πόρους σου και πώς θα μπορέσεις να προστατευτείς από διάφορα ρίσκα που υπάρχουν, τα οποία θα σου στερήσουν το αποτέλεσμά σου, το οποίο στα οικονομικά ονομάζεται pay-off, έτσι. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα πάρα πολύ σύνθετο παίγνιο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει στρατηγική, έχει αλληλεπίδραση, έχει αρκετό ενδιαφέρον, ας πούμε, από πλευράς επιστημονικής. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα τεράστιο field τώρα πια, το sports economics, το οποίο ασχολείται ακόμα και από θέματα πολύ απλά, δηλαδή από την επίδοση των golfers και πώς αυτή σχετίζεται με το reward ή το bonus που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι και πολύ σύνθετα θέματα, από ποια μεριά θα χτυπηθεί ένα πέναλτι, από πώς θα ρυθμίσουν οι ομάδες στρατηγική τους κτλ.
0: Okay, άρα μιλάμε τώρα για μια στατιστική άσχετα με την οικονομική, που είναι να μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, η οποία βγαίνει από κάποια μοντέλα.
1: Δεν είναι όμως στατιστική μόνο. Είναι κυρίως λογική.
0: Λογική η οποία μεταφράζεται όμως σε νούμερα. Ή μπορεί να μην τα
1: μεταφράζεται. Μπορεί να μεταφράζεται στην τελική απόφαση.
0: Μπορεί να μεταφράζεται
1: σε ένα απλό νούμερο, μπορεί να μεταφράζεται σε ένα διάνυσμα, μπορεί να μεταφράζεται σε μια ολόκληρη κατανομή αποτελεσμάτων, μπορεί να μεταφράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμα και σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο. Στο τέλος, εξαρτάται πόσο θέλεις να το πας σε επίπεδο.
0: Ένας που ξέρει καλά οικονομικά, τα δικά σου τα οικονομικά, είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή διαχείριση των χρημάτων, θα κάνει καλή αποταμίευση, θα προσέχει, δηλαδή πιθανότητες να πτωχεύσει ένας αν που γνωρίζει τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες, ή δεν έχει καμία σημασία απολύτως αυτό?
1: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Αλλά όταν ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με το finance, γιατί τώρα μιλάς για το finance.
0: Για το finance.
1: Personal finance. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η γνώση. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ρίσκα που θες να πάρεις.
0: Okay.
1: Αν εσύ έχεις γνώση, αλλά για τους λόγους τους δικούς σου θες να πάρεις υπερβολικά ρίσκα, αν αυτά τα ρίσκα δεν σου βγουν, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεοκοπήσεις.
0: Το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω παίχτες, επαγγελματίες.
1: Ναι, εσείς χρεοκοπείτε επειδή είστε άσχετοι περισσότεροι, όχι επειδή παίρνετε ρίσκα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, τώρα δεν ξέρω. Ναι, δικιά μου ενστικτοδός, χωρίς να έχω δει μελέτες, τύπου 6 στους 10
1: ίσως
0: να, να είναι μετανικά. Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Υπάρχουν και μεταθλήματα, λένε ότι οι μπασκετμπολίστες είναι λίγο λιγότερο, οι ποδοσφαιριστές είναι άστα να πάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για λεφτά, ας πούμε, εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια σου,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Και καμιά φορά σκέφτομαι, υπάρχει κάποια λύση? Γίνεται κάτι? Μπορεί κάτι κάποιος να παρακολουθήσει, να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι? Γιατί δηλαδή, εγώ λυπάμαι πραγματικά κάποιους. Εντάξει, τους λυπάσαι που πέρασαν όλα τα λεφτά από τα χέρια σου και ξαφνικά είσαι. Και είσαι σε μια ηλικία που έχεις τελειώσει, πάνε τα γόνατά σου, δεν μπορείς να ξανακάνεις, δεν μπορείς να έρθεις να σπουδάζεις γιατί πάει 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και είσαι ταπί. Τι κάνουμε σε αυτή, τι θα συμβούλευες εσύ?
1: Μόλις περιέγραψες ένα θέμα διαχείρισης πόρων, των δικών σου των πόρων, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν είσαι 23-24 χρονών και καταλήγεις με ένα μισθό, φαντάζομαι ένας παίχτης στο επαγγελματικό επίπεδο σε ένα σοβαρό άθλημα μπορεί να φτάσει να παίρνει και 50 και 75.000 το μήνα. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι mm-hmm. επιτυχημένοι παίχτες. Αν έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα, okay. και ότι κάποια στιγμή στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να έχεις μια διάρκεια ίσως από κάποιο άλλο πόστο, αλλά αυτό από εκεί πέρα είναι ένα έξτρα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου έτσι ώστε να μπορέσω να τα θεωρήσω ότι είναι το permanent income, το διαθέσιμο εισόδημα που θα έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε να αρχίσω να κάνω επενδύσεις που θα έχουν σκοπό να αποδίδουν όταν εγώ θα έχω τελειώσει την καριέρα μου. Ή από εκεί και πέρα να κοιτάξεις να δεις πώς επιχειρηματικά θα μπορέσεις να μείνεις στο χώρο και να κάνεις πράγματα που να σχετίζονται με αυτό το που ξέρεις εσύ καλά. Κάποιοι γίνονται προπονητές, κάποιοι γίνονται managers, κάποιοι παίρνουν συμβουλευτικά πόστα σε κάποιες διάφορες δουλειές. Πάντως γενικά βλέπουμε ότι δεν σχετίζεται η οικονομική ωριμότητα που μπορεί να έχει κάποιος με το πόσο ταλέντο μπορεί να έχει σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
0: Δεν σχετίζεται. Τύπου ένας σκακιστής, ας πούμε, δεν θα είναι καλύτερο στα οικονομικά. Λέω εγώ, επειδή όχι, παίζει, κάνει.
1: Το σκάκι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, και θα με μισήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό, είναι ένα πάρα πολύ υπερτιμημένο παίχνιο από πλευράς νοημοσύνης κτλ. Το σκάκι ήταν ένα από τα πρώτα παίχνια τα οποία καταφέραμε να το αποκωδικοποιήσουμε πλήρως το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος καλός σκακιστής. Από την εποχή του Deep Purple ήδη mm-hmm. μπορούσε η τεχνολογία mm-hmm. να έχει, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχει αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να νικήσουν τους απλούς σκακιστές κτλ. Υπάρχουν αθλήματα που ίσως και τα υποτιμούν. Ας πούμε το τάβλι χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα σημεία της ανθρώπινης νοημοσύνης από το σκάκι. Το σκάκι, αν έχεις το βάθος της μνήμης έτσι ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες είναι οι πιθανές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να τις αποθηκεύσεις στον εγκέφαλό σου, οι κινήσεις μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας το ποιες είναι, έτσι.
0: Ωραία. Εδώ λες σε κάποια φάση ότι ο αθλητής πλέον έχει φτάσει στο τέλος του, δεν ξέρει να τα διαχειριστεί. Καταρχάς είπες ότι θα μπορούσε να πάει και να πάρει κάποιο ηγητικό πόστο. Γιατί εδώ βλέπουμε τους παίκτες να παίρνουν καφέ, μπαίνουν σε κάτι εστιατόριο τα οποία δεν τα ξέρουν καθόλου.
1: Ναι, είναι κακές επενδύσεις.
0: Τους έρχεται 2-3, τους κολομπαρέμουν και τους λένε πάρε, μπες εδώ, μπες εκεί, θα κάνουμε 2-3 φορές τα λεφτά μας. Και πάνω ό,τι να είναι. Και τώρα, γιατί κάνω αυτό το συνδυασμό? Πολλές φορές στους αθλητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες, τους δίνουμε κάποια bonus, τους πάμε σε πανεπιστήμια, τους βάζουμε. Ναι. Αυτό ηθικά, αλλά και πρακτικά, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί έτσι καθόλου?
1: Λοιπόν, ηθικά είναι και αυτό ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ είχα φοιτητές στην Αμερική που ήταν στην ομάδα μπάσκετ.
0: Αθλητές.
1: Ναι, και μάλιστα αυτοί κάνανε και μεγάλες καριέρες. Δηλαδή,
2: Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να πω ονόματα, γιατί υπάρχει και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Είναι, ήταν καλοί ναι, μαθητές. Ναι. Ήτανε...
2: Θα σου πω. Λοιπόν, δεν ήταν καλοί μαθητές. Κανένας δεν ήταν καλός μαθητής. Είχα λοιπόν δύο κάποια στιγμή. Δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν από άλλες χώρες και κοντά εδώ σε εμάς.
0: Okay.
2: Και κάνανε και σπουδαία καρκίνα στα πρωταθλήματά τους μετά. Οι οποίοι δεν πηγαίνανε. Είχα έρθει λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, ότι είχα πάει στον Μπρίταν τότε που είχαμε στον πρόεδρο του τμήματός μας, τέλος πάντων, και είπα: είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί έχω αυτούς τους.
0: Πρέπει να τους μπρόξουμε. Τι
2: ναι, κάνουμε. Όχι, όχι. Θα κοπούν.
0: Α, θα κοπούν. Ναι, τους έκοψες.
2: Και μου είπε: do what you have to do.
0: Και τι έκανες?
2: Τους έκοψα. Και τους δύο.
0: Okay, εντάξει, ωραία, καλά έκανες.
2: Ήταν σε διαφορετικά εξάμεινα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αιώνιο debate στα κολέγια, στο πανεπιστήμιο. Τους μπρόχουμε τους παίχτες. Κάνουμε μια ομάδα και θυσιάζουμε και δεν μας νοιάζει. Γιατί πολλές φορές πάνε οι ομάδες, δεν ξέρω να διαβάσουν πραγματικά. Και σου λένε, εντάξει, εμένα ομάδα με νοιάζει να κερδίζουμε. Και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν ακριβώς αντίθετο, που σου λένε, κοίταξε, ή θα διαβάσει, θα κοπεί από την ομάδα. Δεν πάνε στον Τζόρνταν, θα κοπεί αν δεν είσαι καλό σε μαθηματικά. Εδώ τι. Τι λέμε, ηθικά εμείς την απαντάμε έτσι μεταξύ μας στο μισό.
2: Όχι, μεταξύ μας το θέμα είναι ότι ο παίχτης αυτός θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια μόλις θα τελειώσει την μπασκετική του καριέρα, γιατί ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική έχουμε πολλά παιδιά που είναι εξαιρετικοί παίχτες και ίσως κάποιου τραυματισμού, ίσως γιατί υπάρχει υπερπλεώνασμα στις θέσεις στις οποίες παίζουν στα αθλήματά τους, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, οπότε η καριέρα τους τελειώνει νωρίς. Έτσι, οπότε εκεί πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν πανεπιστήμιο να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Μας στέλνανε πάντως, τώρα που το θυμάμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα να συμπληρώνουμε εκθέσεις για την πορεία τους έτσι ώστε να μπορέσει να τους πιέσει η ομάδα ή να τους βγάλει φόρτο από πάνω τους αθλητικό για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό από ηθικής πλευράς ήταν άμεμπτο το θέμα.
0: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο, στο ίδιο θέμα, αλλά σε λίγο ένα άλλο παρακλάδι. Μπαίνει μέσα γιατί παίρνει μόρια κάποιο.
2: Όχι, μόρια, δεν γίνεται έτσι, δεν είναι μεμόρια.
0: Εδώ γίνεται όμως. Υπάρχουν μεμόρια, έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχεις κερδίσει, παίρνεις κάποια μόρια, κερδίζεις, παίρνεις στο δημόσιο δουλειά, θέση.
2: Κυπουρός, ας πούμε, στην
0: Κυψιά. Ναι, μην το κοιτάς. Έχει τέτοιες θέσεις στο λιμενικό, ξέρω εγώ, κάθεται και μοιράζει καφέδες ή οτιδήποτε. Το πήρε λόγω αθλητισμού. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο? Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
2: Λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δίκαιο. Εκ της διαδικασίας δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις κάποια κίνητρα στους αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν κάποια πράγματα και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, να γίνει πιο γνωστή η χώρα κτλ. Mm-hmm. Έτσι, να το κάνεις, αλλά να κάτσεις να θεσμοθετήσεις έναν τρόπο με τον οποίο αυτά τα κίνητρα μετά, δηλαδή σε εισαγωγικά η αμοιβή του αθλητή αυτού που έχει θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να πηγαίνει, ας πούμε, και να κάνει άλματα και να παίρνει σε μετάλλια. Αν θες να το κάνεις αυτό, να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα θα δικαιούται μια σύνταξη η οποία θα είναι φόρος ζωής και θα είναι τόσο. Μην το κάνεις παροδία να τον βάλεις τώρα κυπουρό, να τον βάλεις στο Δήμο, να τον βάλεις κάπου άλλο.
0: Δηλαδή, είναι και πιο λίγο...
2: Στα ίσα, καθαρά, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα είχε την... κάποια αντίθεση σε αυτό.
0: Την συσίδια που δίνανε παλιά στους αρχαίους Ολυμπιονίκης, θα τα έχεις αυτά και θα τα παίρνεις. Θα τρως συσίδιο δωρεάν.
2: Ναι, τότε βέβαια και ο αθλητισμός ήταν κάτι πολύ πιο έτσι, humble. Πολύ πιο, ξέρεις, δεν ήσουν ένα μέγα στάρ αν ήσουν ένα μεγάλος αθλητής. Απλώς.
0: Καλά, Ολυμπιονίκης αν ήσουν και εκεί. Ολυμπιονίκης τελείωσε.
2: Εντάξει, ήσουν Ολυμπιονίκης, αλλά δεν ήσουν στην κοινωνία ένα εξεχόν μέλος από πλευρά ότι. Τότε οι άνθρωποι, ξέρεις, τότε ας πούμε. Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις κυρίως ήταν αυτοί που ασχολούσαν με την πολιτική που είχαν ή τη φιλοσοφία που είχαν, ξέρεις, τη μεγάλη δόξα.
0: Κάναν και λίγο αθλητισμό.
2: Κάναν.
0: Συμμετείχε στους αγώνες. Εδώ μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχάς, ο αθλητισμός το ξεχωρίζουμε πολιτικά, δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω, τώρα δίνω και κάποιες απαντήσεις, αλλά το μανιπουλάρω.
2: Ναι.
0: Θέλω να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Είναι ένα κομμάτι. Πώς το βλέπουν το αθλητισμό, ρε παιδί μου?
2: Λοιπόν.
0: Πολιτικά.
2: Ωραία. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό.
0: Okay.
2: Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε αφορά την κοινωνία
1: ίσως θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να θέτει τους θεσμούς και να το δέχεται σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, ίσως να γίνει και να επιτηρηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μην ευτελιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι ο αθλητισμός μας αφορά. Οπότε είναι σωστό που υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού, είναι σωστό που δίνονται επιδοτήσεις για αθλητικές δραστηριότητες, είναι καλό να μπορέσουμε να τις
0: αξιοποιήσουμε.
1: Να τις αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να, γιατί δίνουν μια ικανοποίηση στην κοινωνία, έτσι.
0: Ωραία. Έπιασε και τα δύο θέματα, θα τα πιάσουμε και τα δύο, αλλά ας πάρουμε το πρώτο στο όσο αφορά τον πολιτισμό. Άρα, πολιτικά, είναι σωστό να επηρεάζουμε μέσω του αθλητισμού παραδείγματος καταστάσεις. Κυρώσεις, τώρα μιλάω για το πόλεμο, Ολυμπιακοί αγώνες, εμπάργκο, ντόπινγκ, σκάνδαλα τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε κυβέρνηση για να προβάλλει το δικό της, ξέρω εγώ, καθεστώς.
1: Ναι.
0: Αν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε και εμείς που κοιτάμε πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε γενικά.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι απλώς ένας τρόπος διαφθοράς. Δηλαδή το να πάρουμε τους δικούς μας αθλητές έτσι ώστε όπως αποδεδειγμένα πιάστηκε να έχει κάνει η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι σαν έθνος, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αθλητές από τους άλλους, δηλαδή ότι είμαστε φυσικά ανώτεροι των άλλων, είναι και γελίο σαν επιχείρημα και νομίζω ότι πολύ μικροπολιτικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν μπορείς, δηλαδή πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, ξέρεις, για να... Αυτοί είμαστε γενικά σαν... Η ανθρωπότητα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Βάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα.
1: Okay.
0: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί μιλώντας με αθλητές, συναθλητές, ας πούμε.
1: Έλα, καφές. Oh,
0: το καφεδάκι. Α, ωραία. Και... Ο Κοσμάς δεν πίνει.
1: Α, ένα σκαλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Eurohoop που μας φιλοξενήσαν εδώ. Δεν είναι το δικό μας το στούντιο που μιλάω εδώ στην κάμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Έτσι. Είναι καλά τα παιδιά. Προωθούν τον αθλητισμό. Πολύ ωραίο κανάλι. Να κάτσεις να τους δεις. Λίγο έτσι, άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε, αυτό που το debate, το αιώνιο, ρε παιδί μου, debate είναι, ωραία, βγαίνω εγώ, κάνω τοποθέτηση Ρωσία-Ουκρανία, υπέρ της Ουκρανίας έκανα ξεκάθαρη τοποθέτηση, άσκησα και λίγο κριτική σε κάποια φάση προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει, δεν κάνει ράνι και μου λένε εσύ, κάτσε ρε, ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί παίρνεις τώρα, ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο, μη μπλέκες. Έχω ακούσει συνεντεύξεις τύπου προπονητές που όταν τους γίνονται πολιτικά ζητήματα είναι ευαίσθητα για να κρατήσουν ισορροπίες ή γιατί είναι η άποψή του, λένε παιδιά, όταν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει πόλεμος, ξέρω εγώ, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, σταματάνε οι πόλεμοι και τέτοια. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Απ' τη μία, μπαίνουμε, τοποθετιόμαστε, ο Μοχάμεντ Αλί, ας πούμε, έβγαινε και έλεγε κατά τον πολέμο. Ο άλλος λέει, όχι, παιδιά, δεν το ακουμπάω. Ξέρω εγώ, τύπου Eurovision, δεν έχουμε πολιτικά, μην ακουμπάτε τέτοια ζητήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη σε αυτά τα δύο άκρους αντίθετα. Αντίθετες απόψεις.
1: Και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε εναντίον του πολέμου.
0: Άρα είναι, άρα λες...
1: Θα πρέπει να είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από πού είμαστε. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην ιστορία, ο οποίος να άρχισε 100% από τη μία μεριά. Okay. Δηλαδή, πάντοτε, νομίζω ότι ίσως... Οι μοναδικές αδικημένες χώρες που να έχουν υπάρξει είναι αυτές οι οποίες δεν προκάλεσαν, αλλά μπορεί κάποιες τρίτες χώρες να έχουν προκαλέσει αυτή την εξέλιξη και πολιτικά να έχει υπευθυνότητα ακόμα και η χώρα στην οποία, η οποία έχασε τον πόλεμο τελικά. Νομίζω ότι στην Ουκρανία έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι γενικά τα αίτη που προϋπήρξαν της εισβολής της ρωσικής, νομίζω ότι... Δεν ήταν η σωστή πολιτική αυτή που ακολούθησε και η Δύση και η Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο καταλήξαν τα πράγματα εκεί. Και έχει γίνει ένας πόλεμος που έχουν χάσει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολέμου που κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δηλαδή, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και είχαμε τη γνώση αυτή, νομίζω ότι ούτε η Αμερική θα προκαλούσε από την αρχή, ούτε η Ουκρανία θα κάνει τα βήματα που έκανε και κυρίως η Ρωσία δεν θα έχει κάνει την εισβολή.
0: Δεν θα κάνει την εισβολή. Είναι ωραίο θέμα, θα μπορούσαμε να πιάσουμε και να μιλάμε ώρες γι' αυτό, γιατί έχω άποψη. Θα ήθελα να σε πάω στο το συζητάμε εμείς αθλητές. Δηλαδή, εγώ είμαι αθλητής. Έχω π.χ. ξέρω εγώ αναγνωρισιμότητα και οποιοδήποτε. Εγώ βγαίνω, τοποθετούμε.
1: Όχι, εγώ δεν θα βγαίνω.
0: Δεν θα βγαίνεις εσύ να τοποθετήσεις. Οκ, το ακούω. Γιατί Άρα διαχωρίζεις. Τύπο, είναι αθλητισμός, είναι ξεχωριστό πράγμα.
1: Δεν έχω, εγώ να βγω και να μιλήσω τώρα για τον πόλεμο, παρόλο που έχω ζήσει στη Ρωσία, έτσι, και ξέρω ότι έχω επισκεφτεί την Ουκρανία τέτοιες φορές. Ίσως να έχω κάποια γνώση παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, ούτε θα πρέπει να αφορά κάποιον η γνώμη μου.
0: Δεν πρέπει να αφορά.
1: Ναι, και εσύ. Γι' αυτό και για τα τέμπη και για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Άρα, εγώ, π.χ., εγώ πρέπει να είμαι ειδικό. Έφερε το παράδειγμα στην εγώ πρέπει να ξέρω ειδικά για τα τέμπη. Πρέπει να εμβαθύνω για να τοποθετηθώ. Θα είναι, ας πούμε, εσύ λες, είναι ότι. Λαϊκιστικό, ας πούμε. Ότι εγώ, άμα κάνω τοποθέτηση στα τέμπη, θα παρασύρω.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ωραίο να βγεις και να πεις.
0: Την άποψή σου.
1: Όχι, την άποψή σου. Να βγεις και να πεις ότι θέλουμε να γίνει διαλεύκανση.
0: Χωρίς να πάρεις θέση, εννοείς.
1: Ναι, όχι χωρίς να πάρεις θέση. Δηλαδή, το ότι έγινε εκεί πέρα ένα έγκλημα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επιστρέφεται σε λεπτομέρειες ότι ποιος έγινε και ποιος φταίει και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κτλ., νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να αγωνιούμε αν υπάρχει η ελεύθερη δικαιοσύνη για να μπορέσει να το διαλευκάνει και άμεσα κιόλας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σαν αθλητής εσύ, σαν οικονομολόγος εγώ, σαν μοντέλο κάποιος άλλος ή σαν οτιδήποτε άλλο, με κάποια άλλη ιδιότητα να φέρουμε αυτό το να κάνουμε την αλλαγή, ξέρεις, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας.
0: Okay. Νομίζω δεν θα παρεξηγηθείς άμα κάνουμε διαφωνίες.
1: Καθόλου, ελεύθερα.
0: Όχι, κάνω λίγο. Ναι.
1: Ελεύθερα.
0: Ωραία, κοίτα. Ωραία, διαφωνώ καταρχάς.
1: Τέλεια, καλά κάνεις. Ναι.
0: Πολύ καλά κάνω και διαφωνώ, λέω εγώ. Στην ουσία είναι, εγώ πρέπει να εμβαθύνω, να είμαι πολιτολόγο, να έχω τελειώσει, παραδείγματος χάρη, κάποιο πανεπιστήμιο.
1: Αν θα κάνεις ανάλυση, καλό θα ήταν.
0: Αν θα κάνω ανάλυση,
1: ναι,
0: καλό θα ήταν. Μια άποψη
1: ήταν.
0: Γενικά δεν μπορώ να. Ωραία, το παίρνω τότε ανάποδα. Το πάρω τελείως ανάποδα. Γιατί τον αθλητισμό τότε το χρησιμοποιεί η πολιτική πηγή, γιατί κάνει και Ρώσεις στους Ρώσους, λέω εγώ, ναι, ένα παράδειγμα. Άρα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο η πολιτική.
1: 100%. Αλλά σου είπα, αυτό είναι ένα κομμάτι διαφθοράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αποκλείουμε τους Ρώσους επειδή πιάστηκαν να έχουν ντόπινγκ. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί δεν δέχονται ποτέ να γίνει.
0: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ντόπινγκ. Εγώ μιλάω και για την εισβολή που έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά όλες οι διοργανώσεις.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κύρωση η οποία δημιουργήθηκε για να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο πολιτική.
0: Καλώς.
1: Για μένα κακώς.
0: Κακώς.
1: Ναι, για μένα κακώς.
0: Okay. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι έρχεται μια χώρα, ειδικά τα αυταρχικά καθεστώτα, άμα δεις, παρατηρήσεις, πάντα χρησιμοποιούν αθλητές. Ο Τραμπ δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο UFC.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει ένα event, μπαίνει στον αθλητισμό και λέει: εγώ θα το χρησιμοποιήσω, παιδιά, τον αθλητισμό, λέω εγώ, και με δημόσιες τοποθετήσεις και παίρνει ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι και μπρουτάλ, είναι και προς τη δικιά του κατεύθυνση εκεί πέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα. Και από την άλλη, μετά λέμε: α, κοίταξε, εσύ είσαι αθλητισμός, μην κάνεις τοποθέτηση. Λες και είναι αποκομμένη από
1: τώρα
0: την κοινωνία.
1: Τώρα θα με συγκρίνεις με τον Τραμπ, το τι κάνει ο Τραμπ.
0: Όχι, δεν συγκρίνω. Λέω ότι από τη μία λέμε έξω ο αθλητισμός και από την άλλη ο άλλος βγαίνει και πάνω στον αθλητισμό κερδίζει ψήφους. Τόσο απλό. Γιατί να είναι αποκομμένος ο αθλητισμός, αν να είναι έξω από την κοινωνία και δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Πού είσαι αθλητισμός,
1: γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το τι είναι σωστό με βάση την ανθρωπότητα με κριτήριο αυτά που κάνει ο Τραμπ ή αυτά που κάνει ο Πούτιν ή αυτά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προβλήματα της ανθρωπότητας που έχουν αυτές τις θέσεις. Εννοώ τις πολιτικές θέσεις, τις καρέκλες αυτές που κάθονται. Νομίζω ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο ανώτερο. Δηλαδή να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, τον οποίο τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα είναι να δεις ένα ωραίο μάτς, έντιμο, δυνατό, με πάθος, από το να δεις, για παράδειγμα, δύο πολιτικούς αρχηγούς να κοντράρονται με τον ίδιο έντιμο τρόπο. Δηλαδή αν δεν το βλέπεις αυτό και στον αθλητισμό, η κοινωνία στο τέλος θα απελπιστεί. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε και πάρα πολύ με την εγκληματική οργάνωση, με τα στημένα παιχνίδια, γι' αυτό μας πονάνε τόσο πολύ αυτά.
0: Ωραία, και τώρα πάμε στο άλλο θέμα του ζήτημα που έπιασες, δομή του αθλητισμού. Και παίρνω τώρα δύο ξεχωριστά μοντέλα. Η μία είναι καθαρά κρατική, δηλαδή έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική διαχείριση και τα διαχειρίζεται όλα αυτή, δεν πληρώνει τίποτα. Ναι. Και έρχεται από την άλλη ελεύθερη αγορά, πιο δυτικό μοντέλο και λέει, θες να πας ακαδημία, πλήρωσε. Τώρα τα βάζω τελείως σε δύο άκρα, γιατί υπάρχουν και μεσαίες καταστάσεις. Ας πάρουμε τα δύο άκρα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Υπάρχουν γενικά μελέτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε, είναι σωστό, είναι λάθος.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τα αθλητικά και δεν έχει περάσει καν από την αντίληψη του αυτό, είναι ότι γενικά ο κόσμος των αθλητικών έχει δύο διαφορετικά πόδια σε εντελώς διαφορετικές αγορές.
0: Τι εννοείς?
2: Ιδέες. Λοιπόν, πρόσεξε, που ήσουν και επαγγελματίες αθλητές.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αν πάρεις τον αθλητισμό και μπορείς να το δεις αυτό πάρα πολύ πιο καθαρά, mm-hmm. στο αμερικανικό σύστημα, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι πραγματικός αθλητισμός. Ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι entertainment.
0: Okay, entertainment. Mm-hmm.
2: Έτσι, δηλαδή, το να πας στο Broadway και να δεις ένα musical ή το να πας και να δεις έναν εντελώς χορογραφημένο αγώνα στο wrestling, mm-hmm. ή το να δεις έναν αγώνα box ο οποίος πραγματικά έχει γίνει με τρόπο έτσι ώστε. Όχι ότι είναι στημένος, το box νομίζω δεν είναι, mm-hmm. αλλά έχει γίνει με τρόπο ώστε να βγάλει το entertainment προς τα έξω. Ή κάτι το οποίο. Θα βγει μέσα στο Μουντιάλ αυτό, το podcast.
0: Το Μουντιάλ δεν το καν ξέρω.
2: Το 19 Ιουλίου τελειώνει.
0: 19, ναι, νομίζω θα βγει.
2: Λοιπόν, ωραία. Mm. Λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέω, είναι να πάρει τα πλάνα που δίνουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες από τα παιχνίδια, που δείχνουν κάποια μεγάλα celebrities, ας πούμε, τη Ριάννα τώρα, τον Brad Pitt κτλ. Mm-hmm. Που είναι σε μεγάλα παιχνίδια που παίζουν οι χώρες τους και αυτοί κάθονται σε ένα τραπεζάκι και μιλάνε ο ένας τον άλλον, δεν παρακολουθούν καν τον αγώνα. Άμα γίνει καμιά φάση και αρχίζει να φωνάζει ο κόσμος, κοιτάνε λίγο, αλλά συνεχίζουν τη συζήτηση κτλ. Γιατί εκεί θεωρείται ότι αυτό είναι entertainment, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ο Αμερικάνος όταν θα πάει στο American Football, θα είναι το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, αυτό θα πάει από τις 12 εκεί πέρα με το φορτηγάκι, με το F-150 το Ford, θα ανοίξει από πίσω. Λέγεται tailgating και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Θα ψήσει μπριζόλες, θα κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους οι αντίπαλοι των ομάδων κτλ. Μετά θα πάνε να δουν το παιχνίδι, δεν θα θυμούνται κιόλας, επειδή έχουν πια από 10 μπρίες ο καθένας, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει και αν ο διαιτητής έκανε κανένα λάθος. Και θα φύγουν να πάνε σπίτι τους ικανοποιημένοι. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι οκ. Okay. Αλλά δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι σπορ. Δεν παίζει ρόλο αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Από την άλλη. Εμείς στην Ευρώπη είχαμε μάθει να μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι, ειδικά το ποδόσφαιρο, όπως ήταν με τους κανόνες που είχε μέχρι και πριν αρχίσει να έρχεται αυτό το αμερικανικό μοντέλο, που το έχουμε ήδη ακόμα και τώρα με τα cooling breaks. Δεν είναι για να πίνουν νερό οι παίκτες, είναι για να παίξουν διαφημίσεις που πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Count time out για να παίξουν
2: διαφημίσεις. Εννοείται. Και στο μπάσκετ έχει αυτό εντελώς. Λοιπόν, όταν. Λοιπόν, εμείς είχαμε την νοοτροπία ότι πας εκεί για να δεις ποδόσφαιρο. Και ήταν ο κόσμος με άκρα ησυχία μέσα στα παιχνίδια τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, άμα πήγαινες, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, μέχρι τις αρχές του 80, πριν μπει ο χουλιγκάνισμος στο γήπεδο, έβλεπες παιχνίδι. Πήγαινες για να δεις μπάλα. Και εγώ θυμάμαι και εποχές που ξεσηκωνόσουν και χειροκροτούσες την αντίπαλη ομάδα όταν έκανε μια καλή προσπάθεια ή τον αντίπαλο τερματοφύλακα όταν έπιανε ένα δύσκολο σουτ. Που εντάξει, τώρα αυτά έχουν πεθάνει, δεν γίνονται. Δηλαδή θα σε σκοτώσουν.
0: Ωραία. Και άρα έχουμε δύο. Το πεις λίγο πιο άλλο, αλλά αν πάρουμε στο οικονομικό το μοντέλο, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός. Σοβιετική Ένωση, ναι. Το πάρουμε έτσι καθαρά κρατικός από εκεί επιχορήγηση.
2: Όχι, δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικός, ήταν απλώς κρατικός.
0: Ήταν κρατικός.
2: Ναι, ήταν κρατικός.
0: Δήλωνε όμως ερασιτεχνικός.
2: Δήλωνε ερασιτεχνικός, όπως το μεταφράζαμε εμείς, το γεγονός ότι οι παίχτες δεν αμείβονταν με την ελεύθερη αγορά.
0: Με την ελεύθερη αγορά. Ναι. Okay.
2: Αλλά είναι δουλειά τους όμως να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Και πάμε λίγο πιο πάνω, στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι. Κατά πόσο είναι σωστό εγώ να πληρώνω τον προπονητή και το παιδάκι που θα στέλνει ή να μου το χορηγεί το κράτος. Διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρέπει να πληρώσω την ακαδημία που θα πάει ή θα πρέπει να το πάω και να το πληρώσω. Γιατί υπάρχουν, άμα πάω.
2: Εντάξει, δεν θέλω να προδοθώ. Πού πληρώνει το κράτος τους προπονητές?
0: Π.χ. δημοτικά.
2: Πέρα από τις εθνικές ομάδες.
0: Όχι, παίρνω ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κάτω.
2: Πιο κάτω. Στα αριστερικά. Ναι, είναι πολύ ok να το πληρώνει το κράτος. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
2: είναι πολύ πιο οικονομικό να πληρώνεις ένα προπονητή. Και να πηγαίνουν τα παιδάκια να τρέχουν, να βγάζουν την έντασή τους μέσα στο ποδόσφαιρο κτλ. Παρά να πληρώνεις κλινικές απεξάρτησης αργότερα, παρά να πληρώνεις βία, παρά να πληρώνεις οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Να κυνηγάς, ας πούμε, συμμορίες ναρκωτικών και τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό κόστος
0: Άρα κοινωνικά. Από αυτή την άποψη, άμα το πάρεις. Ναι, νομίζω είχαν βγει κάποιες μελέτες ότι το 1 ευρώ στον αθλητισμό ναι. από, σε βγάζει από άλλες δαπάνες.
1: Ενημερωμένος σε αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αληθείας αυτά, γιατί κάποια στιγμή μου φαίνεται και μπορεί να είναι και σαν καραμέλα, γιατί τώρα πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις αυτό. Δηλαδή συνήθως γίνεται ανάλογα με τη διαχρονική δαπάνη και ανάλογα με τη δαπάνη σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Που μπορούν να συγκριθούν δηλαδή και δεν έχουν τις ίδιες δαπάνες.
0: Εγώ καθαρά για να κάνω αντίλογο, γιατί δεν διαφωνώ ούτε συμφωνώ πραγματικά, δεν έχω άποψη και δεν ξέρω και εγώ προβληματίζομαι αν θα πρέπει να είναι σωστά. Καταρχάς, εδώ πληρώνουν όλοι αν θέλουν να πάμε, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Είτε εγώ θα στείλω στο παιδάκι, είτε δεν θα στείλω στο παιδάκι, εγώ θα πρέπει να πληρώσω αν μου το χορηγεί το κράτος. Σε άλλη περίπτωση διαλέγω εγώ και το πληρώνω εγώ. Και εδώ, αν το πληρώσω εγώ, αυτός που θα. Καταρχάς, να πάμε ότι το κράτος δεν μπορεί να οργανώσει τόσο καλά. Δηλαδή, οι προπονητές θα είναι έτσι και δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Α, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη έχουν γίνει καλές προσπάθειες, σε κάποια άλλα κράτη έχουν γίνει κακές προσπάθειες. Okay. Δηλαδή, είχε οργανωθεί μια χαρά η Άρση Βαρών. Μέχρι που καταλάβαμε το τι γίνεται. Είχε οργανωθεί με πολύ. με πολύ επαγγελματικό τρόπο.
0: Okay. Εντάξει, τότε το ακούω.
1: Αλλά ακόμα και να πληρώνω τους φόρους μου και να μην έχω παιδί. Mm-hmm. Ή το δικό μου το παιδί να μην πηγαίνει στα αθλητικά. Προτιμώ να πληρώνω τους φόρους μου για να πηγαίνει το παιδί του γείτονα εκεί, παρά να έρθει μετά και να μου κλέψει το αυτοκίνητό μου, ας πούμε.
0: Okay. Ναι, αυτό το ακούω πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να πηγαίνουν σε τέτοια πράγματα οι φόροι μου.
0: Πριν κάνουμε την κουβέντα, είδα αν έτρεξα κάποια νούμερα. Βλέπω ότι τα περισσότερα, το 60% του προϋπολογισμού πηγαίνει στα επαγγελματικά σωματεία και το 40% πάει στο μαζικό αθλητισμό, γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε και το πώς καταμερίζονται τα έξοδα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, έτσι. Μιλάμε για πολλά έσοδα τα οποία έρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
0: Okay.
1: Και επειδή οι ομάδες εκεί σε αυτές στοιχηματίζεις, αναγκαστικά θα πρέπει να αντικαταβάλεις κάποιο όφελος προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή το κράτος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ κτλ. Συλλέγει κάποια φορολογία μέσω του νόμιμου στοιχήματος το οποίο φορολογεί. Είναι λογικό οι ομάδες αυτές να αποζημιωθούν επειδή το κράτος επισήμως τις χρησιμοποιεί για να σχηματίζει ο άλλος επάνω τους.
0: Ηθικά ζητήματα γενικά πιάνουμε με το κομμάτι του στοιχήματος, αντικρούμενα συμφέροντα, στοιχηματίζουν, διαφημίζονται, πληρώνουν, νομιμοποιούν, ίσως, δεν ξέρω εγώ θα έλεγε κάποιος, πληρώνοντας το κράτος. Γενικά τα πιάνουμε αυτά τα ζητήματα, το σκεφτόμαστε ή είναι...
1: Ναι, έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτά. Το ηθικό κομμάτι, γενικά, ποτέ μη ζητάς από οικονομολόγους να σου μιλήσουν για την ηθική πλευρά των πραγμάτων. Όχι, γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς οι διάφορες εναλλακτικές συνδέονται μεταξύ τους ή συγκρίνονται μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα η απόφαση πολλές φορές μπορεί να είναι πολιτική, εκτός αν πραγματικά μία λύση είναι αυτό που λέμε εντελώς υπερτερή σε όλους τους τομείς έναντι μιας άλλης, που συμβαίνει σπάνια. Όμως. Εγώ να δώσω κάποια δεδομένα που είναι χρήσιμα πάνω σε αυτό.
0: Okay.
1: Μέχρι στιγμής, σε ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν σοβαρούς θεσμούς, και στο στοίχημα εγώ θα περιλάμβανα και την Ελλάδα σε αυτό,
0: okay.
1: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι ένα πρωτάθλημα θα στηθεί λόγω του ότι θα το στήσει μια στοιχηματική εταιρεία που χορηγεί και το παιχνίδι. Συνήθως τα στοιχήματα προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το κάνουν για να ρίξουν τις στοιχηματικές. Δηλαδή okay. για να υποφεληθούν από τις στοιχηματικές. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα τα οποία να δείχνουν κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά χαζή στρατηγική μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάει να στήσει ένα παιχνίδι για να το κάνει αυτό. Γιατί το μοντέλο της είναι τόσο καλό που θα βγάλει χρήματα με το όσο πιο έτοιμα παίζεται το παιχνίδι. Έτσι, και θα τα βγάλει μακροχρόνια αυτά τα χρήματα. Οπότε εγώ δεν θα το περίμενα. Παρόλο που πολλοί κόσμος λέει διαφορά τέτοια κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ποτέ εμφανιστεί σε μια έστω και μεσαία σοβαρότητα χώρα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω από άποψη στοιχηματική, γιατί το business model είναι τόσο ξεκάθαρο που λες έχει και την Κανιώτα. Όπως και να είναι, θα κερδίσει.
1: Όχι, έχει και την Κανιώτα. Η Κανιώτα είναι αυτή που εγγυάται ότι θα
0: κερδίσει. Ναι. Σωστά. Εγγυάται, δηλαδή, και είναι και μεγάλε. Δηλαδή έχει τεράστιο περιθώριο άμα ανεβάσει και του τζίρου. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Εδώ οι παίκτες και προπονητές. Αυτό στείνουν πολλές φορές. Οι πρόεδροι, δηλαδή.
1: Αυτό απαγορεύεται. Εκεί απαγορεύεται. Θεσμικό έλεγχο.
0: Ναι, έχει θεσμικό έλεγχο. Οκ. Το κόπο. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή έχουμε δει σκάνδαλα με τηλεφωνήματα. Όχι παίξε, όχι στήσει. Εγώ έχω δει με το δικό μου το εμπειρικό μάτι, λέω κάτι που δεν παίζει κάπως καλά. Κάτι κάνει. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη σκηνή. Γιατί τις κάνει, ας πούμε. Και μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μετά λέω. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβίσει ποτέ στοιχηματική. Okay. Και δεν ξέρω αν ηθικά είναι σωστό να μπει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, από ηθική πλευρά, εγώ προσωπικά η δική μου άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για άποψη. Έτσι,
0: ναι.
1: άλλο. Είναι ότι καλό θα ήταν να δίναμε λίγο ελευθερία στον κόσμο να μπορεί να διαλέγει το δηλητηριό του κάθε φορά.
0: Okay.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαφήμιση σε ελεγχόμενο επίπεδο, να είναι περισσότερο. Να ελέγχεται πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνει σε ανηλίκους, να μην πηγαίνει σε ευαίσθητα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση απεξάρτησης. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να διαλέγει στις πλατφόρμες ότι εγώ είμαι σε απεξάρτηση από το τζόγο, δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις για τζόγο.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να παίξει ελεγχόμενα, από τη στιγμή που δεν προτίμησε στη ζωή του να μάθει στατιστική, γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα άτομο που να μπορεί να καταλάβει έστω τα βασικά στατιστική και να παίζει στοίχημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι αδιανόητο. Παίζει ένα παιχνίδι που μακροχρόνια ξέρει ότι όσο παίζει, αντί να γίνεσαι καλύτερο και να κερδίζει, όσο παίζει, τόσο πιο βαθιά θα μπαίνει στην τρύπα.
0: Μα κάνει καλή πάσα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους και έχω μπει σε κάποιες έρευνες με αλγορίθμους στο πώς προβλέψεις, forecasting. Οικονομολόγος θα είναι καλός στο να κάνει προβλέψεις πάνω στη στατιστική. Όχι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά καθαρά στη στατιστική να μετρήσει τα δεδομένα. Έχει τέτοιο χρυσό χάπι ή δεν έχει?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχει λυθεί τόσο. Αυτό το θέμα έχει απαντηθεί τόσο ξεκάθαρα, που πλέον έχει σταματήσει να γίνεται και έρευνα τα τελευταία ίσως 15-20 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα λυμμένο θέμα. Από τη στιγμή που οι στοιχηματικές εταιρείες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν τα odds, πώς το λένε,
0: τις αποδόσεις.
1: Τις αποδόσεις, μπράβο. Οι άνθρωποι που θέτουν τις αποδόσεις το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή δεν είναι χαζοί αυτοί που θέτουν τις αποδόσεις, τότε το να βρεις μία μέθοδο η οποία θα είναι ελάχιστα καλύτερη από αυτούς, ίσως να είναι πιθανόν, αλλά δεν θα είναι ικανή να υπερκεράσει την Κανιώτα. Οπότε πάλι θα χάσεις.
0: Okay. Με μηδενική Κανιώτα όμως θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Αν είχαμε
1: ποιος
0: μηδενική.
1: Θα σου δώσει στοίχημα με μηδενική Κανιώτα?
0: Ίσως, ναι, έχεις δίκιο, δεν θα σου δώσει κανένας. Αλλά είμαστε στο 1% λέω, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για συστήματα τα οποία. Επειδή ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το finance. Έτσι, είμαστε σε έναν αγώνα πώς θα μπορέσουμε ακόμα και με microtransactions, ακόμα και το δικό μας το δίκτυο να είναι λίγο πιο γρήγορο από το δίκτυο του ανταγωνιστή, έτσι ώστε να κάνουμε το trade λίγο πιο γρήγορα κτλ. Και πας να πάρεις ένα 0,01% πλεονέκτημα. Όταν η Κανιώτα είναι 1% στο στοίχημα, πώς θα το κάνεις αυτό? Και γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας επαγγελματικά με το στοίχημα σοβαρά, που ξέρει να δηλαδή καταλαβαίνει.
0: Ναι, έχω δει κάποιους που ασχολούνται, εταιρείες δηλαδή και φανς ασχολούνται επαγγελματικά. Και το ποιο είναι το σκεπτικό, ότι παίζουν, δεν κάνουν διαφήμιση στο στοίχημα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι ο αλγόριθμος καταρχάς που βγαίνει είναι ένα μαζικός αλγόριθμο και το δίνει σε όλους. Δηλαδή,
1: πού το ξέρεις αυτό, ρε Μπαγάσα, πού το άκουσες αυτό?
0: Ότι είναι η Sport Radar που βγάζει τον αλγόριθμο και όλες οι συμπαντικές χοντρά-χοντρά πάνε να ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα. Και οι αποδόσεις σιγά-σιγά αλλάζουν, όχι βάσει μπαίνει σταθερά μια απόδοση και μετά αλλάζουν σχετικά δυναμικά. Με το πώς, ναι, το πώς το τοποθετείται. Ναι, ναι. Το κάνουν όλοι μαζί για να μην υπάρχουν και μεταξύ. Έχουν συνοηθεί και σου λένε, χες εγώ δεν θα πάω τώρα.
1: Ευκαιρίες για αρμπιτράς, μιλάς τώρα.
0: Όχι, μεταξύ. Όχι, δεν μιλάω για αρμπιτράς. Όχι, ας το αρμπιτράς. Βλέπουμε ότι γίνεται μια τοποθέτηση. Έρχεται η Sport Radar και λέει, παιδιά, έτσι θα παίξετε το σίγμα, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τόσο. Ναι. Ωραία, βγαίνουν όλα αυτά και μετά σχηματίζουν επί του Ολυμπιακού, βγαίνει λίγο προς την άλλη πλευρά και εδώ βλέπεις ότι έχει φύγει από το κανονικό αλγόριθμο. Αν εσύ έχεις φτιάξει το δικό σου αλγόριθμο, έχει αποτραβηχθεί λίγο και ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία επειδή.
1: Ναι, μα όλες έχει περισσότερη πληροφορία και έχει αλλάξει τα αποδόσεις.
0: Ο άλλος παίζει, προσπαθεί να ρεγουλάρει όλη τη μάζα. Okay, μπορεί νομίζα... να κάνω χαζά σε ερωτήσεις, αλλά
1: νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια funds τα οποία έχουν, χρηματοοικονομικά funds, τα οποία έχουν πειραματιστεί με το να χρησιμοποιήσουν στοιχήματα σε αγώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν hedging σε άλλα στοιχήματα που έχουν πάρει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει ως απόδοση, σαν να είναι, για παράδειγμα, ένα παράγωγο. Όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι κοίταξε να δεις, αν υπολογίσω, αν έχω εγώ παίξει στοιχήματα, έχω πάρει χρηματοοικονομικά στοιχήματα, bets, σε κάποια συγκεκριμένα events, τότε. Ωραία, αν κερδίσει το Ohio το Super Bowl την Κυριακή, τότε θα μπορέσω εγώ, αν έχω, σημαίνει ότι θα έχω χάσει εκείνο το bet, οπότε να μπορέσω να πιάσω αυτό. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα diversification, δηλαδή να μπορέσει να διαχύσει κάποιο ρίσκο. Γι' αυτό σου λέω που το ξέρεις αυτό. Αυτό εντάξει, το είχαν κάνει κάποιοι. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια επιτυχία.
0: Άρα,
1: δεν
0: και εσύ να παίξεις στοίχημα, δεν θα κερδίσεις με τις δικές σου γνώσεις και τις δικές σου στατιστικές.
1: Έχω να παίξω. Όχι, πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να δεις κάτι. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι πλέον από 15 ετίας και πριν, τις οποίες τις περισσότερες από αυτές ο μέσος οικονομολόγος δεν τις καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι σε επίπεδο οικονομετρίας που είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κλίκα ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τέτοια στατιστική ώστε να
0: μπορούν
1: να καταλάβουν. Γιατί μιλάμε για δυναμικά μοντέλα, μιλάμε για μοντέλα στα οποία η πληροφορία ανανεώνεται σε συνεχή ρυθμό κτλ.
0: Και τώρα, δώσαμε ήδη πολύ χρόνο στο κομμάτι του στοιχήματος.
1: Νομίζω είναι ενδιαφέρον για πολύ κόσμο όμως.
0: Ενδιαφέρον, μιλάμε εγώ που κάνω τις εκπομπές, έχει ξεσκεστεί όλοι να κάνω χορηγία όλες τις στοιχηματικές. Όχι, δηλαδή λες και άλλο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι χορηγοί, υπάρχουν μόνο οι στοιχηματικές και δίνουν 10 φορές πάνω,
1: ναι, 10 φορές πάνω, ναι,
0: χρήματα από ό,τι θα δίνει μια οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Δηλαδή, άμα ήξερε ο κόσμος σε τι ποσά έχω πει, όχι, θα πραγματικά δεν νομίζω.
0: Είπες ότι θα κάνεις βίντεο το οποίο θα έχει.
1: Και θα κάνω βίντεο για τον τζόγο.
0: Θα κάνω βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος
1: το πόσο

0: Είχα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που κάναμε μία έρευνα στην οποία ήθελαμε να αποδείξουμε ότι όσο πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένα έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει το έπαθλο του τοπικού πρωταθλήματος από το έπαθλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ας το πούμε έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει αυτό, τόσο πιο πολύ παρατηρούμε σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό έπαθλο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά έχει πολύ μεγάλο έπαθλο αν αρχίσει να συμμετέχει στο Champions League. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το διαφορικό μεταξύ των επάθλων, ότι τείνουμε να παρατηρούμε τις ίδιες ομάδες να κερδίζουν το πρωτάθλημα όλη την ώρα.
1: Α, okay.
0: Έτσι, γιατί το γεγονός ότι συμμετείχες μια φορά σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Αν συμμετέχεις και τον επόμενο χρόνο στο ευρωπαϊκό, σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πολύ στατικό σημείο ισορροπίας και βλέπουμε τις ίδιες ομάδες να παίρνουν τα πρωταθλήματα όλη την ώρα. Ενώ στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το έπαθλο το τοπικό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το έπαθλο, το προστοκόμενο έπαθλο του Champions League, παρατηρούμε το αντίθετο πράγμα. Τελικά με φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά μετά μου τον κλέψανε το φοιτητή αυτό. Πήγε στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Για διδακτορικό εκεί πέρα και δεν το συνεχίσαμε.
1: Okay.
0: Κάποια στιγμή ίσως να το ξαναπιάσουμε. Αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαμε βρει αρκετά πράγματα. Οπότε έχω κάνει μια μικρή έρευνα πάνω στα οικονομικά του αθλητισμού και γενικά των επάθλων, των κινήτρων που υπάρχουν εκεί. Τώρα, αυτό που είπες. Πιάνει αρκετή κουβέντα, γιατί πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε ζημιογόνο. Είναι ζημιογόνο το να χάνεις 10-15 εκατομμύρια το χρόνο για να έχεις μια ομάδα στην οποία πρώτον σε συζητάει όλος ο κόσμος. Δεύτερον, το γεγονός ότι την έχεις την ομάδα, με εξαίρεση ας πούμε, εντάξει, ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικά στο ποδόσφαιρο που έχουν ομάδες και από τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε ότι το να έχεις μια ομάδα σου δίνει και μια λαϊκή αποδοχή, σου δίνει και μια κατά κάποιο τρόπο ασύλεια.
1: Δεν μιλάς για Ελλάδα,
0: Δεν μιλάω για Ελλάδα, όχι. Μιλάω για πολύ μακρινές χώρες. Και επίσης ένα πολύ βασικό πράγμα, ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με όλα αυτά. Για φαντάσου λίγο μια κατάσταση, την οποία και ο απλός κόσμος, να τη φανταστεί έτσι, ο θεατής, να είσαι κάποιος ο οποίος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα, στάνταρ, έτσι, κονομάς, ας πούμε, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Έχεις μια ζωή στην οποία ό,τι και να θελήσεις να κάνεις, σε ξέρουν όλοι, θα σε σχολιάσουν όλοι, θα σε τα δελτία αύριο κτλ. Και θες με κάτι να παίξεις.
1: Να παίξω.
0: Έτσι, όσο κοστίζει στο μέσο, σε ένα παιδί, ας πούμε, 25 χρονών, να πάρει από το μισθό του να πάει να πάρει ένα PlayStation, κοστίζει σε κάποιον να πάει να πάρει μια ομάδα και να παίξει.
1: Okay.
0: Ένα ακριβό παιχνίδι είναι, δηλαδή.
1: Είναι ακριβό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάνει καλό αυτό στην κοινωνία, μήπως στο αθλητισμό, στην κοινωνία γενικά μια τέτοια ενασχόληση.
0: Όσο τα συμφέροντα πηγαίνουν προς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός ακόμα και ήταν τότε ο Γιώργος ο Βαρθινογιάννης και πήγαινε να κάνει το κομμάτι του, αλλά έφερνε και παιχταράδες και βλέπαμε λίγο μπάλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί τα συμφέροντα πηγαίνουν προς την ίδια μεριά και λες ότι εντάξει, μπορεί να το ανεχτώ αυτό, το ότι θέλει να κάνει το κομμάτι του και παίζει έτσι. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα αυτά άρχισαν να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες να έχουν σχηματίσει μια κάπως ιδιότυπη ολιγαρχία, γιατί μιλάμε για μια ιδιότυπη ολιγαρχία. Δεν είναι αυτή. Τα πολλά λεφτά της Ελλάδας δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Έτσι, είναι άνθρωποι στους οποίους ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και να ακούσει τα ονόματά τους, αν δεν το έχει ψάξει για λίγο, δεν ξέρει και ποιοι είναι. Θέλησαν να κάνουν αυτό το κλαμπ, να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά μπαίνουν και πάρα πολλά συμφέροντα, μπαίνουν ασυλίες, μπαίνουν κάποια άλλα θέματα, τα οποία εγώ αυτά ήταν που συχάθηκα και σταμάτησα να ασχολούμαι, τουλάχιστον να υποστηρίζω ενεργά.
1: Ανέφερε στην Ρωσία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παίξει στη Ρωσία, νομίζω ότι δεν μας κυνηγάνε, αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι στη Ρωσία. Σίγουρο, ας πούμε, δικιά μου άποψη.
0: Ναι.
1: Για να προφυλαχθώ, νομίζω, αισθάνομαι ότι ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα, δηλαδή παίρναν τα μπάτζετ
0: και 100%.
1: Και ξεπλέναν χρήμα και λέω, αυτό τώρα, τι σχέση τώρα έχει αυτό με το αθλητισμό? Άρα έχω ένα εργαλείο για να ξεπλένω, να φουσκώσω, να πάρω το μπάτζετ και να το απορροφήσω και να αρχίζω να παίζω εκεί πέρα.
0: Παπα, κάτσε λίγο, περίμενε. Ξεπλένανε χρήμα, δεν σημαίνει ακριβώς αυτό. Γινόταν κάτι άλλο. Γίνεται κάτι άλλο στη Ρωσία.

0: Πρέπει να παρατηρήσει και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα, ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των ανθρώπων που βγάζουν πολλά μαύρα λεφτά. Όταν αγοράζεις πολλά μαύρα λεφτά, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις αυτό είναι ότι είσαι αναγκασμένος να αγοράσεις βλακίες. Γιατί δεν μπορείς να πάει να αγοράσεις σοβαρά πράγματα, γιατί αυτά ελέγχονται όλα, θα σε πιάσουν, θα σε βρούμε. Έτσι, οπότε πας και αγοράζεις βλακίες όλη την ώρα. Ένας τρόπος λοιπόν για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες να μπορούν να κάνουν το κομμάτι τους και να ξοδέψουν κάποια λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα ξοδέψουν πουθενά αλλού ήταν το να πάρουν την ομάδα του μπάσκετ και να σπρώχνουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.
1: Έπεσα στη Χίμκι και σκάει μύτη και βγάζει με τη σακούλα και μας δίνει τα λεφτά. Ωρα, τι γίνεται, τα δολάρια. Ούτε απόδειξε ότι πάω λοιπόν στη τράπεζα, στη Χίμκι που έπεσα, τα δίνω για να τα καταθέσω με τράπεζα. Πλαστά! Μα είχα αγχωθεί.
0: Τι λες τώρα.
1: Είχε, ξέρω εγώ, 5 πλαστά έτσι πως τα πέρασε. Λέει αυτά τα 5 πλαστά. Λέω, παιδιά, λέει, από τη Χίμκι είσαι, από την ομάδα της. Λέω, ναι, λέει, άλλαξα τα αυτά. Πάω στον πρόεδρο, του λέω, ρε εσύ, πρόεδρε, αυτά είναι πλαστά. Α, ναι, λέει, παπ και βγάζει άλλα. Δηλαδή, ήταν ένα τέτοιο πράγμα που λες. Ναι. Okay, one day in office, ξέρεις, λίγο πλαστά, ξέρω εγώ. Ωραία. Αυτό είναι. Κάνουμε λίγο χαβαλέ. Αλλά εδώ έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ζημιογόνες, έχουμε.
0: Ζημιογόνες στα βιβλία.
1: Στα βιβλία, ναι. Ζημιογόνες με τα βιβλία. Γιατί εσύ παίρνεις αυτό το. Υπολογίζεις και το άλλο και το κόστος.
0: Πάντα πρέπει να το υπολογίζεις.
1: Ναι, αλλά δεν αντισταθμίζεται πάντα έτσι. Γιατί έχουμε δει πρόεδρους να τους κυνηγάνε και θα σε κρεμάσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε άμα χάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες.
0: Ναι, γιατί έχουν πάρει ρίσκα που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρανε πώς θα το κάνουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι. Εκεί έρχεται το κράτος λοιπόν. Και λέει, εγώ θα στο χρηματοδοτήσω σε επαγγελματική ομάδα. Αυτό πώς το εξηγούμε.
0: Αυτό είναι, από το στοίχημα το περισσότερο.
1: Αυτό είναι επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει, εγώ θα χρηματοδοτήσω. Μπορεί να χρηματοδοτήσει, υπάρχει μαζικός αθλητισμός, υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Μπορεί να τα δώσει. Γιατί να πάει να τα δώσει στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, η οποία από μόνη της είναι εταιρεία και μια εταιρεία, θες δεν θες, από τη φύση της πρέπει να είναι κερδοφόρα. Αλλιώς. Τι κατά υπάρχει.
0: Ωραία. Έχουμε εμείς δύο κανάλια, έτσι.
1: Okay.
0: Και κάνουμε σήμερα αυτό το debate.
1: Mm-hmm.
0: Debate, τη συζήτηση αυτή. Πες ότι είναι debate.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο ΠΑΠ και λέει ποιος θα κερδίσει, τόση απόδοση στο Μαρινάκι, τόση απόδοση στο Λάζο.
1: Okay.
0: Έτσι. Και συλλέγει στοιχηματισμό πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς οι δύο λοιπόν μετά, άμα δεν παίρνουμε τίποτα από αυτό, θα πάμε και θα του πούμε: εμείς σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία, που είναι τα κανάλια μας,
1: okay.
0: Να το κάνεις αυτό. Οπότε για να το αποφύγει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να πεις αυτό. Δηλαδή είναι όχι απλώς νόμιμο, παράγεται ένα έσοδο από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
1: Λέση.
0: Έχει οικονομική λογική.
1: Okay. Το ακούω αυτό. Πάω να εμβαθύνω λίγο, γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές. Καταρχάς. Οι πρόεδροι λένε τι πρέπει να κάνω, να πάρω εφημερίδα και ομάδα. Αλλιώς δεν είσαι, ξέρω εγώ,
0: κανάλι.
1: Ναι, εφημερίδα εννοώ αυτό το κανάλι και ομάδα. Και είσαι εκεί πέρα. Και έρχεται η πολιτική και λέει: θα σου κάνω γήπεδο, θα σου σβήσω τα χρέη. Έχουμε δει τον νόμο του Βενιζέλου που λέει: καθάριστο και έχει γίνει 2-3 φορές και πάλι πτωχεύουν οι ομάδες. Και εκεί αρχίζει και γίνεται εσύ. Εντάξει, τότε η ύπαρξή σας ποια είναι. Ανεβάζουν τα μπάτζετ τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Και είναι από το κακό στο χειρότερο. Είχες δει, σου είχα στείλει τους ισολογισμούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως είναι, και έχεις δει τους ισολογισμούς στην Αμερική που έχει απίστευτη διαφορά. Δηλαδή, ποσοστό κέρδος 2 φορές ξέρω, το EBITDA πάνω στο revenue. Και εδώ είναι αύξηση για να μπασκετώσει.
0: Εντάξει, η αύξηση σημαίνει ότι βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης.
1: Βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης. Αλλά αυτό είναι καλό.
0: Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι άλλο να κάνει.
1: Αν εγώ έχω μια εταιρεία εδώ και δεν προσπαθώ να την κάνω κερδοφόρα και απλώς θα κάνω και βλακίες. Γιατί αν εγώ σκεφτώ το πώς να την κάνω κερδοφόρα αυτή την εταιρεία, εγώ θα νοιαστώ για το πελάτη μου, γιατί ο φίλος αυτός είναι ο πελάτης μου, πώς θα το προσεγγίσω καλύτερα, πώς θα είμαι πιο ισορροπημένος, θα κάνω όλες τις κινήσεις για να το προφυλάξω. Ούτε θα ξεφύγω πολύ στο μπάτζετ, θα κάνω τα πάντα. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι ένας όχλος τύπου εγώ θα γεμίσω το γήπεδο με μαλάκες μαω που θα φωνάζουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως πιέσω την κυβέρνηση. Λέω εγώ.
0: Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατη πίεση.
1: Υπάρχει σαφέστατη. Άρα το κάνω αυτό και στα τέτοια μου, αν πάει καλά, αν είναι ζημιογόνα, αν είναι κερδοφόρο, δεν θα είναι μοχλός πίεσης. Και όλο αυτό μειώνει τον αθλητισμό. Και βλέπουμε. Αυτό το παράδειγμα που έφερε ότι στην Αμερική είναι μια γιορτή και παίρνουν το απολαμβάνω και εδώ έρχονται γυμνοί, υδρωμένοι και φωνάζουν μάω-μάω Και αυτό δεν φέρνει και υγεία. Γιατί ο χορηγός στο τέλος, όταν πάει να χορηγήσει, θα χορηγήσει, δηλαδή θα πάει να μπει μια σοβαρή τράπεζα για να χορηγήσει αυτόν, ή θέλει να δει οικογένειες, δηλαδή να δει διαφορετικά.
0: Εξαρτάται τι προσπαθείς να κάνεις. Λοιπόν, πολλοί κόσμος δεν έχει υποπέσει την αντίληψη του αυτό, παρόλο που βλέπει μαζικά αθλήματα. Τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε ποτέ έλλειμμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είχε πέσει ποτέ σε δεύτερη μοίρα ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρώτη εποχή, δηλαδή έχουμε περάσει στην Ελλάδα από τρεις εποχές. Okay. Η πρώτη εποχή ήταν αυτή στην οποία υπήρχε μόνο το γυμνό, το αγνό, το σπορ. Mm-hmm. Που πήγαινες για να δεις το δωμάζο και το σιδέρι. Να παίζουν καλή, κακή μπάλα, mm-hmm. να τους φωνάξεις άμα δεν παίζανε καλά, mm-hmm. να φωνάξεις για αυτούς αν παίζανε καλά, να αισθανθείς περήφανος που η ομάδα σου έπαιξε καλά, όχι που κέρδισε, που έπαιξε καλά, και να φύγεις από το γήπεδο έχοντας σε αυτή την ευγενή, την αθλητική δυνάμιλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε αυτά τα budget που ήταν τότε οι ομάδες, μπορούσε να τους επιτρέψει να επιβιώσουν σε μακρόχρονικο διάστημα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ το σπορ, πρόεδροι, τους οποίους ονομάζουμε τα γήπεδα σήμερα με αυτούς κτλ. Mm-hmm. Οι οποίοι μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν και μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε εμείς τα έσοδα από μια μεγάλη εκδήλωση και τα δίνουμε στη Φλόγα. Okay. Αυτοί το έκαναν να δώσουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, mm-hmm. στον Πανσεραϊκό, mm-hmm. σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις αρχές περίπου του 80, ίσως λίγο πιο μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80, περάσαμε στην εποχή του χουλιγκανισμού. Mm-hmm. Όπου ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, μιλάω για το μαζικότερο mm-hmm. αθλητισμό στα σπορ, mm-hmm. τα οποία ήταν μαζικά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ακόμα και στα μη μαζικά σπορ, δηλαδή γίνονται επεισόδια και στο χάτμπολ και στο βόλεϊ κτλ.
1: Στο πινκ-πονγκ,
0: ναι. Ναι, στο πινκ-πονγκ, ναι, τέλος πάντων. Περάσαμε σε μια εποχή που κατάλαβαν κάποιοι ότι αντί να έχουν τον κόσμο αυτό να διαμαρτύρεται στο πεζοδρόμιο, είναι πάρα πολύ ωραία να φωνάζουν οι μεν στους δε μέσα σε ένα γήπεδο, να κλείνονται εκεί πέρα, να τα σπάνε όλα εκεί πέρα και να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Οπότε αυτή η πελατεία του αθλητισμού, που ήταν η υγιής πελατεία για το πώς δημιουργήθηκε ο αθλητισμός, άρχισε να φεύγει από τη μέση και να γεμίζει ο κόσμος που ήθελε να πάει εκεί πέρα για να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους στη θύρα 7, στη θύρα 13 κτλ. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάθονται στην καλή θύρα, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην 29 ή απέναντι στην 9, που ήταν και το στήριο τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, ήταν 50 ευρώ και. Mm-hmm. Να κάθονται εκεί πέρα και να βρίζουν με τρόπο που δεν μπορούσε ούτε το παιδί σου να πας, ούτε. Εγώ πήγα μια φορά να δω τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, και ντράπηκα. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που καθόντουσαν μπροστά και βρίζανε λες και να βγάλουν τα ισόψυχά τους τώρα στο γήπεδο. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτή η εποχή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και λίγο περνάει, έχει αρχίσει και γίνεται παλαιομοδίτικο, και περάσαμε στην εποχή του στοιχήματος πάλι εδώ πέρα. Mm-hmm. Το οποίο όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε το γεγονός ότι εκεί που περίμενε το στοίχημα να πάρει από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή και το στοίχημα κατάφερε να φέρει ενδιαφέρον σε κάποια αθλήματα που δεν είχαν ιδιαίτερο μέλλον. Και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει ξεκάθαρα αυτό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δει όμως το σπορ της Φόρμουλα 1, υπήρχε στην Ελλάδα, δείχνανε τη Φόρμουλα 1. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή υπήρχε ο αγώνας και βλέπαμε το Σένα, τον Μπρόστ και τα λοιπά. Τώρα έτσι που άρχισε να. Αυτό το άθλημα έγινε μαζικό στην Ελλάδα, έξω ο κόσμος να ενδιαφέρεται, όταν μπήκε το πάμε στοίχημα και έξε να δέχεται στοίχημα τους αγώνες. Οπότε το στοίχημα πήγε κόσμο στον αθλητισμό αρκετό. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή στην αντίληψη του κόσμου δεν έχει περάσει.
1: Εγώ τώρα το μαθαίνω. Πώς
0: ναι, και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο ότι κάθεται και ασχολείται με τον αγώνα, πολλοί από αυτούς δεν είναι τόσο πολύ, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σπορ πλευρά του αθλητισμού, όσο για την τζογαδόρικη πλευρά του αθλητισμού. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία δεν είναι μόνο ότι πολλοί λένε ότι το στοίχημα κατατρώει τον αθλητισμό. Είναι μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο.
1: Okay, άρα μπορεί να συνεπάρξει σε υγιείς πλαίσια, λες.
0: Όχι σε υγιείς πλαίσια, νομίζω ότι συμφέρει και τις δύο. Και δύο. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που επωφελείται από το στοίχημα, ούτε και μόνο το στοίχημα που επωφελείται από το ποδόσφαιρο ή το οποιοδήποτε άθλημα.
1: Okay, το ακούω. Σε κάποια φάση είπες είναι ok να είναι ζημιογόνο γιατί κερδίζει άλλες γκάβες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: εγώ προσωπικά τώρα μπορεί να είναι άψο ή διόρθωσα με κανένα λάθος. Εγώ αν ήμουν επιτροπή και θα βλέπω μια εταιρεία η οποία είναι ζημιογόνα, θα έλεγα τι κάνεις.
0: Υπάρχει αυτό στο financial fair play, έχει αρχίσει και γίνεται.
1: Περίμενε. Καταρχάς δεν ξέρω, διόρθωσα με εσύ, θα ξέρεις καλύτερα σε εταιρείες. Μπορεί βάσει νόμου να κάνει συνέχεια ζημιές, δεν θα έρθει να σου πει ο άλλος.
0: Ναι, μπορείς.
1: Συνεχόμενες χρονιές.
0: Κοίταξε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που δεν έχει πάρει ποτέ κέρδος, έτσι, η SpaceX.
1: Okay, άρα λες, ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν εταιρείες που η Uber, για παράδειγμα, η οποία ήταν, νομίζω, μια δεκαετία, μιλάμε για, τεράστιες χασούρες τώρα, μιλάμε για 2 δις το χρόνο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά όχι fans από έναν, με fans πολλούς γύρους από διάφορους επενδυτές.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό, λες.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Okay. Εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος του προβλήματος που περιγράφεις θα το αντιμετώπιζα ως πρόβλημα αν ήμασταν, ας πούμε, τώρα, δεν ξέρω, στη Σουηδία. Θα σου έλεγα, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Τι κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αισθάνομαι ότι αν σε σμπρώχναν κατά κάποιο τρόπο και σε βάζαν το αγκούρι και θα σε έλεγαν, κοίταξε, γίνε κερδοφόρος, θα σκεφτόσουν και λίγο διαφορετικά, θα προσέγγιζες διαφορετικά τους χορηγούς, θα το σεβόσουν το άθλημα. Γιατί τώρα βλέπουμε στο άθλημα, άλλος πάει να πούμε καπνίζει το τσιγάρο, δηλαδή λες και κάνει δυσφήμιση στο αθλητισμό. Είναι ένα, δηλαδή, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο σημείο, μην το πιάσουμε τώρα, ότι αν όντως είχε κάποιο πλαίσιο...
0: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να φτιάξω εγώ μια εταιρεία από τα Cayman, από οπουδήποτε αλλού και να πω ότι αυτή η εταιρεία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία και αυτή η εταιρεία θα κάνει sponsor την ομάδα μου.
1: Ναι, θα δημιουργήσει
0: μερικά
1: εικονικά,
0: θα δημιουργήσει εικονικά λογιστικά κέρδη.
1: Έχεις δίκιο, δεν θα το αποφυγα.
0: Θα
1: πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Η ουσία όμως, ας πιάσουμε την ουσία, ότι η ουσία εγώ σκεφτόμουν και το βλέπα επιχειρηματικά σαν μια επιχείρηση, πιστεύω θα κάνει καλύτερη διαφήμιση από το αν το βλέπεις σαν χόμπι αυτό που λες εσύ. Πετάω τα λεφτά έτσι γιατί θέλω. Θέλω να πιάσω ένα άλλο ζήτημα. Κατά πόσο αυτοί που έχουν τα λεφτά, φεύγουμε λίγο στο αθλητισμό, αλλά κουμπάει και λίγο πάνω στο αθλητισμό, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που έχουν τις ομάδες, έχουν τις ίδιες αντιμετωπίσεις πάνω στον νόμο. Άλλος σου είπα, καπνίζει μέσα στο γήπεδο, δεν του κάνουν τίποτα. Οι άλλοι πλακώνονται μέσα στο γήπεδο να παίζουν μπουνιές και δεν
0: τρέχει τίποτα.
1: Άλλος μπαίνει με τα πιστόλια.
0: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Εδώ. Πρόσφατα κιόλας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς το αφήνουμε έτσι? Θα πρέπει να μας ανησυχεί?
0: Δεν είναι αυτά τα φαινόμενα παρθενογενέσεις. Δεν έγιναν χτες. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν είναι κάτι έτυχε, ας πούμε, και έγινε σε ένα χώρο που υπήρχαν 200 κάμερες και δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν είναι το ζήτημα το ότι το είδαμε αυτό, δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμένα με ανησυχεί πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντιπαλότητα γίνεται, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα μέσα στη Βουλή. Με πολύ πολύ παρόμοιες
1: πρωταγωνιστές. Περισσότερο.
0: Φυσικά και με ανησυχεί περισσότερο, το συζητάς.
1: Okay. Γιατί δεν ισχύει περισσότερο?
0: Γιατί εκεί γίνεται θεσμικά. Δηλαδή, το να είναι κάποιος μέσα του χούλιγκαν και να πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι και να σου λέει ότι εγώ δεν τα βάλω με τον καθένα, αλλά θα τα βάλω με κάποιον άλλο που τον ξέρει όλος ο κόσμος για να δείξω ποιος είμαι και πόσο τα έχω. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Όταν όμως το παίρνεις αυτό θεσμικά και το πηγαίνεις μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικό.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό που γίνεται στο γήπεδο ανησύχησε περισσότερο κόσμο από αυτό που γίνεται στο κοινοβούλιο.
1: Ναι. Ωραία. Και σε πιάνω το λίγο, μπαίνω στα δικά σου τα λιμέρια και λίγο με τη δικιά σου άποψη. Έχουμε την Ευρωλίγκα που γενικά τα οικονομικά είναι έτσι και έτσι. Οι ομάδες είναι ζημιογόνες οι περισσότερες και έχουν σε αυτό το μοντέλο.
0: Ναι.
1: Πάμε το NBA που είναι άλλα μεγέθη. Δηλαδή, εδώ είναι budget, ας πούμε, 40 εκατομμύρια. Χοντρικά να καταλάβει ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. 40-30 εκατομμύρια, άντε 20.
0: Ναι, και μιλάμε για δισεκατομμύρια από την άλλη.
1: Ναι, εκεί μιλάμε για δις. Και τώρα αυτοί οι δύο οργανισμοί από εμπορική άποψη, εγώ σκεφτόμουν. Θέλουν κάποια στιγμή να παντρευτούν. Πώς γίνεται όλο αυτό με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, κερδοφόρες εκεί οι εταιρείες, κερδοφόρες, δηλαδή ο άλλος μπαίνει εκεί για να βγάλει καθαρά χρήματα. Οικονομικά, από μοντέλο εμπορικής άποψης, έχεις άποψη αν μπορούν αυτά να συνεπάρξουν?
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεπάρξουν και δεν θα φτάσουμε στους οικονομικούς λόγους που δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να συνεπάρξουν είναι περισσότερο γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι οι παίχτες στο NBA είναι σε μια κατάσταση και από πλευράς ντόπινγκ και από πλευράς το πόσα παιχνίδια παίζουν και από πλευράς το πώς είναι δομημένο το άθλημα και όλα αυτά, που έχει να κάνει περισσότερο με το να δείξει πόσο υπεράνθρωποι είναι και το πόσο μπορούν να mm-hmm. λειτουργούν σε ακραίες αθλητικές συνθήκες. Και από την άλλη έχουμε μια λίγα την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι πολύ πιο ανθρώπινη, είναι πολύ πιο, έτσι, έχει και τα ανθρώπινα πάθη περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ το θεωρώ λογικό να πάνω στην ένταση ενός αγώνα να τσακωθούν δύο παίχτες, να πέσει και κανένα μπουνίδι και τέτοια. Mm-hmm. Δεν είναι αθλητικό. Αλλά το θεωρώ αναμενόμενο να γίνει. Έτσι, εγώ με τους φίλους μου, όταν παίζαμε μπάλα, κάποια στιγμή μέσα ήταν, έξω ήταν. Ξέρετε, εμείς δεν είχαμε δύο πέτρες. Μέσα ήταν, όχι έξω ήταν κτλ. Μπορεί να κάποια στιγμή να πέφτει καμία ψηλή. Νομίζω ότι αθλητικά είμαστε ανώτεροι.
1: Είμαστε.
0: Ναι, από πλευράς αθλητικής κουλτούρας.
1: Okay.
0: Από πλευράς business και θεάματος είναι πολύ καλύτεροι αυτοί.
1: Είναι πολύ καλύτερη αυτή.
0: Ναι, αν οικονομικά νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο να γίνει, γιατί τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο φαντ να πει ότι κοίταξε από τη στιγμή που ενοποιηθήκατε, εγώ θέλω να έρθω και να πάρω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον, δεν ξέρω τι, μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να τις φέρω σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και έχει υπάρξει ένα χλιαρό ενδιαφέρον για μεγάλες ελληνικές ομάδες από ξένα φαντ, τα οποία μετά είδαν ότι δεν υπάρχει το επιχειρηματικό έτσι, μέλλον στην Ελλάδα, οπότε το εγκαταλείψαμε.
1: Έχουμε δει φαντ να μπαίνουν και να χάνουν χρήματα εδώ, κατά καιρούς το έχουν κάνει πολλές φορές και γενικά αυτό το μοντέλο δεν ξέρω, έχουμε κάνει προσπάθειες πρόεδροι να βγάλουν μετοχές και να τις μοιράσουν στον κόσμο, κάτι που δεν είχε πραγματικά νόημα γιατί δεν είχε από πίσω οικονομικό υπόβαθρο.
0: Εντάξει, ναι, είχε το υπόβαθρο ότι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και να κάνουμε και ένα μικρό fundraising, γιατί αυτές τις συμμετοχές ήταν από αύξηση κεφαλαίου και αντί να τα βάλει ο πρόεδρος, θα τα βάζει ο Κώστας που δούλευε το βράδυ στην οικοδομή και έβγαζε 50, να πάει να δώσει τα 30 στην ομάδα.
1: Πες μου λίγο, είναι τα δικά σου, καθαρά τα δικά σου τα λιμέρια. Έχουμε τα γήπεδα, τα οποία είναι δημόσια, τα οποία είναι αχούρια και έχουμε ιδιωτικά, τα οποία άλλος θα το πρόσεχε, θα το έκανε, θα το πήγαινε τελείως διαφορετικά, θα σκεφτόταν διαφορετικούς τρόπους income. Τι κάνουμε, πώς το σχολιάζουμε αυτό γενικά, πρέπει
0: να ιδιωτικοποιηθούν τα γήπεδα.
1: Λέω εγώ, πρέπει.
0: Το δημόσιο, υπάρχουν πάρα πολλές business, στις οποίες το δημόσιο δεν είναι καλό.
1: Okay.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μία από αυτή.
1: Δεν είναι μία από αυτή. Πρέπει εσύ βάζεις γενικά το αθλητισμό σε ένα κουβάρι, δεν το διαχωρίζεις ερασιτεχνικό.
0: Όχι, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
1: Α, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
0: Ναι, για τον ερασιτεχνικό, τον πραγματικό αθλητισμό.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Έτσι, το να έχει κάποιος ένα χώρο να αθληθεί, να πάει στο γήπεδο να τρέξει ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, ή το να πάει το παιδί του να παίξει μπάλα, ή το να έχει μια μικρή ακαδημία, ένα χώρο που να κλείσει το γήπεδο για λίγες ώρες και να μπορέσει να τρέξει, να παίξει το παιδί να αθληθεί. Γιατί αν δεν το κάνει το βράδυ θα πάει να καπνίζει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η πολιτεία μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα εγώ μπορώ να πω ότι κατά καιρούς το έχω δει επιτυχημένα. Εγώ όταν,
1: το έχεις επιτυχημένα.
0: Ναι, όταν γύρισα από το Αγρίνιο και ήμουνα στη χωράφα πάνω στο Περιστέρι, η χωράφα ήταν ένα σημείο που εμένα η μάνα μου έβγαινε το πρωί πριν πάμε σχολείο, πριν πάει στη δουλειά και σκούπιζε κάτω μπροστά για να πάρει τις σύριγγες. Γιατί ήταν νομίζω ο δεύτερος τόπος στην Ευρώπη από πλευράς συχνότητας βαριών ναρκωτικών τότε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια πει εξαιρετικών δημάρχων που είχε τότε εκείνη η περιοχή και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη διαφορά και συγχαρητήρια στους πολιτικούς αρχόντες εκεί. Έγινε ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχε ένας χώρος να πάμε να αθληθούμε, υπήρχαν αθλήματα, βόλεϊ, να σου το πω, υπήρχε ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζαμε ποδόσφαιρο, ωραία γήπεδα μπάσκετ στο οποίο παίζαμε πάλι ποδόσφαιρο και ωραία γήπεδα βόλεϊ που παίζαμε ποδόσφαιρο όταν ήμασταν πιο λίγοι.
1: Okay.
0: Οπότε δεν είχαμε φιλέ, αλλά είχαμε ωραία γήπεδα.
1: Ε, Θα ήθελα να σα ρωτήσω στο κομμάτι, ακουμπάει λίγο και σε αυτό που λέμε στο γήπεδο, αν μπορούμε στα γήπεδα, αν μπορούμε και αν υπάρχει τρόποι να μετρήσουμε π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, κατά πόσο αυτό φέρνει στο τέλος της ημέρας κέρδος ή χασούρα
0: για
1: τη χώρα, γιατί θα σου φέρω π.χ. Ναι. 15 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα για τα γήπεδα, τα οποία πήγαν άχρηστα, τρέχαν τα νερά, καταστραφήκαν, δεν υπήρχε πρόληψη. Και πώς το υπολογίζουμε εμείς αυτό, κέρδος, ζημιά, καλά τα κάναμε, δεν κάναμε καλά.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γενικά βλέπουμε τώρα μια τελείως καινούργια τάση στο να σπάνε τα μεγάλα events και να πηγαίνουν σε πολλές χώρες.
1: Okay.
0: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι επειδή οικονομικά τα events αυτά δεν συμφέρουν πάρα πολύ τις χώρες στις οποίες γίνεται.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Λες αν υπάρχουν έρευνες. Υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει έκρηξη σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε τέτοια αθλήματα, ειδικά στο Μουντιάλ.
1: Άχιστο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή σε περιοχές που έχει γίνει το Μουντιάλ, μετά υπάρχει έκρηξη πολύ βασικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και κάποιες από αυτές είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνες τις περιοχές και τις ξανάφερε το Μουντιάλ. Υπάρχουν τεράστια κόστη που έρχονται. Και υπάρχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Εγώ το έχω πει αμέτρητες φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ότι ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αφήγημα ότι θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα κάνουμε ένα Μουντιάλ ή θα κάνουμε κάτι για να διαφημίσουμε τη χώρα να έρθουν τουρίστες δεν λειτουργεί πια. Και βλέπουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα να πηγαίνουν είτε σε χώρες όπου οι τοπικοί ολιγάρχες, οι τοπικές ολιγαρχίες μάλλον, ή οι τοπικές. Κάπως πιο απολυταρχικές εξουσίες θέλουν να δείξουν πρόσωπο. Κάποιες φορές επιτυχημένα, το 18 το Μουντιάλ στη Ρωσία, όπου την ανέβασε την αποδοχή του κάθετα.
1: Σότσι, 14.
0: Ναι, γιατί ήταν εξαιρετικά οργανωμένο. Εγώ ζούσα στη Μόσχα το 2018. Η πόλη πέρασε, παρόλο που η Μόσχα είναι μια εξαιρετική πόλη, έτσι, όποιος, δηλαδή όποιος θέλει να πάει κάπου κοντά και να δει κάτι εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, αν ποτέ τελειώσει ο πόλεμος και έχει πρόσβαση να πάει στη Μόσχα, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Εγώ ζήσα εκεί πέρα 7 χρόνια.
1: Okay.
0: Και είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ βαθιά κουλτούρα, έχει πράγματα να σου πει. Είναι ένας υπέροχος τόπος που πραγματικά ο κόσμος που ζει εκεί την αγαπάει, γιατί είναι η Μόσχα. Δεν πήγε εκεί για τα λεφτά, όπως έρχεται στη Σιγκαπούρη ή στο Ντουπάι ή οπουδήποτε αλλού. Έχει τη δική της προσωπικότητα. Λοιπόν, η Μόσχα έπεσαν, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει πέσει ποτέ σε Δήμο, ποτέ στα χρονικά, με διαφορά. 2 δις να πάει ο Δήμος να κάνει έργα. Ακολούθησε ένα πάρα πολύ έξυπνο μοντέλο. Είχε τους Σοβιετικούς, τους τεράστιους δρόμους, τους πλατείς. Τους έκλεισε, έκανε πολύ ωραίες περιοχές με πλατιά πεζοδρόμια όπου αναζωογονήθηκε όλη η τοπική κοινωνία, γίνανε πράγματα. Δηλαδή, αποτέλεσε μια αρχή το Μουντιάλ για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πέσει κάποιο χρήμα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με την ευκαιρία του Μουντιάλ, να κυνηγήσουμε μια προθεσμία, να τα φτιάξουμε όλα μαζί, να δείξουμε ένα πρόσωπο κτλ. Και το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, μετά το πέταξε εντελώς στα σκουπίδια με το ουκρανικό θέμα. Αλλά πλέον το βλέπουμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δε, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος από τις χώρες οι οποίες θέτουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πίσω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996 που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα, θυμάμαι και την ημερομηνία ακόμα,
1: okay.
0: Που βγήκε τότε ο Σάμαραν και λέει «The winning city is Athens», δεν νομίζω ότι θα πανηγύριζε κανένας.
1: Δεν πανηγυρίζει κανένας.
0: Ναι,
1: βέβαια το story που ακούμε εμείς ότι μας έφερε καλό, μας έκανε.
0: Όχι, όποιος το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανένα δεδομένο να το υποστηρίξει αυτό.
1: Κανένα δεδομένο.
0: Κανένα δεδομένο.
1: Ωραία. Και τα γήπεδα, τα 15 billion, τα περίφημα που πήγαν σε όλα αυτά τα γήπεδα και αυτά τα γήπεδα δεν αξιοποιήθηκαν με σωστό τρόπο.
0: Δεν λέω μόνο τα γήπεδα, είναι και τα παρεμφερή έργα των γήπεδων, τα οποία δεν, και ούτε αυτά αξιοποιήθηκαν.
1: Πες άντε, δρόμια, αεροδρόμια, κάτι κρατήθηκε. Αλλά συνολικά για τον αθλητισμό.
0: Μα το αεροδρόμιο δεν ήταν έργο της Ολυμπιάδας. Δηλαδή θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Πού θα είμαστε, το ελληνικό, θα ήμασταν ακόμα.
1: Ξέρεις, ναι, θα ήταν μια αφορμή, ας πούμε.
0: Μπορεί να το κάναμε 2 χρόνια μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην δεν κάνουμε αεροδρόμιο.
1: Okay. Εγώ κοιτάω ένα απλό προϋπολογισμό. Καφτατζόγλου είναι μεγάλο, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έχει ένα περίπου κοντά στο 700.000 εκατομμύριο ετήσιος προϋπολογισμός. Με 20 υπαλλήλους, λίγο ρεύματα, λίγο αυτά. Και επειδή είμαι εκεί και ζω και λέω ότι αυτό άμα το πάρουν οι ιδιώτες, θα βγάλει χρήματα. Είναι και κλειδωμένο, δεν μπορείς να μπεις και πάντα. Εντάξει, αφήνω λίγο το εξωτερικό μέσα, δεν μπορείς να μπεις να πατήσεις χορτάρι, λες και εντάξει, τι θα το κάνουμε. Και λες, ωραία, αυτό είναι ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλους.
0: Αν το πέραν ιδιώτες.
1: Όχι, επίσης... τώρα δεν είναι ανοιχτό για όλους. Ναι. Δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Okay.
1: Και ξοδεύουν, τρώει αυτό το budget. Εγώ πιστεύω ένας ιδιώτης με αυτά τα. Καταρχάς θα ήταν κερδοφορά, δεν θα χρειάζεται να βάζεις ναι. από τη τσέπη σου ένα εκατομμύριο και θα μπορείς να βρεις και μια φόρμουλα και να πεις ότι πού είσαι, εγώ στο δίνω, αλλά είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες να αφήνεις για τους δημότες. Τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να το έχει ένα είναι το Υπουργείο Αθλητισμού λίγο πιο οργανωμένο και να το έχει να το λειτουργεί σωστά το ίδιο το Υπουργείο.
1: Ναι,
0: μπορεί να το κάνει.
1: Πάμε με ποια κριτήρια, πώς θα αξιολογηθούν και ποιοι θα μπουν και τι θα κάνουν, ποια KPIs θα βάλουμε. Και δηλαδή θα βάλει το κράτος να κάνει micromanagement.
0: Ας κάνουμε ένα πράγμα. Και άμα δεν δουλέψει, το αλλάζουμε τον επόμενο χρόνο. Ας κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από την αρχή σωστά. Κάνε κάτι και άμα δεν δουλέψει, το φτιάχνεις την επόμενη φορά.
1: Okay, νομίζω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάποια, να προσθέσεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καλύψαμε τα ζητήματα
0: νομίζω
1: και είναι
0: ότι
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Εσύ, είναι δικό σου το podcast, ότι δεν με ρωτάς. Μου πες όμως ότι θα διαφωνήσεις και δεν διαφώνησες. Δηλαδή...
1: Διαφώνησα σε κάποια φάση.
0: Εντάξει τώρα. Ήταν...
1: Αυτό που διαφώνησα είναι τεράστια κουβέντα και μπορούμε να την κάνουμε όσο
0: θέλεις.
1: Γιατί
0: της Ρωσίας το θέμα.
1: Το θέμα της Ρωσίας κάτω το συζητάω, θα το συζητήσουμε και αν είναι και ενδιαφέρον. Εγώ
0: και λέω... μετά εσύ πώς λένε εμένα ότι εγώ λέω ότι είμαι πράκτορας των Ρώσων. Εσύ πρέπει να είσαι και
1: όχι, εγώ είμαι το ανάγκη. Εγώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας φουλ. Εγώ αυτό που λέω στη διαφωνία είναι κατά πόσο ο αθλητής. Γιατί βλέπω καμιά φορά αθλητές, δεν κάνουν τοποθέτηση, δεν μιλάνε ενώ έχουν άποψη, δεν ξέρω τι έχουν. Και λένε εντάξει, τι αόσμον, τι φοβάσαι. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν έχει να προβάλλει, δεν έχει να πει, ποιος θα το κάνει, ποιος θα το πει. Δηλαδή, ο γείτονας και λες εσύ, αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις κάνει, γιατί τοποθετήσει, δηλαδή, άσχετα, ας πούμε. Γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια απλή τοποθέτηση. Εδώ περισσότερο έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία δεν είναι εντελώς έγκυρα.
1: Α, κάνουν.
0: Νομίζω ότι πολλές φορές...
1: Αλλά αυτό δεν το κάνουν μόνο αθλητές. Εδώ οι πολιτικοί βγαίνουν.
0: Γι' αυτό είπα εγώ.
1: Οι πολιτικοί που κάνουν τοποθετήσεις και λένε μαλακίες, δηλαδή άλλα νούμερα άλλων τάλων, παρασέρουν τον κόσμο.
0: Ναι, οι πολιτικοί όμως... Δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω αυτομάτως 10 άτομα, mm-hmm. έτσι εύκολα, που δεν είμαι και όπως έχεις καταλάβει, στη Σιγκαπούρη που ζω και με το φόρτο εργασίας που έχω, και επειδή είναι τόσο διαφορετικό το ωράριο και δεν έχουμε ούτε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα, τα έχω χάσει τώρα με τα αθλητικά. Δεν τα παρακολουθώ τα τελευταία okay. χρόνια. Έτσι, mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή δικημενικά mm-hmm. να το κάνω. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω 10 άτομα τα οποία ήταν εξαιρετική. Προσφορά στη χώρα μέσω του αθλητισμού που κάνανε πράγματα απίστευτα. Και μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας. Έτσι. Πολιτικούς δεν μπορώ να σου πω 10 που έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στη χώρα.
1: Δεν έχεις να το.
0: Δεν έχω να σου πω 10.
1: Ισοπεδώνεις μου φαίνεται.
0: Όχι, 10 δεν έχω να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου πω 10. Αλλά 10 αθλητές οι οποίοι πραγματικά τίμησαν τη χώρα και οι οποίοι έχουν δείξει ήθος, έχουν προσφορά, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στη Φλόγα την άλλη φορά, mm-hmm. την Ένωση των Γονιών για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Φαίνονται μέσα, έχει πάει ας πούμε, ο Διαμαντίδης εκεί πέρα, έχει υπογράψει μπάλες τους, έχει δώσει, έχει πάει awareness, έχει πάει τέτοιο. Ποιος πολιτικός εμφανίστηκε εκεί πέρα για να κάνει κάτι.
1: Ναι,
0: και να μην πάρει το
1: όφελο.
0: Και να μην πάρει το όφελο. Ποιος το έχει κάνει.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχεις
0: δίκιο. Έτσι, γιατί εγώ όταν ρώτησα πότε ήρθε εδώ ο Διαμαντίδης. Μου λέγανε δεν το έπαιξε κανένας, δεν το έπαιξε πουθενά. Και όμως έχει πάει, έχουν δώσει πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάει εκεί πέρα σαν ομάδα, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και μπράβο του που το έχει κάνει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Κατευθείαν.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι, αλλά να μου πεις πολιτικούς που έχουν κάνει έργο το οποίο να είναι εντελώς χωρίς να έχει το photo opportunity από κάτω, δεν το έχει κάνει κανένας.
1: Ωραία, ανάποδο το ερώτημα. Έχουμε τον αθλητή ο οποίος έχει μια δημοσιότητα. Και μπαίνει ξαφνικά στην πολιτική. Όπου και εκεί δεν έχει πολύ άποψη, γιατί βλέπω, ακούω καμιά φορά τους αθλητές που υπάρχουν καλοί αθλητές όντως και έχουν πραγματικά ναι, ναι. σοβαρό λόγο και
0: δεν
1: άποψη.
0: Και δεν μπαίνουν στην πολιτική, συνήθως.
1: Και δεν μπαίνουν, αλλά έχω δει και αυτούς που έχουν μπει ναι. και είναι ψιλοκαλοί. Εντάξει, και υπάρχουν σοπάνιδες, δεν μπορούν να μιλήσουν, να ανθρώσουν, παίρνουν σταυρούς, πάρα ναι. πολλούς τους αναγνωρίζει κατά πως αυτό είναι δίκαιο και είναι σωστό εκεί να χρησιμοποιεί πλέον τον αθλητισμό για να μπαίνει στην πολιτική. Να σχολιάσει δεν μπορεί, αλλά εδώ μπορεί να το κάνει.
0: Εντάξει, μετά αλλάζει ο ρόλος του όμως. Αλλά αυτό είναι ένα μειονέκτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία Έχει πλέον εκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
1: Αυτό το βάζει τα μειονεκτήματα.
0: Είναι λογικά όταν βάζεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια αποδοχή και θέλεις να του δώσεις ένα αξίωμα μόνο και μόνο επειδή ξέρεις ποιος είναι και επειδή παίζει καλό μπάσκετ ή επειδή δεν ξέρω, κάνει καλά βίντεο στο YouTube ή επειδή κάνει οτιδήποτε άλλο και θεωρείς ότι αυτός θα είναι και ο άνθρωπος, σωστός άνθρωπος θα σε κυβερνήσει.
1: Μπορεί όμως, μπορεί να είναι. Λέω μπορεί, ναι, όχι, όχι επειδή δεν... όμως είναι δικό.
0: Ναι. Ναι. Okay. Μπορεί να είναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει το ξέρεις.
1: Αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και ίσως κάποιοι να έχουν και λίγο πιο ταιριαστά βιογραφικά στο να είναι αυτοί που να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Που δεν είναι του αθλητισμού εννοώ.
1: Είχα στείλει σε κάποια φάση ένα ερώτημα για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι προσβάσιμο, ναι, 14-15.000 ευρώ. Να το πούμε αυτό, 14-15.000, το πιο φθηνό εισιτήριο. Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο, δηλαδή θα είσαι πίσω από την κολόνα και θα βλέπεις να πούμε τα κιάλια και είναι 15.000. Και εδώ, με 15.000, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και παίρνεις μετοχές από την ομάδα.
1: Παίρνεις μετοχές από την ομάδα. Πες μου λίγο τι γίνεται από ηθικής και μετά να δούμε από οικονομικής άποψης.
0: Λοιπόν, έχεις εκ των πραγμάτων ένα οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί. Δηλαδή, έχεις ένα πεπερασμένο χώρο συγκεκριμένο που παίρνει, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στις ΗΠΑ, παίρνει γύρω στις 25.000. Mm-hmm. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αλλά τα βασικά γήπεδα νομίζω ότι είναι σε αυτή τη μέση χωρητικότητα. Αν έχεις τεράστιο ενδιαφέρον για έναν αγώνα που θέλει να πάει ο άλλος και το θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας είναι μια εμπειρία ζωής και ότι θα λέει στα παιδιά του ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο Super Bowl, σε κάποιο τελικό, ή έφτασε η ομάδα επιτέλους κάποια στιγμή στα τελικά και θες να πας να το δεις, mm-hmm, και τέτοια, mm-hmm, τότε ο κόσμος διατίθεται να πληρώσει εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αν υπάρχουν πεπερασμένες θέσεις, αυτές οι τιμές θα γίνουν και η τιμή της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή θα δεις τιμές εισιτηρίων που φτάνουν 15, 20, 50.000 ένα εισιτήριο. Τώρα, μιλάμε για κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν αρκετά άτομα που μπορούν να ζουν σε ακτίνα 5, 6, 10 χιλιόμετρων από σένα, έτσι, και οι οποίοι να βγάζουν 400-500 χιλιάδες το μήνα. Mm-hmm. Οπότε το να δώσουν 50 χιλιάδες να πάρουν ένα εισιτήριο είναι το αντίστοιχο με σένα, με κάποιον που παίρνει 1.200 ευρώ, ας πούμε, το να δώσει 20 ευρώ για ένα εισιτήριο. Mm-hmm. Είναι μια λογική, mm-hmm, αντιστοιχία αυτό, έτσι, mm-hmm, για τέτοια εισοδήματα. Τα διαθέτεις, δεν έχεις τον άπειρο χρόνο να πεις ότι εγώ θα αρχίσω να παίρνω, αντί να πάω να πάρω ένα εισιτήριο των 40.000, θα πάω να πάρω 600 εισιτήρια των 100 δολαρίων το ένα. Οπότε στην ουσία δεν είναι κάτι που σε αφορά αυτό. Και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Τώρα, οι ομάδες πρόσφατα έχουν αρχίσει, σχετικά πρόσφατα, να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Αυτό που γινόταν πριν, γινόταν κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο έτσι, στάδιο, όπου ήταν οι λεγόμενοι scalpers. Δηλαδή εδώ, οι μεταπολιτές των εισιτηρίων.
1: Okay.
0: Αυτοί που έπαιρναν τα εισιτήρια, mm-hmm, και τα μεταπολούσαν μετά στις άλλες. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν το ζήτημα του ότι αυτής της... δηλαδή έπρεπε εσύ να αγοράσεις ένα εισιτήριο για το Super Bowl τώρα, έτσι. Και έπρεπε να το αγοράσεις από τον Νοέμβριο. Αλλά τον Νοέμβριο δεν ήξερες αν το Μάιο η ομάδα σου, mm-hmm, θα είναι στο τελικό.
1: Το έχουμε εδώ με το Παναθηναϊκό πρώτο παράδειγμα.
0: Μπράβο. Ο Σκάλπερ λοιπόν δεν ήξερε, δεν τον ενδιέφερε ποια ομάδα θα είναι στο Super Bowl. Πήγαινε και το έπαιρνε το στήρο φτηνό από τον Νοέμβριο. Και όταν έφτανε η δική σου η ομάδα πλέον τον Απρίλιο να, mm-hmm, έχει γίνει qualify για να πάει εκεί πέρα, στο πουλάγε ένα και παίρνει τη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε ένα arbitrating. από τον οικονομικό έτσι, με οικονομικό ορισμό. Πρόσφατα οι ομάδες το κατάλαβαν αυτό. Και θέλησαν πλέον να πάρουν το ρίσκο, γιατί υπήρχε και ένα ρίσκο το οποίο, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά events υπάρχει ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να πει ότι ξέρω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν 10.000 για το εισιτήριο αυτό. Αντί να το κάνουν αυτό, τι κάνουν? Θέλανε να είναι πάντοτε sold out, δεν πηγαίνανε να βγάλουν το παραπάνω. Οπότε τα δίνανε τα εισιτήρια, τα παίρνανε οι scalpers και οι scalpers βγάζαν το παραπάνω, αλλά ο scalper θα το πουλήσει όπως και να έχει, θα το πουλήσει και στο κόστος στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε και εξασφαλιζόταν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ότι υπήρχε ένα allocation, μια διανομή στην κατανομή στην κοινωνία να πάρει το εισιτήριο όποιος θέλει να το πάρει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχει 200.000 κόσμο που θέλουν να είναι εκεί και 25.000 θέσεις. Mm-hmm. Έτσι, αναγκαστικά οι τιμές σε αυτή την περίπτωση θα πάνε πάνω. Και επειδή δεν μιλάμε και για ένα βασικό αγαθό, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα μπορώ να ζήσω και να μην είμαι σε κάποιο τελικό του Μουντιάλ. Δεν θα με πήρε, δεν το θεωρώ κοινωνικό πρόβλημα το να είναι τόσο ακριβά τα εστία.
1: Ο Τραμπ είπε: αν θέλετε να πάτε, λέτε, δείτε το τηλεόραση. Και εδώ λέμε: αν είναι εθνικό αγαθό ή όχι, έχουμε δει πολλές φορές στις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, θα πάει, το θυμάσαι, συνδρομητική τηλεόραση. Όχι, θα το πληρώσει το κράτος για να το βλέπουν όλοι. Είναι αγαθό κοινωνικό αθλητισμός, γενικά.
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός.
1: Ναι,
0: νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Νομίζω ότι λίγο κλέβει το ενδιαφέρον από τα πολιτικά, πραγματικά πολιτικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, εσύ τώρα κάτσε, κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το προφίλ του ανθρώπου, ο οποίος θα πάει την Κυριακή και θα φωνάξει στο γήπεδο και θα χαρεί και θα πάει τη Δευτέρα χαρούμενος άμα έχει κερδίσει η ομάδα, έστω και αν κέρδισε με πέναλτι που δεν ήταν κτλ. Mm-hmm. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χαρά της ζωής του από τον Ολυμπιακό, συνήθως, γιατί κερδίζει. Ή από τον Παναθηναϊκό σε κάποιες άλλες εποχές. Ή από την ΑΕΚ φέτος, ή οτιδήποτε. Και δεν βλέπει ότι όλα τα άλλα στη ζωή τον έχουν στη γωνία και περιμένει αυτή να είναι η χαρά του, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία στην οποία γίνεται.
1: Σαν να δασκεπάζουμε, λες, κάτω από το χαλί.
0: Ναι, και βέβαια, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους βάζει και σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούνται την άλλη μέρα όταν χάσει η ομάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι που και στο στοίχημα, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στην τάδε ομάδα ή στην τάδε, την άλλη μέρα η οικογένειά τους δεν έχει να φάει.
1: Okay.
0: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Νομίζω ότι όχι, δεν είναι, για μένα δεν είναι, κοινωνικό, δεν είναι αυτό το κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, κάνει το συνδρομητικό και να είναι και ακριβό, απλώς δεν τους συμφέρει να το κάνουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν και μια ζήτηση.
1: Όντως, μελετάνε, κάνουν μελέτες. Βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ θα χαρίσω τα χρέη, θα στήσω ένα γήπεδο, ή βγαίνει ο πρόεδρος, θα απειλήσει, έχοντας στο μυαλό του. Ο άλλος θα πάει όντως να ψηφίσει, γιατί, είναι, ξέρω εγώ, γιατί θα το πει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά αυτά μετριούνται κάπως τα πράγματα.
0: Μετριούνται κάπως. Δυστυχώς.
1: Υποκειμενικά ή αντικειμενικά μετριούνται.
0: Όχι, μετριούνται με κάποιο αντικειμενικό τρόπο.
1: Αντικειμενικό.
0: Αλλά, ναι, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε εμείς ως επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος έχουν, όπως και να το κάνεις, μπορούν να γύρουν την πλάστικα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μιλάς τώρα για αποτελέσματα τα οποία δεν είναι, αν το φανταστείς, και είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Αν φανταστείς, έγινε ένα θέμα τώρα με τους Ρωμά και είπαν, ας πούμε, ότι είναι 200.000 ψήφοι που παίζουν. Δεν είναι 200.000 ψήφοι, είναι πολύ λιγότερο, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα να είναι 200.000 ψήφοι. Και 10.000 ψήφοι να είναι. Επί το αποτελέσματος στην επικράτεια δεν κάνουν διαφορά. Αλλά σε μια τοπική κοινωνία, δηλαδή στα τοπικά αποτελέσματα, δεν μιλάω για το Δήμο κτλ. Ναι, μιλάω για τις βουλευτικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά, γιατί το σύστημα δεν είναι γραμμικό. Δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα όλης της χώρας και να συγκρίνουμε αν θα πάρεις ένα Δήμο, ας πούμε, στην Ανατολική Αττική ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για, ξέρεις, ότι παίζονται, μπορεί να σου κάνει μεγάλη διαφορά το να πάρεις 5.000 ψήφους σε μια περιοχή ή σε άλλη. Και βλέπουμε και ο Δήμος, σαφέστατα ο Δήμος του Πειραιά, έχει πάει με οπαδικά κριτήρια.
1: Τελείως.
0: Έτσι.
1: Και ως τώρα και πριν.
0: Ναι. Και ο Δήμος του Βόλου έχει πάει με οπαδικά κριτήρια. Οπότε δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Το μοιραζόμαστε. Δεν λέμε, α, μάλλον εκεί θα πάει. Δεν υπάρχει.
0: Να το αποδείξουμε.
1: Μέτρηξ, αν υπάρχει συγκεκριμένα μέτρηξ.
0: Όχι, για αυτές τις δύο περιπτώσεις εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου.
1: Δεν έχεις
0: υπόψη. Αλλά θα το θεωρούσα θέμα κοινής λογικής να καταλάβει κάποιος ότι αν ο κύριος Μπέος δεν έκανε αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό Βόλου, ότι δεν θα είχε την αποδοχή αυτή που είχε στο Βόλο.
1: Okay, okay.
0: Δηλαδή το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή εναντίον της κοινής λογικής να συμβαίνει το αντίθετο.
1: Okay. Κοσμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φανταστική κουβέντα. Καταρχάς έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα.
1: Έμαθες, ωραία. Τι έμαθες εσύ ακριβώς?
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο η οπτική που παρουσίασες κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε μια ερώτηση, πολλές φορές δείχνει και λίγο το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Γιατί έχεις και ένα μέσο στο οποίο παίρνεις απόψεις από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
1: Να πούμε για το κανάλι του Κοσμά, είναι το Greekonomics. Θα το έχουμε στο links κάτω, θα μπείτε να το δείτε. Θα έχουμε και την Eurohoops που μας φιλοξενεί. Low post, δεν το συζητάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική κουβέντα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
10: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού.
2: Καλαμάρια υπουργή.
3: Κεφαλόπουλα εργάτε.
4: Συναγρίνα πιανίστρια.
5: Φώκε στα αθλητήρια.
6: Στρίφια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
7: Και τσούφρα συγγραφή.
8: Και έργα κάπω τσουφτερά.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρχος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Προπόληση more.com.
13: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
14: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
16: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
17: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε, και λέω το γενικεύω γιατί συνυπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
16: Ποια βοηθό της?
17: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω, την κυρία Μαρία Γρατσία.
16: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
17: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής, δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρίαση, λέει, για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίν, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
16: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
17: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι...
16: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
17: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
16: Εννοείται που παραιτήθηκε?
17: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε? Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε? Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο? Εγώ τι να πω γι' αυτό.
16: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
17: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
16: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
17: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Ξεχνάτε, είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου. Και έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζηλιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, του ενημέρωσα και του είπα ότι εντός τη σήμερα, και δέχτηκα κιόλα να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα τη ίδια ημέρα έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κινεπίσα στη συνεργάτη της και σε δύο

0: κάπου μια εξεταριά λέξεις, στη κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal νομίζω ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, αυτοί που το διαβάζανε, και με τηλεφώνησαν και μου λέει, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντίας ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
1: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
0: Μόνο που δεν πετούσαν τις κούβιες τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οτιδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
0: σε μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
1: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό.
0: Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύει.
1: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
0: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
1: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
0: Αυτές που ακούσαμε.
1: Ρωτήσατε εσείς αν.
0: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο. Για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και αξιοπρέπεια και ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, ήταν χίλια.

0: θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Ζαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας. Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
1: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
1: Όπως.
0: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπή στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο σημάζει ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
1: Πού ήταν.
0: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
0: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και του αντίθετου, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού εγγράφους.
1: Μετά που παραιτηθήκατε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
1: Τον τεχνικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ως εκπρόσωπος. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Τα πολιτικά.
0: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο τον άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
1: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς.
0: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
0: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
0: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένες και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
1: Πόσες.
0: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
1: Πόσες.
0: Και με ποιον τρόπο.
1: Πόσες.
0: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
1: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση.
0: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
1: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
0: 17.
1: 17 μαζί με την τελευταία.
0: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
0: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
1: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος.
0: Έχω δει και κάμπος άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
0: Όχι, γιατί δεν στηρίζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιο να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
1: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
0: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
1: Προφανώς.
0: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
1: Άρα, χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς. Η άποψή σας είναι.
0: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέας στο κίνημα που λέει την Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
1: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Είναι η επικεφαλής του κινήματος.
0: Είναι σύνηθες τα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Είπαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα. κίνημα.
1: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μία διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά. Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό. Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα.
0: Καλή ερώτηση.
1: Ε?
0: Ναι, αποδέχομαι.
1: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα.
0: Καλά.
1: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα. Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουαννάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους να επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
0: Αν με ενδιέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα είχε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωσιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύεις. Ελπίζεις μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
1: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο. Και είπα, κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξανά πω κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
1: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεριές είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα τις λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
1: Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καρεστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καρεστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αβιερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά, και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρεσιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνησης μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρεσιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα, αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι, το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αβγερινού, ρωτάει κόσμος?
0: Ας το ξαναδιά.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση?
0: Ο Θανάσης ο Αβγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Του το όφελα, λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουν λίγο.
1: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η. Δεν
1: 25η, είναι. Ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι κολοβή η δίκη?
0: Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος, βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση, βέβαια, αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισης του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα τεχνικά, και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες τιμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρησε κάποια επεξεργασία. Μπαίνει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή ξημερώματα μέχρι και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως ήταν το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο Ανακαρτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάνε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του κράτους.
0: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήμα της σπασμένης δισκόπλακας πέδησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
1: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
0: Ναι,
1: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το
1: τμήμα.
0: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θραυσμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν ανάμεση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αλλά το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Δεν υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα, τα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογων ανθράκων, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που είχε αυτή αλλιεύσα με το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του περιτίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
0: ναι,
1: θα
0: βεβαίως, το κατάλοιπο. Μιλάμε όχι του... την αποτύπωση καύσης, ναι, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλοιπο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαγειρική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητήρου.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι, δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδεικτική διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης, υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό, υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα, το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενεργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτο, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε ευθυπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά
1: ποιοι?
0: Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορώ να το πείτε? Γιατί
0: δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με ονοματεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι εξετάσεις, οι αναλύσεις δηλαδή, η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Από και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Εκτότε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεσή τους όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ανοίγει αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης.
1: Τα παράγωγα.
0: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντίας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
0: Είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε να, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια, είναι για αυτόν είναι σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολή.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε, μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίν. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία, την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και μετά προκύπτει ότι και αν νομοτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό, με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών, που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματεία κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πραγματογνώμονα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου Εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει.
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει, ουσιαστικά την απορρίπτει βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείωσε πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η σύγχυση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάπου τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, σαν τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται. Είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα, κατά την εισήγηση, δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύετε το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών.
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών. Και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαιες σιλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει, δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε την τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου.
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
15: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το.

0: πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες. Σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
2: Αχ, το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, αυτό είναι ένα περίεργο βίντεο το σημερινό. Είναι ένα βίντεο το οποίο απαγορευμένο θα έλεγα, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είναι μια ομιλία μου σε ένα κανάλι στο Action 24, στο οποίο μίλησα κυρίως για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας και τους Patriot, τους οποίους έχουμε στείλει εκεί και τις δυνάμεις μας που έχουν πάει να λειτουργήσουν σαν πρετοριανοί της κυβέρνησης εκεί για να κερδίζουν κάποιοι. Και διερωτήθηκα για ποιο λόγο έχουμε στείλει τα στρατεύματα μας εκεί. Αυτό το βίντεο. Για πρώτη φορά στο Action 24 βγαίνω εδώ και πολλά χρόνια, έχω μια έτσι επαφή με τους ανθρώπους, με φιλοξενούν εκεί. Για πρώτη φορά δεν ανέβασαν την ομιλία μου. Μάλιστα, επειδή συνομίλησα, πάντα έχουν 2 άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν, δηλαδή έναν ο οποίος είναι στρατιωτικός, πρώην στρατιωτικός τέραρχος, ναύαρχος, στρατηγός και έναν διεθνολόγο. Πράγματι ήταν μαζί μου ο τέραρχος ο κύριος Αναστασάκης. Την ομιλία του την ανέβασε το κανάλι κανονικότατα, τη δική μου ομιλία δεν την ανέβασαν, λες και δεν υπήρχα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, τηλεφώνησα στους ανθρώπους, είπα κοιτάξτε δεν είχατε 1 άτομο στο πάνελ, είχατε 2, εγώ έρχομαι και μιλάω, θεωρώ ότι δίνω το χρόνο μου, δεν κερδίζω κάτι, δεν πληρώνομαι για να ξεκαθαρίσω, το κάνω απλά και μόνο επειδή θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται κάθε άποψη και προκειμένου και αντίλογος στον κόσμο που βλέπει το κανάλι αυτό. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ, δίνω το χρόνο μου. Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής, 7.30 ώρα βγήκαμε το πρωί. Δηλαδή, ξύπνησα κυριακάτικα 6.30 ώρα να διαβάσω, να ετοιμαστώ για να βγω στο κανάλι. Περιμένω, όπως ό,τι βαρύτητα δίνετε στους υπόλοιπους καλεσμένους σας και τους αναδεικνύεται με δημοσίευμα, να κάνετε και σε μένα. Για ποιο λόγο? Επειδή διαφωνήσαμε? Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι επειδή διαφώνησα με την, με την κυβέρνηση, γιατί ο κ. Ανασάκης συμφώνησε με την κυβέρνηση στην πραγματικότητα και εξήρε την αποστολή και ότι βοηθάμε μια υποτιθέμενη επιχείρηση κατά των Χούθη, λες, και θα ξελασπώσει την Ερυθρά Θάλασσα η ελληνική πρωτοβουλία, η πυροβολαρχία, η Σαουδική Αραβία, που δεν μπορεί το πανίσιο πολεμικό ναυτικό, τον είπα, στο Ορμούζ να ανοίξει τα στενά. Θα το κάνουμε εμείς αμυνόμενοι στη Σαουδική Αραβία. Αστειότητα. Εν πάση περιπτώσει, 100% υποστήριξε την κυβερνητική γραμμή η δήλωση του κ. Αναστασάκη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι γι' αυτό μπήκανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανέβηκαν ποτέ τελικά τα δικά μου λόγια. Γι' αυτό το λόγο πίεσα, ζήτησα, μου τα στείλανε και τα ανεβάζω εδώ. Δείτε τα, κρίνετε τα και πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς τα βλέπετε.
10: Λοιπόν, για πάμε εδώ. Κύριε Πτέραρχε, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας.
10: Το κύριος Αναστασάκης, αντιπρόεδρος στην Αποστρατεία. Πώς είστε?
11: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας.
10: Έτσι,
12: καλημέρα,
10: μπράβο.
12: Καλημέρα.
10: Για δούμε και τον κύριο Καλεντερίδη. Δεν δίνω λόγο να πω μια καλημέρα.
12: Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
10: Κοντινό πλάνο έχουμε σήμερα. Κοντινό πλάνο βλέπω.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Βέβαια, δεν προδίδει το που βρίσκεστε το συγκεκριμένο πλάνο.
10: Είναι λίγο μουλοχτό.
12: Ναι.
10: Δεν
12: ακούγονται τζιτζίκια από πίσω, τίποτα. Δεν έχουμε καμία.
13: Παλευμένοι στο κλεινό νάστη.
12: Α, στο κλεινό νάστη κι εσείς, εντάξει.
10: Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα, κύριε Καλεντερίδη, να μας πεις τι γίνεται εκεί κάτω. Αν μπορούμε να βγάλουμε καμιά άκρη. Εκεί κάτω, ξέρεις, Μέση Ανατολή, δυο κλειστά, στενά κλειστά, βενζίνη στον ουρανό.
13: Νομίζω ότι καταρχάς έχουμε, θα έλεγα, τρία στενά κλειστά, για να δούμε και τη συνολική εικόνα, γιατί οι Ουκρανοί χτύπησαν στην Κασπία θάλασσα τους Ιρανούς, άρα συνδέονται οι δύο διενέξεις.
14: Έχουμε και τα στενά στον έξινο πόντο, το τρίτο δηλαδή στενό που είναι κλειστό, και σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλειό για την παγκόσμια ναυτιλία και προφανώς επιδεινώνει και την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήταν η πρώτη μέρα, προχθές το βράδυ, που σταμάτησαν, πάγωσαν τα χτυπήματα των Αμερικανών κατά των Ιρανών στην περιοχή. Είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό από μόνο του. Παράλληλα, είχαμε και συνάντηση στο Ομάν εκπροσώπων της Ιεμέν, των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, συνομιλούν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές, εννοώ η Σαουδική Αραβία και η Αμερικανία από τη μία πλευρά, μάλλον αυτή η πλευρά, γιατί πρόκειται για συντονισμένη επίθεση, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να επιφέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν με τους βομβαρδισμούς.
13: Οι Σαουδάραβες βομβάρδιζαν δεκαετία σχεδόν τους Χούθη χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα με τρεις επιχειρήσεις δεν έχει αλλάξει το παραμικρό στην πραγματικότητα του πεδίου. Παράλληλα αποδυναμώνονται και τα αποθέματα των Αμερικανών περαιτέρω, των πυράβλων εννοώ, και τώρα πάτησαν ένα φρένο, δίνουν χώρο σε μια πιθανή συνομιλία διπλωματική. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι με τους βομβαρδισμούς. Πρέπει να επικρατήσει λογική και οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί πρέπει να παραδεχθούν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο δεν μπορούν, ότι πρέπει να άρουν τους αποκλεισμούς οι μεν στους Χούθη, οι δε στους Ιρανούς, και πιθανότατα οι Ιρανοί να βγουν τελικά ενδυναμωμένοι, αν όχι κερδισμένοι.
10: Εντάξει, τώρα ισοπεδωμένοι είναι και αυτοί, μωρέ, όμως.
12: Γίνεται όμως αυτό.
13: Κοιτάξτε, εδώ οι αναλύσεις στην Αμερική λένε πως πρέπει να δεχθούμε ότι οι Ιρανοί, μάλλον να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών, αν και εδώ βάλτε ένα ερωτηματικό, ένα αστερίσκο, διότι οι εξελίξεις με τη Σαουδική Αραβία και την πυρηνική συμφωνία υποδηλώνουν ότι όλοι συνειδητοποιούν πως δεν θα αποφύγουν τους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, άρα μιλάμε για παντολεθρία. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων, οι Αμερικανοί θα παγώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά θα αναγκαστούν να τους δώσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, ενός διεθνούς στενού. Άρα ουσιαστικά βγαίνουν ενδυναμωμένοι, ίσως αποτελεσμένοι. Αυτή είναι η ανάλυση αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εκτίμηση. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ οι Αμερικανοί, και τώρα παίζεται το θέμα το πυρηνικό.
12: Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάρουμε μια κουβέντα για τον κύριο Αναστασάκη.
11: Όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, θα θυμόσαστε όταν ξεκίνησε η ιστορία, όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες για να βρουν μια λύση, υπήρχαν ένα debate. Οι Αμερικάνοι λέγανε να παγώσετε το πρόγραμμά σας για 20 χρόνια. Οι Ιρανοί λέγανε μέχρι 3 χρόνια. Δηλαδή, από εκεί φαινότανε ότι ήδη οι Αμερικανοί είχαν βάλει νερό στο κρασί, ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα, τουλάχιστον να το παγώσουμε για 20 χρόνια και θα δούμε τι θα γίνει. Άρα είναι κάτι δηλαδή που όσο καιρό υπάρχουν διαπραγματεύσεις, είναι στο τραπέζι επάνω αυτό.
10: Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που τα ξέρετε και καλύτερα. Αυτό τώρα με τις συστοιχίες Patriot τις ελληνικές που είναι εκεί και αναχαιτίζουν, κάνουν. Αυτό είναι καλό, αδιάφορο, άσχετο?
11: Σε σχέση με την Ελλάδα.
12: Ενισχύει και γενικά και τη θέση μας, και διπλωματικά και γεωστρατηγικά. Ναι.
11: Βεβαίως. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι είναι αποδείχτηκε ένα πολύ δυνατό εργαλείο
10: εξωτερικής
11: πολιτικής.
12: Όπως το είπατε. Σωστά.
11: Ακριβώς.
12: Σωστά.
10: Σταύρο.
13: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, λυπάμαι. Συμφωνώ με το γεγονός ότι πράγματι εδώ αποκτούμε πολεμική εμπειρία. Νομίζω είναι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε. Εδώ η ελληνική δύναμη εκεί βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, του πολέμου. Σε έναν πόλεμο ο οποίος η Σαουδική Αραβία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τυχοδιοκτική, νομίζω, παρουσία εκεί. Δεν έχουμε κάποια αμυντική συνεργασία όπως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επομένως, αδυνατό να καταλάβω, μάλλον. Καταλαβαίνω, γιατί βλέπω μια κινητικότητα, θα έλεγα γενικότερα, από την ελληνική διπλωματική πλευρά και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για τους εξοπλιστές, με το βέτο στο νέο πακέτο κυρώσεων. Αυτή προφανώς δεν είναι εθνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, επειδή φορτώνουν οι εφοπλιστές από εκεί, θα βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτών. Τι κερδίζει πολιτικά και στρατιωτικά η Ελλάδα? Στέλνει ένα όπλο σου και τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεν μπορεί να κερδίζουν κάτι οι εφοπλιστές τα οικονομικά συμφέροντα που στηρίζουν τους πολιτικούς σε μια χώρα. Ποια είναι τα ουσιαστικά ωφέλη για την πατρίδα μας? Είναι μη ζήτημα αυτό εδώ. Ξαναλέω, μπαίνουμε σε ένα αντιμετωπίσιμο. Η Χούθη είναι κομμάτι του άξονα των Ιρανών. Μετέχουμε ουσιαστικά σε ένα πόλεμο. Επιτυχής είναι οι επιχειρήσεις των Ιρανών στις πόλεις που χτυπούν και στο Γιανμπού. Βλέπουμε στήλες μαύρου καπνού, άρα κάπου καταφέρνουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν το ότι οι υποσχέσεις αυτές που παραπέφθησε καλέντες να αναβαθμίσουν τα πυρηνικά συστήματα ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Στην πραγματικότητα είναι μια τυχοδιοκτική και άκρως επικίνδυνη κίνηση, τις οποίες δεν τις συνηθίζει ο Ελληνισμός. Φαίνεται ότι υπάρχει οικονομικό συμφέρον και όχι εθνικό εδώ.
11: Θα μου επιτρέψετε, διαφωνώ, συγγνώμη, έτσι, διαφωνώ μαζί σου. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να συνδέσουμε την ύπαρξη των Patriot με την επιχείρηση Ασπίδες που είναι στην ίδια περιοχή, διότι τα Patriot τα ελληνικά είναι στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, έτσι, δεν είναι από τη μεριά του κόλπου. Και θα πρέπει να τα δούμε πακέτο, γιατί και στις Ασπίδες και συμμετέχουμε με φρεγάτα και την ηγεσία των Ασπίδων έχουμε, γιατί για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων, ελεύθερες ανοιχτούς θαλάσσιους δρόμους, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
13: Όχι την Ερυθρά Θαλασσία, τη Σαουδική Αραβία προστατεύουν. Το είπατε και εσείς, το Γιανμπού που φορτώνουν εφοπλιστές, δεν προστατεύουν την Ερυθρά Θαλασσία.
11: Δεν φορτώνουν εφοπλιστές, φορτώνουν καράβια που φέρνουν καύσιμα και πρώτες ύλες και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά το θέμα. Εκτιμώ ότι
13: η Σαουδική Αραβία διεξάγει ένα πόλεμο επεκτατικό και η Ελλάδα θα βάλει τις στρατιώτες της και την πυροβολαρχία για να προστατεύει τους υπεριαλισμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη, που θέλει να φτιάξει μια κυβέρνηση μαριονέτα. Η Ελλάδα τι δουλειά έχει να κάνει αυτή την πολιτική?
11: Συγγνώμη, εδώ πάλι διαφωνώ. Ενώ η Χούτη,
10: οι άλλοι είναι...
13: Δηλαδή... Όχι, αλλά τι δουλειά έχουμε εμείς να μπλέκουμε εκεί?
10: Δημοκράτες και αυτό τώρα.
13: Να παίρνει θέση. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να παίρνει θέση με τα πειράματα,
12: δηλαδή
13: με όπλα και με στρατιώτες?
12: Στη Βουλγαρία.
13: Δεν το ξαναδεί στην ιστορία αυτό.
12: Στη Βουλγαρία.
13: Η Βουλγαρία είναι κράτος του ΝΑΤΟ.
12: Που ζητήθηκε η βοήθεια να μπλέκουμε.
13: Συγγνώμη, συγκρίνουμε ένα κράτος του ΝΑΤΟ με ένα
12: στιγμή
13: μια πετρομοναρχία.
12: Ρωτώ.
13: Μα είναι μια πετρομοναρχία, μια στιγμή δικτατορία η Σαουδική Αραβία, και από την άλλη έχουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, το οποίο προφανώς πρέπει να με τα Εμμυράτα, και εδώ αεροσκάφη, μας υπερασπίστηκαν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πράγματι εδώ πάνω και εκεί τα βάλαμε οι Ιρανοί, ξέρετε, έχουν χτυπήσει και τα Εμμυράτα και το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι.
12: Σωστά.
13: Αλλά Είδαμε αλληλεγγύη όταν είχαμε την κρίση με τους Τούρκους. Είδαμε αλληλεγγύη. Οι Σαουδάραβες είναι στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κομμάτι, για να το πω λαϊκά, με τους Πακιστανούς, που είναι κατ' επέκταση μια ευρύτερη συμμαχία με τους Τούρκους, με την Ισλαμική Αδελφότητα και τις Τζιχαντιστικές Δυνάμεις παγκοσμίως. Τι δουλειά έχει ο Ελληνισμός, αν δεν είναι διεφθαρμένες πολιτικές σχέσεις, να μπλέκει με τους Σαουδάραβες που δεν έχουν επιδείξει καμία αλληλεγγύη? Τι κερδίσαμε, όπως κερδίσαμε με τα Εμιράτα, από τους Σαουδάραβες?
12: Ναι, ναι, ερχόμαστε και
13: τίποτα.
11: Πάλι θα αναγκαστώ να διαφωνήσω.
12: Αυτό που
13: διαφωνήσω.
12: Κύριε Νασταράκη,
11: θα διαφωνήσω.
10: Σε χτυπάει κατά. Σου λέω ότι υπερασπίζει την
12: ποδιά.
11: Πώ λένε στην Κρήτη, κουτελοβαρίσκωση. Και εγώ αντιστέλνω μέσα.
10: Και εσύ το με.
11: Το θέμα είναι ότι αυτό που συμβαίνει με το Ιράν και του πρόξι, που είναι οι Χούθοι, που είναι η Χεσμπόλα, είναι μια σύγχρονη πειρατεία. Δεν μπορεί ο άλλο, επειδή έχει πυράβλου ή ντρόουν που είναι και φτηνά, να χτυπάει εμπορικά πλοία, εμπορικούς στόχους.
10: Μπορεί, σου λέει, γιατί δεν έχω πιστεί και δεν με νοιάζει.
11: Δεν είναι.
10: Κατάλαβες, τι σου λέω?
11: Διότι η βενζίνη εδώ θα φτάσει 4 ευρώ μετά.
10: Σου λέει το εφοπλιστής.
11: Δεν είναι θέμα ο εφοπλιστής. Είναι θέμα ότι το καύσιμο πρέπει να φτάσει στον προορισμό του, στο χρήστη. Και η Ευρώπη διψάει γι' αυτό.
13: Δεν το λύνει η Αμερική, θα το λύσουμε εμείς. Δεν το λύνει η Αμερική.
11: Όχι, η Ελλάδα είναι μέλος ενός διεθνούς συστήματος που θα πρέπει να λειτουργήσει. Και θα πρέπει να λειτουργήσει με νόμους διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιες χώρες να έχουν. Γιατί βλέπουμε στην Ιεμένη, λέει, διάβασα προχθές, ο εθνικός στρατός πολεμάει τους Χούθη, μέσα στην Ιεμένη.
10: Ναι.
11: Στο Λίβανο, ο εθνικός στρατός και η κυβέρνηση
10: ζητάει
11: τους Χεσμπόλα να καταθέσουν τα όπλα. Και μάλιστα διαπιστώθηκε εκεί ότι και θεωρήθηκε επέμβαση του Ιράν, διότι είχε δικούς τους ανθρώπους και βγάζαν διαβατήρια στους φρουρούς της Επανάστασης, νόμιμα, όχι παράνομα διαβατήρια. Δηλαδή είχαν μπει μέσα στη λειτουργία του κράτους του Λιβάνου. Και αυτό οδήγησε τους Λιβανέζους να κάνουν συμφωνία με τους Ισραηλινούς.
12: Όχι,
11: δηλαδή
12: Καλτερίς,
11: δεν είναι απλά τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Πρέπει να τα βλέπουμε.
13: Ένα σχόλιο, ένα ιστορικό σχόλιο εντάχει. Η μόνη φορά που μπορώ να σκεφτώ τέτοιο τυχοδιοκτισμό, αφήστε τα οικονομικά τη διαφθορά, τέτοιο τυχοδιοκτισμό από την ελληνική πλευρά ήταν στον πόλεμο της Κρυμαίας, στην Εκκλησία, επί Ελευθέριου Βενιζέλου, όπου τότε πληρώσαμε το τίμημα αυτού του τυχοδιοκτισμού με τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη τέτοια περίπτωση τυχοδιοκτισμού και θα έλεγα και υπεριαλισμού από την πλευρά μας, δεν δικαιολογείται από πουθενά.
10: Ναι, εντάξει.
11: Και τότε απλώς επεκράτησε ο κομμουνισμός και.
10: Υπάρχει ο Τσίπρας που λέει: όσο παίρναμε τα λεφτά, καλά ήταν. Μόλις έγινε πόλεμος, πάρ' του πίσω την πυροβολαρχία. Όσο την είχαμε κάτω και ήταν ειρήνη, καλά κάναμε. Και εισπράταμε και αναβαθμιζόταν το σύστημα. Ήταν. Τώρα που ξέσπασε πόλεμο, φέρνει τα πίσω.
13: Μα γιατί να μείνει σε μια σχόλια όταν δεν παίρνει τίποτα από αυτήν? Τι
10: κερδίζει? Διότι πρέπει να κάνει εξωτερική πολιτική, Σταύρο μου. Αλλιώς είναι ξεφτύλα σε μια γωνιά που το κάνει σμόκο και παρακαλάς.
13: Συγγνώμη, αν δίνεις κάτι πρέπει να παίρνεις και κάτι.
10: Παίρνεις.
13: Πάει το ερώτημα τι πήραμε. Αναπάντητο. Όχι προσωπικά άτομα, η χώρα τι πήρε.
12: Ναι.
10: Χώρα όταν έχει τον πρώτο στόλο στον κόσμο έχει και υποχρέωση να τον υπερασπίζεται. Δεν το καταλαβαίνεις διότι είναι εφοπλιστή ο στόλος.
13: Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρέα. Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρέα Θάλασσα όταν πήγε το 21 η πυροβολαρχία.
10: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, διαφωνούμε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
13: Όχι, δεν είναι. Οι ημερομηνίες δεν συνάδουν.
10: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
12: Και
10: καλό καλοκαιράκι και ελπίζω όταν θα γυρίσουμε να έχουν λήξει αυτά. Που δεν
11: ελπίζουμε
10: το
11: λοιπόν το καλοκαίρι θερμός να είναι ο ήλιος και όχι η περιοχή της Μέσης Ανατολής.
10: Ναι, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις παρεμβάσεις όλο το χρόνο. Να είστε καλά.
12: Καλημέρα.
10: Αμφότεροι.
11: Καλό καλοκαίρι.
10: Καλημέρα. Καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαμε τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
13: ναι.
12: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
13: ναι, ναι.
12: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
13: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
12: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
13: ναι.
12: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
13: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
12: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
13: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
12: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
13: Ναι, ποιες πιθανότητες?
14: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
15: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
16: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους. Ο ένας στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, και ο άλλος στην Ουκρανία. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην αποστρατεία. Για να συζητήσουμε, κύριε Κατσαούνη, πού πάνε τα δύο πολεμικά μέτωπα και να έρθουμε και στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, βέβαια. Δεν ξέρω μέχρι την ώρα που θα παίξει αυτή η εκπομπή, θα έχουμε επιθέσεις, θα έχουμε θροπραξίες, θα έχει ανακοινώσει πάλι ο κύριος Τραμπ ότι αναστέλλονται.
1: Θα το δούμε. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιράν, είπα, Ισραήλ. Πού βρισκόμαστε? Mm-hmm. Βρισκόμαστε, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, στην 77η μέρα πολέμου, γιατί στην ουσία δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, έτσι. Έχουμε κάποιες συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται και ξανά πάλι τα ίδια, και βρισκόμαστε πάλι στο τελευταίο χρονικό διάστημα όπου κάποιες ενδείξεις που έχουν συμβεί τις τελευταίες 4 μέρες μας δείχνουν ότι πάμε για κλιμάκωση. Βέβαια, με αυτές τις ηγεσίες και αυτές τις εξελίξεις και ιδίως τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, δεν μπορεί κανένας ποτέ να είναι σίγουρος. Πάμε λίγο να δούμε τις ενδείξεις, πάμε στην επόμενη φωτογραφία.
0: Κλιμάκωση, λοιπόν.
1: Εδώ έχουμε τα πλήγματα εναντίον συνοριακών περασμάτων στα σύνορα Ιράκ-Ιράν και Ιράκ-Κουβέιτ, τα οποία θα μπορούσαν να σημαίνουν προετοιμασία για είσοδο δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων ή αυτόνομων ή ανταρτών ελεγχόμενων από τις αντιμεχόμενες πλευρές. Στη μέση έχουμε το πρώτο χτύπημα που είχαμε σε δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας, που ήταν το πρώτο χτύπημα αυτού του είδους. Από ποιους? Από τους Χούθης της Ιεμένης. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ αν εμπλακούν και οι Χούθη. Και δεξιά βλέπουμε τώρα ένα χάρτη από μια γνωστή ιστοσελίδα που φαίνονται τα δύο σημεία, τα hot σημεία, που πάνω δεξιά είναι τα στενά του Ορμούς και κάτω η Ερυθρέα Θάλασσα, που υπάρχουν και τα σημαντικά λιμάνια από όπου φορτώνονται τα πλοία για να περάσουν τη διόρυγα του Σουέζ ή να πάνε προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να συνεχίσουμε με τις ενδείξεις. Εδώ τώρα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ενεργοποιούνται όλο και περισσότερο οι εναλλακτικές πηγές, αφού έχουμε τα προβλήματα αυτά με τους αγωγούς στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά όπως πρόσφατα είδαμε και χθες κιόλας, η περιοχή του δηληστηρίου στο Γιαμπού έγινε στόχος των Ιρανών ή κάποιων που έχουν συμμαχήσει με τους Ιρανούς, που εκτέλεσαν πυραυλική επίθεση και επίθεση με ντρόν, η οποία αντέδρασε σωστά η πυροβολαρχία δικιά μας που προασπίζεται εκεί τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι πύραυλοι πέρασαν και δημιούργησαν κάποιες ζημίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αλλά ναι.
0: Στη Σαράμκο, ναι.
1: Πάμε λίγο στην επόμενη. Έχουμε την ενεργοποίηση μεγάλου αριθμού καταφυγίων στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, και αυτό το έχει δηλώσει και ανώτατες και πηγές του Ισραήλ. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από πτήσεις μεταγωγικών και άλλων αεροσκαφών των ΗΠΑ, δηλαδή αεροσκαφών έγκυρης προειδοποίησης και βομβαρδιστικών, προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά δείχνουν ότι μεταφέρουν δυνάμεις μέσα και μετασταθμεύουν αεροπορικά μέσα για να εκτελέσουν κάποιες επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον. Mm. Πάμε και στην επόμενη. Και έχουμε και βέβαια και τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, που έχει στοχεύσει το βουνό εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, που είναι βόρεια της Νατάν, της περιοχής που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διότι εκεί, λέει, φυλάσσονται τα πυρηνικά του Ιράν, έτσι. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Το συγκεκριμένο βουνό είναι από γρανίτη πολύ σκληρό, έχει 600 μέτρα βάθος, και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν σκάψει οι Ιρανοί και τα καταφύγια που έχουν εκεί πέρα για τη φύλαξη είναι στα 80 με 100 μέτρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τις πολύ εξελιγμένες βόμβες των Αμερικάνων να πετύχουν πλήγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε φτάσει πλέον, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα 177 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κερδίσει κανένας, δεν έχει χάσει κανένας. Υπάρχουν όμως κάποια συμπεράσματα τα οποία πρέπει να τα πούμε. Το Ιράν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό, έτσι. Από την άλλη, η Αμερική και το Ισραήλ βέβαια παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη επιμονή, θα έλεγα αιμονή, να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Και δεν θα βλέπω ότι και οι δύο πλευρές δεν θα κάνουν πίσω. Δηλαδή και το Ιράν θα θελήσει, δεν θα αφήσει τα στενά του Ορμούζ στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια θα συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Απ' την άλλη, η ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να το αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε μια κλιμάκωση. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα πολιτικά γεγονότα, ιδίως στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουμε τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές, που αυτό έχει διτή ανάγνωση, ξέρετε. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ θα το σκεφτεί γιατί θέλει να μην πάει με βαρύ το κλίμα ή με έναν πόλεμο εν εξελίξεις εκλογές, απ' την άλλη όμως είναι ένας πρόεδρος ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του, το Σύνταγμα τον είπα δεν προβλέπει τρίτη θητεία, οπότε θα σου πει τι έχω να χάσω, δώσ' τα όλα. Θα δείξει. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μία μικρή εκτίμηση ότι με τα δεδομένα αυτά αυτής της στιγμής πάντα ή θα πάμε σε κλιμάκωση τις επόμενες 15 έως 30 ημέρες, δηλαδή από τώρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ή διαφορετικά θα πάμε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Θα το τραβήξουν μέχρι τότε.
1: Τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, ξέρετε όλο αυτό, κάνα δύο βομβαρδισμούς, ηρεμία και θα κυλάει ο καιρός. Εδώ όμως θα ήθελα να, αφού είδαμε τους χάρτες, θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχόλιο σχετικά με τη στάση της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον στο κάτω κομμάτι εκεί της Ερυθρέας Θάλασσας η Τουρκία έχει βάση στη Σομαλία.
0: Ναι.
1: Έχει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις που έχει εκτός της τουρκικής επικράτειας. Βέβαια η βάση, ο κύριος σκοπός της είναι για να εκπαιδεύει τις ενόπλες δυνάμεις της Σομαλία. Αλλά κατά καιρούς έχει υπογράψει και συμφωνίες και για εξερεύνηση των υδάτων εκεί πέρα. Ήταν μέχρι πρόσφατα το Roots Race κάτω και ναυτικές μονάδες κάτω. Θα δούμε αν προκύψει κάποιος σχηματισμός της συμμαχίας ναυτικός που θα συνδράμει εκεί τις επιχειρήσεις και τα δεξαμενόπλια να περάσουν από την περιοχή που μέχρι στιγμής η ΗΠΑ και η Βρετανία τώρα με την αλλαγή της ηγεσίας είναι πρόθυμη, έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει. Θα δούμε τότε η Τουρκία τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Για μένα θα παίξει πάλι το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου.
0: Που ξέρει οπότε, να τον παίζει καλά, όπως μας έχει δείξει.
1: Ναι. Οπότε αυτό νομίζω, αυτές είναι οι εξελίξεις στο Ιράν, έτσι με δύο λόγια για να μην μακρηγορούμε.
0: Πείτε μου κάτι, η κλιμάκωση από την Αμερικανική και την Ισραήλ πλευρά, τι επιλογές έχει? Δηλαδή μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι για χερσαίες επιχειρήσεις?
1: Μόνο αυτό θα έχει μείνει πλέον.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό έχει μείνει πλέον. Τι άλλο έχει μείνει?
0: Μοιάζει...
1: Βομβαρδισμούς επί βομβαρδισμών. Στην ουσία με βάση βέβαια τα δεδομένα, τα λεγόμενα του πρόεδρου Τραμπ έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεν λειτουργεί τίποτα στο Ιράν. Κάτι το οποίο επιτρέψτε μου να πω δεν το ασπάζομαι. Έτσι. Τι μένει?
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολη.
1: Και για να φτάσουμε σε αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκεί χρειάζεται σίγουρα να μπει μπότα στο έδαφος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, βλέποντας το χάρτη δεν μοιάζει να είναι εύκολο.
1: Όχι, καθόλου εύκολα. Η γεωμορφολογία του εδάφους είναι πολύ δύσκολη για όποιον προσπαθεί σε τέτοιο πράγμα. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν είχαμε τις 12 μέρες των βομβαρδισμών πέρσι, είπαμε ότι έχει καταστραφεί τελείως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει δεκαετίες πίσω. Και τώρα συζητάμε πάλι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Το οποίο, αν υποθέσουμε τώρα, που είναι τελείως θεωρητικό το ερώτημα, ότι καταφέρουν και σπάνε και το γρανίτσα αυτό το βουνό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράλογο να βομβαρδίσουμε πυρηνικές καταστάσεις που έχουν πυρηνικά?
1: Βέβαια. Και όταν μπει σε αυτό το παιχνίδι, κανείς δεν είναι ο κερδισμένος, νομίζω.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την πραγματικότητα, ναι. και να κάνω μια μικρή εκτίμηση με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτή η εκτίμηση λόγω της πολύ ευαισθητής κατάστασης.
0: Ναι. Και του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπατε ότι
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να.
1: Βέβαια. Όλοι λέγανε το Σαββατοκύριακο περιμένανε μεγάλους βομβαρδισμούς. Δεν έγινε κάτι.
0: Δεν έγινε κάτι. Πάμε στο άλλο μέτωπο, Ρωσία-Ουκρανία, όπου φαίνεται ότι οι Ρώσοι προχωρούν έστω με αργούς ρυθμούς. Οι Ουκρανοί, όπου έχουν ακόμα καλές οχυρώσεις, αμήνονται. Αλλά κοντεύουμε να ξεπεράσουμε, νομίζω, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, εδώ έχω βάλει, για όσους δεν θυμούνται, γιατί πολλοί μάλλον δεν θα το θυμούνται, είμαστε στο 53ο μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 24 Δευτέρου του 2022. Φαίνεται και στη φωτογραφία, αν μπορεί ο συνεργάτης σας.
0: Εδώ.
1: Από 24 Δευτέρου του 22 και συνεχίζει. Είμαστε στο 53ο μήνα. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καμία από τις δύο πλευρές δεν κάνει πίσω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως στο πολιτικό κομμάτι είχαμε την περασμένη εβδομάδα τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, του Ρούμπιο και του Λαυρόφ. Η συνάντηση ήταν με αντικείμενο την Ουκρανία, αλλά διήρκησε μόλις 30 λεπτά, οπότε και μόνο ο χρόνος δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπόθηκε κάτι σημαντικό, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Οπότε διανύουμε μία νεκρή φάση, θα έλεγα, στο διπλωματικό κομμάτι. Όπως φαίνεται, ο πόλεμος της Ρωσίας-Ουκρανίας έχει πέρασει σε δεύτερη μοίρα. Όλοι εστιάζουν στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι θα συνεχίσει για όσο διάστημα έχουμε αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και μετά όμως, παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είπατε, η Ρωσία στο νότιο κομμάτι, στις τέσσερις περιφέρειες, κάνει βήματα προόδου, βέβαια με πάρα πολύ αργό ρυθμό και με μεγάλες απώλειες, αλλά διαπιστώνουμε μία μεταστροφή στην τακτική, δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα στοχεύουν όλο και περισσότερο το Κίεβο και την Οδυσσό, δύο πόλεις στις οποίες τις φύλαταν ως κόρη οφθαλμού και δεν ήθελαν να τις βομβαρδίσουν και να προκαλήσουν φθορές. Όμως τώρα βλέπουμε ότι χτυπάνε και τα περίχωρα του Κιέβου, ακόμα και μέσα στο Κίεβο και στην Οδυσσό, με στόχευση στο λιμάνι για να καταστρέψουν ό,τι υποδομή υπάρχει εκεί για να μην μπορούν να αποπλέουν πλοία και με σιτηρά ή με οτιδήποτε άλλο φορτίο. Δηλαδή θέλουν να αποκόψουν τελείως την Ουκρανία από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη έχουμε τους Ουκρανούς που τα 4 χρόνια έχουν κάνει όχι βήματα, άλματα στο κομμάτι των μη επανδρομένων και βλέπουμε ότι με μη επανδρομένα χτυπάνε και μέσα στη Μόσχα, έτσι, στα περίχωρα της Μόσχας. Δημιουργούν βέβαια σοβαρά προβλήματα, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το έδαφος κατακτήκεται μόνο με την παρουσία στρατευμάτων επί του εδάφους. Οπότε ναι, μεν ο πόλεμος φθοράς με τα ντρόουν είναι ένας πόλεμος σημαντικός, αλλά δεν κατοχυρώνει εδαφικά κέρδη. Αυτή τη στιγμή τα εδαφικά κέρδη τα έχει η Ρωσία, που δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Θέλει να κρατήσει τουλάχιστον τις 4 αυτές επαρχίες. Κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα με επίκεντρο το Κίεβο δεν θα έλεγα. Ίσως έχουμε κάτι προς την πλευρά της Οδυσσού, αλλά με μικρές πιθανότητες. Εδώ θα ήθελα όμως να σταθώ στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Αμερική κρατάει χαμηλούς τόνους, κρατάει μια πολύ ιδιαίτερη στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Ενισχύει με δισεκατομμύρια την Ουκρανία. Συνάπτει συνεχώς συμφωνίες. Τελευταία συμφωνία ήταν με συμφωνία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για συνεργασία στο κομμάτι των μη επανδρομένων. Έτσι, δίνει άτοκα δάνεια και τα οποία πολλά από αυτά δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και μία ρητορική πολεμική από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δηλώσεις του τύπου ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2030 και αυτά. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν, θα έλεγα, μία μετροέπεια και μία διαφορία για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες ότι σχεδιάζω να πολεμήσω ή είμαστε σε πόλεμο με μία πυρηνική δύναμη. Βέβαια και η Ευρώπη έχει χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά, όπως είναι η Γαλλία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολέμους μεταξύ χωρών που έχουν πυρηνικά ουδείς βγαίνει νικητής. Ναι. Είτε σε περιφερειακό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο, αυτοί που έχουν τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι κάνουν στην Ουκρανία και το πώς συμπεριφέρονται. Γιατί από την πλευρά της Ρωσίας εκτιμώ, οι δηλώσεις του Πούτιν αυτό δείχνουν, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει πιστεί ότι υπάρχουν σοβαρές προθέσεις για ειρήνευση. Και το μόνο που νομίζει η Μόσχα ότι θέλει να γίνει είναι πάλι μία καθυστέρηση για να προετοιμαστεί ο επόμενος αντιπρόσωπος, ναι, που θα πολεμήσει τη Ρωσία. Που θα τολμήσω να κάνω μία πρόβλεψη ότι ο επόμενος αντιπρόσωπος θα είναι η Πολωνία. Η Πολωνία, για όσους δεν το γνωρίζουν, από το 2022 και μετά εκτελεί ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και προχωράει σε αθρώες προσλήψεις προσωπικού ώστε να καταστεί η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Οπότε, ορίζοντας και εκείνη το περίπου κοντά στο 2030 με τις παραδόσεις των οπλικών συστημάτων και την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, οπότε νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος αντιπρόσωπος, εάν δεν βάλουμε όλοι μυαλό. Και το όλοι είναι Ευρώπη, Αμερική και η Ρωσία, βέβαια, έτσι.
0: Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν είναι διαθέσιμη να βάλει μυαλό και ακούμε συνέχεια και από τον κύριο Δέν για την ημερομηνία ορόσημο 2030. Είναι σαν να προαναγγέλουν ότι...
1: Είναι της μόδας.
0: Είναι της μόδας, ναι. Τώρα, μία ανέφερα στον κύριο Δέν για... Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πολέμους βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία η Ελλάδα έχει δικά της θέματα, τα οποία έχουμε την εντύπωση ότι έχουν πάει στην άκρη. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Τουρκίας στο θέμα της Μέσης Ανατολής, παίζει ρόλο και στην Ουκρανία και για να μην πολυλογούμε, αυτή την περίοδο είναι το χαϊδεμένο παιδί και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Δείχνουν διατεθειμένοι να τις κάνουν όλα τα κέφια. Εμείς πού ακριβώς είμαστε?
1: Παραλείψαμε κάτι να πούμε, ναι, όσον αφορά την Ουκρανία και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρακαλούσα λίγο να δούμε κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Πάμε λιγάκι. Ένα κομμάτι...
0: οι δεξαμενές.
1: Οι δεξαμενές. Ναι. Ένα κομμάτι που δεν το έχει θίξει κανένας είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ιδίως δεν πρέπει να αυξηθούν τα σταδιακά αποθέματα για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως έχουμε τώρα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Οπότε η Ευρώπη λοξοκοιτάζει και καλοκοιτάζει το δίκτυο αποθηκών που υπάρχει στο έδαφος της Ουκρανίας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο όπως βλέπουμε και στον χάρτη, και το 82% των αποθηκών είναι προς την δυτική πλευρά, δηλαδή κοιτάει προς την Ευρώπη, έτσι, οπότε είναι πιο εύκολα προσβάσιμες. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Η Ουκρανία έχει τους χαμηλότερους δασμούς όσον αφορά την εισαγωγή, αλλά πλέον δεν κάνει εισαγωγές και στο κομμάτι των εξαγωγών του φυσικού αερίου, έχει πολύ χαμηλούς δασμούς. Και πάμε και στο τρίτο. Και στην ουσία τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη? Από πού προμηθεύεται φυσικό αέριο η Ευρώπη? Κατά βάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ποσοστό 70-80% σε τιμές χρυσού.
0: Πανάκριβες, ναι.
1: Έτσι. Οπότε θέλει αυτό το LNG που παίρνει να μπορεί να το αποθηκεύει και κάπου. Το αφήνουμε εδώ. Θα δείξει το μέλλον αν είμαστε σωστοί στην πρόβλεψή μας. Αλλά ως φαίνεται η Ουκρανία για την Ευρώπη είναι ένας χρήσιμος χώρος πλέον, χώρος για πολλά θέματα.
0: Πάντως δεν θα είναι και πολύ ασφαλής αποθήκευση στην Ουκρανία.
1: Ναι, μέχρι στιγμής οι Ρώσοι δεν χτυπάνε αυτό το δίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν το χτυπάνε. Γιατί η στόχευσή τους είναι να μην καταστρέψουν πάρα πολύ σοβαρές ενεργειακές οικοδομές.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να την καταστήσουν ερείπιον τη χώρα. αλλά εάν γίνει αυτό, ίσως αλλάξουν και τα δεδομένα, έτσι. Μάλιστα. Ίσως και αυτές οι αποθήκες να γίνουν νόμιμος στόχος, όπως λέει η ρωσική ηγεσία.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Εμείς πού βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, η οποία, από όσο γνωρίζουμε, δεν μας έχουν πει κάτι διαφορετικό, παραμένει η βασική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα. Mm-hmm. Λέω από όσο ξέρουμε, γιατί θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο.
1: Η βασική για τον ελληνισμό, έτσι.
0: Για τον ελληνισμό, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: για την Κύπρο, για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί θα το κάνω το σχόλιο. Βλέποντας τους εξοπλισμούς, τους οποίους μας βάζουν να πληρώσουμε, υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν αυτοί οι εξοπλισμοί γίνονται για τις εθνικές αμυντικές ανάγκες. Αλλά είναι θέμα άλλο συζήτηση, αν μου πείτε.
1: Ναι. Ας πάμε λίγο πρώτα στις φωτογραφίες, λίγο να δούμε, γιατί πολύ κοντά στις ημερομηνίες που... Πάμε στην επόμενη. Mm-hmm. Πολύ κοντά στην ημερομηνία που κάνουμε τη συνέντευξη έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα που κάποιοι τα ξεχνούν. 27 του 1974 ήταν η επέτειος της εισβολής της Κύπρου. Πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία.
0: Το κανένα δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται, πρέπει να μείνει ζωντανό.
1: Ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις αναρτήσεις της ηγεσίας της Τουρκίας με προεξάρχοντα τον πρόεδρο Ερντογάν. Δείτε δεξιά που σας έχω κάνει τη μετάφραση.
0: Ναι, ναι,
1: η ειρηνευτική επιχείρηση, έτσι.
0: Οι μάρτυρες.
1: Οι μάρτυρες.
0: Συγχαρητήρια στον τουρκοκυπριακό λαό. Και ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του στο δίκαιο αγώνα του.
1: Στο δίκαιο αγώνα του. Πάμε και στην επόμενη.
0: Όταν ο θήτης παριστάνει το θύμα.
1: Έτσι ακριβώς. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
0: Ναι. Επικός αγώνας, ευτυχισμένη ειρήνη. Μάλιστα. Ναι, το επικός αγώνας τώρα είναι συζητήσιμο, γιατί δεν τα είχαν πάλι καλά οι Τουρκοί.
1: Αν ήμασταν εμείς λίγο σοβαροί, δεν θα είχαν φτάσει, ή όσοι είχαν φτάσει θα γυρίζανε πίσω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
1: Ναι. Πάμε και στην επόμενη. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
0: Πρώην αφεντικό της ΜΙΤ.
1: Που έχω πει ότι διανύω το δίδυμο Φιντάν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Καλίν στην ΜΙΤ είναι ό,τι πιο επικίνδυνο.
0: Ναι. Ας μην συζητήσουμε για το δικό μας δίδυμο, λοιπόν, που καλείται να τους μαρκάρει.
1: Δείτε εδώ, για όσους δουν το βίντεο, μπορούν να δουν και τη μετάφραση και να δουν τι γίνεται.
0: Ναι,
1: πάμε στην επόμενη φωτογραφία, έτσι λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Εδώ τώρα κοιτάξτε να δείτε, αυτή η φωτογραφία έχουν ενεργοποιήσει μία νέα δομή στη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας που ονομάζεται Κέντρο Καταπολέμησης κατά της Παραπληροφόρησης.
0: Μάλιστα.
1: Και έβγαλε και αυτό μια ανακοίνωση σχετικά με τις αναρτήσεις που γίνονταν στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατηγορούσαν την Τουρκία για εισβολή. Και μας λέει ότι η Τουρκία πραγματοποίησε την ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου για να δώσει τέλος στις σφαγές και όλα τα υπόλοιπα. Δείτε, είναι πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα. Και θα...

0: Και εσάς σας βλέπω έκπληκτο. Το ξεχνάτε, ναι, το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι, κύριε Κασαούλη, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μετατρέψαμε την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Mm. Και μετά από λίγες μέρες έγινε και η μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε λίγο στην επόμενη. Η ανάρτηση του Πρόεδρου Ερντογάν για το γεγονός.
1: Mm. Ναι.
0: UNESCO, Παγκόσμιο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
0: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε και στην επόμενη. 31 χρόνια από το θάνατο του Σαδίκ που τον έχουν κάνει ήρωα.
1: Παρουσιάζουν ως κάτι πολύ διαφορετικό, ναι, από
0: την πάλι ανάρτηση του Προέδρου Ερντογάν. Μιλάμε τώρα τις τελευταίες 4-5 μέρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τούρκους αδερφούς της Δυτικής Θράκης.
1: Ναι.
0: Και τουρκική μειονότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η οπτική τους.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει αλλάξει παρά τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Αυτό θα σας πω, ότι όλα αυτά τα ζούμε ενώ είμαστε στο κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών.
0: Έτσι.
1: Όπου δήθεν έχουμε ήρεμα νερά, αλλά επειδή χθες ή προχθές νομίζω ανεβάσαμε μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγος που δεν έλεγε τίποτα, δεν έλεγαν τίποτα καινούργια.
0: Για τα λιευτικά.
1: Για τα λιευτικά. Εμείς λέμε εδώ πολλές φορές και ίσως να μας χαρακτηρίζουν κάποιοι γραφικούς ή αιμονικούς ότι το θέμα Αιγαίο δείχνει. Δεν θέλω να πω έχει τελειώσει, αλλά κάτι έχει αλλάξει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και καλό θα είναι να το πούμε στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα της εξελίξης και αυτό καταλαβαίνουμε. Μπορεί να καταλαβαίνουμε λάθος. Να μας πούνε να καταλαβαίνουμε λάθος.
0: Εδώ τώρα, ξέρετε, μου θυμήσατε και κάτι άλλο σε σχέση με ένα βίντεο που μου στείλε ένας φίλος χθες. Και λέω δεν μπορεί να είναι αλήθεια και το διασταύρωσα κι εγώ. Θυμόμαστε το Turk Aegean.
1: Ναι.
0: Την καμπάνια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ενισχύ. Άσχετα αν έχουν καταδικαστεί οι Τούρκοι. Ενισχύει.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου είπε ότι μπαίνοντας στο Booking για να βρεις καταλήματα στο Αιγαίο, υπάρχουν επιλογές που λέει διαμέρισμα Αιγαίο-Τουρκία. Ήθελα να ξέρω τα βλέπει κανένας αυτά.
1: Θα σας πω κάτι που το έχω ξαναπεί και στο Αιγαίο, είμαι κουραστικός, αλλά επειδή δεν βλέπουν όλες τις εκπομπές, συγγενικό μου πρόσωπο παρακολουθεί μια σειρά τουρκική στο Netflix, όπου αν δείτε τα γυρίσματα που είναι στο Αϊβαλί, η εικόνα, για όποιον δεν ξέρει, κάποιον Ευρωπαίο, είναι Αιγαίο. Είτε είσαι σε ελληνικό νησί,
0: βέβαια,
1: είτε είσαι στο Αϊβαλί, είναι Αιγαίο. Και αυτό σφραγίζεται με μουσική καθαρά ελληνική. Με τρεις όμορφες κοπέλες. Δηλαδή είναι το μήνυμα, όλοι οι ίδιοι είμαστε εδώ.
0: Μην πάτε μακριά με το Netflix. Θυμάστε και το Survivor με τον Ατζούν που είχε πει οι δύο πλευρές, οι δύο ομάδες, η ελληνική και η τουρκική, που έλεγε είμαστε οι δύο πλευρές του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Ποιες είναι οι δύο πλευρές?
1: Το δουλεύουν πάρα πολύ το θέμα της προπαγάνδας Τούρκη και πολύ επαγγελματικά.
0: Και μια που λέμε για Αιγαίο, πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, έτσι να θυμίσουμε ένα επαιτειακό γεγονός. Η συνθήκη της Λοζάνης.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έβαλα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει υπό την κυριαρχία της τις νησίδες και τα νησιά που είναι σε απόσταση 3 μιλίων από τα τουρκικά παράλια. Τίποτα παραπάνω.
1: Ναι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Αυτοί το ξεχνάνε για τους δικούς σκοπούς. Εμείς το ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Αναφέρομαι σε κάποιο το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο λένε για τα παράλια της Τουρκίας που είναι πάρα πολύ μεγάλα, ότι αν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Έχουμε ακούσει διάφορες γραφικότητες, οι οποίες τέλος πάντων δεν μπορεί να ξεκινάς οποιαδήποτε συζήτηση για τα λειτουργικά με τέτοιες απόψεις.
0: Έτσι.
1: Οι οποίες παρουσιάζονται και ως νεοτερίστικες, ας πούμε, και προωθημένες κτλ.
0: Έπειτα έχουμε και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε προχθές με την τουρκική Ναύτεξ.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχουμε μια φωτογραφία γι' αυτό, αν μπορούμε να τη δούμε.
1: Αυτές και αν τις έχουμε συνηθίσει, ναι.
0: Εδώ υπάρχει ενισχύ αριστερά. Έχω βάλει την κίνηση του Roots Race χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Που έκανα μια μίνι προετοιμασία για τη συνέντευξη. Εντάξει, κινείται καθαρά εντός τουρκικών εδάφων, τουρκικών χωρικών υδάτων εννοώ.
1: Ναι.
0: Η Ναύτεξ είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το κάνει έρευνες μέχρι τις 30 Αυγούστου όμως γιατί σχεδιάζουν να φτιάξουν ένα αγωγό διπλής κατεύθυνσης για μεταφορά φυσικού αερίου και μεταφορά νερού να αντικαταστήσουν ένα παλαιότερο. Βλέπετε που καταλήγει στην περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου, έτσι.
1: Ναι.
0: Το νερό, οκ. Για το φυσικό αέριο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης.

0: κατεύθυνσης. Δεν είναι μόνο για να εφοδιάζουμε με φυσικό αέριο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια στρατηγική πίσω από αυτό. Δηλαδή, ή νομίζουν ή βλέπουν ή θα προβάλλουν το αφήγημα, γιατί δρούν με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και πάνω πάντα, ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να διοχετεύσουν φυσικό αέριο από την περιοχή της Κύπρου μέσω Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Είναι πολύ ευρύτερο το σχέδιο.
0: Πολύ ευρύτερο το σχέδιο. Τώρα βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι του. Ναι. Εκτιμώ ότι μετά από μερικά χρόνια θα το συζητάμε πάλι και αυτό. Ναι. Όπως και άλλα που έχουν κάνει και τα συζητάμε μετά από χρόνια.
1: Ως ιστορικά γεγονότα. Δυσάρεστα. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν συζητάμε τώρα που εξελίσσονται τα πράγματα και αυτό αφορά και όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως για την κυβέρνηση. Που εδώ να πούμε κάτι, επειδή υπάρχει, ξέρετε, αυτή η λογική ότι εντάξει, όλοι έτσι τα χειρίζονται τα λειτουργικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα χειριζόμασταν πάντα έτσι τα λειτουργικά. Επειδή εσείς είστε πολύ περισσότερα χρόνια στις Ενόπλες Δυνάμεις. Εγώ είμαι στο Υπουργείο Άμυνας, καλύπτω στο ρεπορτάζ από το 1992. Μέχρι θα πω και το 1997 δεν τα χειριζόμασταν έτσι τα λειτουργικά. Υπήρχε ισχυρή κόντρα και είχε και αποτέλεσμα αυτή η κόντρα.
0: Βέβαια.
1: Παρότι και τότε εμείς ασκούσαμε κριτική ότι δεν ήμασταν πιο σκληροί οι γκρινιάριδες δημοσιογράφοι. Αλλά τώρα που τα θυμόμαστε και βλέπουμε αυτό το χάλι, γιατί πρόκειται για χάλι, για μαύρο χάλι τώρα, το πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, λέμε τι γράφαμε και τι λέγαμε τότε.
0: Εκτιμώ ότι δεν μπορεί, να γίνονται δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο από την Τουρκία, δηλαδή του Προέδρου Ερντογάν, του Υπουργού Εξωτερικών, και να μην απαντάμε στο ίδιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, η τακτική ότι άστους θα πούνε και τι έγινε.
1: Ναι. Και για το τουρκολιβικό, λέγαμε.
0: Βέβαια, ξέρετε, η απάντηση που υπάρχει σε όποιον διατυπώνει παρόμοια άποψη είναι έχουν ισχυροποιηθεί οι ενόπλες δυνάμεις, έχουμε ενισχύσει την αποτροπή, έχουμε Ραφάλ, θα έχουμε F-35, έτσι. Ναι. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καλή αποτροπή, καλό να τη χτίζεις την αποτροπή, αλλά πρέπει να έχεις και την πολιτική θέληση να ενεργοποιήσεις αυτά που έχεις πάρει.
1: Η αποτροπή δεν γίνεται με αγορές εξοπλιστικές.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και εντάξει, η κυβέρνηση και ο κύριος Ρέδιας μπορεί να έχουν κρυφτεί πίσω από το απόρριτο και έχουν βαφτίσει απόρριτα τα πάντα για να μην μπορεί να ασκηθεί κριτική. Νομίζω όμως ότι είναι χρέος της αντιπολίτευσης πλέον να καλέσει τον κύριο Δέδια στη Βουλή και με κάποιο τρόπο θεσμικό, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι βουλευτής, να τον υποχρεώσουν να λογοδοτήσει για ορισμένα πράγματα. Γιατί καλό το 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα, που θα δούμε τι είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά καλό είναι να ενημερώσει τα κόμματα για το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στις ενόπλες δυνάμεις. Να πω κάτι που δεν είναι απόρριτο, να του ενημερώσω πρώτα απ' όλα για το τι γίνεται με το προσωπικό. Γιατί οι παρετήσεις έχουν φτάσει σε ένα σημείο που εγώ μαθαίνω ότι οπλικά συστήματα τα οποία τα διαφημίζει κάθε λίγο και λιγάκι δεν είναι περιπτώσει διαχειρίσιμα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Έχει παρετηθεί το προσωπικό. Λοιπόν, να έρθει ο κύριος Ρέγιας να αφήσει τις δηλώσεις στα φιλικά του μέσα, δηλώσεις διαγγέλματα, ότι φτιάχνει τις νέες ενόπλες δυνάμεις κτλ. Γιατί δεν ξέρω τι ενόπλες δυνάμεις έχει στο μυαλό για το 2030. Έχουμε 2026 και πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις θα χρειαστεί να δουλέψουν και αύριο το πρωί. Το 2030 θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην αναφερθώ πάλι στην ανιστόρητη δήλωσή του ότι χρωστάμε ευγνωμοσύνη στο ΝΑΤΟ, την ελευθερία μας μάλλον το 1952 που μπήκαμε.
0: Τα έχουν πει πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι πριν από μένα ότι αν δεν μπορούμε να ξυστούμε εμείς, κανένας δεν θα έρθει να μας ξυστεί.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κανένας. Δεν πρόκειται. Όσον αφορά τώρα για τα εξοπλιστικά που είπατε,
1: ναι.
0: Ξέρετε, μου είχαν τρομερή εντύπωση το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Okay,
1: θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, το οποίο όμως έχει δοκιμαστεί σε μια χώρα όπως το Ισραήλ, έτσι, η οποία έχει τεράστιες διαφορές στη γεωμορφολογία της με την Ελλάδα. Δεν έχει νησιά. Έτσι, ναι. Να δούμε πώς θα... Και οι πρόσφατες επιχειρήσεις έδειξαν ότι ναι, μεν αντιμετωπίζει το 95-98% των απειλών, αλλά στο το 2% να περάσει μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστια πλήγματα. Εγώ κάτι που δεν είδα, κάτι που δεν είδα και το συζητήσαμε πρωτού ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, είναι ότι απουσιάζει τελείως το κομμάτι του ηλεκτρονικού πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το λέω αυτό. Και εδώ θα είναι μια ήμεση απάντηση σε κάποιους καλοθελητές κυρίως από την Τουρκία που είπαν ότι εκθιάζουμε τα τουρκικά προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η Τουρκία με την βιομηχανία έχει κάνει άλματα. Όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι το εξής, ότι τα UAV που είναι η αιχμή του δόρατος της αμυντικής βιομηχανίας τους και κάνουν τις πιο πολλές πωλήσεις, έχουν δοκιμαστεί σε περιοχές όπου υπάρχει αντιεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικός πολέμος, Ουκρανία δηλαδή, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Ναι. Δεν έμεινε ούτε ένα Bayraktar.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε ή να μην λέμε ότι τα τουρκικά προϊόντα είναι τα καλύτερα. Έχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα που εκεί πρέπει να εστιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Βέβαια, εδώ στο Μιλτέρ αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια από αεροπόρους, όχι από εμάς, για το F-35. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πίστευα από μερικά χρόνια ότι αυτή η ιστορία ότι δεν θα παίρνει μπροστά το αεροπλάνο αν δεν θέλουν οι Αμερικανοί, θεωρούσα λίγο θρύλο. Μέχρι που βγήκαν οι αεροπόροι εγκυρότατοι, σύγχρονοι, και είπαν ότι δεν είναι θρύλος και ότι αν του βάλουμε αποστολή, πάμε να βομβαρδίσουμε, ας πούμε, μια εχθρική χώρα, την Τουρκία, θα πει το αεροπλάνο, δεν παίρνω μπροστά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι και Τούρκοι απόστρατοι σε εκπομπές τουρκικές θέτουν το ζήτημα, επειδή έχουν το θέμα με τα F-35, ότι εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μην το θεοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί είναι ένα αεροσκάφος το οποίο θα το χρησιμοποιούμε με βάση τις οδηγίες των Αμερικανών.
0: Σωστό.
1: Να επισημάνω εδώ στους φίλους μας, στις φίλες και στους φίλους μας βλέπουν, ότι θα πληρώσουμε γύρω στα 8 δις για αυτό το αεροσκάφος.
0: 8 δις για 40 αεροσκάφη.
1: Νομίζω, ναι, είναι 40.
0: 20 συν 20 νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι, 8 δις είναι μαζί με τα, με τα συμπληρωματικά έργα.
1: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Γιατί τα F-35 θέλουν και ειδικού χώρου αποθήκευση.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Και στάθμευση θα έλεγα.
1: Άρα θα πάμε πολύ παραπάνω, αλλά ας βάλουμε τα 8 δις που είναι η τιμή αγοράς του αεροσκάφου.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πολύ πιο σοβαρή την περίπτωση ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει κινητήρες για να προχωρήσει το πρόγραμμα του Εθνικού Μαχητικού της Τουρκίας, του ΚΑΝ. Μπορεί να είναι ένα αεροσκάφος τρίτης γενιάς, όπως λένε κάποιοι, δεν ξέρω να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα αεροσκάφος θα παράγεται από αυτούς.
0: Ναι. F-35.
1: Ναι.
0: Λογικά να το σκεφτούμε. Ούτε εμείς, αλλά νομίζω ούτε και οι Τούρκοι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσει ο καθένας έναντι του αλλουνού.
1: Ναι. Θα είναι παρκαρισμένα, ναι.
0: Θα είναι παρκαρισμένα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ιδίως οι Τούρκοι με το, όταν έχουν απέναντι τους Ισραηλινούς που μόνο στην ιδέα,
1: ναι, βέβαια, ναι,
0: μόνο στην ιδέα έχουν, βγάζουν σπυράγγια. Έτσι. Τα F-35 για τους Τούρκους είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία τουλάχιστον έχουν εκδηλώσει τα τέτοια και τα 6 πρώτα F-35 τα τουρκικά, να μην ξεχνάμε, είναι έτοιμα.
1: Ναι.
0: Αλλά για όσους λένε ότι θα τα πάρει τώρα η Τουρκία, ακόμα και αν συμφωνήσουν, okay, για να τα πάρει τώρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία τα 6 F-35, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν αεροπόροι οι οποίοι είναι πολύ πιο ενημερωμένοι από μένα και δεν θα το παίξω η Δήμον. Τα F-35 είναι σε κατάσταση βαθιάς αποθήκευσης. Mm. Επιτρέψτε μου τον όρο.
1: Ναι.
0: Άρα θέλουν τουλάχιστον ένα πολύ σεβαστό χρονικό διάστημα για να επανέλθουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και να εκπαιδευτεί το προσωπικό και το προσωπικό εδάφους για να πούμε ότι ναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ας μην το θεοποιούμε όπως είπατε. Δεν πρόκειται να φτάσουμε. Τώρα όσον αφορά για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είχαν κάνει σε μια έκθεση αμυντικού υλικού, είχαν βάλει το ΚΑΝ με δύο κινητήρες και πήγε για 30 μέτρα στην πίστα.
1: Να γυρίσει το βίντεο.
0: Ναι, και αν θυμάστε καλά, είχαν βάλει και την καλύπτρα, τη στηρίζαν με ένα. Κάποιοι λέγανε σκουπόξυλο, τέλος πάντων ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν είναι με τίποτα πέμπτης γενιάς, έτσι.
1: Και ούτε θα γίνει.
0: Οι κινητήρες που θα πάρει είναι οι κινητήρες του F-16. Και δεν πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι θα δώσουν άδεια, θα δώσουν πρόσβαση στους Τούρκους να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη του κινητήρα, σε όλα τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά μέρη του κινητήρα, και πόσο δε μάλλον δεν θα χρηματοδοτήσουν, δεν θα δώσουν την έγκριση για να πουλήσει το ΚΑΝ όπως φιλοδοξεί η Τουρκία και σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Να μην έχουμε λίγο μια θολούρα στο μυαλό, να βλέπουμε ακριβώς τα πράγματα ως έχουν, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Να κλείσουμε μια ιστορία τώρα, γιατί και εμείς...
0: Όχι, να κλείσουμε λίγο με τις παραβίας, γιατί έχει γίνει βάρη.
1: Α, παραβίας στον αέρα ή στη θάλασσα.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Για να δούμε λοιπόν τα νούμερα.
0: Λοιπόν, είναι επικαιροποιημένα αυτά. Μέχρι και το Μάιο, με βάση τα στοιχεία που έχει το ΓΕΘΑ. Μακάρι να είχαμε και του Ιουνίου, αλλά δεν τα έχουμε.
1: Καλά, και μόνο τα νούμερα που βλέπω δείχνουν ότι όχι, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά.
0: Αυτό που έχει προσθεθεί είναι ότι πλέον η Κύπρος, δεν είχαμε στοιχεία για το 26, έχει πει ότι έχουν γίνει πάνω από 500 παραβιάσεις στον αέρα και άλλες 23 στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Για το χρονικό διάστημα του 2026. Εμείς εδώ σταθερά βλέπουμε 23.190 παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, που είναι και τα αλλιευτικά μέσα.
1: 23.000.
0: 2009-2026.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ολόκληρο χαμό με 2-3 ντρόν που είχαν μπει στην Εσθονία. Θυμάμαι καλά, είχε ξεσηκωθεί το ΝΑΤΟ έτοιμο να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλλά 23.000 φαίνεται να εντυπωσιάζει κανένα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ και με τα αλλιευτικά το έχουμε λίγο.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στο Αιγαίο και απλά έχουν ξεχάσει να μα ανακοινώσουν. Ναι, θα μα ανακοινώσουν κάποια στιγμή. Να κλείσουμε την ιστορία, επειδή γερνάμε κι εμεί και έχουμε ιστορίε πια. Επειδή μου δώσατε πάσα με τα παρκαρισμένα F-35. Είχε ξαναυπάρξει αυτή η ιστορία την νύχτα των ημείων, όταν ήταν παρκαρισμένα και σε Τουρκία και σε Ελλάδα τα F-16. Γιατί, όπως θα θυμάστε, ήταν πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Και εκείνο το βράδυ ανακαλύψαμε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες τα F-16 μπορούν να πετάξουν. Ενώ πετάγανε τα F-4 Phantom, παλιά αεροπλάνα, και τα Mirage 2000. Ευτυχώς είχαμε και τα Mirage εμείς. Οι Τούρκοι δεν είχαν Mirage, δεν είχαν αεροπορία εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε το 1996. Το ενδιαφέρον είναι το 1999, όταν η Ελλάδα αποφάσισε να ξαναγοράσει αεροσκάφη και ήταν έτοιμη να αγοράσει το F-15, το οποίο ήταν ένα αεροσκάφο που άλλαζε ισορροπίες και στο Αιγαίο, πήγαινε πολύ άνετα στην Κύπρο, φορτωμένο με πάρα πολλά όπλα και γύρναγε χωρίς ανεφοδιασμό κτλ. Δεν αγοράσαμε το F-15 που το υποστήριζε τότε ο Άκης ο Χατζόπουλος.
0: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα, επιτρέψτε μου.
1: Ο Κώστας Σιμίτης, για να τα λέμε όλα. Στο τελευταίο Κησέα που όλοι οι υπουργοί είχαν μπροστά του το F-15, ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε πάλι F-16. Παρότι ήταν το αεροσκάφος που το χρειαστήκαμε μία νύχτα και δεν μπορούσε να πετάξει.
0: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα με τον εναέριο ανεφοδιασμό.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία C390 που ήταν στο τελευταίο πρόγραμμα.
1: Αυτά από την Πορτογαλία είναι τελικά από την Βραζιλία, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι Embraer τα οποία παράγονται στην Πορτογαλία.
0: Εγώ άκουσα για βραζιλιάνικα, τέλος πάντων. Ναι. Okay, ένα. Επιχείρημα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά ένα αέριο ανεφοδιασμό.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε το kit.
1: Καλό το ερώτημά σας.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν προτιμάμε τα Α400.
1: Ναι.
0: Που είναι ευρωπαϊκή παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι στρατηγικών μεταφορών.
1: Το έχουν οι Τούρκοι.
0: Το έχουν οι Τούρκοι, έχουν 10 Α400. Έτσι. Κάνουν στρατηγικές μεταφορές, ναι. Σηκώνονται από την Τουρκία και πάνε μέχρι τις κάτω χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, χωρίς παρακάμπτοντας και το ελληνικό FIR, έτσι, παίρνουν απίστευτο χώρο για μεταφορά και έχουν και το ειδικό kit, το οποίο με αυτό μπορείς να κάνεις ένα αέριο εφοδιασμό.
1: Για το ειδικό kit, επειδή μπορεί να κάποιοι να σχολιάσουν, αν είναι να το πάρουμε, να τους υπενθυμίσουμε ότι τις φρεγάτες Μπελαράτς επιλέξαμε για τα σκάλπ ναβάλ, αλλά ήρθαν οι φρεγάτες χωρίς τα σκάλπ ναβάλ. Οπότε μην εκλαβούν αν έρθουν τα αεροσκάφη αυτά χωρίς το kit που αναφέρεται για τον εφοδιασμό. Γιατί εδώ Ελλάδα είναι και όλα γίνονται.
0: Τι να πω.
1: Ναι, λογικό το ερώτημά σας για το Α400. Εγώ είχα ένα άλλο ερώτημα ότι αφού έχεις 130 και σε 27, γιατί βάζεις άλλο τύπο. Τώρα το Α400 είναι άλλη περίπτωση βέβαια.
0: Το Α400 μιλάμε για σελίδα.
1: Αλλάζεις
0: και ελπίζω να μην μετά τα C390 μην δούμε καμιά πρόταση για αγορά για KC135.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι αρχαία.
1: Αρχαία. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε αυτό. Μια συζήτηση ειδικά για εξοπλισμούς. Μάλλον με ποια λογική αποφασίζουμε για εξοπλισμό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, η λογική, μία λογική θα είναι η διπλωματία των εξοπλισμών.
1: Έχει αποτύχει πατάλογος.
0: Δηλαδή με όποιους αγοράζουμε θα ναι. Αλλά και οι Γάλλοι μια χαρά υπογράφουν με εμάς και με τους Τούρκους ταυτόχρονα.
1: Δεν είχε ξανασυμβεί, το ζούμε και αυτό.
0: Τρανό παράδειγμα. Το ίδιο και η Ιταλία.
1: Και η Ιταλία. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Υπάρχει λόγος. Για όλα υπάρχει λόγος. Και αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να συζητάμε. Γεια σας. Η είδηση δεν είναι από τις συνηθισμένες, αλλά αυτό που περιγράφει είναι πλέον μια συνήθεια. Από ό,τι ίσως έχετε διαβάσει, μια γυναίκα μίμησε τη θεία της γιατί την αποκάλεσε χοντρή, ενώ υπήρξε εισαγγελέας που άσκησε δίωξη για αυτή την κατηγορία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Η εξέλιξη αυτή επιφανειακά μοιάζει με κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και προοδευτικό και μου θυμίζει εκείνη τη φράση που ακούμε συχνά στις αμερικανικές κυρίως ταινίες: «Δεν κρίνω, δεν σε κρίνω» ή «Μην κρίνεις», που αποτελεί από ό,τι φαίνεται για τις ταινίες τη μέγιστη κοινωνική προσφορά, το να μην κρίνουμε. Να μην κρίνουμε όχι ή να μην κρυθούμε με βάση το θρησκευτικό βιβλικό πρότυπο, αλλά γιατί έτσι πρέπει, έτσι ορίζεται ότι πρέπει. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, αντιθέτως είναι βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό, άσχετα αν είναι διακριτό το ότι τέτοιο είναι, και αφορά στο πώς θέλουν κάποιοι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να λειτουργεί η κοινωνία. Το να κατηγορήσω οποιοδήποτε άνθρωπο για τη μορφή που έχει, για τη σωματική του διάπλαση, την εμφάνιση, είναι κάτι άκρως προβληματικό σίγουρα, που όμως αποκαλείται πόσο χαμηλό επίπεδο είναι αυτός που το κάνει. Αυτός δηλαδή που αποδίδει τις κατηγορίες. Αποτελεί έλλειψη πολιτισμού, αναμφίβολα, αγωγής, ικανότητας να κρίνεις με βάση τη ζωή και όχι την εικόνα του άλλου. Αλλήμον όμως από την άλλη πλευρά, αν στην κοινωνία πρέπει να γίνει ή να χρειάζεται νομική επιβολή για να κατακτήσει το επίπεδο πολιτισμού που είναι αναγκαίο, και αλλήμον αν χρειάζεται αστυνόμευση των λέξεων ή των ανθρώπων προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την κοινωνία με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουμε. Το παράδειγμα με τη θυγόμενη κοπέλα βέβαια δεν είναι μοναδικό. Η κοινωνία φαίνεται να αρνείται θεμελιώδεις κατακτήσεις της, γιατί πρέπει να συμμορφωθεί στο όνομα της απόρριψης της στερεοτυπίας σε νέες όμως στερεοτυπικές μορφές. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, όπου αυτόκλητοι και πολλές φορές μημαθείς άνθρωποι που χρειάζονται επιβεβαίωση ή εν πάση περιπτώσει ικανοποιούν κάποιο σύμπλεγμα, είναι πολύ ευεπίφοροι στο να παίξουν τον ρόλο του χωροφύλακα των λέξεων, να απαγορέψουν ή να επιτρέψουν. Κοιτάξτε, η κρίση του ανθρώπου είναι μια βιολογική λειτουργία και αν το δούμε από άποψη δημοκρατίας είναι και είναι η ουσία της δημοκρατίας, η ανεμπόδιστη και η ελεύθερη κρίση των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί κάποιον να τον αναγκάσει να μην κρίνει, ενώ την ίδια ώρα κάθε κρίση βρίσκεται και αυτή υποκρίση από τους υπόλοιπους, από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή η διαδικασία γίνεται τρόπος λειτουργίας της ελεύθερης κοινωνίας και συστατικότητας, όπως σας είπα προηγουμένως, η οποία δεν κρίνει μόνο, αλλά απορρίπτει και τις επιβλαβείς κρίσεις, τις κρίσεις δηλαδή που δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Η ανάγκη οι άνθρωποι να είναι διακριτικοί, να παρουσιάζουν, να είναι ευγενικοί αν θέλετε, να μην προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους, να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία της καλής συμβίωσης είναι ζητούμενο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλείει την κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό θα γίνει μέσα από την απαγόρευση και μάλιστα την απαγόρευση της κρίσης και της βούλης των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δεν θα γίνει χειρότερη με την απαγόρευση, εννοώ, αλλά μάλλον καλύτερη, αλλά μάλλον χειρότερη. Απλώς θα μεταφέρει το πεδίο της κρίσης από τον κάθε άνθρωπο, τη σωστή ή τη κακή κρίση, από τον κάθε άνθρωπο σε μια κατηγορία ανθρώπων ειδικών στο να κρίνουν ή να κάνουν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε cancel. Σίγουρα σε οριακές καταστάσεις η κοινωνία αποδέχεται την επέμβαση του νόμου προκειμένου να προστατευτεί. Για παράδειγμα, δεν είναι θέμα κρίσης το ότι η κοινωνία πρέπει να παρέμβει για να αντιμετωπίσει ή να τιμωρήσει το έγκλημα. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, της ρατσιστικής φρασιολογίας και τακτικής ή της πολιτικής των διακρίσεων είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η δημοκρατία και η κοινωνία. Ο ρατσισμός είναι μια δικαιολογία μίσους που αποδίδει διαφορετική αξία και δικαιώματα σε ανθρώπους με βάση το αν ανήκουν σε μια φυλή ή σε μια εθνότητα. Και κυρίως όλη αυτή η αντίληψη, που δεν είναι αντίληψη με την έννοια της άποψης, οδηγεί σε βία, διακρίσεις και άνηση μεταχείριση, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που απειλεί την κοινωνία. Η πολιτική των διακρίσεων, επειδή για παράδειγμα κάποιος είναι γκέι, καταστρατηγεί τις αρχές της δημοκρατίας και βλάπτει τους ανθρώπους, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Το να αποκαλέσει κάποιον με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, με κάποιο χαρακτηριστικό που έχει, για παράδειγμα, με κάποια διακριτικά του, με κάποια το κοντό στο χοντρό, όπως λέμε, σίγουρα αποτελεί αγένεια, μορφωσιά και έλλειψη πολιτισμού, αλλά δεν είναι ρατσιστικό ή πολιτική διακρίσεων. Είναι μια βαθιά αγένεια, μια έλλειψη πολιτισμού. Διάκριση θα ήταν αν κάποιος χάσει τη δουλειά του επειδή είναι κοντός, ξανθός ή χοντρός. Τότε ναι, έχουμε διακρίσεις. Στην καθημερινότητα ανοιχτά προωθούνται και επιβάλλονται θεωρίες θετικότητας, γιατί αυτό επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Απαιτούμε από τους ανθρώπους να εμφανίζουν μια συμπεριφορά θετικότητας, να αντιμετωπίζουν τα πάντα θετικά. Οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούν τα αρνητικά, σαν να μην υπάρχουν, ή σαν να είναι δυνατόν να τα ανακόψουν από τη ζωή τους, και να κινούνται στη σφαίρα ενός θετικού, που είναι τεχνητά πάντα θετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, να μην μπορεί να ζήσει, αλλά οφείλει να μην σκέφτεται αρνητικά, να μην γκρινιάζει, να αυτοβελτιώνεται, είναι η νέα λέξη του σειρμού, και να εξασφαλίζει εσωτερική ηρεμία. Μάλλον γι' αυτό τα παιδιά της Αφρικής πεθαίνουν, επειδή δεν κάνουν θετικές σκέψεις και όχι επειδή δεν έχουν να φάνε. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια λεκτικής οριοποίησης της ζωής, η οποία είναι αντιδιαλεκτική και προβληματική και επικίνδυνη. Ο πόνος και η δυσκολία αντιμετωπίζονται ως αρρώστια και όχι ως μια αδιαίρετη πλευρά της ζωής, η οποία μάλιστα μας διαμορφώνει, μας οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε πιο έμπειροι ή και πιο ανθεκτικοί. Αν κοιτάξετε σήμερα τα σχολεία, για παράδειγμα, και μιλήσετε με τους εκπαιδευτικούς, η κατάσταση είναι δραματική. Ο παιδευτικός ρόλος του δασκάλου έχει αντικατασταθεί με την συμπεριφορολογία, με τον αυτοέλεγχο, το δικό του, συνεχή αυτοέλεγχο, συμπεριφοράς και λέξεων. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος απέναντι στον οργισμένο γονιό, απέναντι στο αλαζονικό, κακομαθημένο παιδί, αλλά ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αν πάρουμε τώρα την πολιτική, υπάρχει το αντίστοιχο μοτίβο της θετικοποίησης. Τα κόμματα καλούνται να συμπεριφερθούν και όχι να λύσουν προβλήματα. Κάποιος λέμε ότι είναι καλός ή κακός πολιτικός ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Οι πολιτικοί αξιολογούνται με τον πολιτικό τους πολιτισμό, τον ακούτε τον όρο συνέχεια, και όχι με την πολιτική τους υπόσταση ή την πολιτική τους αξιοπιστία. Η μετριοπάθεια δεν είναι μια υποταγή, αλλά χαρακτηρίζεται ως κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει για να γίνει η πολιτική καλύτερη. Λες και αν μιλήσουν ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί καλύτερα, η πολιτική θα γίνει καλύτερη. Δεν είναι θέμα συμφερόντων και αντιπαλότητας πάνω στα συμφέροντα αυτά. Τα κόμματα από τη φύση τους είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση με ζητούμενο το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι τα κόμματα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση όταν τα κόμματα διεκδικούν αυτό το ρόλο, ή όταν κάποιος πολιτικός να διεκδικεί αυτό το ρόλο, να τον αποκαλούμε τοξικό. Είναι τοξικός γιατί αντιπαρατίθεται ζητώντας να επιληθεί ένα πρόβλημα. Είμαστε μια κοινωνία που στην πολιτική προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την ουσία της πολιτικής με το savoir vivre. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά αυτό είναι θέμα διαγωγής, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μέσα από διάφορες εφευρέσεις που αποκαλώ συνήθως ψυχολογικού τύπου, ο άνθρωπος οριζόντια δεν πρέπει να θυμώνει, πρέπει να κατανοεί συνεχώς και στην κατάληξη δεν πρέπει να απαιτεί, για να μην είναι τοξικός και να γίνεται αποδεκτός. Αυτή είναι η όρη λειτουργίας της ζωής και όχι η άλλη, το πώς θα εξασφαλίσει το να ζει με δικαιώματα ή σε μια ζωή όπου δεν γίνεται θύμα. Ξέρετε, έχω διατυπώσει μετά από ένα προσωπικό περιστατικό που είχα πριν από 2 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο, την άποψη ότι σε λίγο οι αεροπορικές εταιρείες, το δημόσιο, οι εταιρείες επικοινωνίας θα βαθμολογούν συμπεριφορές και θα μπορούν να σε αποκλείσουν από συνταγματικά σου δικαιώματα, από απαιτήσεις σου, επειδή διαμαρτυρήθηκες ή διεκδίκησες κάποια στιγμή το δίκιο σου. Θα είσαι το αντικείμενο σε μια μεγάλη πλατφόρμα, σε μια γιγαντιαία πλατφόρμα, όπου θα υπάρχεις και μπορεί να γίνεις cancel, να σε καταστήσουν δηλαδή ανύπρακτο. Όχι μόνο χωρίς δικαιώματα, αλλά ανύπρακτο. Να μην μπορεί να ταξιδέψεις, να μην μπορεί να απαιτήσεις. Να μην μπορείς να τους πεις ότι ξέρετε αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε ποιοτικό ούτε καλό για την κοινωνία. Ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι να καθιερώσουμε νέες στερεοτυπίες απέναντι στις παλιές, ούτε να δώσουμε δικαίωμα ιδιότυπου εισαγγελέα σε κάποιον τύπο που θα κρίνει τις λέξεις μας ως εισαγγελέας χωροφύλακας. Ο πολιτισμός είναι η λειτουργία της κοινωνίας μέσα από τις αντιθέσεις με ζητούμενο να γίνεται αυτή καλύτερη. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Εκπολιτισμός δεν είναι απαγόρευση των λέξεων, δεν είναι χύση της λέξης. Υπάρχουν και θα υπάρχουν λέξεις που αποτυπώνουν το καλό ή το κακό, το όμορφο ή το άσχημο, το αποδεκτό ή το ενοχλητικό, όπως υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Το πρόβλημα δεν είναι οι λέξεις, αλλά αν υπάρχει αυτό που εννοούν. Είναι τραγικό το φαινόμενο που περιγράφει η λέξη φτώχεια. Είναι μια πάρα πολύ όχι άσχημη λέξη, μια άσχημη κατάσταση η φτώχεια. Και την ίδια ώρα όμως εμείς δεν θεωρούμε τόσο προβληματικό το να υπάρχει φτώχεια ή τη λέξη φτώχεια, αλλά να μας βαραίνει πάρα πολύ η λέξη με την οποία θα χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάποια ο οποίος επιδίδεται σε σεξ με αντάλλαγμα χρήματα. Είμαστε απολογούμενοι στο ποιον όρο θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μας ενοχλεί και η λέξη φτώχεια και αυτό που αποκαλύπτει, αυτό που είναι η φτώχεια. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, που επιχειρείται δεν είναι ένας εκπολιτισμός, αλλά η απομάγκυνση από τις αιτίες των πραγμάτων και η επιβολή μιας φόρμας, μιας νέας στερεοτυπίας. Θα στερήσει το δικαίωμα της κρίσης, για παράδειγμα, για να είσαι συμβατός με τη φόρμα. Αυτό θα απαιτείται και αυτό θα κάνεις. Αυτός που την ορίζει δεν θα είσαι εσύ, παρότι θα φαίνεται ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει. Θα είναι αυτοί που διαχρονικά χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις για να κρύψουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Σήμερα, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη μιας μερίδας και μόνο ανθρώπων βαφτίζονται ανάπτυξη και μας καλούν όλοι να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, για να το πάω έτσι στο πιο πολιτικό-οικονομικό. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτή η ιστορία με τη θετικοποίηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από το οποίο πάσχει η κοινωνία. Αλλά θέλω να τελειώσω έτσι με μια προσωπική αναφορά. Έχω δεχθεί και εγώ πολλές φορές body shaming, ειδικά στα social media, σε μια προσπάθεια όχι να αντιμετωπίσουν εμένα και την άποψή μου, αλλά να δημιουργήσουν μια εικόνα για μένα που δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση απειλεί το προφίλ μου. Όποτε είχα όρεξη να ανταποκριθώ σε τέτοια σχόλια, έλεγα ότι ναι, εντάξει, είμαι λίγο πιο ψηλός από τον Μέση. Ή όταν ήθελα έτσι να χρησιμοποιήσω και άλλο χιούμορ, έλεγα ότι ή μπορεί να είμαι κοντός, αλλά είχα πάντα την ικανότητα να βάζω τον ψηλό αδερφό μου να κάνει τις δουλειές, για παράδειγμα να πιάνει τα πιάτα ή τα τάπερα από τα ψηλά ντουλάπια. Αν πάντως αυτοί, και έτσι τελειώνω, που μου έκαναν body shaming δεν υπήρχαν, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Οι ίδιοι θα ήταν καλύτεροι, αλλά η κοινωνία σίγουρα όχι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
6: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
8: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Rock and roll βοήθειες για πάνκια και φρικιά. Επιστρέψαμε. Είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας ζωντανά από το site της Ertopen, ertopen.com ή από το Live24 επιλέγοντας το Ertopen Radio. Σήμερα για μία ακόμα φορά έχουμε καλεσμένο τον φίλο μας τον Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και έχουμε αφιέρωμα στους Punks Romana.
1: Αγαπημένη μπάντα.
0: Αγαπημένη μπάντα όντως. Να πούμε ότι είναι από τα γνωστότερα και ιστορικότερα συγκροτήματα punk στην Ελλάδα. Και είναι ένα συγκρότημα που εγώ προσωπικά το γνώρισα αργά, εντάξει, και λόγω ηλικίας είναι πολύ πιο παλιοί από μένα. Οι Punks λοιπόν ιδρύθηκαν από τον Frank Punks, τον τραγουδιστή τους, το 1982. Και πρώτο live εγώ προσωπικά τους είδα στα 40 χρόνια Punks Romana στην Τεχνόπολη, που είχαμε βρεθεί και με τον Billy εδώ τυχαία.
1: Τους έχουμε δει και πιο νωρίς μαζί.
0: Πιο νωρίς μαζί, πότε τους έχουμε δει?
1: Τους έχουμε δει και το 19. Στα Προπύλαια παίζανε ένα live πολύ καλλιτέχνες και είχαν βγει και οι Punks.
0: Ναι, ισχύει, είχαν βγει για λίγο. Ισχύει, το είχα ξεχάσει αυτό. Και νομίζω ότι είναι και οι Punks μια κοινή μας αγάπη, εκτός από τις rap μουσικές που σας έχουμε βάλει ανά καιρούς. Τι λες, Βασίλη?
1: Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι. Και μουσικά και σαν άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι.
0: Και σαν άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι. Το Frank είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα live που είχε κάνει ως Frank και μαζί με τους Σαλταδόρους στα Γιάννενα. Και ο Βασίλης κάπου τον έχει γνωρίσει, νομίζω, εδώ στην Αθήνα.
1: Στον Αλμυρό τα είχαμε πει μια φορά.
0: Στον Αλμυρό, ναι,
1: είχε ωραίο. Είχε έρθει μόνο για να δει τον κόσμο χωρίς καν να παίζει ο άνθρωπος.
0: Ωραίο φεστιβάλ ο Αλμυρός. Δυστυχώς το σταματήσανε. Τέλος πάντων.
1: Ήταν ωραίο.
0: Punks Romana λοιπόν. Ας πάμε στα μέλη τους. Οι Punks Romana αποτελούνται από τον Frank Punks, που είναι ο τραγουδιστής τους, τον Χρήστο Αθανασάκο ή αλλιώς Χούλιο Punks, που είναι στον μπάσο και τη μουσική, τον Γιάννη Βασιλιάδη ή αλλιώς Woody Punks στην κιθάρα και τη μουσική, και τον Δημήτρη Δημητράκα που ήταν στα τύμπανα και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το όνομά τους, το οποίο είναι ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στον όρο Pax Romana, που σήμαινε Ρωμαϊκή Ειρήνη, και το Punk. Προσθέτοντας το γράμμα νι στο Pax, γίνανε οι Pax Romana, που ουσιαστικά ήταν οι Ρωμιοί του Punk, δηλαδή οι Έλληνες Πάνκιδες. Ας πάμε στο πρώτο, στην πρώτη κυκλοφορία τους επίσημη, στο πρώτο προσωπικό τους δίσκο, το «Παιδιά στα όπλα», που κυκλοφόρησε το 1987, και θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι «Παιδιά στα όπλα».

0: Μετά το «Παιδιά στα όπλα», οι punks κυκλοφόρησαν 4 χρόνια μετά το «Αντάρτες πόλεων» το 1989. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη, μου είχε πει ότι είναι το αγαπημένο του και μάλλον το καλύτερο του άλμπουμ.
1: Ναι,
0: και τότε, ναι, ναι, και τότε δεν το είχα καταλάβει. Τώρα λοιπόν που μαζεύαμε και ξεχωρίζαμε κομμάτια για τη σημερινή εκπομπή, διαλέξαμε τα περισσότερα από αυτό το άλμπουμ και τώρα κατάλαβα τι εννοούσε.
2: Έχουμε βάλει 6 κομμάτια.
0: Έχουμε βάλει 6 κομμάτια, ναι. Το πρώτο ήταν αυτό που ακούσαμε στην αρχή, το Rock and Roll Βοήθειες, και μας μένουν άλλα 5. Θα ακούσουμε τα 3 πρώτα και μετά θα βάλουμε τα επόμενα.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξεις κομμάτια από αυτό το δίσκο.
0: Ήταν δύσκολο όντως να διαλέξεις κομμάτια από αυτό το δίσκο, αλλά πάμε να βάλουμε «Ραδιοκατάληψη», «Η πόλη δεν κοιμάται ποτέ» και «Διακοπές στο χακί».

0: Αν δεν κάνω λάθος, ο Φρανκ είχε χάσει και τον αδερφό του όταν ήταν στο στρατό.
1: Ναι, από στρατιωτικό ατύχημα.
0: Οπότε έχει ιδιαίτερο βάρος αυτό το κομμάτι και σε αυτούς και σε όλους τους ανθρώπους που θέλανε κάπως να το γλιτώσουν μετά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Να πούμε κάπου εδώ ότι οι Πανς το 2025 κάνανε ένα μικρό κενό μετά τον θάνατο του Δημήτρη του Δημητράκα, αλλά επανήλθανε πιο δυναμικοί, πιο δυνατοί και με νέα μέλη.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Να πούμε τα καινούργια μέλη.
1: Εννοείται.
0: Προσθέσανε μια δεύτερη κιθάρα, το Βασίλη Ντοράλη, και στη θέση του Δημήτρη του Δημητράκα έχει έρθει πλέον ο Πάνος ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος στα τελευταία ή στο τελευταίο ή στα τελευταία live των Πανς, επειδή ο Δημήτρης ήταν ήδη καταβλημένος με τα προβλήματα υγείας, κάθισε και του έστησε όλα τα τύμπανα από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Το είχαν πει σε ένα live.
0: Ναι,
1: Το θυμάμαι.
0: και ύστερα και όλα τα κομμάτια ήδη. Οπότε μετά έδεσε το γλυκό και έχουμε πάλι να ακούμε τους Πανς ζωντανά.
1: Respect στα παιδιά. Respect στα νέα μέλη. Και
0: Συνεχίζουν δυναμικά,
1: συνεχίζουν.
0: νομίζω,
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι, ναι, ναι,
0: ωραίοι
1: ναι, ναι.
0: και στη σκηνή βγάζουν απίστευτη ενέργεια.
1: Ο Βασίλης τους είδε και πρόσφατα. Παίζανε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος,
0: Ναι,
1: στον Γκαγκάριν.
0: πολύ ωραίοι. Τα παιδιά τα παλιά τα ξέρουμε ήδη τι κάνουν τόσα χρόνια.
1: Αλλά σίγουρα.
0: Το Φρανκ να χοροπηδάει πάνω στη σκηνή 2 ώρες ασταμάτητα.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία φάση.
1: Είναι η punks. Είναι η punks.
0: Πανκ, για πάντα.
1: Εννοείται.
0: Τι θα ακούσουμε
1: Πάμε.
0: Γιάννη μετά?
1: Μετά θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το Αντάρτες Πόλεων και το Καταστολή στο Περιθώριο.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε για όσους μπήκανε τώρα. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε airtopen.com και έχουμε αφιέρωμα στους punks Ρωμάνα. Μετά το Αντάρτες Πόλεων, λοιπόν, που ακούσαμε 5 τραγούδια και μπορώ να πω ότι ήταν λίγα για αυτό το άλμπουμ, οι punks κυκλοφόρησαν το Σπάσε τη Γραμμή το 1993, το οποίο εγώ θα πω ότι περιείχε και το πιο γνωστό χιτάκι τους, αν με επιτρέπετε, το οποίο βέβαια θα το ακούσουμε πιο μετά. Συμφωνείς, Βασίλη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα ας ακούσουμε το Μπέρντι, Σαν Ελεύθερα Πουλιά.

0: Και μετά το σπάσε τη γραμμή έχουμε το άλμπουμ Κράτος Κλειστών που κυκλοφόρησε το 1999. Από αυτό έχουμε επιλέξει δύο τραγούδια, το Νεκρόπολης και το ομώνυμο Κράτος Κλειστών. Το οποίο Νεκρόπολης το είχαμε ακούσει και σε μια διαφορετική version στο live για τα 40 χρόνια Punks Romana, στο οποίο συμμετείχε και ο Βέβυλος. Το είχαμε βάλει κιόλας στο αφιέρωμα για τον Βέβυλο που είχαμε κάνει εδώ. Και παρακαλούμε και στον αέρα αυτό το κομμάτι να ηχογραφηθεί και να το ακούσουμε κανονικά και όχι από live εκτέλεση κάποια στιγμή.
1: Το ακούω συνέχεια από το YouTube με ηχογράφηση τώρα ανθρώπου από το κοινό. Μπορεί να έχει χάλια ήχο, αλλά είναι τρομερό κομμάτι. Δηλαδή...
0: Και εγώ έτσι το ακούω. Είναι η μόνη βερσιόν που κυκλοφορεί, δυστυχώς. Ο Βασίλης εδώ έχει κάνει έκκληση στο Frank, του έχει πει 3-4 φορές ότι κυκλοφορήσουν.
1: Και στο Βέβυλο.
0: Και στο Βέβυλο, ναι. Και πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και έτσι, μετά από πολλά πολλά χρόνια, το 2016, οι Punks κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους μέχρι στιγμής δίσκο με τίτλο Punks Americana, ο οποίος μπορώ να πω ότι την πρώτη φορά που τον άκουσα δεν κατάλαβα πόσο καλός δίσκος ήταν, μου φάνηκε πιο ήρεμος, καλά, λογικό, είχαν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά όταν τον ξανάκουσα, κατάλαβα ότι και αυτός περιέχει αρκετά διαμαντάκια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη.
1: Ναι, σίγουρα. Τον έχω λιώσει τον δίσκο αυτόν στο αμάξι.
0: Ναι, εγώ το κατάλαβα μετά τη δεύτερη τρίτη φορά. Αλλά πάμε να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Από το δίσκο αυτόν έχουμε επιλέξει το τραγούδι Παραμάνα, το τραγούδι Μαύρη Ανεμόνα και το 35 και Άνω. Όχι, 35 Άνω, χωρίς και. Φύγαμε.

0: Και κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, δυστυχώς.
1: Με δύο κομματάκια.
0: Με δύο κομματάκια, ναι. Το Συναγερμό, που είναι το πιο γνωστό τραγούδι των Banks or Man, είναι το τραγούδι που τους γνώρισα και εγώ, δεν θα πω ψέματα. Και το Χιονάνθρωποι.
1: Το οποίο, να πούμε, το Συναγερμό το αφιερώνουμε στην Έλλη, την κόρη του Ηλία, που το χορεύει ανελιπώς 4 χρονών και κάνει τούμπες.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, και να πω και για τους Χιονάνθρωπους, δεν το ξέρεις. Είναι το πρώτο κομμάτι που είχα δει στην τηλεόραση, punk,
0: ναι.
1: Πιτσιρικάς, ήμουν δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και το έπαιζε τώρα κάτι φάση, δεν ξέρω, 902, Τζερόνιμο Γκρούβι, κάτι τέτοιο.
0: Κατάλαβα.
1: Και λέω, τι κάνουν οι άνθρωποι, τι παίζουν, τι... Πολύ εκτός, ρε παιδί μου, των τετριμένων των άλλων.
0: Αυτά τα κανάλια δυστυχώς εγώ δεν τα είχα, γιατί έμενα στα Γιάννενα τότε και δεν εκπέμπαν εκεί. Οπότε δεν είχα την τύχη να βλέπω και να ακούω τέτοια τραγούδια από μικρός.
1: Κάλιο αυγά παραπουρέ.
0: Οπότε πάμε να κλείσουμε με αυτά τα δύο. Ήμασταν ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, παρέα με Bill Moik και Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Ακούτε Air Topen και καλό βράδυ από μας.
1: Άγγελε, παίξε punk!
0: Καληνύχτα, χιονάνθρωποι.
1: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
3: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
4: Hello, we are Dirk Schneider.
5: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
6: Hello, Chris. This is Timo from Stradivarius, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
7: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
21: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
23: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
24: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λάγο κεφαλό μανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zaralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση ή αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι? Μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω. Παπ! Ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί. Θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν τσιπούρα. Προσοχή, όχι τα μαγκούρα. Τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα, τα ρώσικα, τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα, όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε, σύντροφε». Δεν ξέρω ποιον εννοούσα. Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις άτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση ντρόουν τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ στην Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο, πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ, είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό. Όλοι είναι ευαίσθητοι, αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό, τα ιερά και τα όσια, θα σου στείλουν πιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς, ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα, να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο, να δεις μαλάκα, υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες. Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζεις απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγες. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά? Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσους φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσει στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμονο αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά τους λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανά για να την οικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zaralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή η μανάρια μου γλυκά? μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Ζαραλίξ TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία, έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο, ποιοι το λένε, ο Ντόκος, ποιος είναι ο Ντόκος, μεγάλο τεφαρίκι ο Ντόκος, θα πούμε στο τέλος για τον Ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Kimberly Guilfoyle, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες, εδώ γέμισε ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Kimberly, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Kimberly, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και Ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης. Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Kimberly, επειδή απλά είναι ανήπαντρη. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να λέμε στη βδομάδα, θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Kimberly Guilfoyle, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν τι καλά δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
2: Όχι.
0: Τώρα, τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ, γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριο είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέτοιο. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Kimberly που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Kimberly. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε. Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά, ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη

όπως είπε στη συνέντευξη, κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνα και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην Αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν: πες μας, μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό. Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτή και πού ξέρεις ότι αυτή ήταν και ακροαριστερή και όχι, ας πούμε, αναρχική ή όχι φασέη ή απλά οπαδοί της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν εισιτήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους. Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου, φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην Αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40, 50, 60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουνε ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι σόου. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι σόου? Γιατί το που τελείωσε το σόου της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε? Τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλτε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλοι. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλτε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα. Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: «Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία: «Είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης. Ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή. Και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα, αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρα στην Δημοκρατία, και πριν ακόμα γίνει η κηδεία ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Ντόρα. Κατά τα λοιπά, η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας έχουμε πει από τις προηγούμενες εκλογές. Θέλει δίπολο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πόλος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, του οποίου δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλά, ότι υποψιαζόμαστε, ότι εμείς εδώ είμαστε σχεδόν σίγουροι για τις υποψίες μας, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τις αρχές ότι βρήκαμε αυτόν, βρήκαμε αυτό το στοιχείο. Δεν μπορούν να πάνε ούτε το Ρωμανό, είναι Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα της αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ας πούμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εκμετάλλευση που κάνει ο Κυρανάκης πάνω στο νεκρό. Βγάζει τον αντίπαλο και βγαίνει και κάνει τη δήλωση.

0: ότι για όλο αυτό που έγινε, όχι μόνο υπάρχουν δράστες που είναι γνωστοί, οι πρώην καταληψίες στην κατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι είναι γνωστοί. Και κατονομάζει ως ηθικό αυτούργο και αντίπαλο της ακροαριστεράς τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
1: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
2: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
1: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
2: ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τέτοια εκμετάλλευση. Ένα-ένα με τη σειρά. Κυρανάκης λοιπόν, ως μεγαλοστέλεχος Δαπίτης, είναι δεδομένο δεν έχει ανοίξει πάνω από ένα βιβλίο στη ζωή του, γιατί δυστυχώς τα ιστορικά βιβλία απ' έξω δεν έχουν βυζιά, κόλλους, μουνιά και διάφορα άλλα τέτοια που ερεθίζουν κυρίως μια στελεχάρα της ΔΑΠ. Αν είχε ανοίξει ένα βιβλίο λοιπόν, θα ήξερε ότι ΕΑΜ, Ελλάς και Εμφύλιος είναι δυο άγνωστοι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, ΕΑΜ, Ελλάς ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο ΕΑΜ Ελλάς δεν είχε καμία εμπλοκή στον Εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για Εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης, ως επιστήμονας ιστορικός, έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν, από το Ζαραλίξ TV, θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα, μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ. Να μπορεί κι ο άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι, δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο, τι, πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Τραβάμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε Ελλάς, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξιοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, τσιγκάνου όχι, να είμαστε και politically correct, Ρωμά εμπόρου χαλιών. Τράβηξε και αυτή την προσοχή. Στην Κίμπερλι και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός. Λοιπόν, όποιον έχει ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο. Λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν, εκεί, πάνε και έρχονται τα στελέχη. Κάθε μέρα διαβάζεις. Αυτός πήγε εδώ, αυτός έφυγε από εκεί, αυτός παραιτήθηκε, αυτός πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι. Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι εσχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ. Βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός, τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την εσχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές. Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες λοιπόν έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα έπρεπε να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη οικογένεια. Τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου, που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά. Στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει δηλαδή, ε? Αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που λυσάξατε όλοι από κάτω, όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
3: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής, ζητώντας τα αρέστα.
4: Κορίτσα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει
5: πώς θα μου... Τι είναι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε.
4: Δεν ψηφίσας με λασόνα και πήρες ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα χρήματα.
3: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
5: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου και θέλουμε να σε... Προφάνω, είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώσε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
4: Απάνω να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο.
5: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς το
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη για αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές κι αυτοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, σύλληψη, λέει, υποψηφίου, δεν γράφει λεπτομέρειες, είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου λοιπόν στη Β' Πειραιά Πασόκου, ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός, βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα, που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες, που είναι και αυτός ευρωβουλευτής. Τη διορίσαν εκεί, λέει, επειδή είναι σπουδαία γιατρανή, δεν βρίσκαν άλλη, και τη δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι τη έτυχε τη κακομοίρα στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσει ούτε απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί λοιπόν τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο Νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί, αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι Νταραβέρι. Νταραβέρι στον Νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα, δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει Νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο Νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέποροι. Ε? Τι καταδικάσατε ακριβώς? Αχ, αριστερά. Καταδικάσω. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευθριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε, Σγουρό? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος λέει, έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, καλώς ήρθες, ξένε Σγουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερί, πριν από το πρώτο μνημόνιο, για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, Λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ. Όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου για τέτοια λίμα. Ω, Φλωρίδης. Όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα της λείπει κάποιος, τσοντάρει ο Βελόπουλος. Μη χάσει κι αυτός, όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν. Μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί αποτύχαμε ως επιχειρηματίες λαγοκέφαλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Υπάρχει. Επιδότηση δεν θα πάρουμε ποτέ. Νταραβεριτζίδες πολιτευτές δεν θα γίνουμε ποτέ. Άρα το μόνο που μας μένει είστε εσείς. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έχουμε μία παράσταση να ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά, που θα είναι και η πρώτη στη Βαρκελόνη. Πού αλλού, δεν ξέρω αν συμπέσει με τις εκλογές τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι Βαρκελονέζοι Έλληνες θα φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν φύγει. Όλοι θα στείλουν email στην Άννα Μισέλα Σμακοπούλη, μαλάχιση να πληρώνουν εισιτήρια. Λοιπόν, και το email λοιπόν του Zara Leaks TV είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε. Δεν απαντάμε σε όλα. Δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα, αλλά κυνηγάμε και λαγοκέφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ. Γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα με τα γκαζάκια. Ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί. Με τη σειρά όμως να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα. Μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες. Με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα διάσουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50 του 60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ? Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι, λέει, θέλω, κρατηθείτε καλά, πάρτε ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό, ένα γλυκάκι, αλμυρό, ανάλογα τι σας ρίχνει την πίεση, εφοδιαστείτε. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτό το σαϊτοδέλφινο, αυτό το τσακάλι, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος έχει ένα άγχος, μην μας την πέσουν ξένες δυνάμεις, μην γίνει κάτι αυτό, τρέχει κατευθείαν στον Τόκο να του πει τύπος πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει, από πού θα φυλαχτεί, και ο Κυριάκος αμέσως το κάνει, γιατί ο Τόκος ξέρει. Τι έπαθε ο Τόκος λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Μίλησε με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι γνωστοί φαρσέρ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουν κάνει άπειρες φάρσες, ακόμα και σε άτομα που είναι πιο ψηλά σε κυβερνήσεις από τον Τόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον Τόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα Τόκου και Ρώσων φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος, ο οποίος Τόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας, πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Ντόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
6: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction should an accident happen would be very strong. But again, let me caution here those planning such an act. These are very crowded waters.
7: Yes.
6: And any problem that would, any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
8: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
6: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised they don't come.
8: Some billionaires who support Russian military.
6: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα? Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν, να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα. Άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς. Ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς. Ήξεραν πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, όταν είναι υποτακτική, και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο Ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο, να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο Ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο Ντόκος πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν σε εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι. Μόνο αθώοι. Στα πετρελαιοφόρα είναι ναύτες, δεν είναι στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που παραξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτή την περίοδο. Τι εννοεί το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Χίο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε το σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας, και για την ακρίβεια Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να το εκτελέσετε, αλλά πάτε στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας. Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα ασφαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτη λυκείου κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, παιδιά. Αν ο σύμβουλος ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας, και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιαφέρε τι κελαϊδίσε. Τους ενδιαφέρε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά, παιδιά, τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των ΜΜΕ, για να καλύψουν τον τόκο, ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε έχει αποπεμφθεί, και για τη γνώμη μας εδώ του Ζαναλίξ TV, ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει: έλα δω ρε μάστορα, από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο, που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια, φύση? Από πού και σπου εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονήσει πολίτες άλλης χώρας, εδώ, εκεί, αλλού? Έλα δω ρε Λεβέντη, τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς? Σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ, Λεβέντη μου? Για πες μας να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο ούτε το άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο ντόκος, λέει, δεν την πάτησε. Γιατί αυτή, λέει, η Ρώση φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοπη. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο. Συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω, είστε ντουγάνια, το ξέρω, δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει και λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει, ο ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον ντόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ. Αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε: παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλανε ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, Όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν θα τα διαβάσει κανείς σίγουρα. Στείλαν λοιπόν ένα Gmail στον τόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία, και τι κάνανε? Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζηλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση, με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο? Κυριάκος.
7: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Κυριάκο, εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι: έλα, Έλα, ναι. Μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι. Μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια. Και θα το κλείσει. Ντόκος. Εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα, και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές? Ωραία μας τα λέει ο κύριος Στάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια, και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά. Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό, και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί, να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική, για την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. Γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι τρεις αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους θα πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί? Τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με 2 δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
9: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
10: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
9: Α, θα έχουμε.
10: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
11: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας και ποια είναι η θέση των εργατών. Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
9: να τον κάνουμε
11: αρχίζουν να φέρουν. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
10: Κύριε Νταλακογιώργο,
9: το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
12: Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας. Άρα, καθόλου
10: τη
12: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
10: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, η νόμη κλπ.
12: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι ένα από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την.
10: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιο το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Νταλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ.
12: Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Ακούστε με.
10: Αφήστε
12: τον Νταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φαίνεται δεν το
10: καταλάβω. Και ο Νταλακογιώργος και ο Πάνος.
12: Με ακούτε,
9: λέω, με ακούμε,
12: ακούτε,
9: ναι.
12: Λέω, λοιπόν, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
10: να φύγουν,
12: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια
10: αυτό
12: δεν είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
10: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
12: περιθώριο.
10: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουμε. Τώρα μην κουραζόμαστε μεταξύ μας.
12: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
10: Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αφού στο δικαστήριο.
12: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω.
10: Εσείς κρίνετε, τι είστε, εφετείο είστε.
12: Να το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό? Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε την δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό, είναι ότι πριν τα Τέμπη, και υπάρχουν οι αποδείξεις, δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν όπως και αυτοί των αυτεργατών παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω είναι, απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα δεν θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι. Ναι, ίσως και εμείς, και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο. Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί. Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα και τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό σκατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω, μην τυχόν να αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους. Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα όταν τα βλέπω έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός. Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε τι να κάνουμε τώρα. Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα. Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Πασοκάρα του Ανδρουλάκη. Και ο Βελόπουλος. Χωρίς ντροπή. Και λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, ε? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά και είναι τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κατά προφορφό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλοι περίεργοι. Τι παίρνεις ρε φίλε?
9: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
10: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
11: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
14: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
15: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
16: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
17: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
18: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
19: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
20: Όχι άλλο καρβουνό.
21: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
23: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, ένα-δύο. Ακουγόμαστε, ρε. Αλήθεια. Mm-hmm. Ω, παιδιά. Καλορίζικη.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Καλορίζικη. Είναι η εκπομπή Bungers Boulevard. Με τον Ηλία Ανδρέα στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Αλιγιάννη στον ήχο. Λοιπόν, μας ακούτε από το web radio της Earth Open και από το Live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Και απόψε κάνουμε πρεμιέρα. Μαζί μας είναι ο Κωστής από τους Πνεύμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Πνεύμα, ένα λονδρέζικο συγκρότημα, το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά αξίζει να μάθετε και να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε, Κωστή.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Για να πούμε δηλαδή. Τι παίζει, τι είσαι.
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος, πανέτοιμος.
1: Πανέτοιμος.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, τι εστί πνεύμα.
1: Πνεύμα, τουλάχιστον στη δική μας τη βερσιόν, στη δική μας την έκδοση, είναι μια κολεκτίβα μουσικών που προέρχονται από διαφορετικά μουσικά backgrounds, όλοι τους. Δηλαδή, και οι τέσσερις από εμάς είχαμε διαφορετικά συγκροτήματα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και παίζαμε διαφορετικές μουσικές. Σε κάποια φάση βρεθήκαμε χωρίς να έχουμε συγκρότημα.
0: Καλή φάση.
1: Και ναι, και αφού ήμασταν φίλοι, εγώ τουλάχιστον με τον κιθαρίστα και με τον ντράμερ ήμασταν φίλοι αρκετά χρόνια, γιατί μέναμε στην ίδια περιοχή στο Λονδίνο, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μαζί.
0: Οκ. Okay. Και ποιοι είστε?
1: Είμαστε ο John Pink, παίζει κιθάρα και γράφει. Είναι ο κύριος Greg Χάι. Γράφει στίχους, τραγουδάει, παίζει κλαρινέτο. Είναι ο Chris Cosmos που παίζει drums. Και εγώ που γράφω τραγούδια και παίζω μπάσο.
0: Οκ.
1: Κάποιες φορές κάνω χορευτικά και άλλα.
0: Κάνεις και χορευτικά.
1: Και χορευτικά, ναι. Δεν έχω όρια.
0: Φήμες λένε,
1: ναι,
0: ότι τα χορευτικά σου έχουν μείνει στην ιστορία.
1: Είναι αλήθεια, το παραδέχομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και για να πάμε λίγο στην αρχή των όλων. Πώς ξεκίνησε αυτή η μπάντα? Δηλαδή, ρε παιδί μου, okay, βρεθήκατε, δεν είχατε γκρουπάκια, είχατε γκρουπάκια, παίζατε, βρεθήκατε, τα είπατε και...
1: Και ξεκίνησα εγώ με τον Τζον. Βρεθήκαμε, είχαμε τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες. Είχαμε τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες και θέλαμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και να το προβάλλουμε, αυτό. Μετά και ξεκινήσαμε να παίζουμε, ξέρεις, αργά-αργά, σιγά-σιγά είχαμε παίξει κάνα δύο φορές. Στο σπίτι μου νομίζω ήταν οι δυο μας. Μας άρεσε την πρώτη φορά, μας άρεσε λίγο περισσότερο τη δεύτερη, ξέρεις, έτσι που γρατζουνάγαμε. Πήραμε τηλέφωνο τον Chris. Ο Chris είναι ευτυχία αυτό για όλες τις μπάντες. Όσοι είναι σε συγκροτήματα θα το καταλάβουν. Ο Chris είχε την δυνατότητα να έχει έναν χώρο στο σπίτι του που ήταν ουσιαστικά ένα στούντιο. Και πήγαμε και παίξαμε οι τρεις μας μία φορά και τα παιδιά ήξεραν τον Greg, εγώ δεν τον ήξερα. Και μου τον πρότειναν. Εγώ τον είχα ακουστά, αλλά δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο. Εγώ όταν κάνω μουσική, εγώ μπορώ να γράφω μουσική. Δεν είμαι πάρα πολύ καλός με το να λέω αυτά που θέλω να εκφράσω.
0: Με τους στίχους.
1: Ναι, με τους στίχους. Μου είναι πολύ πιο εύκολο να σου γράψω, ρε παιδί μου, αυτό που νιώθω μουσικά. Εγώ χρειάζομαι να γράψω με κάποιον που θα έρθει και θα βάλει λόγια. Και το ευτύχημα σε όλο αυτό ήταν ότι ο Greg έβαζε τα λόγια που εγώ θα ήθελα να μπορούσα να βάλω.
0: Τέλειο.
1: Ενώ δεν μπορώ.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Πνεύμα.
1: Ναι, να ακούσουμε.
0: Ποιο θα ακούσουμε πρώτα?
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Rabbits and Mushrooms.
0: Τέλεια.
1: Κουνέλια και μανιτάρια.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: που ήταν σαν κοινή ταυτότητα και μπορέσατε να βγάλετε αυτό
1: κοινή, το νόημα. Κοινή ταυτότητα, συγγνώμη, σε διέκοψα. Κοινή ταυτότητα και το κοινό σημείο που ένα συγκρότημα που αρέσει σε όλους μας και μας αρέσει πολύ είναι η Hawkwind. Νομίζω ήταν το ενωτικό σημείο εκεί. Ήταν αυτό που μας έφερε μαζί, ρε παιδί μου. Εκεί βρήκαμε το κοινό μας. Εκεί βρήκαμε τη μουσική μας ταυτότητα. Μέσα από τους Hawkwind θέλαμε να γράφουμε μουσική που να έχει κοινωνικό στίχο, αντιφάκεια, αντικαπιταλιστικό. Και μουσικά ήταν η Hawkwind. Αυτό ήταν το κοινό μας. Αλλά οι επιρροές είναι από dub, reggae, punk, ψυχεδελικό rock της δεκαετίας του 60 και του 70, που είναι κάτι που εγώ το αγαπώ πολύ και το...
0: Να σου πω, βοήθησε το ότι βρισκόσαστε στο Λονδίνο, και είχατε όλη αυτή τη δυνατότητα να δείτε group τα οποία επηρεάσαν ουσιαστικά τη ζωή σας σαν μουσική.
1: Σαφώς. Ένα από τα σύν του να μένεις σε μια πόλη τόσο μεγάλη και τόσο τεράστια που είναι το Λονδίνο, που η καθημερινότητα είναι, ξέρεις, μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη, είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να δεις και να ακούσεις οτιδήποτε θέλεις. Υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει δηλαδή συγκρότημα που να θέλεις να δεις, να θέλεις να ακούσεις, να πάει να το δεις live, και θέατρο και οτιδήποτε άλλο. Θα περάσει από το Λονδίνο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το Λονδίνο.
0: Ωραία. Έχω μια απορία. Θέλω να μου πεις.
1: Κι εγώ έχω απορίες.
0: Πολλές.
1: Αρκετές.
0: Θέλω να στις λύσω όλες.
1: Δεν νομίζω.
0: Ποιο συνήθως φέρνει την πιο παράξενη ιδέα στο συγκρότημα?
1: Μουσική ιδέα. Ναι.
0: Είτε είναι μουσική, είτε είναι στίχη, είτε είναι μια ιδέα η οποία καταλήγει σε μουσική ή στίχους.
1: Θα σου πω ποιος φέρνει παράξενες ιδέες και δεν τις κάνουμε ποτέ.
0: Θέλω να το μάθω.
1: Ο Κρέγκ.
0: Για μίλησε μου λίγο.
1: Ο Κρέγκ είναι ένας εξαιρετικά ενθουσιώδης άνθρωπος. Είναι ένας εξαιρετικός στιχουργός, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, γενικά είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι εξαιρετικά δραστήριος. Αλλά κάποιες φορές...
0: Ναι, για πες.
1: Κάποια πράγματα απλά δεν γίνονται. Είναι φυσικά αδύνατα να γίνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ο Κρέκα έχει πολλές παράξενες ιδέες. Μουσικά... Όχι, εντάξει, αλλά γενικά για παράξενες ιδέες, ναι, αρκετές, και δεν πραγματοποιείται καμία από αυτές. Παράξενες μουσικές ιδέες, όχι, παίζουμε διάφορα πράγματα. Όπως θα ακούσεις και μετά, το στυλ αλλάζει συνέχεια, δεν έχει σταθερές.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο.
1: Πάμε.
0: Ποιο θα ακούσουμε?
1: Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι που λέγεται Festival και ουσιαστικά...
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Μιλάει για τη σύμπραξη. Μιλάει για δύο διαφορετικές κουλτούρες. Μιλάει για την κουλτούρα της rock μουσικής με live συγκροτήματα και με όργανα, και της κουλτούρας και της χορευτικής κουλτούρας, της trans κουλτούρας, τα ελεύθερα φεστιβάλ, στα χωράφια της Ουαλίας και πολλά και διάφορα. Θα επανέλθουμε στα χωράφια της Ουαλίας πιο μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω
0: ναι.
1: Να σου πω μια ιστορία, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε φεστιβάλ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, μου χρωστάς ιστορία.
1: Ιστορία. Ας
0: πω ιστορία γρήγορα από την Ουαλία.
1: Ας πω μια γρήγορα από την Ουαλία.
0: Πες μου.
1: Έχεις φτάσει ποτέ σου σε ένα χωράφι, μεγάλο, απέραντο χωράφι, καταπράσινο, λιβάδι, ρε παιδί μου?
0: Έχω πάει σε μεγάλο χωράφι.
1: Έχεις πάει σε μεγάλο χωράφι?
0: Ή νομίζω ότι είναι μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Έχεις πέσει να κοιμηθείς και εκεί που κοιμάσαι, και εκεί που κοιμάσαι, να νιώθεις ότι κάτι γίνεται και περπατάς, κουνιέσαι, ρε παιδί μου?
0: Okay, ότι κουνιέμαι.
1: Ναι, είσαι μέσα στη σκηνή σου και
0: κοιμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, κοιμάσαι. Σε μια ωραία σκηνή, πολύ ωραία.
0: Όχι,
1: σκηνή.
0: Δεν μου έχει τύχει, γιατί το κοιμάμαι σε σκηνή, κοιμάμαι σαν
1: γουρούνι. Ναι, εμένα μου έτυχε στην Ουαλία. Έχουμε πάει για να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ, ναι. Και είναι όντως ένα πραγματικά υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο φυσικό σκηνικό. Και έχουμε στήσει τις σκηνές μας, ξέρω εγώ. Και έχουμε πέσει να κοιμηθούμε. Και έχουμε πέσει να κοιμηθούμε. Έχω πέσει να κοιμηθώ. Επειδή φτάσαμε αργά, εκεί που έχω πέσει εγώ να κοιμηθώ, είναι λίγο κατηφορικά. Αλλά εντάξει, τώρα είναι αργά τη νύχτα. Έχω βάλει και εγώ τα πασαλάκια μου γύρω-γύρω. Κάμπινγκ πηγαίνω από μικρός. Και πέφτω να κοιμηθώ. Και τραβάει, φίλε, μία βροχά. Και έχει φύγει το χώμα. Και μαζί με το χώμα πάω κι εγώ. Και μαζί με μένα πάνε κι άλλοι 15-20. Και έχουμε γίνει ένα κουλουβάχατο και έχουμε καταλήξει κάτω. Και είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Αγκαλίτσες.
1: Τι αγκαλίτσες? Αγκαλίτσες είχε, φυλάκια δεν είχε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι είχα ένα μικρό εκνευρισμό όταν βγήκα από τη σκηνή μου.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες τώρα. Σε φαντάζομαι.
1: Και εγώ τώρα με φαντάζομαι και γελάω. Αλλά πίστεψε με, δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο πιο μέσα.
1: Πάμε.
0: Τι παίζεις συνήθως με τις πρόβες? Πριν τις πρόβες. Μουσική, χάος?
1: Δεν, χάος. Είναι χάος. Είναι χάος. Εάν δηλαδή η πρόβα είναι για να κάνουμε κάτι καινούριο ή το ένα ή το άλλο, είναι χάος. Συνήθως εγώ με τον Γκρέγκ έχουμε μια διαφωνία για κάτι που είναι πάρα πολύ ασήμαντο. Οι άλλοι έχουν κάτσει, έχουν κουρδίσει και το ένα και το άλλο, και εμείς συζητάμε.
0: Είναι και αυτή η διαφωνία πού μπορεί να καταλήξει?
1: Συνήθως αγκαλιές και φιλιά.
0: Α, οπότε έχει και φυλάγια η φάση.
1: Έχει και φυλάγια, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει και φυλάγια.
0: Πριν μου ανέφερες κάτι για τη μουσική και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω απορία, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μουσικός και παρακολουθώ live. Έτσι. Και έχω μια απορία. Τι σημαίνει για εσάς ένα καλό live? Τι σημαίνει για εσένα ένα καλό live?
1: Να μην τσακωθώ με τον ηχολήπτη.
0: Για αρχή.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι σίγουρα. Το πρώτο, να μην τσακωθώ για τον ηχολήπτη. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε λάβει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για να μην τσακωθώ με τον ηχολήπτη. Υπάρχουν measures για να μην τσακώνομαι εγώ με τον ηχολήπτη. Αλλά όχι, σοβαρά τώρα, σοβαρά. Ένα καλό live σημαίνει να ταιριάζει η ενέργεια του συγκροτήματος με την ενέργεια του κόσμου. Mm-hmm. Είναι αυτό. Και νομίζω ότι όποιον μουσικό και να ρωτήσεις θα σου πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα σου πει ότι μια καλή ζωντανή εμφάνιση είναι όταν ταιριάζει η ενέργεια του συγκροτήματος με την ενέργεια του κόσμου. Μπορεί να κάνεις λάθη? Ναι, μπορεί να κάνεις λάθη. Μπορεί, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι με τον ήχο, να γίνει κάτι με τα φώτα. Μπορεί να γίνει κάτι με τον ήχο, μπορεί να γίνει κάτι με τα φώτα. Εάν ταιριάξει η ενέργεια του συγκροτήματος με τον κόσμο, 10 είναι, 20 είναι, 3.000 είναι, 5.000 είναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Μετά από το συνέστημα της δημιουργίας, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα.
0: Πάμε για Σάμπατ.
1: Σάμπατ.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο της Ert Open. Η εκπομπή Badger Boulevard. Καλό.
1: Boulevard.
0: Με τον Ηλία Ανδρέου στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Αλιγιάννη στον ήχο. Μαζί μας ο Κωστής από τους Πνεύμα. Λοιπόν, παρθενική εκπομπή. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται.
1: Εγώ περνάω πάρα πολύ όμορφα.
0: Μ' αρέσει που περνάς όμορφα. Λοιπόν, ερώτηση κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Πιστεύεις ότι η μουσική πρέπει να παίρνει θέση?
1: Ξεκάθαρα. Αυτό το πίστευα από πάρα πολύ μικρός και εξακολουθώ να το πιστεύω τώρα που είμαι λιγότερο μικρός. Η μουσική πρέπει να παίρνει θέση, πρέπει να ακούει την κοινωνία και να απαντά με το ρυθμό, να απαντά στο ρυθμό της. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση οποιοδήποτε δημιουργού να παίρνει θέση.
0: Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
0: Αυτό σου ρωτάω.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι γρήγορα. Mm-hmm. Το οποίο εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Ίσως γιατί ταιριάζει λίγο την Ανατολή με το punk.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε?
1: Dervish.
0: Dervish, λοιπόν.
1: Dervish στα ελληνικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το Dervish από τους Πνεύμα.
1: Ναι.

0: Ξανά πίσω λοιπόν.
1: Σου άρεσε,
0: Πολύ ρεσί.
1: Το είδα, το είδα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Το βλέπω στα μουτράγια σου.
0: Λοιπόν, για πες μου κάτι. Γράφετε πιο πολύ από ένστικτο ή από κόνσεπτ? Δηλαδή, ρε παιδί μου, κι αν γράφετε από κόνσεπτ, έτσι, πάμε να το κάνουμε λίγο, να το πάμε παρακάτω. Τι έρχεται πρώτο, το ριφ, ο στίχος, η εικόνα, μια εμπειρία?
1: Συνήθως σε εμάς λειτουργεί ως εξής. Εγώ έχω μια ιδέα ή ο Τζον έχει μια ιδέα και τη δουλεύουμε μαζί. Και πηγαίνουμε και την παίρνουμε και την πηγαίνουμε με τα άλλα τα παιδιά. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα, γιατί οι τρεις μας μέναμε στο Λονδίνο. Τώρα προφανώς εγώ μένω στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Και οι άλλοι δύο μένουν στο Λονδίνο και ο άλλος μένει στην Ουαλία. Αλλά τότε μέναμε τρεις στο Λονδίνο. Οπότε οι τρεις μας δουλεύαμε μια ιδέα και ερχόταν ο Κρέγκ. Και έγραφε στίχους και το στείλαμε. Οπότε η μουσική έρχεται πρώτη. Ή εγώ ή ο Τζον ξεκινάγαμε με μια μουσική ιδέα. Κάποιες φορές και μαζί ξεκινάγαμε με κάποιες μουσικές ιδέες, ρε παιδί μου. Τις φέρναμε σε κάποια φάση, τη δίναμε στον Γκρέγκ. Και αυτό είναι το χάρισμα που έχει ο Γκρέγκ. Ναι, ξέρεις, είναι η δυνατότητα που έχει, είναι να βάζει στίχους εκεί που ακριβώς πρέπει να μπουν.
0: Υπέροχο,
1: Είναι. Για μένα είναι υπέροχο. Για μένα
0: σου κολλάει, έτσι.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Σου κολλάει πολύ αυτό ο οδηγό.
1: Βλέπει πόσο χαρούμενο είμαι.
0: Το βλέπω και εγώ στα δικά μου.
1: Είμαι εξαιρετικά χαρούμενο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: για τη μουσική βιομηχανία θέλω να μου πει.
1: Ναι, τι θέλει να σου πω. Ή μάλλον πώ θέλει να σου πω.
0: Θέλω να μου το πει όπω το νιώθει. Πραγματικά όπω το νιώθει. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο?
1: Τι με εκνευρίζει? Αυτό που με εκνευρίζει είναι αυτό που με εκνευρίζει γενικά στην κοινωνία μας. Με εκνευρίζει ο αποκλεισμός. Θεωρώ ότι δεν πρέπει όλα να είναι το ίδιο. Θα πρέπει όλα και τα πάντα να έχουν μία φωνή, άσχετα με το αν συμφωνείς με αυτήν τη φωνή ή όχι. Και βάζω και εμένα μέσα. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ με κάτι. Μπορεί εμένα να μην μου αρέσει κάτι. Θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να μπορεί να ακουστεί. Και είναι όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω. Τι σκέφτομαι για τη μουσική βιομηχανία.
0: Είσαι πολύ ευγενικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και τρομαλώσει μου.
0: Πάμε για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι?
1: Το επόμενο λέγεται General Franco's Driver. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Τζον, ο κύριος Τζον Πινκ. Έχει γράψει και τη μουσική, έχει γράψει και τους στίχους.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Πάμε.

0: Θέλω να μου πεις κάτι. Θα μου πεις.
1: Ό,τι θέλεις θα σου πω. Μπορώ να κάνω.
0: Σήμερα δεν μου κάνεις χατήρι, έτσι.
1: Όχι. Γενικά δεν σχολάω χατήρι.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Να την κάνεις.
1: Μόλις έλαβα ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: από τον κιθαρίστα μας,
0: ναι,
1: που μας ακούει live από το Όσλο.
0: Τέλεια.
1: Βρίσκεται στο Όσλο, κάνει διακοπές ο κιθαρίστας μας.
0: Υπάρχει δηλαδή τουλάχιστον ένας, ο οποίος αυτός είναι στο Όσλο. Εντάξει. Υπέροχο.
1: Πες, υπέροχο. Ρώτα μου.
0: Θέλω να μου πεις σε σκηνική παρουσία, σε live, μία εμπειρία που σου έχει μείνει. Δύσκολη, άσχημη, δεν ξέρω. Τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Ναι, είναι αυτό που γίνεται σχεδόν σε κάθε live. Η συζήτηση που έχω με τον Chris, τον drummer, πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε, εξακολουθεί και την ώρα που παίζουμε.
0: Και πώς εξελίσσεται όμως?
1: Ναι, ναι, ναι, έχει μια φυσική ροή. Δηλαδή, διαφωνούμε πριν ανέβουμε πάνω, πριν πει 1, 2, 3, 4. Η διαφωνία συνεχίζεται καθόλου τη διάρκεια της συναυλίας. 45 λεπτά παίζουμε, 45 λεπτά μιλάει ο ένας τον άλλον. Μια μισή ώρα παίζουμε, μια μισή ώρα μιλάει ο ένας τον άλλον.
0: Κλιμακώνεται δηλαδή.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και πού καταλήγει?
1: Ότι έχω δίκιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
0: Γελάω γιατί συνήθως δεν έχεις δίκιο.
1: Εγώ δεν ξέρω τι λες.
0: Εγώ ξέρω όμως.
1: Πώς μου μιλάς έτσι?
0: Σου μιλάω έτσι όπως νιώθω και θέλω να μου πεις το εξής. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι?
1: Το επόμενο κομμάτι λέγεται Psilocybin and Salvia.
0: Να το ακούσουμε?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι σήμερα. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Φοβάμαι λίγο, αλλά πες.
0: Με γιατί στη ράντε, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία είναι. Αλλά νομίζω ότι ζήλεψες.
1: Από τι?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πόλεμο τυράντας εμείς οι δύο.
1: Πανηγύρι Νέας Φιλαδελφίας. Επίσης να πω. Πορόμπομπομ. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Παρεμβολές, παράσιτα.
1: Ήθελες τα κυπαθέστα.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε παρακάτω, γιατί σφίγγουν τώρα τα γαλάτα.
1: Σφίγγουν.
0: Έλα, μη γελά, σταμάτα. Θέλω να είσαι λίγο σοβαρός. Μου γίνεται.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Κοίτα με στα μάτια. Πάμε. Ερώτηση. Σοβαρή ερώτηση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούει ο κόσμος μουσική σήμερα?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που ο κόσμος ακούει μουσική, και ο τρόπος που ο κόσμος παίρνει την πληροφορία και ο τρόπος που την επεξεργάζεται. Είναι πάρα μα πάρα πολύ γρήγορος. Δεν υπάρχει διάρκεια. Και ξέρεις, μπορεί κάποιος που είναι στη δική μας ηλικία να πήρε, παιδί μου, να εξαιρεστεί το ίντερνετ το ένα και το άλλο. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι από τη μία, ναι, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κάνει μουσική και να, ξέρεις, και να βγάλει αυτό που είναι μέσα του. Από την άλλη, θεωρώ ότι υπάρχει μία βιομηχανία που είναι σαν... Είναι mass production, είναι, ρε παιδί μου, σαν αυτές τις...
0: Γραμμή παραγωγής.
1: Γραμμή παραγωγής, ναι.
2: Τα πάμε, μας αγαπώ.
1: Συγγνώμη για αυτό, με φέρεις εδώ.
0: Κοίταξε, είναι η έκπληξη της βραδιάς. Είναι η έκπληξη της βραδιάς.
1: Θέλω να πω ότι εγώ εδώ δικαιώνομαι που τσακώνομαι με τους ηχολήπτες.
2: Νιώσε με, αγαπάμε.
0: 10 points.

0: Κωστή.
1: Αυτό είναι ο λόγος που τσακώνομαι με τους οικολήπτες.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Ναι. Τραγούδι.
0: Πώς σου φάνηκε αυτή η ώρα που πέρασε?
1: Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Πάρα πάρα.
0: Γουσταρές.
1: Ευχάριστα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξανάρχομαι.
0: Θα σε ξαναέχουμε εδώ πέρα, μου φαίνεται.
1: Αλλάξουμε χολύπτη.
0: Θα αλλάξουμε.
1: Όχι.
0: Τρίζουν κάποιες καρέκλες. Κάνε, για κουνήσου λίγο.
1: Πώς να κουνήσω? Με μία ώρα.
0: Ξεδιπλώσου ρε παιδί μου, ξεδιπλώσου.
1: Όσο και να ξεδιπλωθώ, 1,5 μέτρο είμαι.
0: Δεν κρίνουμε το ύψος. Όλα εξισώνονται. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
0: Και πάμε για
1: Enter Eden.
0: Πάμε για Enter Eden.
1: Enter Eden.
0: Φύγαμε. Ωραία, ξαναπάμε το αγάπαμε. Ούτε αυτό.
1: Ούτε αγάπαμε, ούτε ξαγάπαμε τίποτα.
0: Τα Στέφανα.

0: Είναι εκπομπή Badgers Boulevard. Κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα από την AirTopen. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από την AirTopen ή από το Radio 24. Κωστή, άσε λίγο το κινητό ρε φίλε.
1: Μιλάω με τα παιδιά.
0: Θες να τους πεις κάτι?
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: I would like to say hi to Mr. John Pink. He knows I love him, he knows I do. I would like to say hi to Craig. I would like to say hi to Chris. I would like to say hi to all three of them. And I will see them soon. I will see them very soon.
0: Πραγματικά, μετά από αυτή την κουβέντα που είχαμε και τις άλλες που έχουμε κάνει βέβαια, έτσι, θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτούς τους τύπους, ρε φίλε.
1: Maybe you will.
0: I'm sure I will.
1: Maybe you will.
0: Θα περιμένω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ παιδιά, κι εγώ πραγματικά.
0: Ελπίζω να σε ξανά έχουμε εδώ πέρα. Θα μας κάνεις την τιμή αν σε καλέσουμε?
1: Maybe you will.
0: Ευχαριστούμε όσους άκουγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αυτοί που δεν άκουγαν χάσανε. Και αυτοί που είδανε,
1: να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους. Αυτοί που είδανε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ποιοι είστε, να μην πω τα ονόματα σας τώρα.
0: Από τον Άγγελο Αλιγιάννη, τον Ηλία Ανδρέου, τον Κωστή από τους Πνεύμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ. Και κλείνουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι.
1: Θα κλείσουμε με το συνδετικό κρίκο των όλων.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Φύγαμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνη.
5: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κοσμάς Μαρινάκη στο επεισόδιο 500 με κάμερα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Σιγκαπούρη, στην Αθήνα και οι δύο.
10: Ναι, σήμερα είμαστε σε πιο ουδέτερο έδαφος.
9: Σε ουδέτερο έδαφος, αλλά με κάμερα. Εσύ είσαι συνηθισμένος στην κάμερα, εγώ δεν είμαι.
10: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω YouTube.
9: Ναι, κάτι έχουμε ακούσει.
10: Να κάνεις, να κάνεις ραδιόφωνο.
9: Έχω podcast.
10: Οπότε, podcast, οπότε...
9: Ο κόσμος ήθελε να δει τι γίνεται την ώρα της εκπομπής, οπότε... Και εγώ ήθελα και μια αλλαγή επίσης, οπότε ναι.
10: Οπότε, κυρίες και κύριοι, η απομυθοποίηση της Δέσποινας είναι εδώ.
9: Τώρα, είναι και ναι. Απομυθοποίηση, γιατί είναι. Μερικοί δεν έχουν δει διάφορες, ξέρω εγώ, το TEDx, διάφορες συνεντεύξεις, δεν έχουν δει, οπότε τώρα με βλέπουν κιόλας.
10: Ναι, και σε βλέπουν και πώς θα είσαι και on camera, δηλαδή το πώς ανταπεξέρχεσαι στις ερωτήσεις.
9: Λοιπόν,
10: χαίρομαι που έχεις άγχος.
9: Γιατί? Έχω πάρα πολύ άγχος.
10: Σοβαρά.
9: Αλήθεια. Δηλαδή, πιο πολύ από αυτό που μου φαίνεται.
10: Συνήθως ο καλεσμένος έχει άγχος. Τώρα, πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω.
9: Γιατί είμαι και εγώ σήμερα πρωτάκι με αυτό, με την κάμερα.
10: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη γιατί όχι.
9: Έτσι.
10: Είναι το επεισόδιο με μένα, τον Κοσμά Μαρινάκη. Παρουσιάστρια είναι εδώ η κυρία που έχει άγχος. Οπότε.
9: Να μιλήσουμε
10: ας το πάμε έτσι.
9: Για την οικονομία.
10: Ναι.
9: Και όταν βγει εκπομπή, θα ρωτήσω τους ακροατές στο Instagram διάφορες ερωτήσεις που θα μας πεις και εσύ να ρωτήσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες νιώθουν τρόμο για τη διαχείριση και για τη γνώση που έχουν πάνω στα οικονομικά τους ζητήματα.
10: Δεν ξέρω, δεν νομίζω είμαι ότι σίγουρη. Νιώθουν τρόμο. Νομίζω ότι.

0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς είμαστε πολύ μορφωμένο έθνος σε επίπεδο φυσικών επιστημών, σε επίπεδο γλωσσικών επιστημών και όλα αυτά. Ακόμα και σε ξένες γλώσσες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Και σε επίπεδο μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας.
0: Ναι, και γενικά. Δεν είμαστε δηλαδή ένα αμόρφωτο έθνος, αλλά έχουμε τεράστια δυναμία στην οικονομική παιδεία.
1: Από την άλλη πλευρά όμως θα πω, γιατί θα μιλήσω και ως απόφοιτη γέλια κοινού, ας πούμε λίγο, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οργάνωση και Δίκηση Επιχειρήσεων, που το Πανεπιστήμιο με έκανε να νιώθω για τα οικονομικά αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ εσύ διδάσκεις, πες το ναι. πάλι.
0: Εγώ διδάσκω το μάθημα που διδάσκω. Ναι. Διδάσκω οικονομία και κοινωνία, Economics and Society.
1: Που είναι, φαντάζομαι, λίγο πιο, με πιο πρακτικό τρόπο από αυτό που έχω διδαχτεί εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα, γιατί σχετίζεται λίγο και με τη συζήτηση που είχαμε τώρα μόλις. Ότι στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης αυτό που θέλαμε να κάνουμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα ήταν να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα μάθημα εισαγωγικό των οικονομικών, το οποίο να μην απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τα οικονομικά, δηλαδή να δώσει γνώση την οποία θα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα και αν. Δηλαδή, θυμάσαι, στο σχολείο το έχουμε αυτό στην εκπαίδευση γενικά, ότι διδάσκουμε κάτι στο μαθητή και, και μας λέει ο μαθητής, γιατί να το μάθω αυτό, και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Και έρχεται το αργότερα και του διδάσκουμε κι άλλα και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Δηλαδή, φτάνεις, ας πούμε, στο τελευταίο έτος του διδακτορικού και σου λένε, α, μάθε το αυτό, γιατί να το μάθω, θα σου χρειαστεί αργότερα. Μα πώς αργότερα, το τερμάτισα κάποια στιγμή. Έτσι, οπότε, κάποια στιγμή θέλαμε, αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μάθημα το οποίο να διδάσκει τον πολίτη, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεωρείται μορφωμένος, το τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, το τι ακριβώς πρέπει να ξέρει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο προσωπικών, οικονομικών, σε επίπεδο επενδύσεων. Όχι, εντάξει, να γίνει χρηματιστής, αλλά να μπορεί να καταλαβαίνει 5 πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βρήκε πάρα πολύ καλή απήχηση. Δηλαδή, αυτό είναι ένα από τα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές πραγματικά το λατρεύουν. Και εμένα με φέρνει σε πολύ ευχάριστη θέση το ότι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω όταν άρχισα να διδάσκω ήταν, ήθελα να με μισούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μ' αγαπούν όταν τελειώσει το μάθημα. Δηλαδή να λένε στο τέλος ότι κοίταξε να δεις, με πέδεψε, δεν μ' άρεσε όλο αυτό, αλλά αυτά που έμαθα όντως τα χρησιμοποιώ. Και έχω ακόμα και σήμερα, έχω ένα folder στο email μου με emails που παίρνω από παλιούς φοιτητές μου, αρκετά παλιούς, που ψάχνουν και βρίσκουν, δηλαδή φοιτητές που είχα πριν από 10 χρόνια, 12, 15, και μου λένε, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα που είπες, αυτό το παράδειγμα, το θυμήθηκα σήμερα που μου έτυχε αυτό. Και είναι πρώτη φορά στο μάθημα από τα μαθήματα που πήρα στο πανεπιστήμιο που μου έτυχε αυτό το πράγμα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή.
1: Και Σιγκαπούρου πρωτοπόρος και στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δίνει τεράστια σημασία στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Και είναι,
1: μαζί με την Νότια Κορέα.
0: Ναι, και είναι αναμενόμενο αυτό, γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης χωρίς να βελτιώσει το εργατικό δυναμικό της. Και βλέπεις ότι πραγματικά στο πανεπιστήμιο, αν θελήσουμε να κάνουμε και το πιο τρελό project για καινοτομία στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας πούνε όχι, ότι εμείς δεν το χρηματοδοτούμε, δεν έχουμε λεφτά ή ότι δεν αξίζει να το κάνουμε για μας. Και μπορούμε να κάνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Δηλαδή το εργαστήριο της ψηφιακής εκπαίδευσης που τρέχουμε εκεί, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καινοτόμα από πλευρά, ότι κάποια λειτουργούν, κάποια όχι, αλλά πειραματιζόμαστε με νέες μεθόδους, με το AI αρκετά, με πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέφερες για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, που θα το πούμε λίγο σαν οικονομική εκπαίδευση, και τρέχουν πολλές έρευνες για το οικονομικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως, ναι. Και για τη στάση των πολιτών απέναντι στην αποταμίευση. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά.
0: Καλά, είναι αποκαρδιωτικά και γιατί η Ελλάδα είναι πολύ φτωχή χώρα. Έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι δεν αποταμιεύει επειδή δεν ξέρει, δεν αποταμιεύει επειδή δεν του περισσεύουν κιόλας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Όσον αφορά την αποταμίευση, ναι, αλλά είναι και επίσης τον πάτο και στην.
0: Σαφώς, ναι.
1: Στην οικονομική εκπαίδευση, ναι. Για στοιχεία τα οποία τον αφορούν, δεν είναι λίγα οικονομικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, ο ανατοκισμός, οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει στις, ναι. Έρευνες που τρέχουν και από τον ΟΣΑ.

0: στις χώρες, αλλά και δηλαδή έρευνες που έχω βρει εγώ και από Alpha Bank είναι όλες στο
1: ναι,
0: ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Εν τω μεταξύ, περίμενε, όχι γιατί. Πιο πολύ πλήττονται προφανώς οι πολλαπλά ευάλωτοι, έτσι, και οι γυναίκες πιο πολύ, οι οποίες γυναίκες δυστυχώς φτάνουν και σε πολύ κακούς γάμους και δεν μπορούν και να φύγουν από κακούς γάμους γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Και έχω μάθει για περιστατικά που γυναίκες δεν ξέρουν τώρα τι είναι μια πιστωτική και μια χρεωστική κάρτα. Φοβερό.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός έχει χτυπάει περισσότερο τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας και παρατηρούμε ότι στις φτωχές χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να είναι στα φτωχότερα στρώματα από στις πιο προοδευμένες κοινωνίες, διότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες και περισσότερα καθήκοντα και βιολογικά καθήκοντα, τα παιδιά πολλές φορές, η οικογένεια της. Δηλαδή, αν ο άντρας αποφασίσει να πάει στη δουλειά, πολλές φορές η γυναίκα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στο σπίτι σε μια φτωχή χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε χώρες.
0: Και επιδεινώθηκε και μέσα στην πανδημία.
1: Βεβαίως. Και σε χώρες ακόμα φτωχότερες, δηλαδή, αν πάρεις για παράδειγμα την Ινδία, θα δεις ότι η Ινδία έχει πολύ χαμηλότερη εισχώρηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό από ότι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη φτώχεια η οποία έχει επιβάλει συγκεκριμένες νόρμες. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι δυστυχώς στο Greekonomics έχουμε πολύ μικρό ποσοστό γυναικών. Δηλαδή,
0: είμαι σίγουρη.
1: Ναι, είναι, την τελευταία φορά που το κοίταξα, είχε ανέβει το ποσοστό των γυναικών στο 12%.
0: Δηλαδή 9 άντρες.
1: Ναι, δηλαδή 9
0: άντρες, μία γυναίκα.
1: Ναι, και μία γυναίκα.
0: Ναι,
1: και,
0: πολύ χαμηλό.
1: Και φάνηκε αυτό και στα events που έχω κάνει, στα οποία ήταν πολύ λιγότερες γυναίκες, οι οποίες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και από τότε το έχω σκεφτεί αρκετά γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όμως κάθε φορά αυτό που βλέπω είναι ότι αν θα πάρω στην κατανομή στο τέλος της τάξης που διδάσκω στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα, το top 10 των φοιτητών, εκεί η αναλογία είναι αντίστροφη. Είναι 6-7 γυναίκες και 3-4 άντρες. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορά στο πώς οι άντρες και οι γυναίκες καταλαβαίνουν τα οικονομικά. Απλώς στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, οι γυναίκες απεχθάνονται την οικονομική γνώση. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι την αποφεύγουν κιόλας.
0: Λοιπόν, δεν είναι ότι στην Ελλάδα είναι μια πατριαρχική χώρα. Δηλαδή, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα πράγματα.
1: Ναι, απλώς αυτό είναι θέμα πρωτοβουλίας. Δηλαδή, θα μπορούσαν να επιλέξουν να το αλλάξουν αυτό οι ίδιες οι γυναίκες. Και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορώ να αλλάξουμε να αλλάξουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό μας να μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε.
0: Ξέρεις τι, η πίεση στις γυναίκες να παντρευτούν στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω και διάφορες ημερίδες και συνέδρια κτλ. Και κάπως γελάω, γιατί κάνουν θαρρείς και αυτά τα συνέδρια απευθύνονται στο Μανχάταν και αυτά τα συνέδρια γίνονται στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Θα σου πω μόνο την τελευταία έρευνα που λέει ότι δουλεύουν οι μισές γυναίκες.
1: Ναι.
0: Οι 50% των γυναικών δεν δουλεύουν.
1: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο συμβαίνει. Δηλαδή, το να το αναφέρουμε ως αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί μπορεί οι γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση στην εργασία ή ισότιμη με τους άντρες. Μπορεί οι μισθοί να είναι τέτοιοι που να κάνουν τις γυναίκες να πιστεύουν ότι δεν αξίζει να εργαστούν, ή μπορεί ακόμα περισσότερο να έχει να κάνει και με το πώς είναι τα συστήματα τα κοινωνικά, έτσι που να.
0: Η πίεση να κάνουν παιδιά για να παντρευτούν επίσης.
1: Ναι, όχι, και να μην θέλουν. Δηλαδή να θεωρούν ότι η αγορά εργασίας δεν τις ελκύει για κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι απόψεις πολλές φορές που ακούγονται. Και είναι καλό να φτάνουμε σε μια άποψη με βάση τα πιστεύω μας κτλ. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορεί αυτό να στοιχειοθετηθεί και με έρευνα. Και σήμερα, μέχρι στιγμής, μπορώ να πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο λιγότερη διείσδυση στο εργατικό δυναμικό έχει η γυναίκα.
0: Ναι. Να πάμε λίγο στο κανάλι πρώτα και μετά να επανέλθουμε.
1: Όπου θες εσύ, ναι. Όπου θέλεις.
0: Το Greekonomics.
1: Ναι, αυτό είναι το κανάλι μου.
0: Επεισόδια 50. Θα είδα. Άντε να
1: 50.
0: 50, ναι, τα, okay. Το είδα εκεί το νούμερο.
1: Ναι.
0: Από πόσα χρόνια?
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια, 3, κάπου τόσο.
0: Φανατικό κοινό, θα πω εγώ.
1: Ναι. Αυτό που είναι βασικό είναι ότι έχω καλό κοινό. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πραγματικά κρατάει την προσπάθεια ζωντανή είναι ότι αυτό το κοινό που έχω αξίζει πραγματικά την προσοχή. Δηλαδή, πολλές φορές κάθομαι και διαβάζω σχόλια. Δηλαδή, πολύ συχνά διαβάζω, σχεδόν κάθε μέρα κάθομαι και διαβάζω σχόλια.
0: Στο YouTube,
1: ναι, πράτο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε μια ειδική καρτέλα η δημιουργή, όπου την έχω στα shortcuts μου και κάθε φορά πατάω εκεί και να διαβάσω τι έχει γραφτεί, πόσο κοσμός βλέπει τα βίντεο κτλ. Και πολλές φορές διαβάζω comments τα οποία με κάνουν και χαμογελάω από πλευράς ότι λέω μπράβο, άξιζε που κάτσα και ασχολήθηκα να βγάλω αυτό το βίντεο. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος μαθαίνει, βλέπεις ότι ο κόσμος το πάει ένα βήμα παρακάτω, ότι ρωτάνε εκπληκτικές ερωτήσεις. Και τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε και shorts με τις ερωτήσεις του κόσμου. Δηλαδή μόνο τις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος,
0: ναι,
1: μπορώ να τρέξω ένα πλήρες κανάλι TikTok, Reels κτλ.
0: Εσένα σε 15 λεπτά κρατάει πάνω κάτω.
1: Κάθε βίντεο.
0: Ναι.
1: 15 με 20 λεπτά εκεί. Προσπαθώ να τα κρατάω κάτω από 20 λεπτά.
0: Εγώ φαντάζομαι τις ώρες που ρίχνεις για αυτό το 15 λεπτό να είναι,
1: ναι,
0: πάρα πολλές.
1: Ναι,
0: αλλά πολλές. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά, το φαντάζομαι. Γιατί και, ναι, για μένα πιστεύουν ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι στο μικρόφωνο. Αυτό πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Ότι είναι το χόμπι σου και ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο και βγαίνει αυτό τώρα. Το έχω φτάσει εγώ 500 επεισόδια γιατί κάθομαι κάποιες ώρες το μήνα.
1: Ναι, πολλοί κόσμοι το πιστεύουν αυτό.
0: Και,
1: ναι,
0: επίσης, πιες νερό. Έχεις auto-cue, δηλαδή εμένα μου φαίνεται.
1: Πώς κάνω την παραγωγή.
0: Ότι δεν διαβάζεις. Προφανώς δεν το συζητώ για την προετοιμασία, αλλά κάπως σαν να έχεις υποστηθήσει. Κάπως...
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τα βίντεο, υπάρχει έρευνα που κάνουμε για το συγκεκριμένο βίντεο. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο βίντεο με έτοιμες γνώσεις που έχουμε κονσέρβα. Είναι πολύ λίγα τα βίντεο που γίνονται έτσι. Οπότε έχει μπει αρκετή δουλειά πάνω σε κάθε βίντεο. Έτσι. Γράφονται κάποια κείμενα τα οποία τα προβάρω εγώ από πριν να δω αν ρέει ο λόγος, αν ακούγονται σωστά, αν βγάζουν νόημα σε κάποιον άλλον. Γιατί πολλές φορές.
0: Στο μέσο ακροατή που δεν είναι καθηγητής οικονομικών.
1: Ναι, και στο μέσο ακροατή. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να τα εξηγήσω σε κάποια άτομα. Συνήθως τα στέλνω τα σενάρια όταν θα γραφτούν, τα στέλνω στον συνεργάτη μου, τον Αντώνη Λαδόπουλο, και τα διαβάζει προσεκτικά. Και ο Αντώνης πολλές φορές με ρωτάει ερωτήσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό τι εννοεί. Όταν το ρωτήσει αυτό. Επειδή ο Αντώνης έχει 2 μάστερ στα οικονομικά, αν φτάσει ο Αντώνης να ρωτήσει γιατί εδώ το λες έτσι, σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη ενότητα έχει φύγει για τα σκουπίδια, ναι, κατευθείαν και ξαναγράφεται από την αρχή, γιατί αν δεν το καταλαβαίνει αυτός, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Οπότε παιδαγωγικά μπαίνει πάρα πολύ δουλειά στην ανάπτυξη ενός σενάριου. Μόλις αυτό φτάσει να μπορέσει να πάει να γυριστεί, αυτό που γίνεται είναι ότι έχω ένα auto-cue, ένα teleprompter, στο οποίο βάζω πολλές φορές το κείμενο, άλλες φορές όταν το κείμενο είναι μακρύ βάζω κάποια bullets και αρχικά το διαβάζω. Επειδή όμως κάθε λήψη μπορεί να πάει ξανά και ξανά και ξανά για να την πω ακριβώς όπως θέλω, μπορεί να κολλήσω κάπου ή οτιδήποτε, να το χάσω λίγο και να το πάρω, να το πω πηγαία και να αρχίσω να πλατιάζω ή οτιδήποτε, μέχρι να τελειώσει το έχω μάθει πλέον απ' έξω και το λέω φαρσί που λένε. Δηλαδή,
0: σαν ομιλία
1: TEDx. Ναι, σαν οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κόσμος, και δεν το καταλαβαίνει καν ο κόσμος και δεν το καταλαβαίνουμε και εμείς πριν γίνουμε δημιουργοί, είναι ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μιλάμε τώρα εδώ. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις talking head, δηλαδή να κοιτάω την κάμερα και να μιλάω κατευθείαν στην κάμερα, και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις πάλι σε κάμερα, αλλά να έχεις μπροστά σου ένα κοινό και να μιλάς στο κοινό.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάς στο κοινό, ο κόσμος ανέχεται να μιλάς με πραγματικά κανονική ταχύτητα. Όταν μιλάς με κάποιον άλλον, θέλει να πάει πιο γρήγορα, γι' αυτό εγώ τώρα μιλάω λίγο πιο γρήγορα. Όταν μιλάς στην κάμερα, δεν μπορείς να χάσεις πουθενά, γιατί βλέπω πολλές φορές. Έχουμε ένα μαγικό στατιστικό στο YouTube και μου κάνει εντύπωση κάποιοι δημιουργοί δεν το κοιτάνε σχεδόν καθόλου. Είναι το retention curve. Αυτό είναι η θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε, η καμπύλη συγκράτησης κοινού. Έτσι. Και διατύπωσα.
0: Αν έχουν δει, συγγνώμη, όλο το. Αν έχουν δει, ναι, πόσο... 15 λεπτά.
1: Σε κάθε... Πόσοι έχουν φύγει από το βίντεο σε, κάποιο... σε κάθε συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Οπότε αυτό ξεκινάει από το 100% και στο τέλος σου δείχνει πόσοι έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του βίντεο. Οπότε αυτή η καμπύλη έχει μια καθοδική πορεία, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν αυτή αρχίσει να κάνει μια απότομη κοιλιά, καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του. Και στην αρχή εμείς το βλέπαμε αυτό και λέγαμε, μα γιατί, τι κάναμε λάθος και ο κόσμος εκεί πέρα έφυγε, για ποιο λόγο. Και μπορεί να αρχίσεις να λες μια ιστορία που να είναι λίγο βαρετή, να αρχίσεις να λες μια ιστορία την οποία δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που θες να καταλήξεις και δεν έχει την υπομονή και το τρέχει, το κλείνει. Οπότε σιγά σιγά έχουμε μάθει ότι αν το χάσεις έστω και λίγο, πρέπει να ξαναπάει από την αρχή η λήψη, δηλαδή να γίνει κανονικά. Γι' αυτό τα βίντεο προσπαθώ να τα βγάζω όσο το δυνατόν πιο καλά, για να μπορεί να τα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Δηλαδή να μην χάσω ακόμα και τον οριακό τον θεατή που θέλει να μάθει κάποια πράγματα.
0: Τι κάνεις για τα hate comments, αν έχουν υπάρξει, που θα έχουν υπάρξει σίγουρα, και ποιο ήταν το πιο πολιτικό?
1: Ναι. Τα hate comments... Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια hate comments. Πρώτα απ' όλα, το YouTube έχει ένα πολύ καλό φίλτρο. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι λίγο κακεντρεχής και κάνει πολλά αρνητικά comments, αν κάποιοι δημιουργοί, ας πούμε, σβήσουν τα comments τους και τα λοιπά, αυτός μπαίνει σε μια κάπως σαν μαύρη λίστα, και όταν θα γράψει σε κάποιο άλλο κανάλι, το YouTube αυτομάτως θα φιλτράρει τα comments και τα βάζει σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να μην τα δεις και ποτέ. Έτσι, ναι. Κάποια τα σβήνει απευθείας, σαν inflammatory, όπως τα λέει, και κάποια τα βάζει σε ένα ειδικό folder, τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ ο δημιουργός. Οπότε νομίζω ότι επειδή κοιτάζω και το ψάχνω αρκετά, νομίζω ότι δεν έχει ότι το Greekonomics έχει ένα κοινό το οποίο καταλαβαίνει λίγο το τι θα δει. Επίσης, εγώ κάνω και κάτι άλλο. Προσπαθώ να φτιάχνω έτσι τα βίντεο όπου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά με τα βίντεο δεν θα καταλάβουν τίποτα έτσι κι αλλιώς αν το δουν. Το κάνω έτσι ώστε να βαρεθούν και να φύγουν στα πρώτα 2-3 λεπτά. Δηλαδή τα βίντεο ξεκινάνε με μια εισαγωγή η οποία είναι αρκετά συγκεκριμένη. Απευθύνεται σε, δηλαδή είναι σαν να σου λέω ότι αυτό το βίντεο απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν είσαι εσύ. Και
0: ναι. Πολλοί κόσμος,
1: ναι, και πολλοί κόσμος φεύγει εκεί πέρα γιατί... Κάποιος που μπαίνει, ας πούμε, να δει ένα βίντεο για τι γίνονται οι τουρκικές παραβιάσεις,
0: ναι.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι θα δει κάποιο, ξέρεις, βίντεο το οποίο κάποιος θα βγει να μιλήσει, για, όπως γίνουν διάφοροι αναλυτές και ανάλογα, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε τώρα να είμαστε, ας πούμε, στο 16ο ελληνοτουρκικό πόλεμο από πρόπερση.
0: Ναι, ξέρω τι λες.
1: Πιστεύουν ότι θα δουν κάτι τέτοιο βίντεο. Οπότε φροντίζω να τους δείξω από την αρχή ότι αυτό το βίντεο δεν είναι τέτοιο. Μην κάτσεις μέχρι το τέλος. Δεν θα σε ωφελεί σε αυτό το βίντεο. Κάνε κάτι άλλο. Αξιοποιήσε το χρόνο σου κάπως αλλιώς. Οπότε στο τέλος δεν έχω πολλά hate comments. Επίσης, και αυτό το λέει και η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά, ότι είμαι εξαιρετικά χοντρόπετσος. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να γράψει ο άλλος. Είναι πολύ σπάνια του να με αγγίξει. Πολλές φορές όμως μπορώ να πω ότι θα μου μείνει ένα comment όταν βλέπω σε αυτό ότι υπάρχει, ότι έχει γραφτεί με βλακεία. Δηλαδή διάβασα πρόσφατα ένα comment, μου το έστειλε κάποιος φίλος του καναλιού, από κάτι που είχε γράψει κάποιος όχι στο κανάλι αλλά σε ένα φόρουμ. Και ήταν για το βίντεο με τις παραλίες. Στο οποίο εγώ είχα κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξω πώς τα οικονομικά φαινόμενα οδηγούν στα τεράστια συμφέροντα να καπηλεύονται τις παραλίες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο έλεγε ότι οι παραλίες θα πρέπει να είναι ένα ελεύθερο αγαθό. Καλό είναι να υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, αλλά αυτή η εκμετάλλευση πρέπει να μείνει περιορισμένη και να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση στον άνθρωπο που θέλει να χρησιμοποιήσει την παραλία γιατί είναι ένα κοινόχρηστο αγαθό. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο στο βίντεο. Όποιο κομμάτι του βίντεο, ακόμα και να ήθελε κάποιος να το βάλει σε μονταζιέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει κάτι αντίθετο από αυτό το βίντεο. Mm. Πήγε λοιπόν κάποιος και έγραψε ότι αυτό το βίντεο προσπαθεί στην πραγματικότητα να ξεπλύνει τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Κάτι το οποίο δεν υφίστατο καν στην πραγματικότητα και με παραξένεψε, μου μείνε, γιατί λέω καλά. Ποιο βίντεο είδα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή έγινε τόση προσπάθεια για να καταλάβει να ξυπνήσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στις παραλίες και αυτός κατάλαβε ότι εμείς ήμασταν από αυτούς που εκμεταλλευόμαστε τις παραλίες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό λίγο με εντυπωσιάζει από πλευράς, λέω καλά πόσο βλάκας.
0: Εγώ απορώ που είναι ανθρωπότητα, έχει φτάσει εδώ με τη βλακεία που βλέπω στα comments. Στο,
1: εντάξει,
0: στο
1: δεν είναι πάντως μόνο, δεν είναι μόνο αυτή η ανθρωπότητα, έτσι. Δηλαδή, όχι, αν διαβάσεις comments.
0: Και ευτυχώς.
1: Αν διαβάσεις comments στο Greekonomics, νομίζω ότι θα πάρεις την αντίθετη ιδέα. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά κοινό το οποίο δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτό.
0: Έχουμε πιο περήφανοι από τον κόσμο για το κοινό του, γιατί όχι, θέλω να πω, να το πω κι αυτό. Να ξέρετε. Λοιπόν, με εντυπωσίασε το βίντεο το Σεπτέμβριο για το monetization του Greekonomics,
1: ναι.
0: Το για την ομοφιλοφιλία και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο.
1: Okay. 3-3 δηλαδή.
0: 3-3.
1: Okay.
0: Επίσης θέλω να σου πω, έχω ένα φίλο, μόλις βγαίνει κοσμάκουσε, μόλις βγάλεις βίντεο κοσμάκουσε.
1: Α, ναι.
0: Δεν ξέρεις, ναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το Σεπτέμβριο το βίντεο όμως, που ήσουν τελείως διαφανής. Με το
1: δεν μπορώ να μην δεν είμαι.
0: Με το κανάλι και τα οικονομικά του καναλιού και την πορεία του κτλ.
1: Ναι, είδες, σου λέω, όταν έχεις να κάνεις με έξυπνο κόσμο, δεν μπορείς να βγεις τώρα να πουλάς παραμύθι. Δεν γίνεται αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, δηλαδή, ναι. Το κανάλι, εγώ είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει σε σοβαρό επίπεδο αν δεν έβρισκε κάποιο χορηγό. Δηλαδή, θα έμενε στο να βγει ένα βίντεο κάθε 2-3 μήνες. Το οποίο ούτε ο κόσμος το ήθελε αυτό, ούτε εγώ το ήθελα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με τις ώρες που, το χρόνο κυρίως ο οποίος απαιτείται, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δηλαδή θα έπρεπε κάποια στιγμή να βρούμε κάποιο χορηγό. Τώρα, βλέποντας το κοινό, εγώ αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι σίγουρα θα βρεθεί κάποια εταιρεία που να θέλει να κερδίσει την προσοχή αυτού του κοινού. Δυστυχώς, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο ελληνικός εταιρικός κοσμός είναι πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Και αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί βλέπει αυτά τα ωραία, τα φρέσκα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά στις διαφημίσεις και όλα αυτά. Και στην πραγματικότητα, εμείς μιλήσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν καν να ακούσουν ότι εμείς δεν δεχόμαστε λόγω δεοντολογίας κάποιος να έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το σενάριο.
0: Να παρέμβει στο σενάριο.
1: Ναι, δηλαδή εμείς το έχουμε κάθε φορά που κάνουμε σύμβαση με ένα χορηγό, υπάρχει μέσα ξεκάθαρος όρος ότι από πλευράς διοντολογίας δεν επιτρέπεται κανείς να έχει λόγο στο σενάριο και ότι δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να τα ανεβάσουμε ή να το κατεβάσουμε οτιδήποτε και να πούμε. Και πολλοί λένε ότι, α, ναι, εσύ μπορείς να βγεις και να πεις, ας πούμε, ότι κάτι ότι αυτό το προϊόν που πουλάμε εμείς ότι δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Μα άμα το κάνω αυτό, δεν θα παίρνα τη χορηγία σου. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύαμε στο προϊόν σου, δεν θα την παίρναμε. Όχι, πρέπει να υπάρχει και στη σύμβαση. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπουν με έναν τρόπο που δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι έτσι όπως γίνονται οι μοντέρνες business αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν ο άλλος πηγαίνει σε έναν influencer ή σε μια μεγάλη εταιρεία, σε μια εκπομπή ή σε ένα μεγάλο podcast, ας πούμε. Ο Τζο Ρόγκαν έχει χορηγίες, οι οποίες φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα του πει κανένας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να καλέσεις αυτόν τον καλεσμένο, γιατί αυτός ο καλεσμένος έχει πει κάτι κακό για την εταιρεία μου ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μιλάμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα στο εξωτερικό. Δηλαδή, πρόσφατα η AT&T αγόρασε το, νομίζω, το HBO.
0: Ναι.
1: Και το HBO είχε, ναι, το HBO. Και το HBO είχε κάποια comedy series, τα οποία κάνανε και διάφορα news beats. Λέγανε κομμάτια για τα νέα. Λοιπόν, που λέγανε και κομμάτια...
0: Για ποιο?
1: Για τα νέα.
0: Ναι.
1: Και εκεί σε αυτό το... Όταν, λοιπόν, άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο παρουσιαστής έβγαινε και έκανε... Ηρωνευόταν το καινούριο ιδιοκτήτη τη εταιρεία και η εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον κόψει,
0: ναι,
1: γιατί ήταν θέμα δεοντολογία και ήθελαν να δείξουν ότι, ναι, κοίταξε να δει, άλλαξε ο ιδιοκτήτη, αλλά εμεί θα κρατήσουμε την αμεροληψία μα και τη δεοντολογία μα. Κάτι το οποίο εδώ πέρα ομά μπορεί να έρθει ο άλλο και να σου πει ότι, κοίταξε να δει, εγώ δεν θέλω να είναι ο δικό σου λόγο, θέλω να φαίνεται ότι μιλά εσύ, αλλά από πίσω σου θέλω να ακούγομαι ότι. Από πίσω σου θέλω να μιλάω εγώ και να ακούγεται ότι μιλάς εσύ. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούμε γιατί δεν υπήρχε και λόγος να συνεχίσει το Greekonomics αν κάναμε αυτό το πράγμα. Οπότε.
0: Καλά, πει, είμαι και σίγουρη ότι άμα γινόταν αυτό στην αγγλική γλώσσα, γινόταν στις ΗΠΑ, θα ερχόντουσαν σε σένα από μόνοι τους πάρα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, είναι
0: εντυπωσιακό αυτό στην Ελλάδα.
1: Ήδη έχουν έρθει αρκετές ξένες εταιρείες. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα την NordVPN, είχαμε ήδη κρούσεις και από άλλες εταιρείες για να βγούμε. Απλώς ο χορηγός που έχουμε τώρα προς τιμήν του ήταν από την αρχή. Μας είχε πει ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να επηρεάσουμε αυτά που λες. Το μόνο που θέλουμε είναι να επικοινωνήσεις το δικό μας μήνυμα από μέσα. Αν το πιστεύεις, αν θεωρείς, αν συντάσσεσαι εσύ. Ναι, ναι. Και η συμφωνία που έχουμε με το χορηγό τώρα είναι ότι δεν θα πούμε ποτέ κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτι το οποίο όχι μόνο το δεχτήκανε, αλλά μας είπαν να βγούμε και να το πούμε κιόλας. Ναι, δηλαδή ήταν μία από τις πιο διαφανείς συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
0: Είχε και πολύ μεγάλη υποδοχή το βίντεο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και πολλά story, πολλά repost έκανε. Ο κόσμος το ανέβασε πολύ αυτό το βίντεο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι.
0: Πιο πολύ από άλλα έχω την
1: αίσθηση. Ναι, αρκετά περισσότερα από άλλα. Απλώς πολλές φορές. Είναι λίγο λυπηρό, γιατί εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο συγκεκριμένος χορηγός, γιατί έχει πάρει στην πλάτη του αρκετά κανάλια έτσι, και τα έχει βοηθήσει να συνεχίσουν να υπάρξουν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χορηγός, το YouTube θα ήταν αρκετά πίσω. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει πλάκα και συνεχίζω να κάνω. Δηλαδή ότι. Εντάξει, κάποιες διαφημίσεις και εμένα δεν μ' άρεσαν και συνεχίζουν να μ' αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ λίγο τον ελεύθερο λόγο στο YouTube και πολλές φορές ότι γίνονται πράγματα και ακούγονται πράγματα και από εμάς και από άλλα κανάλια που βγαίνουν και λένε μια ελεύθερη άποψη, λένε κάποια πράγματα που αξίζει να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα βήμα.
0: Και τολμάς και με το πρώτο τελευταίο, με την ομοφιλοφιλία και τη σύνδεση με την.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος δεν θυμάμαι τώρα. Και το τελευταίο με το πώς γίνεται κανείς πλούσιος. Λες πράγματα που όλοι συζητάμε στις παρέες μας και δεν λες τα είπες δημοσίως. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ειλικρινά τώρα δεν νομίζω ότι το σύστημα αυτό της ελίτ θα κάτσει να ασχοληθεί. Νομίζω ότι όπως μας αδιαφορούν για μας οι μεγάλες εταιρείες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, να το πάω λίγο να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά. Και δεν θα είναι τελευταία σίγουρα, θα συνεχίσει έτσι από εδώ και πέρα, που η διαφημιστική δαπάνη στα social media, συμπεριλαμβανομένου και του YouTube,
0: το digital,
1: ξεπέρασε,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ξεπέρασε τη παραδοσιακή διαφήμιση, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Το βλέπω έτσι. Και εγώ με το monetization του, γιατί όχι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Το γεγονός λοιπόν ξέρω. Ότι από τη στιγμή που δεν μας βλέπουν οι εταιρείες ως σοβαρή φωνή για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι της διαφημιστικής πίτας, αυτή η elite που στην πραγματικότητα ζει και τα κανάλια, ζει και όλο αυτό το σαθρό σύστημα που λιμένεται την Ελλάδα, σίγουρα δεν μας φοβάται σε τίποτα. Δηλαδή το να βγω και να πω εγώ τώρα κάτι, ας πούμε, για τον τάδε εφοπλιστή και για τον τάδε καναλάρχη. Ναι. Δηλαδή,
0: το τελευταίο βίντεο, πες λίγο πώς λέγεται, τον τίτλο του.
1: Πώς γίνεσαι πλούσιος.
0: Πώς γίνεσαι πλούσιος, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ χρήσιμο. Το είπες, καταπληκτικό ήταν το τελευταίο βίντεο.
1: Κοίταξε, είναι όλα μας τα βίντεο, είναι βίντεο γνώσης, έτσι. Δηλαδή δεν είναι βίντεο για να δίνουμε hacks και tips.
0: Είσαι καλύτερος άνθρωπος, τέλος πάντων.
1: Θέλω να το πιστεύω αυτό, εντάξει, ότι υπάρχει κάποια γνώση που τη δίνουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, αυτή τη στιγμή που υπάρχει το YouTube και έχουμε τη δυνατότητα τώρα με το χορηγό να μπορούμε να τρέχουμε το κανάλι πιο επαγγελματικά, να βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω, τα οποία να ωφελούν τον κόσμο, να δίνουν αξία στον κόσμο.
0: Ωραία, και αφού διδάσκεις οικονομία και κοινωνία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε λίγο στην Ελλάδα και το τι ζούμε αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Με τη στεγαστική κρίση καταρχάς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα το 2024 και με την ακρίβεια, η οποία είναι
1: η ακρίβεια,
0: Ναι, τι να πω για την ακρίβεια. Είναι συγκλονιστική.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Οι μισθοί στη Σιγκαπούρη, ειδικά για ανθρώπους που έχουν καλές θέσεις, μπορεί πολλές φορές να είναι 20 φορές όσο είναι ένας μισθός στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, ένας καθηγητής στη Σιγκαπούρη μπορεί να παίρνει σχεδόν 10 φορές το μισθό ενός Έλληνα καθηγητή.
0: Ναι.
1: Σε απόλυτα χρήματα. Όταν παίρνεις ένα μεγάλο μισθό και έρχεσαι στην Ελλάδα, από τη Σιγκαπούρη, που είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο. Πόλη, τέλος πάντων. Και σου φαίνονται τα πράγματα ακριβά,
0: Αλήθεια μου λες.
1: Ναι.
0: Σου φαίνονται και
1: ναι,
0: σένα.
1: Είναι
0: ακριβά...
1: πολλά πράγματα πιο ακριβά από ότι είναι στη Σιγκαπούρη. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα καν. Δηλαδή, εγώ έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα ένα, ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, τη σειρά. Το έχω εδώ πέρα για να κινούμε όποτε έρχομαι στην Ελλάδα. Ένα μικρό Volkswagen. Και πήγα και κοίταξα. Στο... Ρώτησα κάποια στιγμή την αδερφή μου, τη λέω: άμα το πουλήσω, πώς θα πιάσω. Και μου λέει: αδερφή μου, 8-10 χιλιάδες. Τη λέω: αποκλείεται, τη λέω. Δηλαδή είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Και μου λέει: τι... γιατί μου λέει να είναι αδύνατο, δηλαδή, τι... αφού τη λέω: με 15 το παίρνεις καινούριο. Μου λέει: τι. Και μπήκα και κοίταξα τις τιμές. Και αυτό το αυτοκίνητο καινούριο
0: ναι.
1: έχει σχεδόν 27.500, δηλαδή 50.000 δολάρια Σιγκαπούρη. Ναι. Η Σιγκαπούρη θεωρείται μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο. Στα αυτοκίνητα, όχι θεωρείται, είναι η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Και πλέον τα αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι μικρά τη σειρά σαν το δικό μου, έχουν κοντέψει στην Ελλάδα να φτάσουν σε τιμές Σιγκαπούρης. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τον παλιότερο στόλο αυτοκινήτων που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ακόμα όμως και το σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή πηγαίνεις και εγώ δεν παρατηρώ τις τιμές. Όταν αγοράζω κάτι, παρατηρώ στο τέλος το ταμείο πόσα πλένω. Δηλαδή, κοιτάω το καλάθι και γενικά έχω έτσι μια προσδοκία για το πόσο μπορεί να έχουν τα πράγματα. Και ξαφνιάζομαι γιατί στη Σιγκαπούρη το καλάθι είναι λίγο πιο φθηνό. Γιατί υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός εκεί. Είναι μια ακριβή χώρα, αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.
0: Τι φταίει γι' αυτό στην Ελλάδα, τα μονοπόλια, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι πολύ υψηλό.
1: Ο ΦΠΑ είναι αρκετά υψηλό. Όμως αυτή τη στιγμή για το θέμα της ακρίβειας
0: ναι.
1: σε κάποια πράγματα η ακρίβεια είναι και ξενόφερτη σε κάποια πράγματα
0: ναι.
1: συγκεκριμένα, όχι όμως σε όλα. Στα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα αγαθά τα καθημερινά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, όλα αυτά τα αγαθά τα οποία απευθύνονται στον πολύ, τον απλό τον κόσμο,
0: ναι.
1: ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι τόσο ακριβά και πολλές φορές και πολύ ακριβότερα από τις άλλες χώρες με μεγαλύτερο εισόδημα, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς.
0: Δηλαδή μονοπόλια εννοείς.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς μονοπόλια, είναι ολιγοπόλια τα οποία θα έπρεπε ναι. να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες, και δεν ανταγωνίζονται διότι έχουν κάνει συμπαιγνίες, υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ίσως και... ανοχή σε αυτό με άλλα ανταλλάγματα
0: ναι.
1: συγκεκριμένα
0: ναι,
1: ανταλλάγματα
0: ναι.
1: γιατί υπάρχει ένα τρίγωνο της πολιτικής ηγεσίας των τραπεζών του χρηματοοικονομικού
0: ναι, ναι.
1: ας πούμε κέντρου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά, αυτό το τρίγωνο μπορεί να ωφελεί το ένα μέρος το άλλο με τρόπους οι οποίοι να μην φαίνονται ευθύ. Δηλαδή να μην φαίνεται ότι για ποιο λόγο ανεχόμαστε τα μονοπόλια. Ίσως τα ανεχόμαστε γιατί κάποιος μας παρέχει κάτι άλλο για να ανεχτούμε τα μονοπόλια. Όμως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ίντερνετ, την ακριβότερη τηλεφωνία, από τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο, από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ, από τα ακριβότερα... δηλαδή ο κόσμος καθημερινά μου λέει, επειδή εγώ δεν τα ξέρω κιόλας γιατί ζω εδώ, και λέω πέντε πράγματα και μου λέει, μα γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο, δηλαδή την τηλεφωνία, εγώ την ήξερα. Μου φαίνεται απίστευτο το ότι πληρώνω διπλά χρήματα, διπλά λεφτά, για να έχω κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα, από ό,τι πληρώνω στη Σιγκαπούρη.
0: Και το ίντερνετ στη Σιγκαπούρη φαντάζομαι είναι πολύ καλύτερο από της Ελλάδας.
1: Το ίντερνετ
0: στη Σιγκαπούρη είναι... και της Ελλάδας, αλλά
1: το ίντερνετ
0: στη
1: Σιγκαπούρη είναι η χειρότερη γραμμή που μπορείς να πάρεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα Tbps, δηλαδή χιλιάρα γραμμή. Αυτή είναι η χειρότερη που μπορείς να πάρεις. Φθηνότερη. Και είναι πολύ φθηνότερη από ό,τι κάνει εδώ πέρα, νομίζω 25, κάτι τέτοιο. Εγώ πληρώνω 18 δολάρια, δηλαδή 14 ευρώ περίπου το μήνα.
0: Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ ακριβό το μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
0: Γιατί. Εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια και ό,τι βοήθεια έχω πάρει είναι από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Και είχα διαβάσει, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν της Καθημερινής, που έλεγε ότι ήταν ένα, για να παίρνει κάπως 2.500 ευρώ, επιβαρύνεται η εταιρεία, ένα σοκαριστικό νούμερο.
1: Ναι, ναι, σχεδόν τα διπλά.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, δηλαδή το μισθολογικό κόστος, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ αυτό, το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι σχεδόν ό,τι παίρνει ο εργαζόμενος, αλλά τόσα περίπου. πηγαίνουν για τα, τα διάφορα άλλα κόστη, δηλαδή σύνταξη, ασφάλεια, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό από πλευράς ότι ο εργαζόμενος δεν θα τα πάρει αυτά τα εξαρτήματα πίσω.
0: Εννοείται. Και ξέρω και πολλοί κόσμο που θέλει να, να πάρει συνεργάτες στην εταιρεία του να προσλεύει και δεν μπορεί.
1: Ναι, πάντως έχει χάσει και ο κόσμος, και αυτό είναι ένα, ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, ότι έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του για την εργασία. Και βλέπουμε σήμερα μια τελείως διαφορετική νοοτροπία εργασίας από, το, από τον νέο κόσμο.
0: Από την Generation Z.
1: Ναι, οι οποίοι πολλοί από, από τις γενιές της δικής μας και πάνω δεν το καταλαβαίνουν, και δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους να το καταλάβουν. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή με το να, να δουλέψω μια δουλειά η οποία θα μου δώσει ούτε καν ικανά χρήματα για να ζήσω, έτσι, ίσως θα ήταν καλύτερο να θυσιάσω κάποια πράγματα και να δουλέψω, ας πούμε, μια πιο χαλαρή δουλειά ή κάτι άλλο, να μπορέσω να κάνω και τη ζωή μου. Γιατί αν θα αφιερώσω τη ζωή μου σε μια δουλειά όπως κάνανε οι πατεράδες μας και, και πολλοί από εμάς, εμείς πληρωνόμασταν. Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα κανονική δουλειά, 8ωρο κανονικό, με κρατήσεις, με όλα σε εταιρεία. Έπαιρνα τότε λίγο παραπάνω από το βασικό μισθό και αν ήθελα, γιατί εγώ μάζευα τα χρήματά μου για να πάω να κάνω μεταπτυχιακό. Αν ήθελα όμως και έλεγα ότι εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, κάνω την καριέρα μου κτλ., θα μπορούσα τότε με αυτά τα χρήματα και με κάποια χρήματα, αν είχα μια κοπέλα και έβαζε και αυτή άλλα τόσα, θα μπορούσαμε να κάνουμε σπίτι σου. Μιλάω τώρα για το τρίτο του 90, να, έχουμε, να νοικιάσουμε, να πληρώνουμε ρεύμα, φως, ναι, νερό, ναι, τηλέφωνο κτλ. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό με δύο βασικούς μισθούς?
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ενοικία αξιοπρεπών σπιτιών, τα οποία είναι πάνω από 600-700 ευρώ.
0: Τα ενοικία είναι αστεία στην, στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι τα τραγική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Έχει και πολλοί κόσμος που έχει βάλει τα σπίτια του Airbnb και είναι και αυτοί οι digital nomads, που στην Ελλάδα είναι και λίγο αστείο έχει γίνει το digital nomads, οι οποίοι... Ναι. Μπορεί να είναι από πιο πλούσιες χώρες που δεν τους φαίνεται κάτι το 700 ευρώ για 30 τετραγωνικά, ναι, και μετά όμως πιέζουν τις τιμές και για όλα τα υπόλοιπα. Και δεν μπορεί να βρει ο κόσμος να μείνει για την ντόπιοι, τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι γενικά έχει υπάρξει μια πολιτική στο, στο βωμό της ανάπτυξης, σε εισαγωγικά ανάπτυξη, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, το να φέρει ένας Κινέζος, ένας Καναδός, ένας Αμερικανός, ναι, ναι, ναι, 200.000 στην Ελλάδα να αγοράσει ένα διαμέρισμα και να, να πάρει κάποιος ιδιοκτήτης 200.000 και να το ξοδέψει, δεν ξέρω λίγο, να πάρει αυτοκίνητο και οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Γιατί αυτά τα 200.000 μετά από λίγο θα έχουν ξανεμιστεί, θα είναι πάλι στη Γερμανία από όπου θα πάρει το αυτοκίνητο ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού. Ανάπτυξη πραγματική ήταν, είναι όταν ο ξένος επενδυτής έρχεται στην Ελλάδα να κάνει business, να δώσει δουλειές, να, να κάνει επενδύσεις, να φτιάξει παραγωγικές μονάδες, να φορολογείται. Αυτό είναι το, η πραγματική ανάπτυξη, έτσι.
0: Και το ζητούμε αυτό για άνθρωποι οποίοι
1: το έχουμε μπερδέψει.
0: Να...
1: Υπήρξε μια πολιτική, λοιπόν, τα τελευταία 6-7 χρόνια μετά, μετά που αρχίσαν, προσπαθούσαν να μας πείθουν ότι είμαστε εκτός κρίσεως. Υπήρξε μια πολιτική η οποία ήταν πολιτική εχθρική απέναντι στους ντόπιους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε σπίτι γιατί τα χάναμε τα σπίτια από Κινέζους, από Καναδούς, από, χρησιμοποιώ αυτά τα δύο γιατί εγώ κάποια στιγμή ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι. Είχα κάνει προσφορά σε δύο συγκεκριμένα διαμερίσματα εδώ και 2-3 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και το ένα το είχα χάσει από, από μια Κινέζα κυρία που, που το πήρε τελικά σε τιμή παραπάνω από αυτή που μου είχε πει εμένα η μεσητρία. Δηλαδή πλήρωσε παραπάνω όπως σας ζητάγανε, ναι. Και το πλήρωσε παραπάνω γιατί ήταν στα όρια της βίζας αυτό και για να πάρει τη βίζα.
0: Αυτό εγώ το έμαθα φέτος, δεν το ήξερα αυτό το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Τη χρυσή βίζα.
1: Ναι. Το οποίο είναι στην πραγματικότητα ότι πουλάμε βίζες με αντάλλαγμα τα ακίνητά μας. Εμφανίζονται τα ακίνητα ότι έχουν αυξημένες τιμές. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ και τα ενοίκια. Και να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα ενοίκια είναι ότι πολλά από αυτά τα σπίτια μένουν κλειστά. Και μένουν κλειστά γιατί συμφέρει και χρηματοοικονομικά τους νέους ιδιοκτήτες να τα βάζουν ενέχειρο για να μπορούν να παίρνουν δάνεια και να έχουν αφορολόγητα χρήματα.
0: Περίμενε. Να, λοιπόν, αγοράζουν το σπίτι, αλλά μένει κλειστό, δεν το πουλάω ή δεν το νοικιάζω,
1: ναι,
0: και το βάζω ενέχειρο για να πάρω δάνειο,
1: ναι,
0: και...
1: Γιατί το δάνειο είναι χρέος,
0: ναι,
1: οπότε δεν φορολογείται.
0: Α.
1: Ενώ αν έτρωγες τα χρήματα του σπιτιού, το φορολογούντουσαν.
0: Ναι. Πω, πω. Ναι, λέω, όλο αυτό που λέμε τόση ώρα έχει φέρει μια φοβερή φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και.
0: Και δεν ξέρω
1: ακριβώς,
0: τι θα γίνει.
1: Ποιος ασχολείται.
0: Δεν ασχολείται κανένας.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι υπάρχει μια ένα γενικό πλυντήριο όλης αυτής της κατάστασης, το οποίο πείθει τον κόσμο ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι πάνε καλύτερα. Και δυστυχώς δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα. Και κάποια στιγμή όταν θα καταλάβουμε το ότι, γιατί ξέρεις, ο καθένας το καταλαβαίνει λίγο διαφορετικά, γιατί τώρα μπορεί να έχεις μια στήριξη των γονιών σου, να έχεις μια στήριξη από και παππούδες και γιαγιάδες έχουν κάποιοι.
0: Από Airbnb.
1: Από, ναι, από διάφορα εισοδήματα τέτοια. Αλλά όταν στην Ελλάδα η προηγούμενη γενιά έχει κατά μέσο όρο 2 παιδιά και ένα σπίτι. Όταν αυτό το ένα σπίτι το έχει ο μπαμπάς και μένει και ο ένας αδερφός, μένει και ο άλλος. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή ο παπάς, θα αλλάξουν οι γενιές δηλαδή, αυτό το σπίτι θα περάσει σε δύο. Αυτοί οι δύο θα κάνουν οικογένεια, δύο σε ένα σπίτι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή θα μείνουν αυτομάτως με μισό σπίτι.
0: Ναι.
1: Αν έχεις μισό σπίτι στην Ελλάδα και μισό σπίτι να έχεις στην Ελλάδα, είναι δύσκολο
0: ναι,
1: να φτάσεις
0: ναι.
1: να αγοράσεις ένα σπίτι πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα είναι τα επιτόκια τέτοια που το να πάρεις ένα δάνειο για ένα σπίτι μπορεί ένα διάρι, ένα τριάρι που δεν ξέρω. Πώς θέλει να μείνει κάποιος σε μια σχετικά περιοχή, όπου είναι, δηλαδή αν κάποιος έχει μια δουλειά, ας πούμε, στο Μάρουσι, δεν μπορεί να πάει να μείνει στο Χαϊδάρι, θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το εισόδημα που θα έχει στη ζωή σου να μην επαρκεί για να αγοράσεις μισό σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ελληνικούς μισθούς, οι οποίοι ο μέσος μισθός μπορεί να έχει αυξηθεί λίγο το τελευταίο καιρό, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα μισθών οι οποίοι είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από 3-4 χρόνια.
0: Εγώ νομίζω και ότι η οικονομία έφερε και τα αποτελέσματα αυτά στις ευρωεκλογές για το κυβερνών κόμμα. Το πρόβλημα των Ελλήνων με την ακρίβεια. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ούτε τα πράγματα δεν τα λέω στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι. Για να μπορείς να καταλάβεις λίγο τις εκλογές, γιατί υπάρχουν πολλοί ειδικοί και βγαίνουν και λένε διάφορα,
0: ναι,
1: και, ειδικά
0: ναι.
1: στα κανάλια, και δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είσαι, τα ίδια πράγματα ακούς. Αυτό που ξεχνάνε είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ βασικό πράγμα, έτσι. Δηλαδή, οι φακές αρέσουν, ναι.
0: Υποπροϋποθέσεις.
1: Δηλαδή, άμα σε βάλω να επιλέξεις, ας πούμε, θες να φας φακές ή κάρβουνα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις φακές. Αλλά δεν θα είσαι και πολύ φανατική σε αυτό που θα μου πεις.
0: Όχι.
1: Έτσι. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν να κάνουν λίγο και με το τι έχεις απέναντί σου. Και όταν απέναντί σου έχεις κόμματα, όχι ένα κόμμα, αρκετά κόμματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν φωνή καν, δεν έχουν ένα κανάλι να πει τις απόψεις τους, δεν έχουν ένα μέσο ενημέρωση εκτός από τα κομματικά που τα βλέπουν πολύ λίγοι,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μιλάω μόνο για την αντιπολίτευση. Μιλάω για το σύνολο του κομματικού τόξου, ότι αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία λένε δεν ακούγονται. Οι απόψεις τους για σημαντικά θέματα δεν ακούγονται.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, το ότι αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε πάντοτε από αυτό το οποίο μας προσφέρεται. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις, έχεις απέναντί σου κάρβουνα και επιλέγεις τον αρακά ή τις φακές, δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι και φανατικός με τις φακές, όπως το παίρνουν αυτοί και λένε, ας πούμε, αυτό το χ της 100 που ψήφισε τώρα Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, ή αυτό το χ της 100 που ψήφισε την προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ, ότι επικροτούν αυτό το σύστημα. Σημαίνει ότι
0: αυτό είχαν
1: ελλείψη
0: είναι.
1: Χειροτέρου,
0: επέλεξαν ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς τα κόμματα έχουν μάθει να το γυρίζουν αυτό και να το παρουσιάζουν ως νίκη. Πάντως, ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, για όλους ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να τα πήρε πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έδωσε κανένα τη σημασία που έπρεπε. Δηλαδή, το ένα κόμμα αντιμετωπίζει θέμα, το Πασόκ αντιμετωπίζει θέματα αρχηγού, και ο αρχηγός του Πασόκ πιστεύει ότι, αν εντάξει, στις επόμενες εκλογές μπορεί να τα πω καλύτερα, και με αυτή τη λογική πορεύεται. Το άλλο κόμμα λέει, 27% ακόμα μας υποστηρίζουν, οπότε ας κάνουμε ένα μετασχηματισμό, έτσι να αλλάξουμε 2-3 ονόματα, να ρίξουμε στα μάτια του κόσμου.
0: Και έχουμε άλλα 3 χρόνια, ναι, και βλέπουμε.
1: Το άλλο κόμμα κλείνει και τις εφημερίδες του τώρα, από ό,τι άκουσα πρόσφατα, ναι, κτλ.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, βλέπεις ότι κανείς δεν έμαθε τίποτα.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ένα ολόκληρο εξάμεινο το μάθημά σου. Εγώ θέλω όμως, για το δικό μου το κοινό, γιατί φαντάζομαι και κάποιο από το δικό σου το κοινό θα μας δει σήμερα, που το δικό μου, ναι, το κοινό είναι περίπου 70% γυναίκες.
1: Okay.
0: Θέλω να μας πεις 2-3 οικονομικούς όρους που είναι πολύ σημαντικό εγώ να καταλαβαίνω όταν τους ακούω στις ειδήσεις,
1: ναι,
0: ότι είναι... όταν ακούω ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός ή μειώθηκε ο πληθωρισμός, εμένα αυτό... Τι να καταλάβω από αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, όταν ακούς το τι έχει κάνει ο πληθωρισμός, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι, ναι, να κοιτάξεις τι έχει συμβεί και στο δικό σου μισθό.
0: Α.
1: Αν ο δικός σου μισθός δεν έχει αυξηθεί και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί...
0: Είναι πιο φτωχή.
1: Είσαι πολύ πιο φτωχή. Όχι απλώς πιο φτωχή, θα γίνεις εκθετικά πιο φτωχή.
0: Ο πληθωρισμός κάθε πότε ανανεώνεται? Κάθε μήνα?
1: Ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα είναι ένας δείκτης,
0: ναι,
1: ο οποίος προσπαθεί να δώσει να ποσοτικοποιήσει τις αλλαγές των τιμών.
0: Ναι.
1: Εσένα σαν καταναλωτή, σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν ο πληθωρισμός θα είναι 5% ή 7% ή 9% ή 2%. Αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη γενική πορεία της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Εσένα σαν καταναλωτής ενδιαφέρει το καλάθι που αγοράζεις, αυτά που πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ. Πώς αυξήθηκε φέτος? Δηλαδή, μπορείς να μετρήσεις το δικό σου πληθωρισμό,
0: ναι,
1: και από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο και να βλέπεις, ας πούμε, τα βασικά πράγματα που κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο πληθωρισμός δεν τα περιέχει.
0: Α.
1: Έτσι, ο πληθωρισμός, ας πούμε, δεν περιέχει τις τιμές στα καύσιμα. Δεν περιέχει...
0: Γιατί δεν το περιέχει?
1: Γιατί θεωρείται ότι. Δεν μπορεί να τα περιέχει όλα. Δηλαδή ότι κάποιες συγκεκριμένες αγορές, κάποια συγκεκριμένα είδη,
0: ναι,
1: δεν περιέχονται στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένας γενικός δείκτης, έτσι, ναι, ένα πολύ ένας τρόπος απλής ποσοτικοποίησης,
0: ναι,
1: γιατί δεν αγοράζει ο κάθε άνθρωπος το ίδιο καλάθι, έτσι. Οπότε το να βλέπεις το τι γίνεται γύρω σου, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις, να καταλαβαίνεις και τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο μισθός μου αυξήθηκε 3%, αλλά το γενικό επίπεδο τιμών, ο πληθωρισμός, αυξήθηκε 7%. Οπότε αυτή η διαφορά,
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα, αν συνεχίσει να υφίσταται, σημαίνει ότι εγώ εκθετικά θα αρχίσω να χάνω 4%. Που σημαίνει ότι στις απώλειες μου φέτος θα είναι 4%, αλλά του χρόνου θα είναι και 4% και 4% όπως είχα χάσει την προηγούμενη φορά.
0: Στην Ελλάδα πού είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει?
1: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν φτάσει οι μισθοί ακόμα στα επίπεδα, ναι, που είχαν ανέβει οι τιμές.
0: Στη Σιγκαπούρη?
1: Στη Σιγκαπούρη ο πληθωρισμός έχει υπάρξει, υπάρχει συγκεκριμένος πληθωρισμός. Στη Σιγκαπούρη έχει ανέβει πάρα πολύ το στεγαστικό κόστος. Σε τερατώδη βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, απλώς στη Σιγκαπούρη έχει γίνει για διαφορετικό λόγο. Γιατί η Σιγκαπούρη στα χρόνια του COVID,
0: ναι,
1: ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Ήταν η χώρα με τους λιγότερους νεκρούς στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το πλήρωσε αυτό με το γεγονός ότι επί 2-2,5 χρόνια δεν χτιζόταν απολύτως τίποτα. Γιατί στη Σιγκαπούρη χτίζονται όλα από ξένους εργάτες.
0: Ναι.
1: Και για να προλάβουν τον ιό, είχαν σταματήσει να φέρνουν ξένους εργάτες. Οπότε όλες οι οικοδομικές άδειες μπήκαν σε pause. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελες, ναι, να παραχτήσεις, δεν μπορούσες.
0: Okay.
1: Με αποτέλεσμα, όταν ξαναγύρισαν, επειδή η Σιγκαπούρη είχε πολλούς ξένους, όταν ξαναγύρισαν οι ξένοι που εργάζονται στην περιοχή, τα κόστη εκτινάχθηκαν. Δηλαδή, σε βαθμό περισσότερο από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη ρίζα. Δεν ήταν δηλαδή επειδή τα σπίτια πουλήθηκαν σε ξένους ή οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον όμως αυτό που είπα πριν, ότι η Ελλάδα είχε εχθρική πολιτική απέναντι στους Έλληνες, ότι η Σιγκαπούρη είχε φιλική πολιτική απέναντι στους Σιγκαπούριους. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι Έλληνας θελήσω να αγοράσω ένα σπίτι, ο φόρος που θα πληρώσω στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αν το αγοράσει ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία. Δηλαδή, ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία μπορεί να πληρώσει 2-3% και εγώ μπορεί να πληρώσω 25% φόρο.
0: Α.
1: Οπότε αυτό δίνει κάποια προτεραιότητα στους ντόπιους για να αγοράσουν σπίτι. Όπως τους δίνεται προτεραιότητα και στην εργασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που μια θέση μπορεί να καλυφθεί με κάποιο ντόπιο, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε κάποιον ξένο.
0: Εγώ όταν ακούω ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους το 2023 είναι πάνω από 406 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι η αύξηση, το συνολικό χρέος.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ναι, τώρα έχει πέσει, νομίζω πρέπει
0: όχι,
1: να είναι...
0: Όχι, εγώ τι να καταλάβω από αυτό τώρα που μόλις διάβασα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Θα σου πω. Ναι, σε ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Το δημόσιο χρέος είναι το τι χρωστάει το δημόσιο συνολικά, σωρευμένα, σε διάφορους θεσμούς και διάφορους ιδιώτες, όποιος έχει ελληνικά ομόλογα.
0: Που θέλουν να το κάνεις με αντιπαραβολή με τη μεγάλη χρεοκοπία.
1: Ναι, η μεγάλη χρεοκοπία ήταν ότι κάποια στιγμή οι δανειστές
0: ναι.
1: θεώρησαν ότι η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά χρήματα
0: ναι.
1: και ότι δεν θα τις δάνειζαν άλλο.
0: Ναι.
1: Και επειδή η Ελλάδα ποτέ κάθε χρόνο δεν της έφτανα τα χρήματα, λειτουργούσε με ελλείμματα και πρέπει να δανείζεται, δεν θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν. Οπότε αναγκαστικά για να μην υπάρξει αυτό το κενό χρηματοδότησης, η χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια. Και όταν της παρήχθη αυτή η βοήθεια, δυστυχώς ήταν με όρους οι οποίοι δεν ήταν και οι καλύτεροι για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το χρέος έχει αρχίσει και μειώνεται. Και μειώνεται και σε απόλυτο βαθμό, από ότι λίγο, αλλά και σε απόλυτο βαθμό. Το θέμα όμως είναι ότι το χρέος δεν μειώνεται επειδή υπήρξε κάποια σωστή πολιτική η οποία μειώνει το χρέος, μειώνεται επειδή υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι τιμές ανεβαίνουν, οι φόροι είναι ποσοστιαίοι, άρα το κράτος, επειδή οι τιμές είναι ψηλότερες, μαζεύει περισσότερους φόρους.
0: Από το ΦΠΑ.
1: Και από το ΦΠΑ και από τους φόρους του.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, είσαι γιατρός και χρεώνεις περισσότερες τιμές, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα. Έτσι, την επίσκεψη, άμα την ανεβάσεις,
0: ναι, ναι.
1: θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα, θα πληρώσεις μεγαλύτερο φόρο.
0: Okay.
1: Το χρέος όμως, επειδή είναι σε ονομαστικές τιμές, δηλαδή ναι. αν εσύ έχεις πουλήσει ένα ομόλογο 100 ευρώ πριν από 10 χρόνια, 100 ευρώ θα πληρώσεις και σήμερα για να το ξεπληρώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χρέος λοιπόν, επειδή έχει μείνει σε παλιές τιμές, τώρα με τις αυξημένες τιμές λόγω πληθωρισμού, είναι πιο εύκολο να πληρωθεί. Αυτή είναι ο λόγος που μειώνεται. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια καλή πολιτική. Ίσα-ίσα που τώρα ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από ότι ιδανικά ήταν στο πρόγραμμα να ξοδεύουμε.
0: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω αυτό που διάβασα πριν, εμένα την απλή λέω.
1: Ναι.
0: Με νοιάζει αυτό το νούμερο.
1: Σε νοιάζει, απλώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο, αν αυτό κάποια στιγμή αρχίσει να βλέπεις το χρέος να αυξάνεται,
0: ναι.
1: Ίσως το έπρεπε να ανησυχείς λίγο.
0: Όταν ακούω ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια,
1: ναι.
0: ή μειώθηκαν τα επιτόκια. Εγώ τι να καταλαβαίνω.
1: Όταν αυξάνονται τα επιτόκια,
0: ναι.
1: σημαίνει ότι το να χρησιμοποιείς χρήμα για οτιδήποτε είναι πιο ακριβό. Είτε το έχεις το χρήμα,
0: ναι.
1: είτε το δανείζεσαι από κάπου,
0: ναι.
1: Το κόστος του ή το κόστος ευκαιρίας του χρήματος είναι μεγαλύτερο. Οπότε αυτό κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Δηλαδή, άμα μια επένδυση σου δίνει 5%,
0: ναι.
1: αλλά το επιτόκιο της τράπεζας για να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα είναι πάνω από 5%, δεν θα την κάνεις αυτή την επένδυση.
0: Α.
1: Οπότε, αν ήθελες εσύ να φτιάξεις, ας πούμε, να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου και πίστευες ότι αυτό θα σου δώσει μια. Θα σου φέρνει το χρόνο 5% επιστροφή, δεν θα το κάνεις αν τα επιτόκια είναι πάνω από 5%. Αν θέλεις να πάρεις ένα σπίτι, ας πούμε, αυτό σου αυξάνει το κόστος του να αγοράσεις το σπίτι.
0: Τα λεφτά μου να τα έχω στην τράπεζα ή να κάνω τα λεφτά να δουλεύουν για μένα με κάποιο τρόπο.
1: Okay. Λοιπόν, εγώ νομίζω
0: ναι.
1: ότι αυτή τη στιγμή το να έχεις χρήματα στην τράπεζα, πέρα από τα χρήματα τα οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις άμεσα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου κοστίζει, χάνεις χρήματα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, χάνεις χρήματα και πολλά μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να επενδύει τα χρήματά του σε κάποια αξιόγραφα,
0: ναι.
1: τα οποία είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή, που θα έκανε και ένα ασφαλιστικό.
0: Θα σου πω.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που θα έκανε ένα ασφαλιστικό ταμείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά στοιχεία, κάποια ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια. Μετοχές είναι λίγο πιο προχωρημένη χρήση. Αλλά,
0: ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια.
1: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια, ναι. τα λεγόμενα ETF, τα οποία αγοράζουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μετοχών, δηλαδή αγοράζει ένα μικρό κομματάκι από πάρα πολλές μετοχές, από ίσως 500 ας πούμε αυτές που βλέπω, ναι, το S&P 500. Οπότε βάζει τα χρήματά σου, τα σπάει σε πολύ μικρά τμήματα και τα βάζει σε πάρα πολλά καλάθια και αυτά αυξάνονται ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως οι οποίες βλέπουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι επιχειρήσεις που τραβούν την οικονομία. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές πλατφόρμες και ο δικός μας ο χορηγός που το κάνει στην Ελλάδα αρκετά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως αξιόπιστα. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο κόσμος και είναι και αυτό το οποίο έχουμε ασχοληθεί εμείς και όταν κάνουμε έρευνα για τέτοια θέματα, είναι το ποιος εποπτεύει τον άνθρωπο ή την πλατφόρμα που θα χειριστεί τα χρήματά σου. Έτσι. Οπότε είναι καλό όποια πλατφόρμα και να διαλέξει κάποιος να εποπτεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να είναι μια. Ναι, γιατί είναι με τους δικούς μας κανόνες. Δεν είναι με τους κανόνες κάποιων περίεργων νησιών κάπου.
0: Αυτό εγώ το ρωτάω κάπου, το ξέρω. Πού μαθαίνω για αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να ρωτήσεις σε κάποια πλατφόρμα, ναι, που εποπτεύονται. Οι μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εποπτεύονται όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι και θέμα. Εντάξει, δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω για συγκεκριμένους, ας πούμε,
0: ναι,
1: για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αν επιλέξει κάποιος, αν κάποιος ξέρει να χειρίζεται ένα e-banking με τόσο απλό τρόπο και καταλάβει ότι για χρήματα τα οποία εγώ θέλω να κρατήσω στην άκρη και να τα έχω στην άκρη ως αποταμιεύσεις για 10, 15, 20 χρόνια, να μπορέσω να αγοράσω κάτι μεγάλο κάποια στιγμή ή να μπορέσω να τα κρατήσω κάπου να μην απαξιώνονται, νομίζω ότι η τράπεζα δεν είναι το καλύτερο σημείο να τα αφήσεις. Δηλαδή, πολλοί το θεωρούν ως το πιο ασφαλές σημείο, ναι, όταν τα αφήσει η τράπεζα. Δεν είναι το πιο ασφαλές σημείο η τράπεζα.
0: Και πάρα πολλοί έχουν και στο στρώμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί, ναι, εκεί τα χρήματα σου κινδυνεύουν και από φυσικές καταστροφές. Είδαμε με τις πλημμύρες τώρα τι έγινε και κάποιοι.
0: Και
1: υπήρξαν και κάποιες ιστορίες. Ναι, και από
0: στενό σου κύκλο με κάποιο τρόπο.
1: Και από στενό κύκλο και από κλοπή γενική.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα κύμα εγκληματικότητας που έχει συμβεί τώρα στην Ελλάδα είναι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μεγάλο χρηματικό ποσό σε κάποιο σπίτι, ειδικά γι' αυτό, ναι, επιλέγουν, ναι, και σπίτια.
0: Σήμερα διάβασα εγώ μία με 82χρονη που τη πήρανε 500.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τους, όχι, δεν τη τα πήραν, του τα έδωσε.
1: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί βλέπει τώρα ότι αρχίζουν και πηγαίνουν για κλοπές οι οποίες παλιότερα θα σου φαινόταν περίεργες. Δηλαδή θα μπουν σε ένα σπίτι γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα είναι πολύ πιθανό κάποιος να κρατάει χρήματα επειδή δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα.
0: Δηλαδή, όχι λεφτά στην τράπεζα, να τα κάνω ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
1: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ασφαλή, γιατί τώρα τα ομόλογα παίζουν και με τα επιτόκια. Δηλαδή, συνήθως όταν οι τιμές, όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα. Οπότε, για να μην έχεις αυτό το κίνδυνο τώρα, επειδή τα επιτόκια είναι σε μια μεταβλητότητα, τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι τα ETF συγκεκριμένα είναι μια αρκετά ασφαλής τοποθέτηση.
0: Γράφω εδώ ETFs.
1: Ναι, όπως θέλεις.
0: Θα γράψω μετά και από κάτω, θα βάλω παιδιά, θα έχει σχόλια και links. Τι είναι ο ανατοκισμός?
1: Ο ανατοκισμός είναι...
0: Φορτάμιζω όμως θέλω.
1: Ναι, ο ανατοκισμός είναι ότι... Ο ανατοκισμός είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Και θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Και πώς επηρεάζει τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εμείς λέμε, ας πούμε, για το δικό μας χορηγό, ότι δίνει ένα επιτόκιο το οποίο φτάνει πολλές φορές 5,8-5,9%. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι κάποιες φορές το επιτόκιο μπορεί να σου δείξει ότι υπάρχει ρίσκο. Αν το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος αρχίζει και το βλέπει αυτό σαν red flag ότι υπάρχει ρίσκο. Είναι πολύ πιθανό αυτό.
0: Ποιο είναι το πολύ μεγάλο, πες νούμερο πάνω κάτω.
1: 5,8, 5,9 εκεί πέρα.
0: Θεωρείται μεγάλο.
1: Αυτό θεωρείται μεγάλο επιτόκιο σήμερα. Θεωρείται πολύ, πολύ υψηλό επιτόκιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι, για να καταθέσεις χρήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι για κατάθεση προθεσμιακή. Έτσι. Πολλοί κόσμοι λοιπόν όταν το βλέπει αυτό, το βλέπει ως red flag. Καλά κάνει και το βλέπει ως red flag.
0: Ναι.
1: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως, ειδικά με τις πλατφόρμες, αυτό γίνεται επειδή οι πλατφόρμες κάνουν ένα τερατώδη αριθμό συναλλαγών και θέλουν αυτό το χρήμα για να μπορέσουν να κινηθούν, να αγοράσουν, να αποφύγουν να αγοράσουν συνάλλαγμα.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση προσφέρουν αυτά τα χρήματα, το μεγάλο επιτόκιο, γιατί αν δεν πάρουν τα δικά σου χρήματα, θα πληρώσουν περισσότερο στην αγορά του Forex. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουν πολύ μεγαλύτερα επιτόκια οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, ακόμα και κάποιες neobank που υπάρχουν στην Ελλάδα, δίνουν αρκετά μεγαλύτερα επιτόκια από τις τράπεζες. Για καταθέσεις και τοποθετήσεις, οι οποίες είναι όσο ασφαλείς είναι και στις τράπεζες. Έτσι, μπορεί να μην έχουν την ίδια εγγύηση από τις τράπεζες, αλλά το μοντέλο που έχουν οι πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο που τα χρήματα μένουν πάντα μέσα. Ενώ το μοντέλο που έχουν οι τράπεζες είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλές φορές οι τράπεζες ανοίγονται σε επενδύσεις, κοκκινίζουν τα δάνειά τους κτλ. Και μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλές τράπεζες.

0: μπορεί να φτάσει και στα δεκάδες χιλιάδες ευρώ να σου κάνει διαφορά. Γιατί? Γιατί αυτό το 5,8% δεν θα ανατοκιστεί μόνο το ίδιο κεφάλαιο που θα βάλεις του χρόνου, θα ανατοκιστεί και αυτό που έχει ανατοκιστεί από πέρσι. Και αυτό που θα έχει ανατοκιστεί από 5 χρόνια θα ανατοκιστεί 5 φορές πάνω. Οπότε όσο αυξάνονται τα χρόνια, ο ανατοκισμός αυξάνει το κεφάλαιό σου, διότι ανατοκίζεται ξανά και ξανά και ξανά αυτό που είναι ήδη ανατοκισμένο και ξανά ανατοκισμένο από πριν.
1: Ο ανατοκισμός είναι το compound interest.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή ότι, ότι ανατοκίζεται το ήδη, γι' αυτό και λέγεται και ανατοκισμός, ανατοκίζεται το ήδη τοκισμένο κεφάλαιο.
1: Ο οποίος θέλει να έχεις και υπομονή και να το δεις και σε ένα βάθος χρόνου, σωστά.
0: Θέλει να σκέφτεσαι όρημα και να μην σκέφτεσαι να πλουτίσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλοί influencers βγαίνουν και λένε ότι βάλε τα χρήματα σου εκεί γιατί θα βγάλεις χρήματα, θα έχεις παθητικό εισόδημα κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Παθητικό εισόδημα σημαίνει ότι κάτι μου βγάζει χρήματα τα οποία εγώ τα παίρνω κάθε χρόνο και τα τρώω και κάνω ό,τι θέλω με αυτά. Ζω με αυτά. Δεν ισχύει το ίδιο με τον ανατοκισμό. Αν στον ανατοκισμό εσύ παίρνεις το εισόδημα, τότε δεν θα ανατοκίζεται. Αν το βγάλεις έξω. Για να ανατοκιστεί,
1: πρέπει να δεις το legacy, μια κληρονομιά, κάτι.
0: Όχι, πρέπει να το δεις ως ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει μια οικονομική σταθερότητα σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί στο μέλλον ή που θέλεις να έχεις τα χρήματά σου για όταν συνταξιδοτηθείς, για οτιδήποτε, γιατί δεν περιμένεις τίποτα από το δημόσιο σύστημα. Να το δεις ότι τα χρήματά σου, ας πούμε, ότι έχεις ένα κεφάλαιο στην άκρη που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να έχεις μια σιγουριά για τη ζωή σου. Δεν είναι πάντως για να πεις ότι εγώ με τα χρήματα αυτά που έχω και επειδή το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο θα μπορώ να ζω με αυτά.
1: Τώρα να κάνω όμως και μια πιο χαζή ερώτηση. Δηλαδή εγώ βάζω τα 1000 ευρώ για τον ανατοκισμό τώρα λέω.
0: Ναι.
1: Και το λέω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Πού τα βάζεις.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τις περισσότερες πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Και μιλάω για τις πλατφόρμες γιατί πλέον δεν αξίζει, ρε παιδί μου, να πας. Αν δεν έχεις, δεν ξέρω, 100.000 το χρόνο,
1: ναι,
0: δεν αξίζει να προσλάβεις ένα χρηματιστή και να το πεις ότι κοίταξε να δεις, πάρε αυτά τα χρήματα και τοποθέτησε τα κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν αξίζει να το κάνεις αυτό. Είναι, τα χρήματα που θα σου κρατήσεις θα είναι πολύ μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά αφής, έτσι. Δεν αξίζει επίσης να το κάνεις μέσω της τράπεζας. Η τράπεζα μπορεί για μια αγοροπολισία να σου πάρει 20 ευρώ και η πλατφόρμα θα σου πάρει 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει τεράστια διαφορά. Επίσης είσαι κύριος των χρημάτων σου από πλευράς ότι λες εγώ θα βάλω ένα πρόγραμμα και μου μένουν κάθε χρόνο 100, 200 ευρώ, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όσα και να σου μένουν, μπορεί να πεις ότι εγώ θα βάλω πρόγραμμα ότι πήρα το μισθό μου, αυτομάτως θα βγάλω τα χ αυτά ευρώ που μου περισσεύεται, 50, 100, 200, 300 όσα θέλει ο καθένας και θα τα βάζω μέσα σε αυτό το όριο γιατί θέλω να κάνω ένα κομπόδεμα και να το έχω για όσο μπορέσει να... Να κρατήσει, ας πούμε, όσο μου πάνε τα πράγματα καλά, να αποταμιεύω.
1: Και όταν,
0: θα τα χρειαστώ, να έχω ένα σεβαστό κεφάλαιο. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ σεβαστό με τα επιτόκια που υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι,
0: μπορεί να είναι πολύ σεβαστό. Δηλαδή, αν κάποιος. Νομίζω ότι είχαμε βάλει κάποια στιγμή ένα πίνακα. Δεν θυμάμαι τώρα από πού το είχαμε αρχίσει. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να αποταμιεύει, ας πούμε, ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: μπορεί να του βγάλει κάποιο ποσό το οποίο είναι γύρω στις 250-270 χιλιάδες, κάτι τέτοιο σε 20 χρόνια.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δηλαδή στις πλατφόρμες βάζω και είναι εκεί και ανατοκίζεται. Κάπως το επιλέγω σαν.
0: Εσύ θα μεταφέρεις τα χρήματα αυτά κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μια μεταφορά από την τράπεζά σου τα χ ευρώ που θες να βάζεις. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θες να πας. Απλώς επειδή θα τα αφήσεις πολύ καιρό, πήγαινε σε μια σοβαρή πλατφόρμα. Αυτό έχει σημασία.
1: Α, να το πούμε και αυτό, έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία και το είπα από την αρχή.
1: Και επίσης, εγώ πού θα καταλάβω ότι είναι σοβαρή, που θα ψάξω, θα κάνω καλή έρευνα, θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή που διαφημίζουμε εμείς είναι σοβαρή πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλες όμως.
1: Ωραία.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είμαι εδώ για να κάνω διαφήμιση, αλλά υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα χρήματά του. Και να πει ότι εγώ θέλω να ξεφύγω. Κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, η μητέρα μου, ο πατέρας μου βάζαν τα χρήματά τους στην τράπεζα, παίρνανε ένα επιτόκιο τότε, το δεκαετία του 80, 10-12% που ήταν τότε τα επιτόκια, 18 είχαν φτάσει κάποια στιγμή, και πήραν σπίτι. Έτσι, αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται με 0,0%. Έτσι, η τράπεζα αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει και στο βίντεο που κάναμε για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται τα χρήματά σου πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει να έχει λίγη ρευστότητα, αλλά δεν είναι ότι περιμένει τα χρήματά σου για να δώσει δάνεια. Μπορεί να δημιουργήσει χρήμα όπως θέλει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει ξεπεραστεί πλέον αυτή η νοοτροπία.

0: Το ότι πρέπει να βάζεις τα χρήματά σου στην τράπεζα. Ναι, να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ναι, να έχεις χρήματα στο τραπεζικό σου λογαριασμό να κινηθείς. Ναι, να έχεις χρήματα στο τραπεζικό σου λογαριασμό για να μπορεί, αν σου τύχει κάτι απρόπτο, κάτι έπαθε το αυτοκίνητό σου, κάτι, ένα θέμα υγείας, οτιδήποτε, να πας στον οδοντίατρο κάπου, να υπάρχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Να είναι εύκολο να μπορείς να τα βγάλεις σε περίπτωση που τα χρειαστείς. Αλλά ό,τι χρήματα θέλεις να κρατήσεις για το μέλλον,
1: ναι,
0: είναι αυτή τη στιγμή χαζό να τα κρατάς στην τράπεζα. Δηλαδή και ο περισσότερος κόσμος που το κάνει αυτό,
1: ίσως τρόμα,
0: ναι, το χάνει από πλευράς ότι δεν είναι, δεν είναι, δεν έχει εξυγχρονιστεί η σκέψη του με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα.
1: Ποιος είναι αυτός που το είπε, ότι πλούσιος είναι, γίνεσαι πλούσιος όταν βάζεις τα λεφτά σου να δουλεύουν για σένα?
0: Κοίτα, συναδείς, εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό από πλευράς ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι καθαρά παθητικό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βάζεις τα χρήματα να δουλέψουν για σένα χωρίς εσύ να κάνεις κάτι και χωρίς να έχεις το μυαλό σου, αποκλείεται. Και πολλοί και αρκετοί σοβαροί influencers που το λένε αυτό, εγώ διαφωνώ μαζί τους και το έχω εκφράσει αρκετές φορές.
1: Είναι φράση αυτού του επενδυτή, πες τον τώρα, τον πολύ, ο πολύ πλούσιο.
0: Του Κιωσάκη, ποιον?
1: Όχι, ο άλλος που έγινε και
0: του Warren Buffett.
1: Αυτού νου.
0: Ναι, εγώ εμπαφέτα εννοούσε κάτι άλλο πάντως. Ναι, δηλαδή, ναι, εννοούσε να έχει δισεκατομμύρια για να το κάνει αυτό. Που έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά, ακόμα και αν πεις ότι εγώ έχω ένα δισεκατομμύριο και θέλω να το δώσω σε κάποιον να το επενδύσει, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θες να σου πω κάτι που έχει μεγάλη πλάκα?
1: Ναι.
0: Και πολλοί κόσμοι δεν θα το πιστέψει αυτό και είναι πραγματικότητα. Αν μπορούσες να βρεις τώρα έτσι ως διαμαγείας, όχι ένα πάρα πολύ τερατώδες ποσό, να βρεις, ας πούμε, 100 εκατομμύρια. Έτσι, και θα καταλάβεις γιατί δεν είναι τερατώδες ποσό. Και πάρεις αυτά τα 100 εκατομμύρια και τα πας σε μία από τις 4 ελληνικές τράπεζες. Και πεις, γεια σας.
1: Ναι.
0: Καταθέστε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούν.
1: Τι?
0: Θα προσπαθήσουν να βρουν μια δικαιολογία για να σου το πούν κομψά. Δεν τα θέλουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τους προσφέρουν σχεδόν τίποτα. Εκτός από πρόβλημα για να βρούνε πώς θα μπορέσουν να επενδύσουν καταλήλως για να μπορέσουν, ναι, να σου πληρώσουν το επιτόκιο που θα σου πληρώσουν εσένα, έστω και με αυτό το μικρό επιτόκιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα τους δημιουργήσει θα είναι κόστος. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν χρήμα πολύ παραπάνω από ό,τι θα μπορέσουν ποτέ να τους ζητήσουν οι επενδυτές. Δηλαδή, αν εσύ θελήσεις αύριο, αν εγώ θελήσω να πάρω 100 εκατομμύρια δάνειο,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται εσύ να πας να κάνεις κατάθεση τα 100 εκατομμύρια πρώτα για να τα πάρω εγώ σε δάνειο μετά.
1: Αλήθεια μου,
0: ναι,
1: λες.
0: 100%. Όποιος θέλει, ας δει το βίντεο πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα.
1: Επειδή εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο ακόμα, αυτός ο μύθος είναι μύθος ότι όσο χρήμα κυκλοφορεί έξω έχουν οι τράπεζες από θέματα σε χρυσό?
0: Όχι, αυτό έχει πάψει να ισχύει εδώ και 70 χρόνια περίπου.
1: Okay.
0: Δεν χρειάζεται. Οι τράπεζες
1: κόβουν χρήμα, δηλαδή θέλω να πω, οι χώρες μπορεί κάποια στιγμή να πει ο...
0: Όχι, δεν κόβουν οι χώρες, κόβουν οι ιδιωτικές τράπεζες χρήμα.
1: Εκτυπώ αυτό, κόβουν χρήμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το εκτυπώσουν, okay, αλλά αν πας αύριο. Πες τώρα να πούμε και μια τράπεζα. Πες ότι πας αύριο στην τράπεζα Πειραιώς.
1: Ναι.
0: Και πες ότι έχεις και το κατάλληλο credit,
1: ναι,
0: την εμπιστοσύνη δηλαδή, ναι, να σου δώσουν ένα μεγάλο δάνειο. Και πες, ναι, ότι εγώ θέλω να μου δώσετε 2 εκατομμύρια δάνειο.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα αυτό που θα κάνει είναι, θα κάνει μια εγγραφή ότι στο ενεργητικό της, ότι εσύ της χρωστάς. Πόσα είπα, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ της χρωστάς 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και θα βάλει και στο λογαριασμό της,
1: ναι,
0: μέσα στο παθητικό της δηλαδή, ότι έχεις 2 εκατομμύρια το οποίο έχεις να λαμβάνεις εσύ από την τράπεζα. Οπότε, ενεργητικό 2 εκατομμύρια, παθητικό 2 εκατομμύρια, το ένα ακύρωνε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί χρήμα λογιστικά.
1: Τώρα προς το τέλος, μάλλον, δεν ξέρω, ναι, γιατί μπορεί να πάμε και αλλού μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πούμε λίγο για τον ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή, η σχέση μας με το χρήμα δεν είναι απλή.
0: Όχι, καθόλου απλή.
1: Είναι πολλαπλώς περίπλοκη. Και ψυχαναλυτικά μπορεί να το δει κάποιος, θέλω να πω. Και να πω και το άλλο, εμένα με ξεπερνάει που το έχω διαβάσει φυσικά, ότι στις λίστες των πιο πλουσίων δεν είναι ποτέ κάποιος που έχει κερδίσει το Τζόκερ, έτσι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, και έχουμε και έρευνες οι οποίες δείχνουν
1: φοβερό!
0: Ότι οι άνθρωποι που κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από λοταρίες, ότι μετά από νομίζω μια διάρκεια κάτω των 10 χρόνων, νομίζω ήταν 8 έτη, 7,5 έτη, κάτι τέτοιο, καταλήγουν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από αυτή που ήταν που ξεκίνησαν.
1: Αυτό ναι. Δεν το ήξερα. Ήξερα όμως το άλλο, ότι πολλοί παίκτες του NBA όταν σταματούν χρεοκοπούν μέσα στην πενταετία, και κάποιος, νομίζω ο LeBron James, μπορεί να κάνω και λάθος, είχε κάνει και ένα πρόγραμμα κάπως να τους κάνει educate.
0: Ναι. Ναι, ναι, είχε γίνει αυτό και το βλέπουμε και στην Ελλάδα με το πόσοι επιτυχημένοι ηθοποιοί έχουν χρεοκοπήσει και ζουν, ας πούμε, σε συνθήκες εξαθλίωσης.
1: Είναι πολύ περίπλοκη η σχέση μας με το χρήμα.
0: Νομίζω ότι είναι μέσα στον άνθρωπο περισσότερο. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή μεγάλωσα σε φτωχή οικογένεια, αρκετά φτωχή οικογένεια, στην πρώτη μου δουλειά.
1: Και χαίρομαι που το λες.
0: Ναι, στην πρώτη μου δουλειά. Διένυμα δελτία τύπου. Δούλευα σε μια εταιρεία δημοσιογραφική, διαφημιστική, και είχα ένα μηχανάκι και διένυμα δελτία τύπου. Και κάποιες φορές γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου και πηγαίναμε εμείς να διανύμουμε τα δελτία, αλλά ήταν σε μεγάλα ξενοδοχεία και είχαν μπουφέ για τους δημοσιογράφους. Και όταν φεύγανε οι δημοσιογράφοι, πηγαίναμε εμείς να φάμε τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εγώ τότε 18-19 χρονών φοιτητής στην ΑΣΟΕ και ήξερα ότι θα είχαμε διανομή εκεί πέρα. Και περίμενα να πάω να φάω τώρα στο ξενοδοχείο τσάμπα, το καλό φαγητό, ξέρεις, υποτίθεται, του ξενοδοχείου, στο Μεγάλη Βρετανία, στο Τιτάνια που ήταν τότε και σε αυτά. Και περίμενα αυτό το πράγμα. Και το έχω αποθυμμένο στη ζωή μου ότι αν κάποια στιγμή θα βγάλω λεφτά, που εντάξει, θα είχα μια καριέρα, θα έπαιρνα ένα πτυχίο, είχα τη δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό κτλ. Ναι, όχι. Θεωρούσα ότι εντάξει, αργά ή γρήγορα ότι θα έχω ένα εισόδημα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έλεγα ότι θα μείνω φτωχός για πάντα.
1: Ναι.
0: Όταν δούλευα, ας πούμε, διάβαζα, θυμάμαι, ήθελα να φτάσω κάποια στιγμή να μπορώ να πάω να φάω σε ένα εστιατόριο χωρίς να κοιτάζω το μενού. Χωρίς να κοιτάζω τις τιμές από το μενού. Να παραγγείλω ό,τι θέλω χωρίς να με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου.
1: Είναι ένδειξη πλούτου αυτό.
0: Ναι, που είναι ένδειξη ότι είσαι στη μεσαία τάξη, θα το
1: έλεγα. Κάπου το διάβασα. Είχε, ξέρω εγώ, διάφορε. Πώς να καταλάβεις. Στο Twitter το διάβασα, το X τέλος πάντων, σε ξένο account. Που έλεγε πώς να καταλάβεις ότι είσαι πλούσιος. Ήταν διαβαθμίσεις. Αυτό ήταν από τα πρώτα. Όταν πας να πας σε εστιατόριο και να μην κοιτάξεις το μενού της τιμής.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο νομίζω ήταν να μπορείς να πας στους φίλους σου διακοπές και να τα πληρώσεις όλα εσύ.
0: Okay, εντάξει, τους φίλους μου δεν τους παίρνουν διακοπές. Αλλά όταν έφτασα κάποια στιγμή να μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και να. Στο μέσο εστιατόριο, όχι τώρα σε ένα πολύ ακριβό. Αλλά και να πω ότι εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν θα κάτσω να κοιτάξω. Θέλω να φάω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και να παραγγείλω έτσι. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, ήταν και η κορυφή των εξόδων μου. Ποτέ δεν. Δηλαδή, ανέβαινε μετά ο μισθός μου και τις μετακινήσεις και που πήγα στη Σιγκαπούρη κτλ. Αλλά όταν έφτασα σε αυτό το επίπεδο, δεν ξανανέβηκαν τα έξοδά μου από εκεί και πέρα να πω ότι θα πάω να κάνω τρελά πράγματα. Και κάποια στιγμή. Έφτασα και σε σημείο να κάνω ένα επιτυχημένο project, να βγάλω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να πω τώρα τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου αυτό, τι μπορώ να αγοράσω που να με κάνει ευτυχισμένο. Και να πω τίποτα.
1: Ναι.
0: Βάλω το σε ETF.
1: Ναι. Εγώ το έχω σκεφτεί και αλλιώς, ότι τι και μου τύχαινε τώρα με ένα τον Τζόκερ, ας πούμε. Εγώ δεν θα σταματούσα το γιατί όχι.
0: Πιθανόν, ναι.
1: 100% ότι θα το σταματούσα, πώς θα σου πω.
0: Βασικά όχι πιθανό, νομίζω είμαι
1: σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ναι. Θα το σταματούσε το γιατί.
0: Γιατί δεν θα έχεις κάποιο σκοπό μετά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να ζήσεις απλώς για να καταναλώνεις.
1: Είναι η πρόθεση, ρε παιδί μου, το κίνητρο που έχεις για τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και εμένα αυτό νομίζω ότι αν έβγαζα πάρα πολλά χρήματα κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα έκανα μόνο Greekonomics.
1: Γιατί για την αποταμίευση που γίνεται επίσης πολύ λόγος και πρόσφατα έκανε και μία ημερίδα από ό,τι είδαμε με την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά. Ένα προφανώς είναι η φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά είναι και η στάση απέναντι στο χρήμα των Ελλήνων που καταναλώνουν πολύ.
0: Είναι όμως και στον άνθρωπο, όπως είπαμε πριν.
1: Όλα προφανώς ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά. Άρα το λέω το συλλογικό ποιο είναι.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπω αρκετά ότι ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που ξέρει από οικονομικά και καταλαβαίνει ότι ξοδεύει χρήματα πάνω από τις δυνατότητες του σε πράγματα τα οποία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: τα
1: να
0: βάζει
1: πω.
0: Και λίγο να ακούγονται και καλά και σαν επένδυση σε κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι μια επένδυση. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου, μου άξιζε.
1: Δηλαδή, εγώ τον ακούω κάποιον ο οποίος είναι χαμηλόμισθος.
0: Ναι.
1: Πραγματικό περιστατικό. Και πηγαίνει στα μπουζούκια και ξοδεύει. 100 ευρώ και 150 ευρώ, το άτομο εννοώ.
0: Ναι.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Με ξεπερνάει, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, πολλοί κόσμος. Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό, να σου πω γιατί.
1: Δεν το κατακρίνω. Ο καθένας έχει κάνει ό,τι θέλει τα λεφτά του.
0: Ναι, απλώς για κάποιον. Αυτό...
1: Αλλά μετά να ζορίζεται, πώς να σου πω.
0: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Απλώς να πεις ότι εγώ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντοτε ότι μάζευα λεφτά, δεν θα ξόδευα και πολλές φορές θα έκανα και οικονομία, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά πάντοτε το είχα ότι θα πω διακοπές το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, το θεωρούσα ότι θα ήταν άσχημο να μην μπορώ να πάω μια εβδομάδα στη θάλασσα να κάνω τα μπάνια μου κτλ. Ακόμα και ήμουν νεαρός, έτσι. Μιλάμε 19-20 χρονών που να μπορώ, ξέρεις, να πάρω ένα φίλο μου, την κοπέλα μου και να πάμε για μπάνιο. Κάποιος ο οποίος μπορεί να έβλεπε ότι, α, εντάξει, γιατί θες, ας πούμε, γιατί δεν πας κάμπινγκ. Έτσι, αφού δεν έχεις και εσύ πολλά χρήματα. Δηλαδή, εξαρτάται τι προτεραιότητες έχει ο άλλος. Αυτό που δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση είναι να ξοδεύεις γενικά, να σε τρώει το χρήμα μέσα στην τσέπη σου. Και είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όσο το έχουν μέσα στην τσέπη τους, τους ενοχλεί τόσο πολύ που θέλουν να το ξοδέψουν και τότε ησυχάζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις θα μείνουν ταπεί και ψύχρεμοι και βλέπεις ότι ακούς τον άλλον που σου λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω μέσα στην τσέπη μου για να περάσω το μήνα, τώρα τον επόμενο, 57 ευρώ. Ναι, κάτσε, έχει ακόμα 12 μέρες ο μήνας. Τόσα.
1: Ναι.
0: Γιατί βγήκαμε τρεις μέρες και τα φάγαμε. Εντάξει. Αν σου άρεσε αυτό, καλώς. Απλώς δεν είναι μια υγιής λογική για να μπορέσεις, ας πούμε, μεθαύριο.
1: Να το χρήμα.
0: Ναι, και να μπορείς και να. Γιατί δεν είναι το χρήμα. Είναι το να μπορείς να καλύπτεις τις ανάγκες σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να μην ζεις παραπάνω από τα μέσα σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και πολλές φορές. Μήνες,
1: πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, μπράβο. Και πολλές φορές εγώ βλέπω τον κόσμο ο οποίος ξοδεύει χρήματα σε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα όχι δεν τα χρειάζεται. Του τα έχουν βάλει άλλοι στο μυαλό ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, ότι είναι ένα επίτευγμα.
1: Ο καπιταλισμός.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καπιταλισμός. Νομίζω ότι.
1: Ο καπιταλισμός, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Πώς να σου πω, κάνω το γιατί όχι εξαιτίας του καπιταλισμού. Δηλαδή, χρησιμοποιώ προϊόντα που αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν 20 χρόνια θα πρέπει να πάω να παρακαλάω κανάλια και ραδιόφωνα και δεν θα μου δίνανε τίποτα.
0: Καλά, και τα άλλα συστήματα βγάζανε μικρόφωνα και.
1: Όχι, ενώ τα συστήματα όλα, ξέρω εγώ, τα αμερικάνικα, τα software, το podcast. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για να το βγάλω, αυτό θέλω να πω. Αλλά ο καπιταλισμός έχει και άλλα πρόσωπα. Π.χ. έχει κάνει τώρα τα 10χρονα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει κάπου. 10 χρονών παιδάκια, εγώ τα έχω δει και με τα μάτια μου στο Σεφορά της Βαρκελόνης.
0: Ναι.
1: Θέλουν να αγοράζουν γυναικεία καλλυντικά και φορούν κρέμες που απευθύνονται όχι στην ενήλικη απλώς γυναίκα, σε γυναίκες που έχουν πλήσει τα 30. Έχει γίνει φοβερό ζήτημα. Τα 10χρονα αγοράζουν γυναικεία καλλυντικά. Πανάκριβα κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως και αυτό να έχει κάποια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι. Όπως θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός, ότι αγοράζαμε τα αγόρια πιστόλια και τέτοια και τα κορίτσια αγόραζαν καροτσάκια με κούκλες κτλ.
1: Καλά, τώρα είναι και επικίνδυνο.
0: Ούτε και αυτό ήταν υγιές.
1: Δηλαδή. Αυτό είναι επικίνδυνο να αγοράζουν 10 χρονών κορίτσια καλλυντικά που απευθύνονται σε γυναίκες που πρέπει να έχουν κλείσει τα 30. Πώς να σου πω. Βλάπτει. Ναι. Και όλο αυτό γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί οι συσκευασίες είναι πολύ σχεδιασμένες, πολύ πονηρά και ύπουλα. Τι θέλεις.
0: Νομίζω ότι πρέπει καλύτερα να ασχοληθούμε εξής με το. Με τα τσιγάρα και με όλα αυτά που απευθύνονται κυρίως
1: σε
0: νεαρούς.
1: Σωστό.
0: Και ίσως να μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά για κάποια άλλη στιγμή.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε κλείνοντας. Πες εσύ, τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να υποθεί. Η οίκη αξιολόγησης. Εμένα με νοιάζουν όταν τους ακούω. Τι είναι αυτή εδώ η οίκη.
0: Όχι, τώρα δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ.
1: Καθόλου
0: δηλαδή, νομίζω ότι πλέον. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα έχει αρχίσει
1: και τι?
0: Ξεθυμένη πλέον. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα μπήκε, άρχισε να αξιολογείται αρνητικά από τους οίκους, είχε επισήμως τουλάχιστον ότι αυτό που ήξεραν οι οίκοι ήταν ότι είχε 115% χρέος. Δηλαδή το χρέος ήταν 115% του ΑΕΠ. Και αυτό τότε ακουγόταν τερατώδες και αποτρεπτικό από το να επενδύσει κανείς. Σήμερα πολύ δύσκολα βρίσκεις χώρα η οποία να έχει κάτω από 130 μετά τον COVID και με όλη αυτή την επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησαν ότι άρχισαν να αλλάζουν στάνταρ αξιολόγησης και άρχισαν να λένε τώρα ότι και εμείς είμαστε OK, δηλαδή και η δικιά μας οικονομία. Παρόλο που από τότε που μας είχαν αξιολογήσει αρνητικά, ναι, και ότι μας είχαν ποιότητα, ομόλογα μας είναι σκουπίδια κτλ., αυτή τη στιγμή, ακόμα και που έχει πέσει λίγο το χρέος, είναι πάνω το χρέος και σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτα μεγέθη. Οπότε στην πραγματικότητα, ένα οίκος αξιολόγησης είναι χρήσιμος στο να αξιολογεί τα ομόλογά σου ότι είναι ασφαλή προς αγορά, όταν σαν χώρα σκέφτεσαι να βγεις στις αγορές και να αντλήσεις πολύ μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσεις να κάνεις καινούργια υποδομή και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε χρήμα, το οποίο είναι τόσο πολύ που ακόμα και η Ελλάδα, αν έχεις παρατηρήσει τώρα, δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρήμα το οποίο υπάρχει στο ταμείο και αποπληρώνει κάποια από τα δάνεια πρόωρα.
1: Αυτά που ακούγονται με την απορρόφηση των χρημάτων, αυτά?
0: Όχι, όχι, αυτά που ακούγονται με το γεγονός ότι λόγω των πλεονασμάτων υπάρχει ένα μαξιλαράκι στο ταμείο, το οποίο θα επιστραφεί, ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει τελικά η Ελλάδα.
1: Ποια χώρα έχει καλή οικονομία αυτή τη στιγμή?
0: Στην Ευρώπη?
1: Όχι, παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden, τι γίνεται?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ, πολύ μεγάλη άνθηση, αλλά υπήρξε και ένα απότομο... και μια απότομη ανάκαμψη μετά τον COVID. Δηλαδή ότι χάθηκαν πάρα πολλές δουλειές και ανακατεύτηκε λίγο η τράπουλα.
1: Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι ΗΠΑ να βγαίνουν αρκετά ενδυναμωμένες, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Αυτή που έχει αρκετά προβλήματα τώρα είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι, η Γερμανία έχει αρχίσει και φαίνεται. Και θα βγάλω και βίντεο κάποια στιγμή γι' αυτό. Ίσως να έχει βγει και πριν βγει αυτό το podcast. Ότι αυτές οι πολιτικές που προσπαθούσε να επιβάλλει στην Ελλάδα, αυτές οι αιμονικές πολιτικές της λιτότητας, στις οποίες η Γερμανία ακολουθούσε ενστικτοδός τόσα χρόνια, έχουν αποτρέψει την οικονομία της, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά σαν οικονομία στις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν αποτρέψει την οικονομία της να κάνει έρευνα και να σταθεί σε σημεία τα οποία άλλες χώρες δεν έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι εταιρείες γερμανικών αυτοκινήτων έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στις καινούργιες τεχνολογίες και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε άλλες τεχνολογίες οι οποίες έχουν προοδεύσει πάρα πολύ άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Κίνα πλέον τους έχουν πετάξει έξω από τις αγορές από πλευράς ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι πολύ καλύτερα από τα γερμανικά αυτοκίνητα χαμηλού εισοδήματος. Δηλαδή, σε φτηνά αυτοκίνητα οι Κινέζοι ξέρουν να κάνουν πολύ καλύτερα αυτοκίνητα από ό,τι οι Γερμανοί πλέον.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι αγορές ήταν πολύ σημαντικές τότε για τους Γερμανούς κατασκευαστές. Δηλαδή ήταν αγορές που μπορούσαν να πουλήσουν εκατομμύρια μοντέλα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και όμως τους βλέπουμε ότι εκεί έχουν αρχίσει και χάνουν. Και ο λόγος που χάνουν είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στην έρευνα. Και το βλέπεις αυτό όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα παράδειγμα αυτό, επειδή υπάρχει οξύς ανταγωνισμός εκεί. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το branding που είχαν κάνει με τον απόλυτο κατασκευαστή κτλ. Ότι έχει αρχίσει λίγο και χαλάει και φθήρεται η εικόνα αυτή,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι έπεσε και πάρα πολύ έξω από την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή η ενεργειακή της πολιτική ήταν στην πραγματικότητα ότι μονόπατα βασίστηκε σε μια σταθή πρώτη ύλη, το φυσικό αέριο που έρχονταν από την πολιτικά σταθή Ρωσία,
1: ναι,
0: σε σημείο που αυτή τη στιγμή τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό πρόβλημα. Έτσι, οπότε νομίζω, εγώ δηλαδή, η Γερμανία είναι μία από τις χώρες η οποία πληρώνει και τις πολιτικές που επέβαλε σε εμάς.
1: Όταν ακούσω ότι μία χώρα είναι σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ποιος το καθορίζει ότι είναι αυτή η χώρα?
0: Θα πρέπει το ΑΕΠ της χώρας, ναι, σε δύο συνεχόμενα τετράμινα,
1: ναι,
0: να φθήνει.
1: Αυτό είναι ένα καμπύλι, ένας κύκλος, πώς θα το πω?
0: Μπορεί να είναι και κάποιος κύκλος, ακολουθεί οικονομικούς κύκλους, ναι, το ΑΕΠ των χωρών, αλλά αν συνήθως ακόμα και τις φορές που δεν έχουμε μεγάλη, που έχουμε ας πούμε μια, που δεν είναι σε μεγάλη άνθηση η οικονομία,
1: ναι,
0: ακόμα και τότε Υπάρχει ανωδική πορεία, απλώς υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη. Δηλαδή ότι στις περιπτώσεις που είσαι σε μη οικονομική άνθηση αναπτύσσεσαι με 1% και όταν είσαι σε μια καλή οικονομική φάση αναπτύσσεσαι με 2,5%, 3%.
1: Η Ελλάδα πού είναι?
0: Η Ελλάδα εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χτυπήσει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όμως αυτή δεν ήταν πραγματική ανάπτυξη. Ήταν recovery, ήταν ανάκαμψη δηλαδή από το COVID κατά ένα βαθμό. Και δεύτερον, το πώς αναπτύσσεται μια χώρα έχει να κάνει και πόσο μακριά είναι από το σταθερό σημείο της, από το potential που έχει. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει μείνει πολύ πίσω μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα, γιατί πλέον μπορεί να αντλήσει εύκολα πόρους και συντελεστές παραγωγής από το εξωτερικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, βασικά να σου το πω αλλιώς, να σου το πω πολύ πιο εύκολα, δεν έχει κανένα νόημα να μετράς την ανάπτυξη όταν θες να καταλάβεις που βρίσκεται μια χώρα. Δεν έχει κανένα νόημα να βλέπεις αν είναι 1% ή αν είναι 3% ή αν είναι 7% κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό που έχει νόημα είναι να συγκρίνεις πώς κινείται αυτή η χώρα σε σχέση με τις χώρες οι οποίες ήταν λίγο χειρότερες από αυτή και λίγο καλύτερες από αυτή. Έτσι. Δεν θα πας να συγκρίνεις την Ελλάδα τώρα με την Κίνα που είναι μια τελείως διαφορετική οικονομία, ούτε με την Ινδία, ούτε και με τη Γερμανία, ούτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι,
1: γιατί
0: είναι πολύ διαφορετικές οικονομίες. Αλλά αν δεις την Ελλάδα με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ήταν στα δικά μας τα κυβικά, στα δικά μας τα μέτρα, θα δεις ότι η Ελλάδα χάνει έδαφος καθημερινά.
1: Σε σχέση με την Πορτογαλία, ας πούμε.
0: Σε σχέση με την Πορτογαλία δεν υπάρχει καν σύγκριση. Έτσι. Τώρα, ότι μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ή του χρόνου ή του παραχρόνου να μας περάσει και η Βουλγαρία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την Βουλγαρία, κάτω από την Εστονία, κάτω από την Μάλτα, κάτω από την Μολδαβία. Ναι, δηλαδή από χώρες οι οποίες πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς μας κοιτάγανε με τα κιάλια. Ήταν πολύ πίσω από εμάς. Και εκεί πέφτει και το επιχείρημα ότι φταίει, ας πούμε, το ευρώ ή ότι φταίει η συγκυρία, ότι φταίνε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι, έχουμε υποτίθεται βγει από την κρίση και όμως συνεχίζουμε αναλογικά με τους άλλους να μένουμε πίσω.
1: Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη, στην οποία ζούσα κιόλας, και πήγα φέτος και έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Όταν ζούσα, η διαφορά μας 2005, 2006, 2007, 2008, προφανώς είναι και κορυφαία στη δυτική Βαρκελόνη, αλλά κάπως δεν μου φαινόταν και πολύ διαφορά.
0: Ναι. Τέλος,
1: τώρα έπαθα σοκ.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που το λες και να σου πω γιατί. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να βγει ο υπουργός και να στην πει.
1: Ναι.
0: Τη βλέπεις γύρω σου. Βλέπεις, ας πούμε, ότι έχω να περάσω 2 μήνες από εδώ και τώρα έχει χτιστεί αυτό, ή έχει ξεφυτρώσει εκείνο, ή έχει αλλάξει εκείνο. Όταν ήμουν στη Μόσχα το 2012, που πήγα και που είχε μια τερατώδη ανάπτυξη τότε.
1: Πάει στη Μόσχα το 2012.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Και έχω ξετρελαθεί.
0: Έφευγα το καλοκαίρι να έρθω στην Ελλάδα για 1-1,5 μήνα και γύριζα πίσω. Ήταν μια πόλη, η Μόσχα, σαν πόλη, που χτύπαγε ποσοστό ανάπτυξη 9-8-9%. Έτσι. Yeah. Αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς. Γυρνάγεις πίσω μετά από τους 2 μήνες και λέγεις, όχ, αυτό δεν υπήρχε εδώ. Όχ, αυτός ο δρόμος δεν ήταν έτσι. Α, εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το πάρκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπες την ανάπτυξη να συμβαίνει γύρω σου. Τώρα, πρέπει κάποιος να έρθει και να σου πει, α, ξέρεις τι, αναπτύχθηκε. Μα πού είναι η ανάπτυξη? Ναι, μα αναπτύχθηκαν τα κέρδη των ηλεκτρικών εταιριών κατά 800%.
1: Και να πω ότι το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του Αγίου Πνεύματος, πήγα στην Χαλκιδική, που είχα να πάω από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αντιχαλκιδική δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει αντιχαλκιδική, να το πούμε, για αυτούς που μπορεί και να μην το ξέρουν. Λοιπόν, πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι ο δρόμος, πέρα από αυτό το κομμάτι 30 χιλιόμετρα, τέλος πάντων, το πιο καινούριο που δόθηκε πριν 10 χρόνια, ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι μου φάνηκε από μια χώρα παρικμασμένη, φθαρμένη, με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να σου το πω και λίγο ξεκάθαρα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια. Απορώ πώς αυτή η ελίτ που τρέχει τη χώρα.
1: Είναι okay με αυτό.
0: Όχι, δεν την ενοχλούν ότι πώς μπορούν οι Ferrari τους και οι Lamborghini τους να πάνε σε αυτούς τους δρόμους. Δηλαδή δεν τους ενοχλεί έστω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, καλά τα λες.
0: Δηλαδή, κάποιες φορές πιστεύω καλά ότι δεν είναι ούτε καν, δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν. Ναι, τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Κυκλοφορούν με ελικόπτερα.
0: Όχι, μα όπου και να προσπαθούν. Εγώ, όπου και να κυκλοφορούν. Εγώ κυκλοφόρησα πριν από λίγο καιρό, κατέβηκα στη Γλυφάδα. Άμα φύγεις από την Ποσειδόνος και μπεις μέσα στους δρόμους κτλ. Δηλαδή είναι τα καπάκια των δρόμων 10 εκατοστά πιο κάτω. Είναι οι δρόμοι με μπαλώματα παντού κτλ. Πηγαίνει το αυτοκίνητο χοροπηδικτό κανονικά παντού. Ναι. Δηλαδή στη Σιγκαπούρη. Έξω από το σπίτι μου είναι ένας αρκετά μεγάλος δρόμος. Και περνάνε τώρα καινούργια καλώδια. Έτσι. Έρχονται κάθε μέρα στις 8 η ώρα το πρωί, ναι, σκάβουν τρύπα, περνάνε τα καλώδια, τα επεκτείνουν προς το μέρος αυτό εκεί πέρα, και στις 4 η ώρα ο δρόμος έχει κλείσει, έχει ασφαλτοστρωθεί,
1: ναι, ναι,
0: και την επόμενη μέρα τον ξανανοίγουν το πρωί. Δηλαδή για να μην ενοχλήσουν την κυκλοφορία ή οτιδήποτε άλλο. Και τον ανοίγουν και τον κλείνουν κάθε μέρα και ο δρόμος είναι πιο επίπεδος από ότι είναι στην Ελλάδα που τον έχουν ανοίξει μια φορά να φτιάξουν την αποχέτευση και τον έχουν κλείσει και έχει μείνει 7 χρόνια έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, δεν τους ενοχλεί αυτό.
1: Εγώ στα beach bar του πρώτου ποδιού που κυκλοφόρησα το προηγούμενο τρίμερο και είδα τα αυτοκίνητα της Elite. Τα περισσότερα με ξένες πινακίδες προφανώς. Ναι. Αλλά αναρωτιόμουν πώς είναι ok να είναι στο οδικό δίκτυο αυτό που το οδικό δίκτυο μέσα στα πόδια, το πρώτο και το δεύτερο, είναι με διπλή γραμμή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που μετακινείται πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, ναι, κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου δημιουργεί θλίψη εμένα όλο αυτό το πράγμα για τη χώρα πια και τώρα το επιβεβαιώνεις και με τα νούμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα νούμερα τελικά δεν αφορούν τόσο πολύ τον άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπει. Απλώς κάποιες φορές εγώ αυτό που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι, ξέρεις κάτι, οι φτωχές χώρες, οι πραγματικά φτωχές χώρες, έντιμες χώρες, έτσι, όπως ήταν η Αλβανία, ναι, όπως, ναι, ναι, ήταν η Βουλγαρία, όλες αυτές. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή σου λένε, κοίταξε, τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να κάνουμε και είμαστε περήφανοι που το έχουμε και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό που εμένα με εξοργίζει στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνεις έξω, ζεις σε μια χώρα, έχεις ένα πορτοφόλι το οποίο σου αδειάζει από την πρώτη εβδομάδα του μήνα, πας και βλέπεις κάτι τιμές που για βασικά αγαθά ο μέσος άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή και προσπαθούν όλοι να σε πείσουν ότι είναι τα πράγματα καλά και φαίνεται ότι αυτό δουλεύει. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ίσως τα πιο καλοξοδεμένα χρήματα είναι τα χρήματα που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έχουν πείσει τον κόσμο ότι είναι. Ναι, έχουν κάνει ένα Photoshop στην κοινωνία, ξέρεις, στη φωτογραφία προφίλ της κοινωνίας να φαίνεται πολύ όμορφη και την κοροϊδεύουν ότι κοίταξε να δεις πόσο όμορφος είναι ο τόπος που ζεις.
1: Και εγώ την έχω την αίσθηση αυτή.
0: Έτσι, και βγαίνεις έξω και.
1: Η πραγματικότητα,
0: ναι,
1: είναι άλλη.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ άκουγα τώρα για το. Έβλεπα στο TikTok ότι έχει βγάλει, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας έχουν βγει TikTok, έτσι. Και λέει ότι έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο. 6 φορές περνάει το σκουπιδιάρικο, έλεγε ο Δήμαρχος. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα και είδα την πραγματικότητα, λέω, Ελά Χριστέ και Παναγία. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, τώρα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει.
1: Gaslighting λέγεται. Καταλαβες. Όταν δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το βλέπεις μπροστά σου και κάποιος σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν,
0: ναι, πάντως το λέει τόσο πολύ που στο τέλος πείθηκε τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα ίδια προβλήματα. Γιατί τα ποσοστά αυτά πάνε και ψηφίζουν. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος λέει 41% και 41%. Δεν είναι μόνο το 41%.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, είναι και το 27%, είναι και τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και όλα αυτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε να δούμε σαν λαός ότι πρέπει να γίνουν και πράγματα. Δεν αξίζει μόνο να μένουμε στα λόγια. Δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα να μένουμε στα λόγια.
1: Φροντίζουν να έχουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα που να μην κάνει έξυπνους ανθρώπους, γιατί άμα κάνει έξυπνους ανθρώπους θα ψηφίσει άλλους από αυτούς που ψηφίζει.
0: Μα ποιος θα ψηφίσει, δεν έχει να ψηφίσει
1: αυτό.
0: Κανέναν. Δηλαδή το θέμα είναι ότι.
1: Είναι ακριβώς πόροι πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τα ίδια ονόματα, τα ίδια τζάκια συνέχεια με κάποιο τρόπο.
0: Μα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις στην πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις, δηλαδή μου λέει προχθές ένας.
1: Hold your thought, και όχι μόνο εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα έτσι πως έχει γίνει, λες, δεν θέλω να μπλέξω με αυτή την ποιότητα ανθρώπων που βλέπουμε να βγαίνει στα κανάλια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, θέλω να πιστεύω,
0: ναι,
1: που δεν τους βλέπουμε όμως. Ή δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το να τους φοβάσαι δεν είναι και τόσο.
1: Μην ξεχάσεις ότι σου πήγες να πεις.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Θα το πω, αλλά το να τους φοβάσαι δεν νομίζω ότι είναι άξιο να τους φοβάσαι. Δηλαδή, πραγματικά έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι δεν αξίζει να τους φοβάσαι. Δηλαδή, τις τελευταίες φορές, όσες φορές επιχείρησαν να κάνουν κάτι σαν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες, και δεν θέλω να πω τώρα περιστατικά συγκεκριμένα, αλλά τα ξέρει ο κόσμος πόσα πια ναι, είναι ναι. Και ποιοι έχουν φερθεί και πώς έχουν φερθεί. Δεν το πέτυχαν. Έτσι, δηλαδή, δεν έγινε κάτι το οποίο να άλλαξε την κατάσταση δραστικά. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Μου έγραψε ένας τύπος προχτές στα σχόλια. Και όπως σου είπα, τα σχόλια είναι κάτι που ασχολούμαι με το κανάλι. Δηλαδή, τα βλέπω. Δεν υπάρχει σχόλιο που να έχει γράφει στο κανάλι και να μην το έχω διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι όλα τα σχόλια τα έχω διαβάσει. Μου έγραψε κάποιος ένα σχόλιο και ήμουν και σε διάθεση εκείνη την ώρα. Και μου λέει, έτσι και βάλεις για πρωθυπουργός, σε στηρίζουμε. Εμείς σε στηρίζουμε. Και του γράφω από κάτω, και μπορεί να το βρει ο κόσμος, νομίζω ότι ήταν ένα από τα δύο τελευταία βίντεο. Και του γράφω από κάτω, ρε αδερφέ, έτσι και βάλω για τις βουλευτικές εκλογές και όλοι οι συνδρομητές του καναλιού να με ψηφίσουν, δεν μπαίνω στη Βουλή.
1: Γιατί, έχεις πολλούς συνδρομητές. Έχω 200.000 άνθρωποι.
0: Δεν μπαίνεις με 200.000 ψήφους στη Βουλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μπαίνεις. Σε εθνικές εκλογές δεν μπαίνεις. Δες πόσους πήρε τώρα ποιος μπήκε η Κωνσταντοπούλου, μπήκε τελευταία. Νομίζω είχε 390.000, κάτι τέτοιο. Ούτε το Αστρόνιο δεν μπαίνει. Δηλαδή και όλοι μαζί, τα κανάλια της επιστήμης, να βάλουμε τα νούμερά μας, γιατί πολλοί έχουμε τους ίδιους συνδρομητές, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: προφανώς,
0: το ίδιο άτομο
1: προφανώς,
0: σε όλα
1: προφανώς.
0: Τα κανάλια, έτσι. Και όλοι οι άνθρωποι να μας ψηφίσουν, αυτοί, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Στην Κύπρο μπήκε όμως.
0: Στην Κύπρο μπήκε. Αλλά στην Κύπρο μπήκε γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Φιδίας ήταν massive influencer. Massive.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Το ψήφισε για την απλότητά του. Δεν τον ψήφισε επειδή είχε ιδέες ή για οτιδήποτε. Καλά έκανε και τον ψήφισε. Πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους που βάλανε. Εγώ θα τον ψήφισα και με τα δύο χέρια. Γι' αυτό μπήκε και μπήκε και σε κάποιες εκλογές οι οποίες. Ήταν ως ένας άνθρωπος, κατέβηκε ως one man show.
1: Ναι.
0: Στις εθνικές εκλογές δεν μπορείς να κατέβεις μόνος σου.
1: Χρειάζεσαι κόμμα.
0: Χρειάζεσαι κόμμα και χρειάζεσαι πολλούς ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να βρεις και πρέπει να έχουν τις ίδιες ιδέες με σένα, πρέπει να έχουν τις ίδιες πεπιθήσεις, την ίδια εντυμότητα, την ίδια θέληση για να κάτσουν να συγκρουστούν με συστήματα, να βάλουν το κεφάλι τους στον δορβά. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή μου λέει ο άλλος, ας πούμε, αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το αλλάζεις εσύ. Δεν είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι από μια πολιτική οικογένεια, να έχεις μεγαλώσει, να είναι ο νονός σου πολιτικός, ο μπαμπάς σου πολιτικός, ο θείος σου πολιτικός.
1: Ο λεγόμενος κομματικός μηχανισμός που όταν το ακούω θέλει κάποιος να μου εξηγήσει τι εννοεί.
0: Βέβαια, αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή ότι είσαι μέσα στο σύστημα και γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο εύκολο για αυτούς να μπορούν να εκλέγονται και να επανεκλέγονται και να μένουν. Δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, το παράδειγμα που συνέβη τώρα με το ατύχημα στο τρένο είναι ένα παράδειγμα που, εντάξει, όποιος βγει να πει μετά ότι είμαστε Κολομβία.
1: Με το δυστύχημα στο τρένο.
0: Ναι, με το δυστύχημα. Το δυστύχημα, ναι.
1: Το
0: ντεμπον, βέβαια. Ότι ο υπουργός, ας πούμε, που ξανά βάλει υποψηφιότητα και βγήκε. Αυτό το πράγμα είναι ένα.
1: Όταν έχουν φροντίσει και έχουν. Θα την πω τη λέξη. Έχουν κάνει ρουσφέτια σε. Άπειρο κομμάτι πληθυσμού.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Παλιά έλεγα ότι έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, αλλά δεν το λέω πια.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτοί.
1: Δεν
0: έχουμε
1: αυτούς
0: που μας αξίζουν. Δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Δηλαδή, όταν έχει διορίσει ένα κόμμα όλο τον νομό, δεν θα ψηφίζει. Η οικογένεια που έχει το παιδί της, η ίδια οικογένεια, έχει πάρει το ρουσφέτ, έχει πάρει μια θέση, θα ψηφίζει για πάντα το ίδιο κόμμα.
0: Απλώς έχει καταντήσει κάποια στιγμή να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να φτιάξει όλες αυτές τις θέσεις έπαθλα, ας το πούμε, στο δημόσιο τομέα, ότι θα μπεις εκεί και θα παίρνεις ένα καλό μισθό και δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα και θα δουλεύεις ως δημόσιος υπάλληλος επειδή σε έχει βάλει ο Τάδε και ο Δίνα κτλ. Ή θα μπει σε μια θέση να έχεις και προσβάσεις άλλες, να έχεις, ας πούμε.
1: Ζει και βασιλεύει, έτσι.
0: Ναι, ζει και βασιλεύει. Απλώς το θέμα είναι ότι κάνανε αυτές τις θέσεις οι ίδιοι, τις διαμορφώσανε έτσι ώστε να είναι πολύ ελκυστικές για τον κόσμο. Δηλαδή λέγανε ότι α, μπορεί να μπεις εκεί και αν σε βάλουμε εκεί, ξέρεις τι, δεν θα σε απολύσει και κάποιος. Δεν είναι, δηλαδή, και μιλάω, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ίσως και συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δουλεύουν σκληρά και αρκετά σκληρά για τα χρήματα που παίρνουν. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό οι οποίοι πραγματικά έχουν βγάλει το κακό όνομα σε όλους τους άλλους.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ,
0: και έχουμε περιστατικά τα οποία είναι περιστατικά που πολλές φορές τα λένε και δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή, πρόσφατα άκουσα ότι ένας άνθρωπος